0: κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και με μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Άνοδο της τάξης του 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γύρω στις 10 χθες βράδυ, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδική της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
2: Μπράβο, Αντώνη.
1: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
2: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
1: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμό γιατρό, είναι γεγονός. Εγώ τα ταμπελάκια δεν είδα.
2: Δεν είδες ταμπελάκια?
1: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
2: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε όμως ως 15.
1: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριο.
2: Α, εντάξει. Ήτανε παγίδα.
1: Πας καλά.
2: Ήτανε παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκαν λες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και διαβάζω τώρα τα ρεπορτάζ.
1: Είναι παρατυπό.
2: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μου έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
1: Να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
2: Μα αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό μηχανισμό.
1: Όχι. Εννοώ ότι... εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα, λες σαν να σου πει.
2: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
1: Ναι.
2: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
1: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
2: Το νου άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι εθελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς, καλός ή κακός. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα σε ζητάμε.
1: Ναι. Είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα. Οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμος στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια. Πάμε να δούμε τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια.
2: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
1: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
2: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πόση μείωση υπάρχει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
2: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-0-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχιάς.
2: Το Κόμβος.
1: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξιαρχός, ο διευθυντής τροχιάς, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
2: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσο δικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία, χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου ότι έχει να γίνει μετά τις 5 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
1: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
2: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
2: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
1: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
2: Κυριακή βράδυ.
1: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσει.
2: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Είναι ο κ. Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν. Εμείς το έχουμε πει, αλλά οκ. Θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
2: Πάλι με τα υπερκέρδη.
1: Τα είπε κέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη, η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
2: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
1: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη.
2: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
2: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
1: ναι,
2: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, φορολογίες υπερκέρδη.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για, τα, για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε. Η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
2: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου να λέξει Τσίπρα. Τον οποίο θα το κλέψουν όλοι.
1: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο.
1: Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί πέρα.
2: Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
1: 2 Σεπτεμβρίου αύριο, ναι.
2: Αύριο.
1: Καλό μήνα, Τζόρα.
2: Αύριο. Μετράμε αντίστροφα.
1: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσεις μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
2: Ορθίους δέχονται, δηλαδή.
1: Ορθίους θα έχει. Θα
2: υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
2: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
1: Είχε κάνει. Σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παρετηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με πρόσκληση χωρίς.
1: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
2: δεις
1: όλο το ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
2: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
1: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια. Πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
2: Αν δηλαδή κάποιο που είχε ανεξαρτητοποιηθεί πριν λίγο, να πει παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
1: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην πολιτική ιστορία του τόπου.
2: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
1: Όχι, ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
2: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
1: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
2: Γενικώς, όποιος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
1: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει, υπάρχει το Πασόκ.
2: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
1: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
2: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση, μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
1: Μήπως οι βουλευτές
2: έχουν
1: μάνατζερ, γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
2: Όπως είναι καλύτερη συμφωνία.
1: Οπότε.
2: Να κάνουν τη μεταγραφή.
1: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρη, μία μέρα στην Αμπάνια.
2: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
1: Και να πέσουν και τα λεφτά.
2: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
1: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
2: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
2: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ, ψηφίστε με.
1: Και λέει, γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
3: Τι λέω λοιπόν στον Νικόλαο, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτος υποκλοπών και ο κάνει φαίο εδώ μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
2: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
1: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
2: Σας έχω κάνει κακό.
1: Δεν σας έχω κάνει κακό.
2: Ζυγίστε τα.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
2: Κοίταξε,
1: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
2: Και πάνω απ' όλα.
1: Εγώ λίγο γραμματέας.
2: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μέσα. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μέσα.
4: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας που του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά. Εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
5: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τέτοιο.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
4: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μέσα.
2: Παλιόπαιδα.
1: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
2: Διαχρονικό.
1: Σοβαρά.
2: Λοιπόν, το παλιόποτε το Άδωνη έγινε διαχρονικό.
1: Το παίρνει.
2: Πάει σε πολλούς.
1: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
2: Ως προς τι.
1: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικό.
2: Είπα ότι ζυγίζουν.
1: Ναι.
2: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ, γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί θα κρυώσουν.
1: Αλλά δεν μπορεί.
2: Εγώ σου είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Οκτώβριο, εντάξει. Ωραία, περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Θα δώσει συνέντευξη.
2: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
1: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο Δελτίο Ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
2: Καχάς, πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
1: Ναι.
2: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει α, β, γ στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά? Και βάζουν και, και βάζουν και ζητήματα τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά. Μου λέει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχη από μια πολιτική αρχηγό.
2: Για να ακούσουμε.
6: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
2: Μάλλον τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά του μνημονίου, αυτός ήταν υπέρ του μνημονίου.
6: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
2: Το παλιόπαιδο.
1: Είναι με πολύ άγριου τρόπου. Πάρε και του πιάνουν από τα γιακά, έλα εδώ. Πάρε τη διαβαλία.
2: Του τραβάνε, του. Όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα του. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι. Του βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, του ρίχνουν μέσα στο βανάκι και του ξεφορτώνουν στην αμαλία.
1: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
2: Δεν ξέρει ποτέ.
1: Ναι.
2: Είναι άγρια, έχει αγριέψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
1: Επειδή υπάρχουν κάμερε παντού, όμω να προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
2: Αλλά άκουσε τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
1: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
2: Σόπα.
1: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
2: Εγώ νομίζω ότι δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή.
1: Παρενέβη,
2: δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
1: Και κύριος Ζηδονής, κύριος Ζηδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
7: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
8: Αυτό αναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
9: Κύριε Ζηδονή, βέβαια άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
9: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
2: Έλατε.
1: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλευση που έκλεισε εδώ όλα αυτό το debate.
2: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σπάζεται, Αντών. Συνηθισμένο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
1: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
10: θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
2: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
1: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
2: Κλείνουμε τη συζήτηση.
1: Την χείρα φιλίας.
2: Αποθέωσε δεν δει ο κ. Γεωργιάδης.
1: Τελείωσε.
2: Έδωσε συγχαρητήρια.
1: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
2: Κάτσε να δούμε. Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
2: για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
2: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν η συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
1: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
2: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
1: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
2: Ήταν καλά στο τέλος.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την ευρυδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων, ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντης συναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ανησυχητικό είναι αυτό. Ναι. Σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
1: Μήπως γίνεται καμία απόφαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ.
0: Δεν νομίζω, κορόιδα είναι.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν ξέρεις κι αλλιώς.
0: Αν μένεις εκεί κανονικά και έχεις τη ζωή σου, γιατί να ξεχειμονιάσεις στην Αθήνα.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
0: Και ένα καλό υπόλοιπο.
1: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Μέσα από άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδα να διέβαλε αυτό που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
1: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει. Το είπες. Είναι το ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό. Αλλά μετά πες κάτι για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, είναι αυτό που μας
0: σκοτάνε
1: όλους.
0: Πες περαστικά.
1: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς. Πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
0: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν το έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν με ένα στο εκατομμύριο. Μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
1: Σίγουρα δεν είναι αποδίδει αυτό, δηλαδή είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
0: Αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
1: Πήγαινε με Κρήτη.
0: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους τους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
1: Έτσι πρέπει.
0: Να προετοιμάζεται η κατάσταση.
1: Έτσι πρέπει.
0: Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3η Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέφι όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί αλλά και η δημοκρατική παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
0: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύω ότι εκτός από να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματος μας έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Άρα όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
1: Είστε αισιόδοξος κύριε Χριστίδη πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη. Η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίσει να ανακάμπτει δημοσκοπικά.
3: Είμαι αισιόδοξο, κύριε Ατζολέτε, και πώς αλλιώς. Όποιος δεν είναι αισιόδοξο, δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό, διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσεται τουλάχιστον δημοσκοπικά όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε στα μέσα, φτάνουμε αρχιμόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει να βρίσκεται μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το Πασόκ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
3: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
0: Γιατί αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
3: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό. Και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
1: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου. Γιατί τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις. Και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει λίγο πίσω.
3: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
0: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάει στο συνέδριο που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί. Ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
3: Ναι, κοίταξε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι.
0: Αυτό λέμε, γιατί δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
3: Ναι, εμείς δεν έχουμε. Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει πας 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κ. Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσίασαν πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσης ανώσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μια πρόταση για τη συντάξη κυρίας, μας ζητάνε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλει να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κρυθούμε.
1: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία, θα λέγατε να έτοιμη να συγκυβερνήσουν είναι?
3: Κυρία Τζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και Πάνος Καμένος, ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
0: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
0: Πολλοί συναδελφοί από το Πασόκ, περίπου 26.
3: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν, δηλαδή, εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου της υπερκάμνων. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλε, δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις, στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
1: ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα αρχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος ή δήμαρχος.
0: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
1: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
0: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
0: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια?
1: Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου λέω. Πολύ κράτος στα Χανιά.
0: Πάμε. Δεύτερο.
1: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι που ήταν σε μία μεταβαστική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε εγώ πάω για πρόεδρος και ήταν ο παπάς και η δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε εμείς πάμε για εκλογές. Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν.
0: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος της κλητήρας να είναι εναλλακτική. Εγώ αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
1: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
0: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
1: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα πάει στην ταράτσα.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα ενίκια σου, αλλά λένε σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
1: Ναι. και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
0: Πού είναι οι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτσης, τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, θα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμός στο Facebook τότε, που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρο από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα, βέβαια είναι της Λίβερπουλ. Φανέλα, αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρο, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
1: Γιατί να την γκρεμίσουν.
0: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο, κατάλαβα.
1: Πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
0: Καθώ δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Για να γκρεμιστεί.
1: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο. Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αποστολάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Αποστολάκη είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Δεν ξέρω αν πηγαίνουν αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
1: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ, κοίτα, κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα υπάρχει υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
1: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει, θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
0: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
1: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
1: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος, επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
1: Όχι.
0: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
1: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα την Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι πέντε υπουργοί εκείνες τις μέρες.
1: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και Παρασκευή ως Κέρτσος.
1: Εντάξει, δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
0: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος. Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
0: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει φέτος, είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στα βορρά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
1: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
0: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, επειδή είναι Υπουργός Οικονομικών και συνήθως ο Υπουργός Οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον Πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
0: Μπα.
1: Μόνο το Ισραηλίτερ, λες. Μπα. Άλλο.
0: Δεν τσιμπάει σε τέτοια.
1: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
0: Δεν το αγοράζει αυτό το σενάριο.
1: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
0: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
1: Τι εννοείς?
0: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: αύριο είναι η εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Με το σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα.
1: Θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο.

0: Εντάξει, εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά, αλλά αν, δεν μιλήσουμε αν το, για όχι,
1: άλλο λέω,
0: θέματα.
1: Άλλο λέω, άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά, με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από το Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι
1: δεν θα τους οδηγήσουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη,
0: ναι,
1: δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Ανθά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν, όπως είπε, από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων στο τοπίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων. Δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως αντίπεινα στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τροματισμοί. Την ίδια ώρα και το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, ή τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, ανέφερε για το περιστατικό. Ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα, σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, χαρακτήρισε κρατική τρομοκρατία της προειδοποίησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόουνς. Όπως είπε, η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει και αναγνώρισε τις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόουν σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια. Τόνισε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στο πεδίο των μαχών και παράλληλα ανέφερε ότι προετοιμάζονται μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για τυχόν απώλειες. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε τίνες από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή, στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άντρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα σήμερα, καλό μήνα, 1η Σεπτεμβρίου.
0: Είναι, ρε παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πώς, πότε λέμε καλημέρα.
1: Ό,τι θες, λες. Καλημέρα λες μέχρι τις 12 και μετά τις 12 λες.
0: Υπάρχουν καλησπέρα. Κάποιοι οι οποίοι λένε ότι καλημέρα λέμε όσο υπάρχει φως.
2: Ανάλογα από όσο υπάρχει φως δεν πίνεις ουίσκι. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι, ώρα, δεν
0: αλλά
2: δεν
0: έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Αυτό έχει καταργηθεί για να ξέρεις.
0: Χρόνια τώρα δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή άμα πας στην επαρχία και όχι μόνο στην επαρχία αλλά ειδικά στην επαρχία 12 η ώρα το μεσημέρι. Έχουν αντικαταστήσει κάποιοι τα τσίπουρα με το ουίσκι.
1: Ναι.
0: Και με ζαδάκι δίπλα.
1: Καλά, απαραίτητα. Ναι. Πεις, άμα πεις σε άνθρωπο καλημέρα στις 6 το απόγευμα σήμερα τώρα.
2: Ναι, ένα λόγο σε έχει συμπνήσει.
1: Θα σε κοιτάει, παράξενα.
0: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, άμα δούλευες βραδινή βάρδια.
2: Σωστά.
1: Άμα δούλευες βραδινή βάρδια, ναι, αλλά στον άλλον το λες. Πες τον εαυτό σου, στήσεις τον καθρέφτη.
2: Δηλαδή, τώρα ο Χιώτης ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί.
0: 6 δεν ξυπνάει.
2: 6 κάνει εκπομπή.
0: 6 κάνει.
2: Στις 4 δεν ξυπνάει.
1: Μα πες τον.
2: Στις 10 το πρωί θα λες καλό μεσημέρι και θα λέει έχεις δίκιο.
0: Καλή νύχτα θα λέει. Όσοι, επειδή το κάναμε 10 χρόνια αυτό το 6 στο ραδιόφωνο του Sky.
2: 6 ώρα.
0: 6 ώρα
1: είχαμε ραδιόφωνο.
0: Επειδή ήταν ραδιόφωνο, ξυπνούσαμε 5 παρατέταρτο.
2: Ναι.
0: Και συνήθως 4.30. Ο Χιώτης, ο οικονόμου, ο Πιταράς που δουλεύει Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Και αυτό και τώρα δουλεύει.
2: Δεν μπορεί να βγει από τον καράζ.
0: Δεν μπορεί. Έτσι
2: που δεν βλέπει. Χωράω, τι δεν χωράω.
0: Ξυπνάνε 3.30.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ο διευθυντής μας εδώ, ο αρχισυντάκτης μας, ο διευθυντής ορχήστρας.
2: Είναι άλλη κατασκευή ο Γιαννήρης.
0: Ναι, ο Γιαννήρης όντως είναι άλλη κατασκευή.
1: Ο Γιαννήρης όλα τα χρόνια της ζωής του ξυπνάει.
2: Πώς το λέει, εξύπνιος.
0: Αλλά γενικά είναι ανώμαλοι αυτοί που ξυπνάνε αυτές τις ώρες.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
2: Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ο ανώμαλος.
2: Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.
0: Αυτό.
2: Έχω συγκλονιστεί με τους τρεις ανθρώπους που σκοτωθήκανε τσάμπα.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας χθες το βράδυ στα ξημερώματα δύο μηχανές.
2: Δεν φορούσε κανένας κράνος.
1: Δύο μηχανές. Προφανώς από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως μία από τις δύο μηχανές να παραβίασε το κόκκινο.
2: Ναι. Χωρίς. Ήταν δύο γυναίκες, δεν ήταν ένας άντρας.
1: Χωρίς υψηλές ταχύτητες πολύ.
2: Όχι.
1: Αλλά ήταν σύγκρουση ατομική και θανατιακή.
2: Αν φοράτε κράνος, 50% έχετε λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθείτε. 80% πιθανότητες να μην τραυματιστείτε στο κεφάλι. Είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Αμαρτία.
0: Κοίτα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο που προσφέρεται και για αυτού του είδους τη συζήτηση. Εγώ παρατηρώ κάτι με τους στα μηχανάκια το οποίο με τρομάζει. Βλέπω συνοδηγούς και κυρίως κοπέλες που δεν φορούν κράνος. Από ασυνειδησία των οδηγών, από αμέλεια δικιά τους, από. Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό το πράγμα. Μια μέρα μάλιστα έβριζα.
1: Την ώρα που ο οδηγός φοράει, έτσι.
0: Ναι, ναι, με είχε πιάσει τέτοιο. Δηλαδή φώναζα για τους μπαμπάδες. Μην αφήνετε τα κορίτσια σας να ανεβαίνουν σε μηχανάκια χωρίς κράνη.
2: Ή τουλάχιστον.
1: Τι ξέρεις,
2: το έχουμε κάνει πολλές φορές φασάρι, εγώ τουλάχιστον. Το κράνος που είχε 24% ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Το μειώσανε το 20% στο 13%. Εγώ νομίζω πρέπει να το πάνε στο 6%. Πόσο είναι το πιο μικρό ΦΠΑ.
1: Το 6%.
2: Εκεί.
0: Και
2: το κράνος είναι. Δεν ξέρω. Κάποιος ο οποίος ξέρει να κάνει 150 ευρώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτός που σέβεται
1: για την ασφάλεια της ζωής σου.
2: Ποιος σέβεται, δεν φοράνε κράνος.
0: Μα πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους.
2: Να πάρει ένα μικρό. Ας μην είναι full face, ρε παιδιά. Ψεσταίνονται, λέει κτλ. Ας είναι ανοιχτό. Κάτι θα σε γλιτώσει άμα πέσει.
1: Για την ασφάλειά σου νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει το καλύτερο, το πιο. Ένα πράγμα που θα σε προστατεύει πάρα πολύ και να μην λυπηθεί τα χρήματα για το κράνος όταν τα ξοδεύει κάπου αλλού. Εφόσον είσαι μοτοσυκλετιστής μόνιμος, έτσι.
0: Αν το ΦΠΑ δώσει τη λύση, ας το κάνουν 0 το ΦΠΑ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν θα δώσει τη λύση. Γιατί δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει και στα αυτοκίνητα να κάνουν 0 το ΦΠΑ στα λάστιχα.
1: Σωστά.
0: Που το 70% είναι φαγωμένο όλα τα λάστιχα. Τέλος πάντων.
1: Τώρα γυρίσαμε και από καλοκαίρι, ακόμη χειρότερα.
0: Και έχουμε κι άλλον ένα νεκρό το πρωί στην Τραπεζόνα.
1: Μηχανάκι
0: 34 ετών. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας. Γινόμαστε λίγοι. Δείτε ένα διάγραμμα το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Eurostat. Και έχει την πρόβλεψη από το 2006, από το 2026 στο 2100.
1: 100.
0: Το βλέπετε μακριά, το ξέρω. Αλλά μέχρι το 2100 ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί 33%. Η χώρα δε που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, 36%, είναι το συγκλονιστικά μεγάλο Λουξεμβούργο.
1: Το Λουξεμβούργο θα αυξάνεται σε πληθυσμό.
0: Στη δεύτερη θέση η Μάλτα, εκεί που κατοικεί ο φίλος μας ο Γεράσιμος. Ψηλά και η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνουν καλά οι κομπάροι. Και από εκεί και πέρα χάος.
2: Το 33% είναι αισιόδοξο.
1: Γιατί
2: θυμάμαι κάτι νούμερα τα οποία λέει θα είμαστε 5,8 εκατομμύρια το 2100. Το 2100.
0: Πώς είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε 10. Η πρόβλεψη για το 2050, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 7,8.
2: 7,7.
1: 7,7, 7,8. Ναι. Άρα το 100, αν συνεχιστεί έτσι, ίσως να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο
0: και που λέει.
1: Ναι, εδώ τώρα φωνάζουμε πόσα χρόνια για αυτή την ιστορία του δημογραφικού και του στεγαστικού κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κωστάκη μας, πανέ μας, να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει 2, 3, 4, 5, 6, 7 φορές στη ΔΕΘ.
1: Αρχή γίνεται αύριο, 8 το βράδυ.
0: Είναι εκεί ήδη. Αύριο είναι που μιλάει.
1: Η ομιλία.
0: Αυτές τις μέρες έχει επαφές. Χθες είχε κάτι επαφές και ανάμεσα στις επαφές που έκανε ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και πολύ κομψό να πει αυτό.
3: Θα μιλήσω για ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Αν πιστεύετε, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον απρεπές αυτό και κυρίως για το παιδί.
1: Για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί αναφερόταν τι είπε ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλιας, τι είπα, ουσιαστικά τραυματίστηκε. Είναι πρώτον απρεπές, δεύτερον, αν πιστεύουν ότι θα πέσει έτσι ο Μητσοτάκης, δεν θα πέσει έτσι.
1: Ναι. Δεν είναι πολιτική αυτό, δεν είναι επιχείρημα.
2: Επειδή δεν κάνει εμείς που λέει ο άλλος.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί το πω Μητσοτάκης τη μια μέρα και την άλλη έπεσε ο Κωνσταντέλιας, βγάζει γκολ, βάζει εσύ, τραυματίζεται όμως. Το παιδί παθαίνει χιαστούς, αρκετούς μήνες θα είναι εκτός. Δεν το κάνει σχόλιο, μπράβο, όπως το πες. Τώρα είναι αστεϊσμός, είναι ξυπνάδα, εν είδη χιούμορ, αλλά όχι με τον τραυματισμό ενός αθλητή.
2: Είναι του
1: στήλου. Και μάλιστα πολύ μεγάλο βελτίο.
2: Εμείς πρώτοι τις τράπεζες, τέτοια ξυπνάκια είναι. Έπρεπε να τις είχαμε κλείσει μόνοι μας τράπεζες.
0: Πρέπει να τις είχα πάρει απόφαση να τις κλείσω μόνος μου.
2: Πριν μου τις κλείσουμε.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρόγραμμά του. Του κυρίου Τσίπρα, θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Θα έχει το προηγούμενο που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στο περίφημο το 2014, θυμόμαστε πως κατέληξε. Τώρα λέει ότι έχω καταλάβει, έχω μάθει, έχω το ένα, έχω το άλλο και έρχομαι να σας πω πως θα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα τα πει αύριο, πώς θα γίνουν καλύτερα.
2: Άκουσα ότι ο Ανδρουλάκης αύριο θα πει, τις 3 Σεπτεμβρίου θα πει για αύξηση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους.
0: Ναι.
2: Προσπαθεί να προλάβει, αντιλαμβάνομαι, και αυτός για τα διάφορα που θα πει ο Τσίπρας γενικώς.
1: Ναι, ο Τσίπρας θα μιλήσει αύριο και ο Ανδρουλάκης μεθαύριο,
2: ναι,
1: στις 3 του μήνα στο Ηράκλειο. Όπου είναι και
2: αλλά
1: η
2: ανακοίνωση. Ανακοίνωση ήδη.
1: Ναι,
2: ότι, ότι αυτοί που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι πρέπει να πληρώνουν και πολύ φορολογία.
1: Αυτό κάποια στιγμή το έχουμε απορία πόσα χρόνια, εσύ κυρίως, θα το ορίσει κάποιος. Ποιος είναι πλούσιος, ποιος είναι φτωχός. Ποιος είναι μεσαία τάξη. Ποιος είναι η μη μεσαία τάξη, ποιος είναι μεταξύ μεσαίας και πλουσίων. Θα δούμε κανένα νούμερο να ξέρουμε.
2: Τα νούμερα υπάρχουν πάντως.
1: Από πού, ποιος τα
2: λέει. Στατιστική λέει πόσοι βγάζουν, πόσοι δηλώνουν, ξέρω, 100.000.
1: Τι δηλώνουν, πόσα.
2: 1% μου φαίνεται. Αλλά είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας που θα πούν, θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα το παστορίσει.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να. Διαφωνεί κανένας να φορολογηθεί ο υπερπλούτος?
1: Ο υπερπλούτος όχι, φαντάζομαι.
0: Νομίζω στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια συζήτηση από τους ίδιους τους πλούσιους που λένε ότι. Δηλαδή έχει βγει ο Warren Buffett, ο επενδυτής των επενδυτών. Και λέει, παιδιά, πρέπει να φορολογηθούμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή δεν φορολογούν τον πλούτο.
2: Ο Μπάφιτ είχε φτάσει να λέει ότι εγώ πληρώνω λιγότερη εφορία, ναι, από τη γραμματέα μου.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό.
2: Και αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν εγώ είμαι δισεκατομμυριούχος και αυτή βγάζει 5.000 το μήνα.
0: Έχει άδικο?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Όταν φτάνει η συζήτηση όμως να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους, όπως έκανε ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία, δεν έκανε ο Ολάντ.
2: Ναι.
0: Φύγαν όλοι και πήγαν στα σύνορα στο Βέλγιο.
2: Και ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
0: Και ο Ντεπαρτιέ πήρε.
1: Συγγνώμη, και τα χρόνια του μνημονίου και τη κρίση και μετά που επανήλθαμε, πόσες ελληνικές εταιρείες δεν μετέφεραν τη φορολογική του έδρα σε χώρες των Βαλκανίων?
0: Αυτό έγινε για άλλους λόγους, όχι για λόγους φορολογίας.
1: Γιατί ήταν στο 10 η φορολογία.
0: Όχι, όχι. Αυτό είχε γίνει πριν για λόγους φορολογίας. Στην κρίση έγινε γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια.
1: σωστά.
0: Δεν είχαν πιστολιστική ικανότητα, σωστά. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Δεν ήταν επειδή τους ξεσκίσαν στη φορολογία. Mm-hmm. Γιατί εδώ ξεσκίσαν όλους τους υπόλοιπους στη φορολογία.
1: Ναι. Ναι, φτάσει η φορολογία είναι μέχρι το 48%, μέχρι το 62%.
2: Είναι μεγάλη τη ζήτηση για του εφοπλιστέ, αλλά οι εφοπλιστέ πράγματι μπορούν αν θέλουν να πάρουν, να μεταφέρουν την ένταση του στο εξωτερικό.
1: Έτσι, εύκολα είναι αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό. Εύκολα γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παλιούρας έχει μπει εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν μιλήσουμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, όμως, έχουμε επανεμφάνιση Γιώργου Καρατζαφέρη σήμερα, εδώ το πρωί στον Sky, στον Δημήτρη Κολόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε, εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκεί την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
0: Α, και έκανε τον deal.
4: Ναι, έκανε τον deal.
0: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σα να συμβαίνει.
4: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
0: Σκληρός ο πρόεδρος για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άλλος θα το είχε πάρει στελέχη τότε, έτσι.
0: Βγήκε, έκραξε το Σαμαρά και τον Τσίπρα σήμερα.
1: Ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Ναι, δεν άκουσα να στήριξε Μητσοτάκη, αλλά μόνο με αυτά που είπε στηρίζει Μητσοτάκη.
1: Αφού δεν στηρίζει τους άλλους.
2: Πώς θέλει να πάει στην Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν θα ενεργοποιηθεί καθόλου ο κ. Καρατζαφέρης. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς και πότε.
0: 3 δισεκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Τα έχει μελετήσει πολύ ο Γιάννης Παλιούρας.
2: Ο στρατηγός.
0: Σήμερα είναι πτέραρχος. Τον έχουμε μία στρατηγό, μία πτέραρχο, μία ναύαρχο. Αναλόγως
1: τι συζητάμε. Τι αγοράζουμε, ανάλογα τι παίρνουμε.
5: Σήμερα είμαι διακλαδικός.
0: Α, διακλαδικός.
5: Το συγκεκριμένο αφορά τελικά όλους τους κλάδους. Και τα 3,3 δισεκατομμύρια περίπου είναι, να το πούμε εδώ πέρα, το πρώτο βήμα για την δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Αυτό που κάναμε, αυτό που υπογράψαμε, ήταν η αγορά του κομματιού της ασπίδας του Αχιλλέα, το οποίο αφορά αντιεροπορική, αντιβαριστική και άμυνα κατά ντρόουν και όχι το συνολικό. Αυτό που άπομαι του κουμπώνει συνολικά είναι ότι μέσα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δίκης και Ελέγχου, το οποίο αυτό θα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και το οποίο, να το τονίσω, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ώστε να έχει η Ελλάδα πλήρη πρόσβαση στο τι κουμπώνει πάνω, τι software βάζει, πώς αλλάζει το software και ανάλογα με το πώς εξελίσσεται.
2: Άρα θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις μέσα.
5: Θα μπουν και ελληνικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με Ισραηλινές επιχειρήσεις, όπως έχουν πολύ μεγαλύτερη
0: ποσότητα. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις.
5: Έχουμε επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλούς προγραμματιστές, πολύ καλούς IT στην Ελλάδα. Φαντάζομαι οι Ισραηλοί θα προσφέρουν τη δικιά τους τεχνογνωσία, η οποία αφορά και το hardware, το υλικό, αλλά και την λογική που χτίζει ένα τέτοιο σύστημα πολυκιστρωματικής αεράμυνας και όχι μόνο αεράμυνας, αλλά συνολικά άμυνας, και θα είναι ελληνικό. Το τονίζω, γιατί έχει τεράστια
1: σημασία. Άρα, Γιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, εμείς πήραμε το πρωτότυπο, πάνω στο οποίο πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε. Εμείς
5: πήραμε το υλικό, το οποίο το πήραμε πέρα από το Εθνικό Κέντρο Δίκησης ξεκλείδωτο. Αυτό να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, οι Ισραηλοί δεν ήταν όπως πάρα πολλές άλλες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ, να φέρουν δίνουν τα συστήματα κλειδωμένα, χωρίς πηγαίους κωδικούς. Το οποίο σημαίνει ότι το σύστημα έρχεται, έχει τα λεγόμενα black box, τα μαύρα κουτιά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να παρέμβεις. Αν θες κάποια αλλαγή, απευθύνεσαι στη χώρα από την οποία το προμηθεύτηκες και στην εταιρεία που το προμηθεύτηκες. Εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται
0: και
5: η όποια αλλαγή.
0: Το δώσαν και την κάνει αυτό. Δεν και οι κυμπάριδες δηλαδή.
5: Όχι, κυμπάριδες δεν ξέρω.
2: Τρία δις.
5: Το θέμα.
2: Μην φανταστείς.
5: Η ουσία είναι ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτικού deal. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική και ένα συγκεκριμένο δυνητικό, αν θες, αντίπαλο στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν τεχνογνωσία και σφίγγουν συμμαχίες, χτίζουν συμμαχίες μεταξύ αυτών. Και
2: θα πάρουμε δηλαδή κάποιο know-how επιτέλους εμείς, γιατί το λέμε τόσα χρόνια.
5: Είναι το βασικότερο κατά
2: την άποψή μου. Από το 1974 μέχρι σήμερα έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια όπλα και δεν έχουμε μάθει τίποτα. Ούτε ένα φορτηγό δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
5: Γιατί ό,τι αγοράζαμε.
2: Τα αγοράζαμε το ράφι.
5: Άμα θέλαμε ένα φορτηγό, φτιάχναμε. Άλλο η κουβέντα όμως αυτή. Αλλά συστήματα υψηλής τεχνολογίας τα αγοράζαμε πάντα. Οι πιο πολλές χώρες, μην φανταστείς, τα αγοράζουν κλειδωμένα. Δηλαδή, κάθε κράτος κρατάει ως επτασφάγιστο το μυστικό το πώς, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να, τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και επίσης ζητάει και ένα πολιτικό ή οικονομικό τίμημα για κάθε αλλαγή που θα κάνεις πάνω.
1: Ναι, γι' αυτό το κρατάει σαν μυστικό. Άκριβο. Σου λέει, θες να το αλλάξεις σε που το αγόρασες. Θα το φέρεις σε μένα, θα το αλλάξω και θα το πληρώσεις.
5: Ή επίσης μπορεί να μην εγκρίνει την αλλαγή. Δηλαδή, εσύ έχεις αγοράσει ένα σύστημα από τώρα τυχαία μια χώρα, ισπανικό. Και να θες να αγοράσεις, να το συνδυάσεις με ένα άλλο σύστημα, ένα ραντάρ, ας πούμε, το οποίο να είναι εσθονικό. Οι Ισπανοί σου λένε, λυπάμαι, δεν γίνεται. Αν θες ραντάρ καλύτερο, θα πάρεις το δικό μας ραντάρ που είναι ήδη σεταρισμένο και κουμπώνει και είναι μια χαρά.
1: Συνδέεται, ναι.
5: Και κάνει τόσο και δεν υπάρχει και θέμα διαπραγμάτευσης.
2: Σε μια συνέντευξη είχε δώσει, ποιος ήταν ένας, ο υπουργός άμυνας, νομίζω, του Ισραήλ στην Καθημερινή, είπε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τα F-35 και τα F-35, αν τα πάρει η Αμερική, δεν θα έχει μέσα εξαρτήματα που έχουμε δώσει εμείς το F-35 και είναι δικιά μας πατέντα.
5: Η Ισραήλ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, αλλάζουμε κουβέντα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία κατάφερε να πάρει την άδεια από την Αμερική να βάλει Ισραηλινά δικά της υποσυστήματα. Όλες οι άλλες χώρες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετείχε στην ανάπτυξη, ήταν εταίρος πρώτου επίπεδου, ο μοναδικός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτράπει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και να βάλει οποιοδήποτε δικό της υποσύστημα πάνω. Το πήρε όσο έχει, κουτί, αυτό είναι παιδιά, μέχρι εκεί μπορείτε να παρέμβετε, τίποτα παραπάνω. Το Ισραήλ ήταν η μοναδική χώρα που έχει φτιάξει το δικό της F-35. Πήρε την κινητήρα, πήρε το αεροσκάφος, πήρε τα βασικά ηλεκτρονικά και από εκεί πέρα έκτισε ό,τι ήθελε πάνω, προσάρμοσε ό,τι όπλα ήθελε πάνω και το χρησιμοποιεί με ένα δικό της μοναδικό τρόπο.
2: Άρα το συμβόλαιο αυτό δίνει δυνατότητα και κάπως οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
5: Αν έχουμε μυαλό, ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Αν έχουμε μυαλό, αν είμαστε μεθοδικοί, αν λειτουργήσουμε όχι ως Έλληνες, μέχρι τώρα όπως ξέραμε, και κάνουμε κάτι παραπάνω, ναι, δίνει πάρα πολλά. Και μόνο το υποκατασκευαστικό έργο, το οποίο έχει υπογραφεί και το οποίο είναι 750 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις, δίνει, αν μη άλλο, και ένα κεφάλαιο.
0: Πότε θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα?
5: Σε 34 μήνες. Πλήρως λειτουργικό σε 34 μήνες. Ανεπτυγμένο. Ανεπτυγμένο στις θέσεις τους με πλήρη σύνθεση και με το κέντρο δικής και ελέγχου να λειτουργεί. Το οποίο θα παίρνει εικόνα, στοιχεία, δεδομένα και θα μοιράζει αυτό το Εθνικό Κέντρο Δικής και Ελέγχου σε μια σειρά άλλα συστήματα. Στα Ραφάλ, στις Μελαρά, στους Πάτριοτ, οι οποίοι θα κουμπώσουν στην ασπίδα του όχι. Δηλαδή υπάρχοντα συστήματα. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιες διαπλοκές, αν θες. Δηλαδή, τα ραντάρ που αγοράζουμε τα Ισραηλινά είναι, λέγονται MMR, multi-role. Είναι δηλαδή, δεν ραντάρ αεράμινας, βλέπουμε αεροπλάνα, cruise drone. Βλέπουν τα πάντα και επεξεργάζονται τα πάντα. Βλέπουν ακόμα και βλήματα πυροβολικού. Δηλαδή, λέω ένα υποθετικό σενάριο, κάποιος μια πυροβολαρχία ανοίγει πυρ κατά ενός νησιού. Το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να, με την τροχιά όπως σηκώνονται ακόμα τα βλήματα πριν καν πέσουν στο στόχο, να εντοπίσει από πού ακριβώς εκτοξεύτηκαν και τα συστήματα Pulse, το Ισραηλινά επίσης που αγοράσαμε ρουκετών, να τροφοδοτηθούν και να εκτοξεύσουν αμέσως πυρά απάντησης. Αυτό είναι η δικτύωση. Τα συνδυάζει πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν το καθένα του λειτουργούσε μόνο του και με βάση τη λογική του κλάδου. Τώρα πάει παντού.
2: Κάθε μέρα πρέπει να είσαι εδώ και να κάνεις μαθήματα. Κάθε μέρα.
5: Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούει αυτά τα μαθήματα.
0: Το νότι σίγουρα.
2: Εγώ με να μ' αρέσουν πολύ.
5: Είναι φαν. Όχι, το αναγνωρίζω. Είναι σταθερός φαν.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες του εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών, όπως είπε, δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ
0: δεν
2: ωραίο.
0: Δεν έχετε τραγουδάκι. Κανένα παράπονο.
2: Τη εποχή σου.
0: Τη εποχή μου. Ποιο το διάλεξε?
1: Εγώ.
0: Εσύ το διάλεξες?
1: Εγώ.
0: Εγώ το διάλεξα.
1: Εγώ το διάλεξα.
0: Πότε το διάλεξε?
1: Εγώ. Από το καλοκαίρι ακόμα.
0: Τώρα ποιο το διάλεξε να παίξει?
1: Τώρα το είπαμε εσύ.
0: Το είπαμε εσύ, καταλαβες. Αυτό είναι, δεν παίζεται.
1: Α, εννοείς τώρα, αυτή τη στιγμή. Εσύ το είπες, εσύ.
0: Λοιπόν, να πω ότι σας το βάλαμε για να σας προσγειώσουμε ωραία. Γράφουν οι κάμερες, Γιάννη, μην κάνεις τέτοια. Λοιπόν, γιατί έχουμε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Του ποιανού?
0: Του πληθωρισμού.
1: Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, μα την Παναγία σα το λέω, αυξήθηκε και πληθωρισμό.
3: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθωρισμό
3: αυτό? Τώρα που βρήξανε 1000 προϊόντα, 1100.
0: Αυτό είναι μετά που θα πέσει.
1: Αυτό
0: θα πέσει μετά. Θα πα στο σούπερ μάρκετ και θα πέσει.
1: Άρα το αυξήσαμε για να το ρίξουμε.
0: Αυτό. Αυξήθηκε από μόνο.
1: Άρα πόσο
0: και μετά θα. 3,7 τον Αύγουστο.
3: 3,7. Ναι. Και τον προηγούμενο μήνα πώς ήταν?
0: 2,7 το Ιούνιο.
3: 1%.
1: Μεγάλο. Έτσι. Μεγάλη αύξηση.
0: Στην Ευρωζώνη είχαμε, ήταν 3,3. Όμως, για να καταλάβουμε ότι. Εντάξει,
3: είναι... εμείς έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και όπως ξέρεις, και πας να ψωνείς έξω, λες πόσο κάνει αυτό. Τώρα βάλε 10% πάνω. Τουρίστας είναι.
0: Ναι. Αλλά εδώ τι γίνεται? Δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Τι εννοείς δεν είμαστε μόνοι μας? Στον πληθωρισμό.
0: Πληθωρισμό.
1: Αλλά με ποιους άλλους?
0: Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Λιθουανία 5,8.
3: 5,8.
0: Κύπρος 5,2. Βουλγαρία 5,1. Ισπανία 4,5.
1: Άρα καλά είμαστε εμείς, παιδιά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, καλά είμαστε εμείς. Βέλγια και.
3: Και αυτό είναι δηλαδή από τι? Από τα τρόφιμα και από,
1: καλά.
3: Και από την ενέργεια.
0: Από την ενέργεια βασικά.
3: Από την ενέργεια, ναι.
0: Στο Βέλγιο 4,2, Λουξεμβούργο 4.
1: Ναι.
0: Στις μεγαλύτερες οικονομίες, δηλαδή Γερμανία 2,9, Γαλλία 2,7, Ιταλία 3,2. Χαμηλότερες επιδόσεις έχουμε Εσθονία με 1,3 και Μάλτα με 1,9.
1: Μάλιστα. Άρα
0: η ενέργεια είναι πρόβλημα και πιέζει.
1: Ναι. Πιέζει και για τη Γερμανία, πιέζει και
3: έβαλα
1: για
3: την Ιταλία. Έβαλα στο κίνητο πετρέλαιο. Έχει 2 ευρώ.
0: Πετρέλαιο και στα αυτοκίνητα. Και δυο σα πετρέλαιο. Απολύνεται το περιβάλλον.
1: Γιατί νομίζω ότι δίνει ο Μητσοτάκης επιδοτήσει στο πετρέλαιο?
3: 2 ευρώ. 1,90, δεν θυμάμαι, 97, ξέρω κάτι είχε. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Αρχές Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Είχε 2, μετά έπεσε, πήγε στο 1,80 κάτι, 1,90 κάτι.
3: Αρχές Ιουλίου, ναι.
1: Με
3: αλλά με πριν όμως.
1: Και μετά, πριν όχι. Ναι. Πριν δεν υπήρχε, το πετρέλαιο ήταν ένα 7,
3: έτσι.
1: Ένα 7-8, ανάλογα ανέβαζε στο ρυθμισμένο ή το μη. Λοιπόν, η βενζίνη άγγιζε, φλέρταρε με τα 2, ήταν στο 1,8-1,9. Το πετρέλαιο όχι. Μετά σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, ποιοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο?
3: Ναι.
1: Δώσε επιδότηση.
0: Ο Παδόπουλος και Τζούνας.
3: Ναι. Όχι, επιχειρηματίες φαντάζομαι.
0: Για εσάς το. Και μολύνετε και το περιβάλλον.
1: Γιατί το μολύνουμε το περιβάλλον?
0: Τι το κάνετε?
1: Άμα έχει πάντως... Euro 6, 8, 9, 10, πώς τα λένε στα αυτοκίνητα.
3: Η κυβέρνηση κάνει κάθε μέρα ένα θέμα. Είπε επικοινωνιακό κόλλο. Επιτίθεται στον Πασόκ, στον Τσίπρα, τον Αντάλο. Μπα και διώξει, ξέρεις, το ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Την καθημερινότητα.
3: Πρέπει να καταλάβει ότι αν κερδίσει το στοίχημα με την ακρίβεια, γιατί δεν το έχει κερδίσει με τίποτα. Θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά λένε σε κάποιους σαν και εσένα από
3: θα
1: την κυβέρνηση.
3: Θα βγει αυτοδύναμη.
1: Λένε σε κάποιους σαν και εσένα από την κυβέρνηση. Δεν μας λες ενώτη και ο καθένας άλλος τον τρόπο να την κερδίσω την ακρίβεια, γιατί δεν μπορούν και τα υπόλοιπα κράτη, σου λέει.
3: Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
0: Καταρχάς, έχασε την αγωνία του Νότι να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, του δίνει τώρα.
3: Έχεις άδικο. Εγώ έχω αγωνία να έχουμε. Θέλω να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μα το ξέρω.
3: Σταθερή αγωνία. Η χώρα 6 μήνες για το πώς θα κάνουμε κυβέρνηση.
1: Καλά, γι' αυτό η χώρα θα αποφασίσει όμως ο λαός.
3: Προφανώς.
0: Λοιπόν, πόσο είναι το διάλειμμα, σε παρακαλώ? 3 λεπτά. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλημέρα και ως ακροατές.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Κάντε μας μία χάρη μόνο, λίγο υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε στον ιρμό της σκέψης σας.
1: Να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Για να έχουμε όλο το χρόνο και να επιστρέψουμε.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αποστολάκη που περιμένατε.
4: Να είστε καλά.
3: Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι πήγατε με αυτούς οι οποίοι λένε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω.
4: Κύριε Παπαδόπουλε, όταν οι μάσκες πέφτουν και στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, οι μάσκες έχουν πέσει προπολού για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα έλεγα ότι πρόσφατα με την εκδήλωση αυτή που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος Πασόκ παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεών μας, ο μηχανισμός της προπαγάνδας κάτι πρέπει να πει. Και επειδή πράγματι το να θυμίζει κανείς στην ελληνική κοινωνία την ανευθυνότητα, τον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και όλα όσα ζήσαμε στη δραματική περίοδο της χρεοκοπίας είναι ένα επιχείρημα, προσπαθώ να το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απέναντι σε αυτούς που στον αντίποδα αυτού του τυχοδιοκτικού λαϊκισμού, στον αντίποδα του κινήματος «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», της εισάχθειας, του «Με ένα νόμο και ένα άρθρο» κτλ. Κτλ. Στάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, σήκωσαν ένα βάρος που δεν τους αναλογούσε, κράτησαν τη χώρα όρθια και σήμερα με την, από τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή ασκούν μια σοβαρή θεσμική υπεύθυνη αντιπολίτευση με ολοκληρωμένες προτάσεις για το αύριο, οι οποίες όμως απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αναδεικνύουν μια διαιρετική τομή. Δηλαδή με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς και τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Και είναι προφανές σε ό,τι αφορά και το ιδιωτικό χρέος,
1: ναι,
4: ότι η κυβέρνηση έχει προτάξει να υπερασπίζεται, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός τραπεζικού τομέα που λειτουργεί με πολύ έντονο καταχρηστικό τρόπο και βέβαια τα συμφέροντα των funds και των services που λειτουργούν ασίδωτα χωρίς κανένα ελεγκτικό και κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιβάλλει κανόνες και χωρίς καμία προστασία για τον ευάλωτο κρίκο αυτή.
1: Βγήκαν κάποιοι κανόνες, κυρία Αποστολάκη, τα προηγούμενα χρόνια.
4: Για τον ευάλωτο κρίκο
1: και στα funds και στους services. Άρα ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds και το Πασόκ. Το Πασόκ να δούμε τι αντιπροτείνει εδώ.
4: Βεβαίως.
1: Για να ακούσουμε και κάτι από το πρόγραμμα.
4: Βεβαίως. Δεν σας άκουσα, κύριε Τσούνο. Τι είπατε για τους κανόνες, ότι υπάρχουν κανόνες?
1: Δεν είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια κανόνες ό,τι αφορά funds, services και τράπεζες?
4: Όχι, όχι, βεβαίως όχι, δεν είχαν μπει.
1: Μάλιστα.
4: Και προσέξτε να δείτε, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι δεν είχαν μπει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω από μια σειρά οδηγιών που ψηφιζόντουσαν προκειμένου ακριβώς να μπει ένα πλαίσιο λειτουργίας που προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που σας είπα, σε μια σχέση που δεν είναι ισοβαρής. Υπάρχει ο αδύναμος κρίκος που είναι ο ευάλωτος ο φιλέτης και υπάρχει ένας πιο ισχυρός κρίκος αυτή την αλυσίδα. Ναι. Ενώ λοιπόν οι οδηγίες αυτές έδιναν τη δυνατότητα να μπαίνουν κανόνες, για παράδειγμα σας λέω το πιο έτσι προφανές, ότι όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς, αφού τα καταφέρεις μέσα από το τηλέφωνο, γιατί συνήθως δεν μπορεί κανένας να σε δει, είμαι σίγουρη ότι όσοι μας ακούν και ανήκουν σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους.
1: Όλοι έχουμε ακούσει τέτοιο περιστατικό, ναι, και τέτοια περίπτωση, αλήθεια.
4: Ακριβώς. Δεν είχαν την υποχρέωση και δεν έχουν την υποχρέωση να σου παρουσιάζουν ένα ιστορικό της οφειλής σου. Σου λένε για παράδειγμα ότι χρωστάς τόσα και άντε εσύ να βρεις άκρη, χωρίς να σου κάνουν μια ανάλυση πώς έχει προκύψει αυτό, τι υπόλοιπο έχεις, τι έχεις εξοφλήσει μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι δόσεις. Λοιπόν, στον αντίποδα αυτών και όταν η κυβέρνηση...
1: Ναι, για να πάμε στην πρόταση του Πασόκ.
4: Ναι. Και όταν η κυβέρνηση ψήφιζε, ενσωμάτωνε στην Εθνική Ένωμη Τάξη τις οδηγίες, περνούσε το μικρότερο δυνατό κατόφλι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που τους έχετε. Λοιπόν, η πρόταση του Πασό. Καταρχήν ξεκινάμε από το κορυφαίο, αν θέλετε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή την επαναφορά της προστασίας για την πρώτη κατοικία. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το 2010, μέσα σε συνθήκες θα έλεγα μειωμένης διαπραγματευτικής ισχύως, καθώς η χρεοκοπία είχε και οι συνέπειες της είχαν ξεκινήσει, το Πασόκ ψήφισε αυτόν τον περίφημο νόμο 3869 του 10, που τον λέτε και τον λένε νόμος Κατσέλη, αλλά ξέρετε είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτός ο νόμος άρχισε να ακροτηριάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και καταργήθηκε πλήρως με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας το 2020.
0: Μάλιστα.
4: Άρα το Πασόκ θα επαναφέρει αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, για τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάμε ούτε για περιουσίες, ούτε για βίλες και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
1: Άρα θα επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
4: Επικαιροποιημένα σήμερα. Θα ρυθμίσουμε μία δόση, μία νέα ρύθμιση για 120 δόσεις προς το δημόσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πέραν όλων των άλλων, πέραν μιας κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι σε επιχειρηματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να σώσουν την επιχείρησή τους, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μπουν κάποια χρήματα στα δημόσια ταμεία από ένα χρέος που κατά τα άλλα θα είναι ανίστρακτο. Θα αλλάξουμε ουσιαστικά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις και όχι στη σημερινή κατάσταση όπου εάν δει κανείς τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά του και ένας από τους παράγοντες που θα το αλλάξουμε είναι μια δυνατότητα υποχρεωτικότητας του πιστωτή. Δηλαδή δεν θα...
3: Η Κύπρος δεν έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που βοηθάει τους, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν το πρώτο του σπίτι.
4: Η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς στη διαχείριση του χρέους, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε σχέση με την υποχρεωτικότητα που σας μιλούσα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση. Ναι. Εδώ ο πιστωτής, αν θέλει, και αν κάνει μια πρόταση και δεν, ή αν ο φιλέτης κάνει μια πρόταση για εξοδικαστικό μηχανισμό και ο πιστωτής την απορρίψει, το φαν δηλαδή την απορρίψει και οι services, δεν έχουν καμία υποχρέωση να αιτιολογήσουν γιατί την απορρίπτουν. Μια τέταρτη παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν είναι ότι θα σπίσουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματικής λογοδοσίας για τους services. Γιατί η σημερινή τους λειτουργία με την ανοχή της κυβέρνησης, με επιλογή της κυβέρνησης, είναι ασίδωτη στη χώρα μας. Επίσης, δίνουμε στο δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε φαντ. Γύρω από αυτή την υπόθεση.
0: Σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αποστολάκη, γιατί
4: έχει
0: γι' αυτό.
4: Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι, γι' αυτό,
0: ναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Και είναι δικαίως πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει κανονικά αυτή τη στιγμή τη δόση του δανείου του, δεν πρέπει κι αυτός να αφήσει το δάνειό του να κοκκινήσει και να έρθει πριν το σέρβις, πριν την, γιατί οι σέρβισες πήραν τα δάνεια στο 10% της αξίας.
4: Πράγματι.
0: Με τι...
4: 1,4 δισεκατομμύρια κατέβαλαν
0: και πήραν δάνεια 12, πόσο ήταν?
4: 36, κύριε Κούντα.
0: Ναι, αλλά εδώ πώς θα λειτουργήσει αυτό, να είναι δίκαιο και για τους άλλους? Γιατί όλοι, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Πώς δεν θα αφήσεις, πώς δεν θα μπεις στον πειρασμό κι εσύ να πεις άμα είναι έτσι θα κοκκινήσω εγώ το δάνειό μου, θα το πάρει κάποιος και λίγο πριν το πάρει να έρθω να του πω το αγοράζω και εγώ ρε παιδιά 10%.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν το να μπει σε μια λογική ότι αφήνω το δάνειό μου να κοκκινήσει ενώ μέχρι σήμερα είσαι ένας συνεπής οφειλέτης.
0: Μα και αυτοί που καταστράφηκαν συνεπείς οφειλέτες ήταν αν έρθει η κρίση. Κάποιοι από αυτούς.
1: Δεν ήταν όλοι μπαταξίδες δηλαδή,
4: ναι. Ναι, δεν λέω. Ναι,
3: δηλαδή πρέπει να σε ευάλωτο το θέλει να πει νοικοκυριό, να σε βλέπει ο άλλος ότι δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για να σου το κάνει αυτό. Να μην το κάνουν όλοι.
4: Ναι, θέλω να πω ότι το να είσαι ένας συνεπής, πώς να σας το πω, αυτό που λέμε νοικοκύρης, σε αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με τους μπαταξίδες, όλο αυτό, και ξαφνικά να πεις ότι εγώ το αφήνω να κοκκινήσει προκειμένου αυτό το πράγμα να μπορέσω να εκμεταλλευτώ, θα προκύπτει και από την οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή, το
0: ναι, αφήνω, αλλά τώρα θα πρέπει να υπάρχει ένα, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένα έλεγχος σε αυτούς που τώρα μπορεί κάποιοι να έχουν πραγματικά και μακάρι άνθρωποι να έχουν καταφέρει να ορθοποδήσουν στη ζωή τους πάλι μετά την οικονομική λέλαπα, αν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο στο αρχικό κεφάλαιο. Και όχι αυτό που ήρθε στο ενδιάμεσο. Δεν είναι λίγο λεπτές οι γραμμές. Γι' αυτό έχει υπάρχει και τόσο μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Να ξέρετε ότι για το συγκεκριμένο θέμα η συζήτηση που υπάρχει δεν είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε.
0: Ναι.
4: Είναι η γνωστή, η γνωστή αντιμετώπιση όταν κάτι μας ζορίζει και κυρίως ρίχνει τη μάσκα, ότι τάχα δήθεν αυτό δεν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.
0: Ναι, και γιατί έχουν τυφλοποιηθεί και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ πάω στην ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος δεν είναι όλο το υπόλοιπο, για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Αλλά είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
4: Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη.
3: Αλλά και μια μάζεμα, ένα μάζεμα προς τα φαν, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Πρέπει να υπάρχει μια οικονομική δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάτε με μια πολιτική δύναμη που εκφράζει την λογική του δεν πληρώνω, τη λογική της εισάχθειας, ή τη λογική ενός λαϊκισμού που έρχεται να κανακέψει στρατηγικούς κακοπληρωτές που έρχονται να πατήσουν πάνω στον κόπο και στο μόχθο όλων αυτών.
0: Τον υπολείπων. Κλείνοντας, κυρία Αποστολάκη, επειδή υπάρχει ένα προσωπικό ερώτημα από το φίλο μας τον Τάσο από την Καρδίτσα, θα φάμε λίγο χρόνο, Κώστα. Λέει, ρωτήστε την κυρία Αποστολάκη, έκανε μια επερώτηση στη Βουλή σχετικά με επιστολές που ήρθαν στην Καρδίτσα και ζητούσαν δικαιολογητικά από τον Ιαννό το Σεπτέμβριο του 20, 6 χρόνια μετά. Πήρε απάντηση από τον Υπουργό, γιατί μας ζητάνε τα λεφτά πίσω. Λέει, ευχαριστώ.
4: Όχι, δεν έχω πάρει απάντηση από τον Υπουργό ακόμη. Λέω στο φίλο μας την Καρδίτσα.
0: Και δεσμευόμαστε μόλις η κυρία Αποστολάκη πάρει την απάντηση να βγει να μας το πει, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Αποστολάκη. Γεια σας, ευχαριστούμε κυρία Αποστολάκη. Πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς τους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Να έχετε.
0: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη, ενώ έκανε μάλιστα λόγο και για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα χθες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσα τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, καταδίκασε την επίθεση. Ο κατάλογος των φρικαλαιοτήτων των ΗΠΑ κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμύριο δικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετία αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά. της οικογένειας, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3. Απόλυτη πρωινή ομάδα. Προς όλους εσάς ένα καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Ακούτε Sky, Sky 100,3, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 5 με 6 όπως κάθε μέρα, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμεθα και εσείς το ίδιο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, από όπου και να μας ακούτε, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους.

0: Πολύ μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα σήμερα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου έχουν ετοιμάσει όλα αυτά. Έχουν επιμεληθεί τον ρεπορτάζ και φυσικά με σκοπό την καλύτερη δική σας ενημέρωση για την άνοιξη του νέου σας πρωινού. Το νέο πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας, με αιχμή βεβαίως πάντα την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε αρχές, θα θυμίσω, του περασμένου μήνα, σε αρχές του Αυγούστου. Η ρωσική πρεσβεία λοιπόν στη Γερμανία απέρριψε σήμερα, εχθές Τρίτη, ως αβάσιμος τους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η πρεσβεία με ανακοίνωσή της στο Telegram κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, η σχέση μεταξύ Ρωσίας-Γερμανίας, η σχέση μεταξύ Ευρώπης-Ρωσίας. Όλα αυτά έχουμε αντιδράσεις και βεβαίως υπέρ της Γερμανίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και βεβαίως από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο όπου τα πράγματα εκεί έχουν και αυτοί βεβαίως τη δική τους άποψη, τη δική τους θέση και φυσικά έχουμε και την ανταπόκριση του ανταποκριτή μας, του Γιάννη Χανιωτάκη. Αυτό είναι το ένα και μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την διεθνή αλλά και εσωτερική επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, τη σκληρή στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύει η ανάπτυξη από την Άγκυρα του ωκεανογραφικού πλοίου του Μπιτάκ Μαρμαρά για επιστημονικούς λόγους και επιστημονικές έρευνες στα νότια του Καστελορίζου, εντός της περιοχής που μονομερώς οριοθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακόμη και σε διεθνή ύδατα ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φεντιγέκας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αθήνα ήδη κατήγγειλε την τουρκική δραστηριότητα ως εξελισσόμενη σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Έχει υπάρξει και η έκδοση Αντινάφτεξ, οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε. Έχουμε και μία χθεσινή δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, στα νέα, στο βίντεο του Γιώργου Παπαχρήστου, στο 15 λεπτά, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη. Ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Και φυσικά σήμερα είναι και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, στην χώρα όπου έχει αναλάβει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει και εκεί η σχετική αντίδραση αλλά και δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη Διεθνή Θεσσαλονίκη πλησιάζει η ημέρα του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα όμως, ο σαν άλλος σκεπτόμενος, ο θυμόμενος μάλλον ήταν Πρωθυπουργός, έρχεται σήμερα και Sky Meet στις 8 η ώρα το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς του για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Ως μη σεβόμενος τίποτα για κανέναν θεσμό και καμία συνήθεια η οποία υπάρχει για την Θεσσαλονίκη, θα μου πεις δεν γίνεται στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Ελλάς. Οπότε λοιπόν εκεί παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, για Νικολοκυθά, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, εκεί όπου θα θυμηθούν όλοι μαζί τα της ιδρύσεώς τους, του ΠΑΣΟΚ, με πολύ μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται, μια κινητοποίηση από όλα τα στελέχη και από όλους τους φορείς και από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για την Κρήτη και βεβαίως για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Επίσης σήμερα έχουμε να δούμε αν θα εκλεγεί και αντιπρόεδρος του Βουλής η κυρία Κρήτα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που η κυρία Γιώρο Βασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα εδώ, στα εσωτερικά. Είχαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, με τις τιμές του ρεύματος αλλά και βεβαίως με το πετρέλαιο. Αυτά τα οποία θα δούμε και φυσικά θα ακούσουμε. Έχουμε τα θέματα με την υπόθεση της Κυψέλη Βενιζέλης, που πραγματικά τα σημάδια της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα πραγματικά εκεί και μάλλον φώναζαν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά σε αυτό το σύστημα, μια σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Καταγγελίες, αγγελικές εντολές, φάκελ νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, τα παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από το ραντάρ των οποιοδήποτε υπηρεσιών, αν πούμε ότι τα είχαν βάλει στο ραντάρ τους. Το ενιαίο πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει ακόμη στην προεργασία. Σήμερα αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ενώ οι αρχές ερευνούν το παρελθόν του 43χρονου που είχε το 2020 κατηγορηθεί, να θυμίσουμε, για αρπαγή, βιασμό, σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα εις βάρος μιας υπηκόου Γερμανίας. Ενδεχομένως να είναι η γυναίκα η οποία λέει ότι είναι Γερμανίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα και βεβαίως στα χέρια της δικαιοσύνης. Όπως έτσι περιγράφεται και καταγράφεται η επικαιρότητα σε μεγάλους τίτλους, όπως κανείς μπορεί να τους διαβάσει. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει το χθες με το σήμερα και βεβαίως με τη μουσική της, με τις επιλογές της. Και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει εάν καλέσει στο 210-48-00-170 και 174. Και εμείς αμέσως τώρα πάμε στην παράθεση και ανάγνωση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Συνέχεια, βεβαίως, πάντα η ακρόαση των ρεπορτάζ των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Το πλαίσιο της γερμανικής απάντησης ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος Κομισιόν, τώρα, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κ. Ρούτε για το περιστατικό αυτό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική αυτή επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε όμως που βασίζει την κατηγορία του αυτή και είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες αντί της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά τις προβλήματα από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης θα μιλήσει αύριο Πέμπτη στο Ηράκλειο της Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη 3 του Σεπτέμβρη. Μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας που ισχύει στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογίας με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Τόνισε με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στην Εθνική Θεσσαλονίκη με τις κοστολογημένες προτάσεις του με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, δήλωσε η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδος, η κυρία Ρένα Δούρου. έμφαση στην κοστολόγηση και στο αφήγημα πως το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δεν θα περιλαμβάνει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη τις οικονομικές του προτάσεις. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε εκ νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένο, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες Τρίτη τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, χθες Τρίτη 4 τουρκικά ντρόουνς έκαναν 6 παραβάσεις στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια τακτική. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των Ναύτεξ που εκδίδει προς επαναπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας. Τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κυνοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά το ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος. Όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Αναφορικά με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στις κινήσεις ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Μετέωρο το αν θα εκλεγεί τελικά σήμερα η Έλενα Ακρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, μετά και την έντονη φημολογία ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουν. Θυμίζουμε ότι η Έλενα Ακρίτα προτείνεται για τη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντικατασταθεί η Όλγα Γεροβασίλη, που είναι πλέον ανεξάρτητη. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι δήλωσαν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρνα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρασης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για την υπόθεση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη που καταθέσουν από τα ίδια τα παιδιά, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν νωρίτερα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους των σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Μεταξύ και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν και το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε $95 το βαρέλι με άνοδο άνω του 5%. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας παρανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του ΑΚΟΥ Youth, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν, οι 6 σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς συνένεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από τους πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως δείχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμα Μπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στην γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με ελεγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 440 ευρώ. Έκταση του χεριού έχει γίνει το κινητό τηλέφωνο για μας τους Έλληνες, αλλά πλέον λειτουργεί και ως μία από τις βασικές πύλες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα τέλη του 2025 οι ενεργές συνδέσεις κινητής που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων ξεπέρασαν τα 10,46 εκατομμύρια από 9,78 εκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν σώπαλοι 2 με σκορ 2-2. Ένα μέτρημα μεταδόθηκε εχθές από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κηφισιά, 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Ντέιβις, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο. Στην Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με τον αγγλικό αυτό σύλλογο. Ακόμη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή στους 20ους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, καθώς ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση του άλμα Ισύψους και πρόσθεσε τον τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στο στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση κατέκτησε ο Στέφανος Ξένος στο τουρνουά καράτε, ενώ το χάλκινο μετάλλιο και η εθνική γυναικών στο χάντμπολ. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη, το νούμερο 33 στον κόσμο, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open, νικώντας 2-1 την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο, στη Νέα Υόρκη. Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Και βεβαίως, επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει αυτή την ώρα, από την Αθηνά Μαράκη, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Γερμανία και την Ρωσία, με τις ανακοινώσεις, με τις δηλώσεις, όλα αυτά για τα οποία τόσο οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσαν εχθές, αλλά και βεβαίως απαντήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος είναι στο Κυργιστάν, συναντάτε με τον Ερντογάν. Όλο αυτό η κίνηση, η κινητικότητα η οποία υπάρχει στην διεθνή επικαιρότητα, στην διεθνή γεωπολιτική κατάσταση, είναι αυτή η οποία φυσικά βεβαίως φέρνει και δηλώσεις, φέρνει αντιδηλώσεις, φέρνει αντιδράσεις και φυσικά έχουμε πολλά και να ακούσουμε αλλά και φυσικά να συζητήσουμε. Πριν όμως ακούσουμε την Αθηνά Αμαρά, και εγώ να υπενθυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί όλους εμάς αυτή την ξεχωριστή συναυλία που έχει ετοιμάσει για τις 14 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμαρωμένο Στάδιο. Μας περιμένουν όλοι και όλες, όλοι οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας εκεί, στο Παναθηναϊκό Καλλιμαρωμένο Στάδιο, διότι η μεγάλη συναυλία φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα λοιπόν, 14 του μηνός, με την Γαλάνη, τον Διονυσίου, τον Ταλάρα, τον Πασχαλίδη, την Σάτι, τον Τριταφυλλίδη, την Τζελιγοπούλου και τη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmasters.gr και φυσικά περισσότερες πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πάντα οι δράσεις, όλες οι συναυλίες, όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν σκοπό το περιβάλλον και φυσικά η αγορά δεντρελίων, αλλά και φυσικά η φροντίδα αυτών από τις δεντροφυτεύσεις που θα ακολουθήσουν στη νέα φυτευτική περίοδο. Την κλειδίσουν και επιστρέφουμε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μέχρι την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων, το οποίο εξαπέλυσαν εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές Δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος στο φρουρό της Επανάστασης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σα και η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά με τα δικά σα μηνύματα. Θα έρθω και σε αυτά. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ανατολή του ηλίου 5 λεπτά πριν από τι 7, δύση του ηλίου 7 λεπτά πριν τι 8 το απόγευμα. Και το 31 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ Οκταβιανού και τη συμμαχία του Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρα. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτε εγκαταλείπουν τον τόπο του από το λιμάνι τη Πλάντζα. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση 3 του Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι, Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ. 1966, ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το Αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Βουδαπέστη με 5-0-5. 1997, έχουμε τη σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που εξαπολύει σαν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης. 1878, γεννιέται ο Ιων Δραγούμης. Το 1883, ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσιολόγος. Ενώ το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπερίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. 1877 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης για ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1973 φεύγει ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, τι άλλο, Χόμπιτ και Αργότερα Δαχτυλιδιών και πολλά πολλά άλλα. Ενώ σήμερα φεύγει μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Φεύγει από τη ζωή το 1984 ο Μάνος Κατράκης. Και 2014 εδώ στα πιο κοντινά μας φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγάλους συνθέτες, μια από τις πολύ πολύ ωραίες φωνές και μια από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες του όλοι μαζί μπορούμε στη μνήμη του. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής.

έδωσε πάνω καθώς κατέργησε τον Κεφισό. Καλημέρα, προσεχή και τον Γκόμβε. Πρόσεχε και τις κάμερες και όλες και όλοι φυσικά. Δεν είναι μόνο, δεν είναι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί οφείλουμε να προσέχουμε και να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Είδατε και ακούσατε μάλλον πόσα τροχαία είχαμε. Δυστυχώς και ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς αυτή την ώρα, επαγγελματίες και μην, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλημέρα στην κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, καλό πρωινό Τάνια από την Κυψέλη. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, από την Καγκουροχώρα. Καλημέρα, Κάμο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και να και ο Τάκαρος επέστρεψε στην εργασία του. Καλημέρα, Τάκαρε, ελπίζω να ξεκουράστηκες λίγο. Θα έχεις και κάτι άλλο, φαντάζομαι, θα κρατήσεις και για τις υπόλοιπες, για τους επόμενους μήνες. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και μετά τον Αντώνη Βαρδί, λίγα χρόνια μετά, το 2021, ίσως μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, της ιστορίας, πολιτικός αλλά και συγγραφέας, πολύ συζητημένη προσωπικότητα, θα έχει τη ζωή το 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης.

0: να δούμε λίγο ακόμα, να ειδούμε τι θα δούμε είναι το θέμα και πάμε σε όλα αυτά που έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, Γερμανίας και Ρωσίας, Ευρώπης και Ρωσίας, διότι κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους. Θυμίζουμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, στο προηγούμενο μήνα, περισσότερα από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle.
1: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριν και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
2: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
1: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία.
2: Και μοιάζουν
1: Γερμανία, το Βερολίνο,
2: με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα γερμανικού εδάφους.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης, όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου, που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός ιστορικών της Γερμανίας. Τα μοτίβα και πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στη δήλωση τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με τον κύριο Ρούτε για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Μόλις λίγα λεπτά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προχώρησε σε ανάρτηση στο X, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γερμανίας και προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν την Ένωση ενωμένη παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Το μήνυμα είναι σαφές, έγραψε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση. Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει. Η φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι θα συζητήσει για το θέμα αύριο με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος επίσης εξέφρασε σε ανάρτησή του την αλληλεγγύη της συμμαχίας μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Ο Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για ξεκάθαρα στοιχεία και χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση ως απάντηση.
2: Υπάρχει όμως και μια πρώτη σφιγμομέτρηση, αντίδραση αν μπορώ να πω από τη Μόσχα, που κάνει λόγο για αντιρωσικές ενέργειες.
3: Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, αποδίδοντας προφανώς σε αντιρωσικό αίσθημα τις καταγγελίες του Βερολίνου.
0: Τώρα, Βλαδιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενο στους χειρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στην Μόσχα. Δεν ανέφερε πάντως σε τι βασίζεται την κατηγορία του. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες αντί της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματά της που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. πλήρη τώρα αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία, εκφράζει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Είχαμε την τεράστια κατάσταση από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τον συνεργάτη μας, ανταποκριτή μας από το Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη.
4: Δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την αλληλεγγύη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οι ρωσικές προσπάθειες υπονομεύουν την ενωμένη μας αποφασιστικότητα και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και είναι προσπάθειες μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν. Αναφέρθηκε μάλιστα, λένε, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν ότι επιθέσεις αυτού του είδους θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποφασιστικότητα των συμμάχων. Ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου για στήριξη της Ουκρανίας. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ.

0: Ερχόμαστε εσωτερική επικαιρότητα και υψηλότερη αιτία τώρα κατέγραψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση των επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στην ενέργεια που σκαρφαλώνει στο 15,3% και με έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές, καθώς υπάρχει και φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σε βάση ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζουν ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Χρήστο Μουτσούφης, το ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
2: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
3: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
2: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
4: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Είχε αρκετά προϊόντα.
5: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω «Ουάου, κάτι έγινε».
2: Ένας στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
6: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου, λεφτά είναι και να μπαίνουν μέσα.
7: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση, αλλά...
2: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωση των τιμών. Γεγονός που σημαίνει ότι το μορατόριουμ στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
8: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκπτώσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή, το βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των 1.700 κωδικών.
2: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
0: Τώρα, διαβάζοντας από το δίκτυο της εφημερίδας Καθημερινή, η τελευταία σελίδα της ομών της Καθημερινής, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι στο 1,7 μείωσε η Moody's την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδος φέτος το 27 και από το 2,1 πριν, ωστόσο επισημαίνει πως παραμένει ισχυρή. Ο οίκος υπογραμμίζει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις θεσμούς αλλά και στη διακυβέρνηση, σε ισχυρότερες επενδύσεις και ένα υγιέστερο τραπεζικό τομέα. Η ισχυρή απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη την επόμενα χρόνια, όπως εκτιμά, αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρη προκλήσεις όπως τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία. Στα κύρια επιστοτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος, η Moody's τοποθετεί το ισχυρό ιστορικό εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους, τις περιορισμένες ανάγκες δανεισμού, καθώς και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην παράθεση των δεδομένων της οικονομίας μας. Ερχόμαστε άρση για πολιτικές αλλαγές, διότι σε ταραγμένα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων η κατεύθυνση θα κριθεί και από την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος και της Κύπρου. Στο τουρκικό κρεσέντο, η Αθήνα διεθνοποιεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και στέλνει μήνυμα ετοιμότητας προς πάσα κατεύθυνση. Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
9: Με την Άγκυρα να εντείνει τις προκλήσεις της, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς να την κατονομάσει, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Wicklow.
10: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
9: Αχίλιος Πτέρνα για την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλέα, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών.
10: Μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, Η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
9: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρουσιάζουν τη συμφωνία ως μια κίνηση που ενισχύει τον αμυντικό άξονα Αθήνα-Τελαβίβ και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις στρέφεται κατά της Τουρκίας.
0: Τουρκία πάντως κινητικότητα λοιπόν, καταγράφει και νότια του Καστελορίζου. Συγκεκριμένο, ο σταθμός της Αταλίας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ στις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά, όπως όφιλε, εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θάλασσας του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική αυτή δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν χθες τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, 4 τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον εθνικό αέριο χώρο στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω των ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάφη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντιση Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στην δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από την άλλη χώρα. Ερωτηθεί σχετικά με την ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι αυτό μπορεί να είναι μια έμεση αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος και, όπως είπε, το έργο περνά από ελληνική φαλοκρηπίδα και μη οριοθετημένη ΑΟΣ.
11: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία. Η ουσία ποια είναι, ότι πράγματι μπορούμε να προσπαθούμε να απομειώνουμε εντάσεις, να βελτιώνουμε τις διμερείς σχέσεις, να έχουμε ηρεμία. Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Μπορεί αυτό να συμβεί σήμερα, αύριο, σε κάποια χρόνια. Αλλά να έχει ο ελληνικός λαός μια πλήρη κατανόηση ότι μόνον τότε θα έχουμε μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Αναφορικά τώρα με τη σφοδρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σκηνή ελληνική κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γέρα Πετρίτης κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό, εφόσον ασκεί κριτική, να κάνει και την αυτοκριτική του. Αλλάζουμε θέμα και μοντέλο φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργεια που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση στεπεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Πρόταση λοιπόν που ρίχνει καύσιμο στην κόντρα παροχολογία με την κυβέρνηση να απαντά ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Ενώ εκτός από την ενέργεια, ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουση είναι και τα κόκκινα δάνεια. Ρεπορτάζ αναλυτικό από τη Δέσμενα Βλεπάκη.
12: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο τη πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη τη ΔΕ.
13: Είναι ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
14: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
12: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας απαντώντας τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
13: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολική

0: ακολουθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ως κύριος Τσίπρας.
1: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου.
2: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
3: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω ο κόσμος θα κάνει τις δικές, οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
4: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της Εσχοκέρδειας.
5: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τρίδευσης της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
6: Ξέρουμε καλά όλοι μας.
7: Υπενθυμίζουμε σήμερα το απόγευμα στις 8 και ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο κ. Αλεξίπρας θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα αναφορικά με τα της οικονομίας, ενώ αύριο το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει για όλα αυτά με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Μας φροντίζει εδώ, επιμελείται των καφέδων μας. Να σε καλά Σωτήρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην κυρία Φροντίδα από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στη Μαρία από το Χαλάνδρι, στον κύριο Στέφανο από το Γέρακα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει οτιδήποτε λέγεται από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ακόμη και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα στροφής προς τα δεξιά. Οι αναφορές του κυρίου Τσούτσια εδώ στον Sky ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρκετό λάος, λοξοδρόμησε τις πορείες και έβγαλε απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό τα στελέχη που αναδείχθηκαν επί των ημερών του. Μια μέρα μετά, ο πρώην Πρωθυπουργός επανήλθε με όχημα την woke agenda και την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Πολιτικός φερετζές, η δεξιά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
8: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη woke agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
9: Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
10: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
7: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
8: Είχε προηγηθεί το λίγο από λάος με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
11: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Η μέσα είναι μέσα, αυτό δεν την έχει.
8: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσήνιο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
12: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
8: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβούλιο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
13: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
8: Στον καυγά μπήκε και η ελληνική λύση.
7: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
8: Ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
7: Ο συνότου συνεργάτης επί των ημερών του Μεγάρου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος και τον ακούτε εδώ κάθε μέρα μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο 11 με 12, έδωσε χθες απάντηση, διότι επειδή η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά στον ΕΟΠΗ, στο φίλο του ασθενή, υπήρχε η ένδειξη άρεν θύλη άλλο. Κάτι που οφείλεται στα διεθνή πρότυπα ISO. Δήλωσε στην εκπομπή χθες Evening Report στο One, ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, κ. Γιώργος Μουρούτης. Θα το ακούσετε και εδώ βεβαίως. Θα το συζητήσει και με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11 το πρωί. Εδώ η Αθηνά Μαράκη, για το δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Φιάλτης με το 2ωρο του, με πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα.

Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μην χάσετε και ο Sport Salt, αλλά και ο Εξώστης. Πολλά και ενδιαφέροντα. Και φυσικά και το σχόλιο, το όπως κάθε Τετάρτη, του Σταύρου Θοδωράκη. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Στην έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.

0: Ιστορία.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερός στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: το τραγούδι έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί, Ψάλτη? Με αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν, τα παππούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροατής, είναι η πιο ωραία φάση 4 ώρα το πρωί. Το σπίτι μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας. Οπότε την πατήσαμε. Οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις? Έρχεται και ο Άρης, ο σκύλος, και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία, μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου, ξέρω εγώ, 25 λεπτά που κάνουμε, γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μηνο έχουν γίνει, λέει, 2.300 τροχαία με μηχανές. Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω, κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους 3 νεκρούς. Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, ΕΣΑΗ. Ο Αύγουστος, λέει, ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς, λέει, να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότεροι ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος, λέει, ήταν θερμός, αλλά όχι, λέει, στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο. Τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, Καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκι. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες λοιπόν, θα ήθελα σήμερα τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου, που λένε κάτι φίλοι μου κλπ. Γιατί κάνει και ζέστη με αυτή την έννοια, να μιλάμε για τις. Για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί, λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως, όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη, έχω να πάω χρόνια να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε 3 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη μια γυναίκα να πήγε και πήγε μαχαίρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Vancouver επίσης λέει έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαλαθρώθηκαν λέει οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε λέει αρκετά, αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά είχε άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπεγχάγη πρώτη, Βιέννη, Ιστεράιχ δεύτερη, Στρία, Μελβούρνη τρίτη, Σίδνεϊ τέταρτο, Ζυρίχη πέμπτη, η Γενέβη έκτη, η Οσάκα στην Ιαπωνία στην έβδομη θέση, η Αδελαίδα όγδοη, το Βανκούβερ ένατο και τέλος στη δέκατη θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Αυτές λέει είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκη. Έχουμε θεματάκια εμείς. Μικρά, μεγάλα. Υποδομές ενδεχομένως. Κυκλοφοριακό. Κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό. Που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο κλπ. Και λέει, στο χωριό λέει, χωριό λέει, αλλά κόμβος. Να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Λιομιχάλης Γαρ. Εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια, ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο λέει, είναι κομβική σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται λέει από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα, κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω. Μάλλον εκλήθη, λέει, ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσα με έναν ειδικό, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετέα κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tubitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πώς. Περιέργως πώς, το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, εθνικό θαλάσσιο πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κας. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσβου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι τώρα πώς έγινε αυτό, Μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο λοιπόν βρίσκεται εκεί. Το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθη, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νότα από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νότα η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα. Η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30, έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός. Όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4, ωραίος. Στις 7 και 4, δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εντός των ζυνόρων, θα έλεγε κανείς ότι, ρε παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα, πιο μικροκομματικής αίσθησης, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι πρώτον, θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί, και αν θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πως αυτό και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή ημέρα, με ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο Νεοπή Κωστάκη. Αυτός, λέει, που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θήλη ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Ωραία, τι τραβά. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αναφέρεται στα συγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το χαμόγελο του παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέληση και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται άθελά τους προφανώς σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας εντός εισαγωγικών το Airbnb, γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Θα μου πει τώρα πρωί-πρωί, μα ζάλισε τον αέρα, τα ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Ωραία, ρε παιδί μου, χαμογελαστά. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο μείζον θέμα. Αν το πολιτικό υλικό του τόπου, που βλέπει όλα αυτά τα οποία θα μου πεις πιο πολιτικό υλικό. Αυτό το πολιτικό υλικό. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ. Το οποίο εμείς το εκλέγουμε ή εμείς προτιθέμεθα να το εκλέξουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ενώ καίγεται όλο το δίπλα και έρχεται η ώρα της φωτιάς και εμείς ασχολούμαστε με εκλογές και τα υπόλοιπα να μην τα χαρακτηρίσω, θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα χαρακτηρίσω ζήτω που καήκαμε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Η Μελάνια είναι εδώ, είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα η Μελάνια για να χαμογελάσουμε, ρε παιδί μου. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Λοιπόν, ήρθε, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, για το μαγκαζίνο των 7. Έρχεται από τις 5 ώρα το πρωί και ετοιμάζεται.
1: Έτσι είπε, έτσι πρέπει, επιβάλλει.
0: Έτσι, και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ούτε καφέ δεν έφτιαξες. Να το πω και αυτό.
1: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
0: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο, φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τι κλειδίσαμε, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
2: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρίνοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήσετε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκι. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού. Αϊθαλά, Διομήδους, Ησυχίου, Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη. Και αυτά, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε, λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, okay, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω λέει εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω εγώ, τη βλέπω από τον μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί-πρωί στη λαϊκή εκεί στη γειτονιά τη δικιά μας. Αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή? Όντως, αν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλος η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, Τι πέρασε στη ζωή του. Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό. Ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε λέει στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Να βλέπεις και εσύ τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα. Αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλυθέα. Και αφού ζεσθενόμαστε λέει. Μα το ρεύμα είναι ακριβό, τι θα γίνει λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραίοι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα την τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους. Για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά? Λένε τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε, Ελλάδα. Να τι Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, πω καλά, εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω. Τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα. Για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου, Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα, πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα, ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας, καταρχήν η ΜΙΤ θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους, μιλάμε για τεράστια υπηρεσία, και τα αντικείμενα ή μάλλον τη λειτουργία τέλος πάντων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά τα περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν πριν αναλάβει τη θέση αυτή ήταν αυτό που λέμε port parole, εκπρόσωπος, ήταν το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα έλεγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών, και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, την οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία στις συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε, Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης, όπου σε πραγματικό χρόνο το περίφημο Marine Traffic βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλοια. Παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά, ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περάνε πλοία, μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων που περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες, κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, 2 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι οι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, ήδη εντωμεταξύ πρέπει να σας πω, με εφοδίας ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τα πράγματα, στη Σαουδική Αραβία, λέει, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτά τα χτυπήματα, αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί, έχουν κάνει, λέει, όπου υπάρχουν δηληστήρια, μέτρα και προστατευτικούς θόλους πάνω από τις αποθήκες καυσίμων, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Mr. Tesla, ο Musk, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος, σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Elon Musk. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω, φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω, δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια, και με εντυπωσίασε, οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει, οι χώρες Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, πραγματοποιεί πτήσεις ρέντινες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, άρα σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει τα αεροσκάφια αυτά να βρίσκονται στον αέρα για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την δεξιά πλευρά, όπως βλέπουμε το χάρτη, από την Ανατολή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι κοντοζυγώνει η ημερομηνία, 12 μέρες μένουν για την μεγάλη ετήσια μοναδικής ξεχωριστής συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες κανονικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών αφού δέντρο φυτευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε λοιπόν την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τα διαβάζω όλα, να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι αντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στα μικρόφωνα ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, στο ύψος. Περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά. Δεν έχει ζητήματα, ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει, για να δω και λίγο τίποτα, τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά έχει, για να δούμε, γιατί πάντοτε λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μάνολης. Εντάξει, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχοι, λέει, 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις, λέει, από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα στην δίκη του τριμελούς πλημμυλιδικιού της Αθήνας. Έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές, το γνωστό κόλπο, και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτη φυλάκισης αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ο ένας από τους εμπλεκόμενους κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες, τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε, με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πυρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΕΚΕΠΕ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται

0: διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8 αν δεν κάνω λάθος στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας πρώην πρωθυπουργός εξωκοινοβουλευτικός δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει λοιπόν μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία λέει μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο λέει το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι λέει ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου λέει 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια. Αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται. Και υπάρχουν λέει και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε λοιπόν και να δούμε και τις απαντήσεις βεβαίως από την άλλη μεριά και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα λέει από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Δε μου λες βρε γειτόνις.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν.
5: Έλα, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε σε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφέρει ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα $95.3 το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντα περιοχή ελληνική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφο ανοιχτή θαλάσση του λιμενικού σώματο, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάθη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας. Τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, αλλά δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Χιραπετρίτη.
1: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
0: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόν έκαναν 6 παραβιάσεις στο ΕΦΑΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις ληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η έλλειψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη, το οποίο ανακοινήθηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
0: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
0: Πως στις συνθήκες του ταγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία. Στο ύψος της οδού Βραήλα επιχειρήσε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ένα 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκαλέσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλή της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Προέδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν της προειδοποίησης του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
5: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή ημέρα, Μερένια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων σήμερα στο λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γύρωρινα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έστειλος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία της Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία της Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει μια. Μου στέλνει μάλλον μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική και ανισχύει γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από κέντρο υγείας, από το κέντρο υγείας της Αθήνας, και τώρα λέει δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό και άλλα τμήματα. Επίσης λέει δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ. Εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε? Μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις. Και στο πετρέλαιο, να ξέρεις, στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα $95.
0: Σωστό, 95,4 για την ακρίβεια τώρα.
1: Περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό και αέριο,
1: Ναι, 74. Ωραία, εγώ το πρωί το είχα δει στο 72.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε δει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τελικά έκκληση ο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική. Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133, και αυτό δεν άφησε ανέκυχτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια... Ναι.
0: Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος έχει κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για...
1: 14,5 λεπτά να λέμε.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο, σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι της παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό, και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο, δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά, 14,76, και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέψεις.
0: Να κάνω, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φτηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9 για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη, οτιδήποτε, κοιτάτε έτσι όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε, θα αράξω. Είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι τα 11,9, αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα 20 λεπτά. Οπότε εκεί σου έρχεται ένας λογαριασμός απίστευτος.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια. Ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει.
1: Τις ρήτρες απρόορης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο. Γιατί που ξέρεις κάτι, πολύ εκπρόσωποι.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Ξοπλίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή. Δηλαδή, ότι είχε εντοπίσει.
1: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ. Αυτό έκανε. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πάνω δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
1: Όχι, ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο.
0: Λοιπόν. Κίτρινο είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
1: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
0: Σωστό. Ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
1: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
0: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο.
0: Ναι.
1: Με βάση την διακύμαση της χοντρικής αγοράς του ρεύμα. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα, θα έχεις και εσύ φτηνή
0: ρεύμα.
1: Κιλοβατόρα.
0: Η προϋπόθεση είναι να έχεις τον καινούριο μετρητή όμως, ε.
1: Να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την λιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια, λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, λέω εγώ τώρα. Γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα...
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Εξουσία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτη, ξέρει τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σα, παραδοσιακό φούρνο ο Άγιο Νικόλαο. Ψωμί χωρί βελτιωτικά και αρτολί χουδιέ που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μα το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιο Νικόλαο από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει εκπιζώ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως θα ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
5: Καλημέρα και από μένα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της εκπιζώ γύρω από αυτή την προσπάθεια που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα. Αλλά βγάλατε άκρη εσύ ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
5: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια. Μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως ονομάζεται. Και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα. Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία, αλλά στο φρέσκο που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά, και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα τα μπελάκια, αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα, η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα από το ταμπελάκι.
4: Okay.
5: Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή ποσοστό μείωση, 5, 8, 10% βλέπει μια τιμή.
4: Μάλιστα.
5: Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του ήδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ το κιλό.
4: Ναι.
5: Από 17,60, 16,60.
4: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη.
5: Έχει.
4: Από 1 ευρώ έχει ενδιαφέρον.
5: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετά χρόνο κατάλληλος, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια. Αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
4: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές.
5: Ξέρει και τις τιμές που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
4: τακτικά
5: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
4: Σωστό.
5: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
4: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλοθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία? Δηλαδή, το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και για, όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή. Έτσι δεν είναι.
5: Έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής είναι θετικό.
4: Uh-huh.
5: Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των βασικών προϊόντων.
4: Άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαποθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων έχουν λύει μια αύξηση το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
5: Ακριβώς.
4: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται νομίζω και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
5: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
4: Μα προφανώς.
5: Δηλαδή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνει προσωρινά, είναι εθελοντικά. Το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Και έλεγχη βέβαια.
4: Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει λέει 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια, με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές, για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
5: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή τρογενικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
4: Αχα. Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε λόγω του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
5: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει.
4: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
5: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως, δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι.
4: Ναι.
5: Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
4: Mm-hmm. Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία.
5: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξη για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές, κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι.
4: Σωστό, αυτό είναι, κάθε σούπερ μάρκετ
5: έχει και διαφορετικούς
4: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκτόσεις.
5: Ναι, και διαφορετικές εκτόσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκτόσεις, γιατί δίνει και το ίδιο το κατάστημα.
4: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκτόσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαποθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος, για να μην αλλάξει την τιμή. Δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
5: Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία να εκπαιδεύσει από μικρό, από το νηπιαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια. να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί η καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας.
4: Από
5: τη μία είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του, είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά. Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Αλλά ωστόσο δεν έχει υποστηριχθεί στο παραμικρό την τελευταία 15ετία για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει.
4: Ευχαριστώ, κύριε Καλαποθαράκου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της Εκπιζώ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από χθες. Ακούω μουρμούρες, να ξέρετε, από φίλους ακροατές για τα θέματα αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας για να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
6: Και εγώ σας πηγαίνω, καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
4: Κόμβος! Δεν έχει κόμβο. Α, με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
6: Από την Αιτιόνια Ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, θα καθυστερήσετε, και προς την πλατεία Υποδαμίας βεβαίως. Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, 10-15 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα, και η άνοδος φυλής στο Κομματερό, Γιώργο.
4: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
6: Καλύτερα σε σχέση με
4: το λέω, γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα.
6: Mm-hmm.
4: Με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
6: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθο.
4: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών, που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές, με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Για στεγάνο σταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδικοί στη στεγάνος σταρατσών.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύνδρομη των κομισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας σέβοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βόλεϊ.
16: Ποιο βόλεϊ?
17: Ποιο μάτς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων. Αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 30.

0: παραγωγές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
4: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
5: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
6: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
7: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φραντζής. Ο κύριος Φραντζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις Αθήνας. Ο κύριος Φραντζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κάνα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά. Εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φραντζή.
12: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
11: Εγώ.
12: Και η Θράκη.
11: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς. Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
12: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε και επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
11: Άρα, τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε, βάζετε πάνω στο τραπέζι.
12: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστική μας
11: εκπροσώπηση,
12: ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμοι και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει υποσχεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται. Και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα σαν ΕΣΕ. Κοστίζει περίπου στα 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
11: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
12: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, πώς το λένε, συγχωρείτε.
11: Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
12: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε το ακατάσκητο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή έχουμε διαφοροποίηση σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του πόρου. Ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους πόρους.
11: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φραντζίνα, λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε κι εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μία βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς.
12: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
11: Στην ίδια κατηγορία.
12: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτό
11: να έχει μια ελάφρυνση.
12: Ναι.
11: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκαν στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία, οι Τούρκοι

0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681 079 341 και στο ferniedeco.gr.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
2: Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσε το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντί οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, σημειώνοντας: οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Ρωγερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Μπρέντ διαμορφώνεται στα $95.3 το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στη διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του, στα νέο Υπουργό Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρό στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά, θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Δημοπρατείται το έργο ίδρυυσης της παραλιακής ζώνης. Δράσεις για τον αμβρακικό. Το δεσπρωτικό τρέχει για τα παιδιά. Διακοπή ρεύματος. Συνελήφθη ανήλικος με σιδηρογροθιά και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.

εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης. Μεγαλός ορφανός, πήρε το παραξενό όνομά του, την πρώτη λέξη που πρόφερε και συνδέθηκε με μια από τις αναγνωρίσιμες εικόνες της αγιογραφίας. Ένα νεαρό Άγιο, καθισμένο πάνω σε λιοντάρι και κρατώντας την αγκαλιά του ένα αρνί. Ο Άγιος Μάμας έγινε προστάτης των ποιμένων και των ζώων σε πολλές περιοχές. Στις 2 Σεπτεμβρίου τιμάται επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Η Εκκλησία τιμά σήμερα τους δικαίους Ελεζάερ και Φινέες, δύο μορφές της Παλιάς Διαθήκης. Σήμερα γιορτάζουν κυρίως η μάμας και η μάμα, ονόματα που συναντώνται συχνότερα στην Κύπρο. Δεκατρία λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα. Εσείς μην ξεχνάτε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2 6 2 0 23 809 το τηλέφωνο.

καλοκαιρινή ζέστη, αφρικανική σκόνη και τοπικά έντονη αστάθεια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα Τετάρτη. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έτριος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε την Παρασκευή. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία. Γενικά έτριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα. Αναμένεται ηλιοφάνεια. Θα υπάρχει υγρασία. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί. Σταθερά στο 94% η υγρασία. Το απόγευμα αναμένονται πιο υγρές συνθήκες. Like 26 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Λευκάδα. 26 στο Λούρο, 24 στο Θεσπρωτικό και από 25 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλι.

τρεις διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις σε Ιγουμενίτσα, Ιωάννα και Πρέβεζα οδήγησαν σε 4 συλλήψεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρες κλοπών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πάμε στην Ιγουμενίτσα. Για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της συντρόφου του συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ένας άντρας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζευγάρι είχε διαπληκτιστεί και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο άντρας ξεκίνησε το αυτοκίνητο, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό. Συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει από το αυτοκίνητο που κινούνταν και να τραυματιστεί σοβαρά. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Από τον έλεγχο που έγινε, ο συλληφτής βρισκόταν υπό την επίδραση ινοπνεύματος. Στα Γιάννενα συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για 5 απόπειρες κλοπής σε κατοικίες μέσα σε διάστημα 10 ημερών και για απήθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Τι έκανε? Μπήκε διαδοχικά σε 4 κατοικίες σε περιοχή των Ιωαννίνων χωρίς να αφαιρέσει αντικείμενα, καθώς έγινε αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες. Στη συνέχεια διέφυγε με ποδήλατο, εντοπίστηκε όμως έπειτα από αναζητήσεις και συνελήφθη. Η αστυνομία το συνδέει και με ακόμα μια απόπειρα εισόδου σε σπίτι μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Στην Πρέβεζα τώρα, σε περιοχή της Πρέβεζα, συνελήφθη μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ανήλικος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απήθεια. Ο ανήλικος, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε χωρίς επιτυχία να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε μαζί του σίδερο γροθιά, η οποία και κατασχέθηκε. Για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου συνελήφθη και η μητέρα του.

0: πάντων, για μια ανακοίνωση από το Δημοβουλίο των Τζουμέρκων που ενημερώνει τους δημότες ότι τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί από πύρες τηλεφωνικής απάτης τα πράγματα, με επιτίδιους να παρουσιάζονται ως λογιστές και να επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα, προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί, δεν δίνουμε στοιχεία για λογαριασμούς, κωδικούς, προσωπικά στοιχεία, δεν δίνουμε χρήματα ή την αλφή σε αγνώστους. Ο Δημός απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους δημότες να ενημερώνουν άμεσα τους συγγενείς και κυρίως τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, οι οποίοι αποτελούν συχνό στόχο τέτοιων πρακτικών. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πρέβεζα, Φιλότα 4 βρίσκεται, προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξο.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον!
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρω πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε τέσσερα σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30,
11: Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr. Θανάσης Καβαδάς. Όταν η τοξικότητα, η εμπάθεια και η άγνοια σπάνε τα κοντέρ. So Φώτης Όλος, πρόταση για δύο νέους δήμους στα μικρά νησιά του Ιωνίου. Ζητούμε πραγματική φωνή στις αποφάσεις. Τα ΟΛ ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2026, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι παραγωγοί. Τα Ιόνια νησιά συστήθηκαν σε Στοχόλμη, στόχο στη Σουηδική αγορά και τουρισμό όλο το χρόνο.

0: Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevzaToday.gr, από τα παλιά έργα ξανά στο προσκήνιο, σε δημοπράτηση η ίδρυυση των παραλίων με 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναζωντανεύουμε τον Αμβρακικό, δράσεις απομάκρυση δίχτυων φαντασμάτων του εγκαταλελειμμένου αλλιευτικού εξοπλισμού. Συνελήφθη ανήλικος με σιδηρογροθιά. Η Πρέβεζα τιμά έναν αιώνα αθλητικής ιστορίας, παρουσιάζονται βιβλίο και ντοκιμαντέρ του Γιάννη Νικολαίδη. Κάλεσμα για τη διάσωση της παράδοσης του Καγκελάρη. Το θεσπορδικό τρέχει για τα παιδιά. Ο έκτος αγώνας δρόμου στηρίζει το οικοτροφείο του Ραχάνιες. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Πρέβεζας 3 Σεπτεμβρίου, για να δούμε τι λέει το PrevzaToday.gr. Προγραμματισμένες διακοπές την Πέμπτη από τις 8 στις 12 θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στη Λούτσα, στο Χωριό και στη Βαλανιδωράκη, καθώς και σε γύρω περιοχές, αντιπλειοστάσεις, αρτευτικές και γεωκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπονται ολιγόλεπτες διακοπές από τις 8 στις 8.30 και από τις 12 έως τις 12.30 στις περιοχές. Τώρα, στη δεύτερη διασταύρωση Καστροσικιάς, Μεγαδέντρο, Μυρσίνη, Ακτολίθια, Χυματιό, Ριζά, Λιγιά, Βράχος, Λούτσα, παραλίες και χωριά, Βαλανιδωράκη, Τσουκνίδα, Μέσο Πόταμος και Αμμουδιά. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevzaToday.gr.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες,

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο και την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται και σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Στείλανε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, οι οποίοι θέτουν το ζήτημα που αφορά την απολωτρίωση των οικοπαίδων στα οικοδομικά τετράγωνα 159 και 160 στην περιοχή της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην Πρέβεζα, και ζητούν συγκεκριμένες ενέργειες από την Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να βρεθεί άμεση λύση. Αναφέρονται στα οικοδομικά τετράγωνα και στην άρση της απαλωτρίωσης του ενός από αυτά. Λένε ότι οι ιδιοκτήτες προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και λένε ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά το ζήτημα εξαιρετικά επίγον. Τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται σε μια περιοχή ιδιαίτερα περιβαλλοντική, πολιτιστική, τουριστική και με κοινωνική έτσι σημασία, καθώς γυτνιάζουν με τις ιαματικές πηγές, το κάστρο της Μπούκας, το κυποθέατρο, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Κιανής Ακτής.

Μάλιστα, τονίζουν ότι διατήρησε και αξιοποίησε ένα τέτοιο χώρο σε συνδυασμό με τη διάνοιξη τη Γρηγορίου Λαμπράκη μπορεί να αποτελέσει σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση τη εισόδου τη Πρέβεζα, τη βελτίωση τη κυκλοφορία, τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφιλών υποδομών και συνολικά την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και, και των επισκεπτών. Τονίζουν ότι απαιτείται άμεσα η κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και κυρίως η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, ώστε να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες. Η Λαϊκή Συσπήρωση θεωρεί ότι ο χώρος των οικοδομικών τετραγώνων 159 και 160 δεν πρέπει να χαθεί για την πόλη της Πρέβεζας. Το κεντρικό κράτος, η περιφέρεια και ο Δήμος οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες και να διασφαλιστεί ένας χώρος που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της πόλης.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας βρίσκεται Φιλότα 4 εδώ στην Πρέβεζα και προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου

0: Ηλιοφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπειλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
7: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Siu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
8: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η κυρία Σοφία Βούλτεψη θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350

0: 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στο τηλεοφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από την Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90.7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95.3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέες του Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΟΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα Αγγιρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκιά συγκρίθηκε και είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικά για το καλοκαίρι, ίσως τη σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Κατσονίκας. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα και προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία

Ακούτε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκία. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP.

περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίας. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία G.

που έχει απασχολήσει τους δύο δήμους για σχεδόν 9 χρόνια. Η ιστορία του πηγαίνει αρκετά πίσω. Είχε συναυτεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο δήμων και είχε επιχειρηθεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ το 14-20. Να πούμε ότι το έργο επανήλθε και τελικά εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Το επόμενο βήμα ήταν η δημοπράτηση. Έφτασε το 2021 για πρώτη φορά σε διαγωνιστική διαδικασία. Στις αρχές του 2022 το έργο είχε φτάσει πλέον ένα βήμα πριν την συμβασιοποίηση. Παρά το γεγονός όμως ότι η διαδικασία είχε φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο, το έργο δεν πέρασε τελικά στην κατασκευή. Τα επόμενα χρόνια η υδροδότηση της παραλιακής ζώνης παρέμενε σε εκκρεμότητα. Το 2025 αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του φυσικού αντικειμένου, ανοίγοντας το δρόμο εκ νέου, να επιχειρηθεί μάλλον εκ νέου υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ένα έργο που είχε ξεκινήσει, δρομολογείται από το 2017 και είχε φτάσει μέχρι την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, επέστρεψε ουσιαστικά στη διαδικασία προετοιμασίας στη νέα δημοπράτηση. Η νέα προσπάθεια τώρα παίρνει πλέον επίσημη μορφή με τη διακήρυξη που εξέδωσε ο Δήμος της Πρέβεζας και δημιουργεί μια έτσι ευκαιρία για την υλοποίηση της παρέμβασης που ήδη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας και της Πάργας, όπου η επάρκεια της υδροδότησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της έντονης έτσι, δραστηριότητας, τουριστικής δραστηριότητας, αφορά τις περιοχές Βαλενιδωράκη, Λούτσα, Βράχος, Λιγιά, Χυματιό, Ρίζα και Καστορσικιά.

0: Σεπτέμβριος, ο μήνας που έχουν την τιμητική τους τα παιδιά, σχολεία, φροντιστήρια, άλλες δραστηριότητες. Να πούμε ότι ο Δήμος της Πάργας συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυση της μουσικής παιδείας, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα πιάνου, κιθάρας, πνευτών, οργάνων, φιλαρμονικής σε μαθητές κάθε ηλικίας. Τα τμήματα κιθάρας, πνευτών, φιλαρμονικής ξεκινούν 11 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μαθήματα για το πιάνο θα ξεκινήσουν 9 Οκτωβρίου. Οι μαθητές που συμμετείχαν στα περσινά τμήματα θα προσέρχονται τις ίδιες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που δεν μπορούν, θα πρέπει να ενημερώσουν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα γίνονται σε κανελάκι Πάργα. Οι εγγραφές των νέων μαθητών ξεκινούν 21 Σεπτεμβρίου. Λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας, οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μόλις πληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις με σειρά προτεραιότητας. Η αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου της Πάργας και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από τον καθηγητή μουσικής Θωμά Μητροφάνη Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: αναζητάτε την τελεία σκίαση, κυρίες και κύριοι, ακούστε το επόμενο μήνυμα. Γιατί η σκίαση είναι σημαντική και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφορείο Ιωαννίνων 165, στην GSP Καρτζονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Εξαιρετικές ιδέες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Ενημερώσεις στο Πρίσμα καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Την πρόταση τώρα για την ανέγερση φοιτητικής εστίας στην Πρέβεζα μέσως ΔΕΗ, επαναφέρει ο Περιφερειάρχης Επιρόλαξος Χαχρημάνης κατά τη συζήτηση για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση με τον Περιφερειάρχη να αναφέρεται στις δυνατότητες που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων υποδομών φοιτητικής εστίας στην Ήπειρο. Σύμφωνα με όσα είπε, η πρόταση που έχει καταθέσει αφορά την ανέγερση φοιτητικών εστιών σε Πρέβεζα, Ιωάννα και Άρτα μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο φορέας δεν μπορεί να είναι η περιφέρεια Ήπειρο, αλλά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο θα πρέπει να ζητήσει τη διάθεση των συγκεκριμένων πόρων. Αναφέρθηκε στην οικονομιστική στήριξη που έχει δοθεί τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η περιφέρεια έχει διαθέσει 520.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την κάλυψη αναγκών στέγασης φοιτητών. Τώρα, να σας πω για την Πρέβεζα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην προοπτική δημιουργίας μόνιμης υποδομής φοιτητικής στέγης, με τον Περιφερειάρχη να δείχνει προς τη λύση της κατασκευής νέας εστίας μέσως ΔΙΤ και προς το Πανεπιστήμιο ως τον φορέα που θα πρέπει να κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

από τις σημαντικότερες πολεμικές συγκρούσεις της αρχαιότητας που έκρινε την εξουσία στη Ρώμη και την τύχη του τελευταίου ελληνιστικού βασιλείου, η ναυμαχία του Ακτίου, έγινε 2 Σεπτεμβρίου το 31 π.Χ. στο Ακτίο, στην είσοδο του Αμβρακιού κόλπου ανάμεσα στον Μάρκο Αντώνιο και τον Οκταβιανό.

έχει ναυμαχιαίραν συνέπεια του εμφύλιου πολέμου ανάμεσα στο Γάιο Οκτάβιο και τον Μάρκο Αντώνιο, που διεκδικούσαν μετά τη δολοφονία του Κέσσαρα την εξουσία στο απέραντο κράτος της Ρώμης. Τελείωσε με την ήττα του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας και τη διαφυγή της. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρισμών. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε, εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή Πρέβεζα Report που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 9.30 ώρα το βράδυ από το Ήπειρος TV, μπορείτε να την ακούσετε και ραδιοφωνικά κάθε Τετάρτη, όπως είναι η σημερινή ημέρα, αμέσως μετά στις 10 δηλαδή. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
6: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
6: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
5: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
6: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
5: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
6: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
5: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
7: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
8: Σώμα σφιχτό.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: www.aug.edu.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιώνια ακτή προς την πλατεία Υποδαμίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμού στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα Νέα, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες, φαίνεται να είδε έναν άντρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άντρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατή. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
4: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
8: Καλημέρα. Βρίσκεστε στον εξώστη και στην μεγάλη εικόνα. Η Γερμανία ανακοινώνει ότι η επίθεση με ντρόουν που εξωτερώθηκε εγκαίρως στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου ήταν υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και θέτει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συναγερμό. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου, βάζει φωτιά στις τιμές και προμηνείται ένας δύσκολος χειμώνας για την παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εντός συνόρων, Αντώνη, η δεξιά πολυκατοικία.
9: Εντάξει, σπαράσετε με τη walk agenda από χθες με τον Αντώνη Σαμαρά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά στα πρώτα που ανέφερες, πώς καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι? Και ξεκινάει η υβριδική επίθεση, λέει, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσουμε σκληρά. Πάρε εκεί πέρα τώρα την ενέργεια, να έρθει και ένας δύσκολος χειμώνας, να το ξανασκεφτεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω.
8: Και εδώ πέρα όλοι λένε ποιος θα δώσει περισσότερα.
9: Ναι.
8: Παιδιά, κρατήστε και κάτι για το χειμώνα, δεν ξέρεις πότε τι έρχεται.
9: Να είναι μικρότερο το πακέτο.
8: Εγώ θα έλεγα να είναι όλοι λίγο περισσότερο νοικοκύριδες.
9: Ναι.
8: Δεν χρειάζεται να δώσουν όλα μαζεμένα τώρα.
9: Τώρα το έχει υποσχεθεί. 2 δις, τελείωσε. Δεν παίρνει τίποτα πίσω.
8: Καλά, εδώ έλειπα να δώσουν περισσότερα.
9: Καλά, θα δώσουν. 7,39. Στα πω μετά.
8: Αλέξης.
9: Ναι.
8: Πω.
9: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί σας κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky 100.3. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
8: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
9: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr και στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πρέπει να πάμε γρήγορα, Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά.
1: Και ακαθόριστα.
0: Και ακαθόριστα και άλλα να πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που γίνεται τώρα, τσακώνονται Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Μπήκε και ο Βελόπουλος γιατί σου λέει τα παιδιά.
0: Θα μου τα φάει ο Σαμαράς.
1: Κάνε του δικού μα.
0: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά.
1: Μετά επιτέθηκε και στο Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, εννοείται και αυτό. Αλλά πατάει παντού γιατί σου λέει αυτό μπαίνει με φόρα τώρα, κάτσε. Θα χάσω όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, και η δεξιά πολυκατοικία ασχολείται με την σε εισαγωγικά γόκα ατζέντα. Και στον κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Είναι πολλοί οι ψήφοι, Γιάννη. Δεν ασχολούνται τυχαία με την woke agenda. Και δεν νομίζω σε κανένα pride που θα γίνει το επόμενο διάστημα να δεις γαλάζιους βουλευτές.
1: Όχι, έγινε, δεν πήγε κανένας. Πρώτη φορά φέτος.
0: Το ξέρω. Και λέω για το επόμενο διάστημα που κάποιος μπορεί να το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου. Γιατί θυμάμαι παλιά λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές που βρέθηκαν στα pride.
1: Το μισό κόμμα πήγαινε.
0: Ξέρω, το θυμάμαι. Ειδικά επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε πάνω το μισό κόμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθε ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, που εκεί, αν έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση, τεράστιο, είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μυρίκαζε 4 μήνες, 5.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνεις κάτω μαζί σου, σε ένα μήνα ψηφίζεις, γεια σας.
0: Εντάξει, θυμάσαι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπήρχαν.
1: Δεν πειράζει. Ναι, υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Και
1: το να το συζητάει 6 μήνες.
0: Απλώς παραμένει ουρές. Και κάνει το αυτονόητο κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και διάβαζα πολλές αναλύσεις ιατρών χθες το βράδυ, έτσι, για να δω τι ακριβώς λένε σε σχέση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά. Άνθρωποι με πολλές χρωμοσωμικές ιδιαιτερότητες ή με μεικτά γενετικά χαρακτηριστικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Άρεν φίλοι, άλλο για καθόριστο Αντώνη.
0: Τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς πάνω σε αυτό αντέδρασε. Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, είπε. Αλλά έχουν βγει απαντήσεις πάνω σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος Ομουρούτσης, συνάδελφός μας, θα ακούσετε και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11. Φαντάζομαι θα έχει να πει περισσότερα. Χθες ανέφερε πως να είναι λίγο προσεκτικός, λέει ο κ. Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο το λέει ο Γιώργος Ομουρούτσης, γιατί ήταν μαζί του ενός συνεργάτη ο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Και λέει ότι το Άρεν Θήλη και άλλο υπήρχε και στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Βέβαια. Πάλι η κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Γιατί αυτό άρχισε να το μοιράζει πολύ και να και τα σχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κ. Σαμαράς πόνταρε στο καθόριστο.
0: Μα
1: και όχι στο άλλο.
0: Το ήξερε.
1: Παλιά καραβάνα, σου λέει θα μου εμφανίσουνε.
0: Υπήρχε το άγνωστο.
1: Το άλλο. Ναι. Σωστά έγραφε, άγνωστο.
0: Σωστά.
1: Σου λέει θα μου το εμφανίσουν το χαρτί.
0: Μα το ήξερε.
1: Ας είμαι προσεκτικός.
0: Το ήξερε. Βέβαια, επειδή περάσαμε πλέον στο περιβάλλον του εξώστη, πάμε να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις ιδιαίτερες.
2: Μας πήραν από το Πανεπιστήμιο στο τμήμα Φυσικής για να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αντίδρασης του Άδων Γεωργιάδη από τότε που έγινε γνωστό με την αιστεία το πρωτοσέλιδο μέχρι να λυθεί ως μονάδα μέτρησης του ελάχιστου χρόνου. Είναι πραγματικά τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση που ακυρώνεται απολύτως αυτή η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.
0: Χάρη Θεοχάρης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 τον άκουγα και είχα μήνυμα ανοιχτό το στόμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς θέλω να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο που σπουδάζει στο φυσικό να μου επιβεβαιώσει ότι όντως έγιναν κλήσεις για την ταχύτητα αντίδραση της κυβέρνησης.
1: Φαντάζομαι ότι σου είπε η κόρη σου πως ο Άδωνος Γεωργιάδης ήδη εξετάζει το σπήραμα για την ταχύτητα αντίδρασης στις αναφορές Σαμαρά.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω το ότι το είχε, το έβγαλε η εστία και υπήρχε τόσο καιρό το ακαθόριστο και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι στην κυβέρνηση, αυτό δεν μετράει. Η αντίδραση αφού το έβγαλε η εστία μετράει.
1: Πάντως τώρα είμαστε και παράλογοι. Το να κάθεται κάποιος και να κοιτάει τις πλατφόρμες όπου εκεί αυτά που μπαίνουν με βάση ένα ISO και με κάποιους κανόνες που τους παίρνουν οι εταιρείες που στείλουν τις πλατφόρμες και με βάση
0: διεθνείς
1: αυτά.
0: Κανόνες,
1: τους διεθνείς κανόνες, ναι. Έτσι. Και τα κολλάνε πάνω και προχωράει η πλατφόρμα. Δεν θα κάτσει ο Υπουργός Υγείας τώρα.
0: Καλά, να... δεν είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενδεχομένως να έβλεπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει το ακαθόριστο, αν δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή που υπάρχει το άγνωστο και το άλλο.
1: Ναι. θα κάτσει να το ψάξει αυτό, μόνο κανένα. Θα κάτσει κανένα από το υπογραφείο του Υπουργού. Τώρα δηλαδή η πλατφόρμα τη λεπτομέρεια ή το έντυπο.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ταχύτητα αντίδραση.
1: Ο Σαμαράς
0: δηλαδή, ταχύτητα αντίδραση για να μην χάσει ψήφου. Να το πούμε έτσι.
1: Καλά, προφανώ θα γίνει και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και, γι' αυτό ήταν και έφυγε και τόσο γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Και, αλλά ούτε ο Σαμαράς είχε πάρει χαμπάρι στο Κελπνό. Γιατί υπάρχει και εκεί έγγραφο με το Κελπνό που εκεί είχε το άγνωστο επίση. Δηλαδή το ακαθόριστο είναι χειρότερο από το άγνωστο.
0: Όχι, ρε, υπάρχει το άγνωστο και τα βάζει όλα μέσα γιατί για ιατρικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
1: Μπήκε μια φόρμα και μπήκε και το άλλο τώρα.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς τώρα να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι και σήμερα γι' αυτό θα συζητάμε. Να κάνουμε βίντεο.
1: Νομίζω ότι ο Σαμαράς το κάνει αυτό, Αντώνη, γιατί κερδίζει και χρόνο. Δεν ανακοινώνει ακόμα. Δεν θα αργήσει, αλλά δεν το ανακοινώνει ακόμα. Χτίζει ένα περιβάλλον μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης, συντηρείται στη συζήτηση, συσπηρώνει ένα κοινό στο οποίο αυτό στοχεύει στις εκλογές, γιατί στη Νέα Δημοκρατία του 24 από τα δεξιά της ποιοι φύγανε, αυτοί που είχαν ζήτημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτούς θέλει να τους πάρει.
0: Να τους πάρει είναι και λίγοι, να μην πάνε στο Βελόπουλο. Είναι να τους πάρει στο Βελόπουλο. Και Λατινοπούλου.
1: Ναι, Λατινοπούλου. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Βελόπουλος. Απορώ πως δεν πετάχτηκε και Λατινοπούλου.
0: Θα πεταχτεί, πίστεψε με. Περίμενε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ένας στενός συνεργάτης του. Πώς βλέπει το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κορδάς, στα παραπολιτικά.
3: Ο Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν εξαιρώ καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Γρήγορα να ξαναφτιαχτεί η Δημάρ.
1: Υφυπουργός ανάπτυξης επικυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά έχει αρχίσει τώρα τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο. Ναι, το τελευταίο δεκαήμερο αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά μέσα στο Μαρούσι. Ανεβάζει στο Facebook, μπαίνει σε διαμάχες. Φαίνεται ότι ζεσταίνει και αυτός ο μηχανισμός, ήταν προφανώς υποψήφιος με το κόμμα του κ. Σαμαρά, το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τακτική, έτσι. Κάποιοι αρχίζουν να μπαίνουν λίγο μπροστά. Και ουσιαστικά λένε ότι το κόμμα ψήνεται.
1: Ναι, και τώρα με αυτό που λέει ο κ. Κορδάς, σου λέει Σαμάρας, παιδιά, για πρωθυπουργός. Αφού δεν θα βγάλουμε άκρη με τους υπόλοιπους, θα μπούμε στη Βουλή.
0: Ένα καινούριο παράθυρο θέλω να σου πω που άνοιξε.
1: Να μπούμε στη Βουλή. Και μετά σας έχουμε λύσει για την Πρωθυπουργία. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι. Βέβαια το έκτο κόμμα θα βγάλει τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω. Αλλά συζητήσεις θα γίνουν. Εδώ, αν το βλέπει έτσι.
1: Ο Μάζης δεν έλεγε ότι πάει για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
0: Ναι. Εντάξει. Λίγο υπεραισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο από το Πασόκ.
1: Είναι πιο αισιόδοξο από το Πασόκ. Δηλαδή, το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
0: Είναι καλό
1: ψήφο.
0: Να βλέπουμε αισιόδοξου ανθρώπου.
1: Μήπως γι' αυτό σταμάτησε ο Ανδρουλάκης να λέει νίκη με μία ψήφο. Βλέπει την άνοδο κόμμα του Σαμαρά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
4: Εγώ μάχομαι να πείσω το Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτή που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό ή δεν θα αλλάξουμε, δεν θα ξέρω ένα λόγο.
1: Πες με ένα λόγο εσύ.
0: Γιατί το είπα αυτό?
1: Όχι. Γιατί να αλλάξουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
0: Καταρχάς εγώ συνδέω αυτή την αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη με την χθεσινή αποθέωση που παίξαμε στον Νίκο Δένδια. Αποθεώνει το Δένδια γιατί σου λέω εγώ θα πείσω το Σαμαρά να κατέβει και τέταρτη φορά. Δεν υπάρχει. Το Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Δένδιας, κατάλαβες.
1: Τώρα σου λέω Μητσοτάκη, εντάξει παιδιά, είπαμε, αν μην το παρακάνετε.
0: Λες να τον πείσει και τέταρτη φορά?
1: Δεν νομίζω.
0: Καταρχάς πρέπει να έρθει τρίτη για να έρθει τέταρτη, έτσι.
1: Θα έχει
0: κάνει
1: μετά,
0: άλματα,
1: θα
0: αλλά φυσιολογικά άλματα.
1: Κοιτάξτε. Κερδίζοντας αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, Αντώνη, και σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση, ο Άδωνης έχει 3 χρόνια περιθώριο να πει στο Μητσοτάκη να πάει για τέταρτη.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια μπουρουμπούρου, δεν μπορεί να πει κάποιον.
0: Και βέβαια μπορεί να τον πει. Ειδικά μα του λες ότι στα 16 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει το όργανο, δεν φτάνουν 12 χρόνια. Πώς να το κάνουμε?
1: Θέλω να σου πω κάτι. Και αν δεν βρίσκεις άλλον καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι όμως που εκεί θα αρχίζουν να πιέζουν και να χτυπάνε πόρτες.
1: Συγγνώμη, αν δεν βρίσκεις καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω.
1: Τον Άδωνη, όχι. Αν δεν βρίσκει λοιπόν κάποιο καλύτερο, γιατί να μην προσπαθάμε πίσω?
0: Ναι, αυτό είναι όμως για τον Γεωργιάδη. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχει κάποιος και να θεωρούν υπερβολή να πάει σε τετραετία. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό θα σου πει ο άλλος, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό προμηνεί η μουρμούρα. Καλά, δεν θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Το αποφασίσει ο λαός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Καλά, είναι για και οι φίλοι, τα μέλη, πάνε να ψηφίσουν όποιον άλλο.
1: Ναι, καταλάβες, ο ελληνικός λαός πάλι πάει. Είδες πώς δένουν ιστορίες.
0: δένουν ιστορίες και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Γιατί χθες το βράδυ άκουγα τον Πέτρο Παπά και μάλλον δεν πρόκειται. Είναι πολύ εκεί πιστός με το Πασόκ. Τον έχει ξεχάσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, πάντα να λέμε που είναι ο καθένας.
0: Γιατί κάποιος, να μην το χάσουμε.
1: Ναι, για να μην χαθούμε.
5: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αγκαλιά μάλλον με κάποια συμφέροντα, ενδεχομένως και τα ίδια συμφέροντα, έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτά. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι ναι, πρέπει να φορολογηθούν τα ολιγοπόλια. Ποιος τολμάει να το πει αυτή τη στιγμή? Το ακούτε από τον κύριο Τσίπρα? Το ακούτε από την κυβέρνηση?
0: Υπάρχει κανείς που να μην λέει να καταργηθούν τα ολιγοπόλια? Ή μόνο το Πασόκ?
1: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει αυτό από το 23 μέχρι πότε? Μέχρι το 20, πότε έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς?
0: Έχει κανένα δύο χρόνια, 1,5 περίπου.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας μέχρι το 23-25 που ο Παπάς ήταν μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το έλεγε.
1: Το έλεγε.
0: Ναι. Και σταμάτησε.
1: Και σου λέει θα πάω στο Πασόκ που συνεχίζει να το λέει.
0: Εντάξει. Σωστή επιλογή.
1: Σωστή
0: άμα επιλογή. Το βλέπεις έτσι.
1: Σωστή επιλογή.
0: Και από το Κυλκής κατεβαίνει Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Και θα κάνει και μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα πούμε μετά για το Πασόκ τι οργανώνει.
0: Τέλος πάντων, πάντως όλοι οι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι πολιτευτές οργανώνονται έτσι. Εμείς τους προβάλλουμε και παίζουμε τα βιντεάκια τους.
1: Και υπερβάλλουν και λίγο κάποιες φορές.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
6: Τι σας θέλετε παρακαλώ?
7: Τι έχετε?
6: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
7: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
6: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
7: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
6: Αμέσως.
8: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ψαλιδίσουν αυτό το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού και θέλουν να εμφανιστούν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους υποσχέσεις, που όμως δεν πρόκειται να κληθούν να υλοποιήσουν. Άρα οι πολίτες περιμένουν από το Μητσοτάκη συγκεκριμένα, κοστολογημένα θετικά μέτρα και από την αντιπολίτευση μπουγάτσα με παροχές.
1: Τάσος Γαϊτάνης, ο ψήφιος στον άδειο τομέα.
0: Καταρχάς να προσέξουν, θα πάθουν ζάχαρο όλοι. Άμα αρχίζουν και τρώνε και πηγαίνουν. Ή θα παχύνουν πάρα πολύ στη χειρότερη. Αλλά είναι και χοληστεροί, είναι πολλά πράγματα.
1: Και μπουγάτσα, τώρα το θέλει να το δέσει και με τη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια,
1: πώς θα το πλασάρω.
0: Και είναι και εικόνα είναι, γιατί έχει πάει όντως ένα μπουγατσάδικο και παραγγέλνει και του λέει ο άλλος μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Αλλά το κορυφαίο για μένα είναι η αναφορά του ότι φέρουν, λέει, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάει να ψαλιδίσουν η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φράνσος που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, να μην ανέβει κανείς άλλος. Πρόταση.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα το
0: ακούς.
1: Θα τα έχουν κοστολογημένα.
0: Νομίζω θα τα έχουν κοστολογημένα. Θα τα έχουν κοστολογημένα. Τώρα το κοστολόγιο, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, θα το κρίνουν. Θα το κρίνει.
1: Θα είναι καλύτερα από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν δεν είναι καλύτερα από τις κυβερνήσεις, γιατί να πάνε? Δηλαδή, να βάλουμε λίγο προβληματισμούς, Αντώνη.
0: Ναι. Αυτό που ξέρω, επειδή το πας στον Αλέξη Τσίπρα, είναι πως σήμερα το βράδυ θα εστιάσει πάρα πολύ στην κοστολόγηση. Εντάξει, καταλαβαίνεις όλοι. Θα αρχίσουν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14 και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο για την τριετία 27-30 θα έχει ένα μεικτό κόστος μέτρων στήριξης κοινωνίας 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πει ότι τα μόνιμα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από φορολογία μυρισμάτων και άλλα πράγματα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε η καθαρή δαπάνη θα είναι στα 5,47 δισεκατομμύρια και θα πει ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που θα έχει από πατριωτική εισφορά, από το Ταμείο Σύγκλησης που θέλει να φτιάξει και όλα αυτά. Και θα αναφερθεί πάλι στη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου.
1: Θα είναι από το υπερπλεώνασμα.
0: Θα νομίζω πως θα πει
1: για
0: ότι...
1: Για να βγάλεις 5 δις, γιατί αυτό περισσεύει, 5 ακόμα κάτι δεν περισσεύει.
0: Ναι.
1: Για να βγάλεις 5 δις πρέπει να κάνεις υπερπλεώνασμα. Ματωμένο ή μη?
0: Το υπερπλεωνάσματα είναι πάντα ματωμένα, Γιάννη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν χρώμα. Αλλάζει ή κόκκινο ή υγρό.
0: Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση, πάντως πώς αλλάζουν έτσι. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο θα πει εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Πόση έμφαση δίνουν πλέον στο να κάνουν μια κοστολόγηση δίπλα, γιατί θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Βέβαια υπάρχει και ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την κοστολόγηση στο πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο το χαρτί.
0: Εντάξει.
1: Βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι που θα τα πάρουν να τα κάνουν τα λιράκια όλοι. Θα έχουμε από αύριο χαμό.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, εσείς τώρα να ξέρετε ότι το όλοι μαζί μπορούμε. Σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και πρέπει να γνωρίζετε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δαροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, να σου πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Υπάρχει βέβαια το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι είναι δώρο αυτό που σου κάνουν. Φτάνεις στο σημείο δηλαδή να θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας.
19: Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
20: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
21: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
22: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. καθημερινά στη μία το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
18: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας.
20: Καταπληκτικό.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνο, το δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κληκτωρία Αχαΐας μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο εξώστης και επειδή έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και την μπαγκέτα την κρατάει πάντα η κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνοηθεί, Αντώνη, να μας πει και δύο μέτρα έκπληξη του Πρωθυπουργού, τα οποία δεν έχουν ακόμα υποθεί. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σας περιμένουμε.
1: Εσύ δεν είναι καλή όταν με ρωτάτε κάτι για πράγματα.
2: Γιατί φοβηθήκαμε να το κλείσετε κατευθείαν, εντάξει.
1: Έχω προβλήματα ακρόασης, δεν ακούω καλά.
2: Τώρα μήπως που θα κάνουμε και μια άλλη ερώτηση, μας ακούτε λίγο πιο καθαρά?
1: Αναλόγως την ερώτηση.
2: Ο Γιάννης έχει την πακέτα λοιπόν.
0: Τα μέτρα έχουν καθαρογραφεί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως και μπορεί να καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι και σίγουρα όχι τις εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύουν αυτά τα μέτρα και ποια είναι η βασική επιδίωξη με το συνολικό πρόγραμμα που καταλαβαίνουμε θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι μέτρα μόνο το 27, διορθώστε αν κάνω λάθος αυτό, αλλά θα είναι μέτρα τα οποία θα απλώνονται μέχρι το 2030 σε οικονομικό επίπεδο.
1: Κάποια από τα μέτρα όντως θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένα όμως και απολύτως ρυθμισμένα ορόσημα. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε θέλουμε να το κάνουμε κιόλας και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα θα ακολουθηθεί η πεπατημένη στην αρχιτεκτονική των μέτρων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ΔΕΘ, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων, η ΔΕΘ των ελευθέρων επαγγελματιών, μία ΔΕΘ της συνέπειας. Από εκεί και πέρα θα ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, με συγκεκριμένα όμως και μετρήσιμα ορόσημα, επαναλαμβάνω. Και αυτό γιατί έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχουμε απόθεμα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε αυτό έχει επενδύσει από την αρχή. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε κάνει. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν θα κινηθούμε και ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός θα είναι δεσμευτικό. Θα γνωρίζουν οι πολίτες όλη τη διαδρομή μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων.
0: Εσείς και μπορεί
1: τα
0: να
1: πράγματα
0: μιλείτε.
1: Τα οποία θα ξεκινήσουν το 2027 με τη δική μας διακυβέρνηση, θα είναι δεδομένο ότι ο πολίτης θα καταλήξει να τα πάρει από τη στιγμή που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας.
0: Εσείς μπορεί να μην αποκαλύπτετε δεσμεύσεις. Αποκάλυψε μία ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή στην Κοζάνη, ότι ο κατώτος μισθός, δηλαδή τον προσεχή Απρίλιο του 2027, δεν θα είναι στα 950 ευρώ όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά θα είναι υψηλότερα. Μπορούμε να περιμένουμε και ένα τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο μισθό.
1: Νομίζω ότι, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι πλέον το τετραψήφιο μέγεθος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα των δυτικά ανεπτυγμένων κρατών σε ό,τι αφορά τέτοια μεγέθη, γιατί ανεπτυγμένος δεν είσαι στα λόγια, είσαι στα έργα. Εμείς λοιπόν πλέον χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε το πώς θα υπάρξει η αρχιτεκτονική πολιτική προσέγγιση στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μένει να το δούμε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια στρατηγική, όμως κακά τα ψέματα, όταν είμαστε πλέον στα μεγέθη που βρισκόμαστε, είναι θέμα λίγου χρόνου να πάμε στον τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
0: Δεις, ακούω πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Μήπως αυτή η διαρροή ότι θα έχουμε πολλά μέτρα, πολλά κεφάλαια τα οποία θα ρυθούν στην οικονομία, μήπως μας αφήνει εκτεθειμένους σε αναταράξεις που μπορεί να προέλθουν από αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον?
1: Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη κυρίαρχα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και βάσει και της στρατηγικής που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Παρακολουθήστε καταρχάς πώς διαρθρώνονται τα επιτόκια δανεισμού της πατρίδας μας συγκριτικά με άλλες πιο ισχυρές οικονομίες. Η Ελλάδα έχει χτίσει δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια χώρα η οποία αποπληρώνει πρόωρα το χρέος της, και αυτό να ξέρετε έχει μεγάλη σημασία στη θωράκιση της πατρίδας μας σε καιρούς κρίσιμους και δύσκολους. Επομένως νομίζω ότι δεν κινδυνεύει σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση. Προφανώς βέβαια Είναι μια κατάσταση προβληματική λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της επέμβασης των Ρώσων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα ξαναζήσει τις ημέρες Τσίπρα. Τις ημέρες που κλείναν οι τράπεζες, τις ημέρες που υπήρχε ένας οικονομικός ανορθολογισμός και λαϊκισμός και τις ημέρες που άλλα σουτάζανε και άλλα γίνονταν.
2: Απλώς κύριε Μαρκόπουλε, το ζητούμενο για τον κάθε πολίτη είναι το τελικό ισοζύγιο, γιατί από τη μία θα ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα περισσότερα είναι από 1η Ιανουαρίου του 27 από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι, οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν σε σχέση με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει μια διαφορά στην τσέπη τους για να πούν όντως κάτι έγινε με αυτά τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ.
1: Κυρία Τζολετό, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις. Αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Και εμείς έχουμε τα σπίτια μας και εμείς καθημερινά είμαστε άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολιτικά ούφο που ξαφνικά προσγειωθήκαμε στον πλανήτη Ελλάδα. Και εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε. Προφανώς είναι μια κρίση. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την άλλη, δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει 6 φορές και θα αυξήσει και 7 το κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση αυτή αύξησε 16% από το 2023 τις συντάξεις και εξαλείφει την προσωπική διαφορά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχε καφενείο στη χώρα μας που να μην γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά. Εμείς το κάνουμε, το προχωράμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει απαλείψει φόρους, θα κάνουμε κι άλλες μειώσεις φόρων. Εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Γιατί όσοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, νομίζω ότι μάλλον βάζουν σε περιδίνηση τα κεκτημένα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις αυξήσεις αυτές που μπορέσαμε να δώσουμε. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι δώσουμε και ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μόνιμες. Τις συντάξεις, αυτό που δίνουμε είναι μόνιμο. Η κρίση, ό,τι και να είναι, σε κάποια στιγμή θα περάσει.
2: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
1: Έχουμε και μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ τώρα. Αποκλιμακώθηκαν με το πάγωμα τιμών κάποιες τιμές την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε μια προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε πόσα μέτρα έχουμε πάρει με το ντίζελ. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά παρακολουθεί. Πώς πέστε μου πανευρωπαϊκά, εάν υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί ακούω για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σας, ακούω για παράδειγμα κάτι ανόητες συγκρίσεις με τη Βουλγαρία. Θα σας πω, ήμουν σε περιοδία της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες δύο ημέρες στην Καβάλα και την Ξάνθη. Το ξέρετε ότι έρχονται οι Βούλγαροι και ψωνίζουν με τους Τούρκους τα ελληνικά σούπερ μάρκετ της Τράκης και της Καβάλας? Μην μεταφέρουν μια εικόνα που δεν υπάρχει.
2: Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί από χθες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά, με τον ΕΟΠΗ, με την Walk Agenda, και καταλαβαίνουμε ότι στη δεξιά πολιτική γενικά θα αναπτυχθεί πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι εκεί πέρα, τους οποίους σίγουρα τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Η πατρίδα μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.
2: Ας, έχετε εκλογές μπροστά σας όμως.
1: Λέω
2: γίνεται
1: αυτό, οι πολίτες ρωτάτε και πολύ σωστά πόση ώρα μιλάμε για θέματα ακρίβειας, οικονομίας κτλ. Γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί, να μάθει τι γίνεται στο μέλλον του. Υπάρχουν τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Η Ελλάδα βλέπετε πώς θωρακίζεται σε μια περιοχή που έχει ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό το θέμα επέλεξε η πλευρά του Αντώνη
2: Σαμαρά. Καλά, βάζει και τα γεωστρατηγικά ο κύριος Σαμαρά συνέχεια, δεν τα αφήνει. Απλά τώρα επέλεξε
1: γιατί
2: αυτό.
1: Γιατί δεν είπαν κάτι για το θόλο του Αχιλλέα? Μια τεράστια εθνική επιτυχία που θωρακίζει τη χώρα. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια ιστορική συμφωνία η οποία θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας. Και αντί ένα πατριωτικό, όπως προδιαγράφεται, και έτσι τουλάχιστον ακούγεται, κόμμα το οποίο προετοιμάζεται, τι λέει? Κάθισε και στάθηκε σε ένα λάθος που έκανε μια συνεργαζόμενη εταιρεία με το Υπουργείο Υγείας. Πω από τεράστιο θέμα. Για το θόλο του Αχιλλέα θα πούνε ένα μπράβο που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακαλώ να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, γιατί όταν δεν έχεις κάτι να πεις, εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Απλά δυστυχώς βλέπω ότι...
2: Δεν θα σας κάνει ζημιά αυτή η κουβέντα, πιστεύετε?
1: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπω, δυστυχώς ξέρετε, οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί, βλέπω ότι επειδή έχουμε και κάποια μεσαία στελέχη τα οποία γενικά λένε θα κάνουμε τη βόλτα μας από κάτι νέο αν δημιουργηθεί για να γυρίσουμε μετά bypass στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια πραγματικά πόλωση που δεν έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω με στεναχώρια.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν δυσκολεύονται και δικά σας στελέχη να τσιμπήσουν σε αυτή την πόλωση.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τα θέματα, τα σοβαρά δεν μπαίνουν στην ατζέντα. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα ο Σάκης ο Μουμτζής, να μιλήσει πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Αυτό λοιπόν η επισήμανση για το θέμα περί walk agenda είναι παραπολιτικό θέμα. Η πολιτική κουβέντα είναι να ακούσουμε και τις γνώμες για το θόλο του Αχιλλέα. Η πολιτική κουβέντα είναι αν η χώρα οχυρώνεται διπλωματικά, εάν κάνει εξοπλισμούς, γιατί εκεί θα κρυθούμε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό.
2: Κύριε Μαργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέτρα σε καινούργια σύνδεση.
1: Γεια σας.
0: Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Γιατί με την πιγούη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια.

0: σπίτι του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Τετάρτη σήμερα και έχουμε το ραντεβού μας με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το σχόλιο του και σίγουρα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλημέρα, μάλλον.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την Έλενα Κρήτα. Σήμερα είναι και η ψηφοφορία σε λίγο 12.30. Ένας καυγάς προεκλογικός με τη Νέα Δημοκρατία να μην της δίνει θετική ψήφο. Είναι τοξικός ο λόγος, λένε. Και με την αντιπολίτευση να θυμίζει ότι για τους αντιπροέδρους της Βουλής διαχρονικά υπήρχε συνένεση. Τι λες για όλο αυτό?
3: Κοίτα, προφανώς το πρώτο που σκέφτεται ένας πολίτης όταν ακούει όλη αυτή τη φασαρία είναι το παλιό Όδινεν όρος και έτε και μην. Δηλαδή, ποιος μοιάζεται, για να το πω χοντρά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο. Πάντα οι εκλογές των προέδρων, αντιπροέδρων, γινόταν με μια σχετική συνένεση. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, θυμάμαι τις συγκρούσεις του 15 δηλαδή εννοώ, που ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες, υπάρχει μια συμφωνία ότι το τάδε κόμμα, με βάση τη δύναμή του, θα έχει αυτή τη θέση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σπάσει αυτή την παράδοση, ας το πω έτσι, γιατί περί παραδόσεως πρόκειται, έτσι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν από τη λογική να βγάλουμε συνενετικούς προέδρους και αντιπροέδρους. Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή μιας αντιπροεδρίας στο πρόσωπο μιας πολιτικού που συνεχώς είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε και τη λειτουργία της Βουλής, που έτσι κι αλλιώς, ας μην το σχολιάσουμε, είναι άστα να πάνε.
1: Άρα το έκανε επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ για να προκαλέσει συζήτηση?
3: Άρα δεν έχει και πολλές επιλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, εδώ σε αυτή τη Βουλή έχουν συμβεί, και τα ξέρετε κι εσείς, πολλά τραγελαφικά. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει ως αξιωματική αντιπολίτευση με πόσους
1: βουλευτές?
3: 47. Και τώρα έχει 10. Δηλαδή δεν είχε και επιλογές. Και επειδή πρέπει να τηρηθεί και το Άρεν Θήλη που υπάρχει ως λογική και στα προεδρία, δεν υπήρχε άλλη γυναίκα να αναλάβει πέρα από την Ακρίτα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Θυμίζω ότι τυπικά πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους. Mm-hmm. Μπορεί να τους μαζέψει από την αντιπολίτευση, αλλά αυτοί οι 75 ψήφοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τους μισούς παρόντες. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να μην είναι στη Βουλή, να μην μπει καν στη Βουλή, υπάρχει μια περίπτωση να βγει Ακρίτα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στη Βουλή και πει όχι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Ακρίτα.
2: Και από ό,τι καταλαβαίνω, Σταύρο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί, ακριβώς για να μην βγει η κυρία Κρήτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλουν να το τονίσουν κιόλας όταν συμβεί, ότι δεν έφυσαν την εκλογή της. Αλλά επειδή μπήκες στα Άρεν Θήλη από μόνο σου, θέλω να σου πω και στην κουβέντα που είχε ανοίξει με τον κύριο Σαμαρά από χθες, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση κατά καιρούς, την κατηγορεί και από τάμι. Δεν ξέρω αν είναι κατηγορία.
1: Ήρθαμε στα δικά
2: κάποιους αυτό.
3: Είναι μία από τις, είναι μία, θα μου επιτρέψει να πω, από τις αιμονές του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν πάνω από 5-6 δηλώσεις σχετικές με το ποτάμι, που αδυνατό να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνονται. Με την έννοια το ποτάμι έχει κλείσει το κύκλο του πριν από χρόνια, και στο πολιτικό λόγο του Σαμαρά ανασταίνεται συνεχώς και φαντάζεσα κάτι εντυπωσιακό που μπορεί από τα πρασκήνια να κυβερνάει. Και λέει, από τη μία λέει ότι έρχεται ένα πιάτο ποτάμι, ένα πιάτο της Νέας Δημοκρατίας με ποτάμι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεχή αναφορά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Απλώς ο κ. Σαμαράς στερείται, θα μου επιτρέψει για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο, στερείται μιας πολιτικής ατζέντα και έχει 2-3 μοτίβα που πιστεύει ότι κάνουν εντύπωση στον κόσμο. Και έτσι κερδίζει μία δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με πραγματικές αναλύσεις για τις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κυρίως η αιμονή του να επαναφέρει 2-3 σλόγγαν που τραβούν την προσοχή του κόσμου και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα και όχι από τις θέσεις του.
2: Πιστεύεις ότι αυτή...
3: Δεν προσπάθησα, επειδή θα μιλάγαμε, προσπάθησα καλή την πίστη να βρω μια πολιτική θέση του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε να μου πείτε εσείς καμιά? Δηλαδή πέρα από το ότι να είμαστε πιο σκληροί και πιο, αν θέλεις, αθυρόστομοι απέναντι στον Ερντογάν, υπάρχει κάποια άλλη θέση για οποιοδήποτε θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα?
1: Για την οικονομική πολιτική σε κάτι ομιλίες του.
3: Ότι να είμαστε καλύτεροι, να δίνουμε περισσότερα λεφτά.
1: Και για την
3: μπορούμε να θυμηθούμε τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός, έτσι. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ καθόλου. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
2: Να, ο ίδιος λέει ότι οι ψήφοι τότε ήταν περισσότεροι από όσους αντιστοιχούσαν στο 28 των ευρωεκλογών, αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν
3: όχι,
2: δημοσιότητα...
3: Όχι, να μην τα αφήσω αναπάντητο. Έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Απλά είναι τα πράγματα. 18% πήρε εκλογές. Τι σημασία έχει πόσο ψηφίζουν? Κάθε φορά προφανώς ψηφίζουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να συγκριθούν με κάποιους άλλους. Αλλά τα ποσοστά είναι ποσοστά. 18,8.
2: Αυτή η δημοσιότητα που είπες ότι κερδίζει, πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους που θα του δώσουν ένα ποσοστό για να κάνει το ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη μέρα, που αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά?
3: Ρυθμιστικός παράγοντας δεν θα είναι ο Σαμαράς. Γιατί αρχικά δεν τον θέλει ένα μεγάλο τμήμα και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι φανατικοί οπαδοί που προφανώς αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο για να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Μέχρι εκεί, γιατί το να... Κοίτα να δεις, γιατί ακούω και κάποια τώρα, δεν θα τα χαρακτηρίσω, αλλά τέλος πάντων ας το πω άστοχα, ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο κύριος Κορδάς, τον παίξαμε εσείς ένα
3: ποιον συσπηρώνει ο Σαμαράς τον εαυτό του σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο, αν θέλετε, κορυφαίων στελεχών? Εκτός από τον εαυτό του, ποιον συσπηρώνει? Δηλαδή, είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής.
1: Άρα περισσότερο ζημιά στο Βελόπουλο.
3: Είναι για τον Βελόπουλο. Και αν είναι, γιατί δεν εκφράζεται? Όλοι κατά καιρούς. Το διάβαζα προχθές την ανακοίνωση του Βελόπουλου. Που ήταν λάβρος εναντίον του Σαμαρά. Τη θυμάστε, έτσι?
2: Οι διαδεξαμένοι ψαρεύουν.
3: Ναι, δηλαδή, ενώ δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο που τέλος πάντων απολαμβάνει μια κοινή εκτίμηση. Η πρωθυπουργία του έχει κριθεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αρνητικό παράδειγμα, και από εκεί και πέρα ποιος ασχολείται με αυτές τις συνεχείς αιμονές του κυρίου Σαμαρά πέρα από τον ίδιο και κάποιους ανθρώπους που έχει ευνοήσει στο παρελθόν?
1: Πάντως αν πλήξει Βελόπουλο, Λατινοπούλου και πάρει και ένα ποσοστό 3-4% από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ένα ικανοποιητικό νούμερο.
3: Αδέλφια, βάλτε και στην εξίσωση τον Κασιδιάρη.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: Ενώ ότι είναι ίδιες δεξαμενές αυτές.
1: Σωστά. Και να κατέβει στο τέλος, έτσι.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατέβει. Αυτό που υπάρχει αμφιβολία, και τώρα το παραδέχεται και ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, είναι με τι ρόλο θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτέμβριο, τελειώνουν τα μπλεξίματά του με την
1: Ελλάδα. Περάσει και τον Άγιο Πάγο, λες,
3: Ναι. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσαι δεν το έχει χάσει ποτέ. Δεν το έχει χάσει, το έχει χάσει και τα χρόνια της φυλακής και τα χρόνια της ποινής. Ενώ δεν υπάρχει στέρηση ισοβίως. Άρα, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ότι σίγουρα μιλάμε για παράλληλες και συγκοινωνούντες δεξαμενές, δεν το αφισβητεί κανείς. Άρα, εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην πρόβλεψη πώς θα κατανεμηθούν το ποσοστά στην ακρεφνή, ας το πω έτσι, στην ακρεφνή δεξιά ή αλλιώς στην ακροδεξιά που εκφράζει ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος, πώς το λέγανε πριν, ο θρησκευόμενος.
2: Ο κύριος Νεσιός.
3: Ναι, ο κύριος, που είναι εκεί. Έχει μπει τώρα και η Καρισιανού στο ίδιο, στην ίδια δεξαμενή διεκδικεί ψήφους μετά από όλα αυτά που έχει κάνει.

0: ρεύμα μόνο με 20 και 99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, το φορτηγό πλοίο δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις, ενώ τα μέλη του πληρώματος δεν απαντούσαν ούτε στα κινητά τους τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρνχαϊμ. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες, πάντως, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο καρτέδιο του Βραδεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σε αεροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα

0: με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 στρεμμάτων στο Φαλερικό Όρμο με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ύφνου, φεριμπότ ελληνικής σημαίας. Το πλοίο βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων ενώ βρισκόταν υπό ρημούλκηση από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες πρεσυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές την κλητορία για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face τη Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είστε συντονισμένοι στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Είναι Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη, και θα πάμε συντροφιά, όπως κάθε φορά άλλωστε, μέχρι τις 12:00 παρά 5. Πολλή συζήτηση αναφορικά με τα έργα εντός της πόλης, έντονα παράπονα για πολλά σημεία, προβληματισμός. Τα ακούμε αυτά και από τους πολίτες, θα μεταφέρουμε και εδώ από τη συχνότητα του Prisma Radio 91.6. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οδός Καλημέρη. Θα αναφερθούμε όμως σχετικά με τις εργασίες και την κατάσταση που επικρατεί στη συγκεκριμένη οδό της πόλης μας αναλυτικά και σε άλλες εκπομπές το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ξανατονίζω, έχουμε γίνει κοινωνοί μεγάλης κριτικής και παραπώνων, κυρίως προς την πλευρά του Δήμου, για καθυστερήσεις και για μια κατάσταση που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Λοιπόν, τρέχει και η πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σήμερα μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΦ. Το Σαββατοκυριακό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνέντευξη θα παραχωρήσει την Κυριακή. Η ομιλία του είναι το Σάββατο. Η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή την ερχόμενη εβδομάδα. Και θα δούμε και το τι θα ανακοινώσουν. Έχουμε μπει και σε προεκλογικούς ρυθμούς. Το έχουμε ξανατονίσει άλλωστε αυτό. Σήμερα όμως τι έχουμε για σας και για μας, είναι αμφίδρομο αυτό. Έχουμε τη χαρά στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε focus στον πολιτισμό και να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, για το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ που διεξάγεται στην πόλη της Πρέβεζας. Έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο της εκπομπής σήμερα δύο αγαπητούς φίλους, δύο ανθρώπους που θεωρώ ότι έχουν προσφέρει πολλά, ο καθένας από τη δική του πλευρά, στην υπόθεση και της μουσικής αλλά και του πολιτισμού. Είναι άλλωστε δύο άνθρωποι που καταπιάνονται και με έναν ιστορικό σύλλογο όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζας, ο οποίος διοργανώνει αυτό το ρεμπέτικο φεστιβάλ στην πόλη μας. Ο λόγος για τον πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο Χρήστο Τάγκα, και για τον Νίκο Καχρημάνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τους δύο καλεσμένους αναλυτικά για αυτό το όμορφο φεστιβάλ που νομίζω ταιριάζει απόλυτα στην πόλη μας και στην ιστορία της. Στείλτε και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα και σε σχέση με την συζήτηση που θα ακολουθήσει, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας. Είπα πολλά εισαγωγικά. Οι καλεσμένοι έχουν πάρει θέση ήδη απέναντί μου. Να τους καλημερίσω και να τους ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην πόλη της Πρέβεζας. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή και να πάμε στην περσινή χρονιά, στην πρώτη διοργάνωση δηλαδή, και να σας ρωτήσω ένα πρώτο ερώτημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη? Τι εμπειρίες αποκομίσατε από την πρώτη χρονιά και πώς συνεχίζουμε και φέτος?
1: Εμείς είμαστε καινούργια διοίκηση στο πολιτιστικό. Η προηγούμενη διοίκηση είχε την ιδέα, την οποία πραγματοποίησε κιόλας, να ξεκινήσει ένα ρεμπέτικο φεστιβάλ στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα σαν λιμάνι ήταν, όσον αφορά τον πολιτισμό, μια πολυσυλλεκτική πόλη, και ασφαλώς μαζί με τα άλλα τα είδη της μουσικής συνυπήρξε και το ρεμπέτικο. Έχουμε μαρτυρίες δηλαδή ότι είχαν περάσει και από εδώ αρκετοί καλλιτέχνες, μέχρι και από τη Σμύρνη ακόμα. Τώρα, ξεκινήσανε τώρα πέρυσι η προηγούμενη διοίκηση. Ξεκινήσανε αυτή την προσπάθεια και εμείς τώρα προσπαθούμε να το βελτιώσουμε όσο μπορούμε και να το στηρίξουμε. Αυτό.
2: Ίσως να το κάνουμε και θεσμό, αν μπορέσουμε, σταδιακά για την πόλη.
0: Μείνατε ευχαριστημένοι από την... Εντάξει, εσείς μπορεί να μην ήσασταν στη διοίκηση, αλλά παρευρεθήκατε, τρέξατε, συμμετείχατε. Οπότε θέλω να μου πείτε αν η περσινή χρονιά είναι μια... Έτσι, αποτελεί μια δυναμική για τη συνέχεια και για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί λέει ο Νίκος ότι θέλουμε αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός.
1: Ναι, εγώ συμμετείχα κιόλας.
2: Ναι. Κοίταξε, καλά, ήταν ότι αντιμετωπίσαμε κάποια μικροπροβλήματα που έχει η διοργάνωση και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Και σταδιακά μαθαίνουμε. Δεν γίνονται όλα από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει να βελτιωθούμε οπωσδήποτε.
0: Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε έναν χώρο ο οποίος είναι ιστορικός.
1: Ναι.
0: Κυρίως για το Χρήστο τον Τάγκα έχει και μία βαρύτητα, νομίζω, γιατί μιλάμε για ένα χώρο που εμείς οι νεότεροι το γνωρίσαμε ως το θερινό κινηματογράφο της πόλης της Πρέβεζας, αλλά οι παλιότεροι, οι προηγούμενες γενιές, νομίζω ότι γνώρισαν και την ακμή του χώρου αυτού συνυφασμένη με τον Λάκη Παπά, την Μποάτ και μετέπειτα και την Μποάτ που για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχε και ο Δήμος. Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισες αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, έπαιξες μαζί του και ουσιαστικά έπαιξες και σε νεαρή ηλικία. Πώς είναι να επιστρέψεις ως διοργανωτής ή ως μουσικός σε αυτό τον τόπο, σε αυτό το σημείο, δηλαδή ποιες είναι οι θύμψεις από και εκείνη την περίοδο?
1: Ναι, είναι ένας χώρος που όπως και για το Βασίλη τον Τζίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε με το Λάκη Παπά. Ήμασταν παιδιά τότε. Ήμασταν παιδιά τότε. Και εγώ συνεργάστηκα και με το δήμαρχο μετά, τον κύριο Γιαννούλη, που ξανακάναμε πάλι εκεί πέρα ένα, όχι σαν μπουάτ, σαν πιο λαϊκό έτσι σχήμα, με το που συμμετείχε και ο Πάνος ο Νούσιας, ο Πέτρος ο Πήλιος. Σίγουρα έχω μνήμες από εκεί πέρα, σίγουρα είναι ο χώρος ο ίδιος, έχει πώς να το πω τώρα,
0: έχει ένα φορτίο,
1: είναι σαν ο Λάκης, ας πούμε, να άφησε τη σφραγίδα του. Για εμάς τους παλιούς τώρα οι νεότεροι ίσως και να μην το, εντάξει, το βλέπουν πολύ διαφορετικά, αλλά για εμάς τους παλιούς όμως, τι να πω, για τον πολιτισμό της Πρέβεζας ήταν πολύ σημαντικό.
0: Το ρεμπέτικο, είπε πριν ο Χρήστος ότι συνδέεται και είναι και συνεφασμένο με την πορεία και την ιστορία της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι και τις δεκαετίες τις πιο παλιές, αναφέρουμε τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, η Πρέβεζα και μουσικούς έβγαλε και μουσικοί γνωστοί οργανοπαίχτες και από αυτό το ρεπερτόριο περάσαν από αυτόν τον τόπο. Και βέβαια γνώρισε και μια ακμή και τις επόμενες δεκαετίες μέχρι σήμερα. Βλέπουμε πολύ ωραία μαγαζιά, ωραίες συναυλίες, μουσικούς και ντόπιους, αλλά και ξένους που επισκέπτονται την Πρέβεζα για εμφανίσεις και να εστιάζουν σε αυτό το ρεπερτόριο. έχει, πιστεύετε, μια διαχρονικότητα, είναι συμβασμένο με το DNA του Έλληνα και της δικιάς μας κουλτούρας και αντέχει έτσι στον χρόνο?
2: Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον το ρεμπέτικο κάνει κύκλους, έχει τα πάνω τα κάτω του, αλλά σίγουρα επειδή είναι μια μουσική η οποία συνδέεται με το DNA του Έλληνα, έτσι, έχει μεγάλη απήχηση και προφανώς και επειδή διαπραγματεύεται την καθημερινότητα του Έλληνα, πιστεύω ότι είναι πολύ συμφασμένη. Mm.
0: Δεν ξέρω και αν παίζει ρόλο αυτό που ανέφερες πριν, καταλυτικό το γεγονός, δηλαδή ότι η Πρέβζα ήταν λιμάνι, ήταν πέρασμα, ότι είχε από τη μία τους ανθρώπους του μεροκάματο, αλλά είχε και το κομμάτι της διασκέδασης.
1: Ναι. Κοίταξε, αν το απλώσουμε λίγο το θέμα, ήταν η εποχή που δεν απήχαν πολύ τα είδη τραγουδιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που έγραψε ο Μάρκος προπολεμικά, για παράδειγμα το «Χαράματα η ώρα 3», θα μπορούσε να ήταν και του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού. Mm. Ή ένα άλλο τραγούδι, ας πούμε, που έγραψε κάποιος, «Πορτοκάλις», ο οποίος ήταν, επαναλαμβάνω, του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού, το «Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα», το οποίο τραγούδισε μετά και ο Μπάμπης ο Κολές και, δηλαδή τα τραγούδια λίγο πολύ είχαν τα νοήματά τους, ήταν μάλλον ο στίχος τους και αυτό που εξέφραζαν απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχαν δηλαδή διαχωρισμοί. Mm. Μετά αρχίσαν οι διαχωρισμοί και τα κάνανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ποιοτικά και τα μη ποιοτικά και αυτά, μέχρι που φτάσαμε σήμερα, τα οποία όλα είναι εντάξει.
0: Mm. Επικρατεί ένα ίσωμα, έτσι.
1: Ναι, τώρα πλέον δεν υπάρχει.
0: Ποιος το εξυγχρονίζει το ρεμπέτικο? Το εξυγχρονίζει ο Τσιτσάνης, ενώ φτάνει σε μια κορύφωση και μετά γίνεται μια σύνδεση με τις επόμενες γενιές, με τις επόμενες δεκαετίες. Έρχεται η μεταπολίτευση στα πράγματα, δηλαδή φεύγει και η δικτατορία και σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Είναι ο Τσιτσάνης ο συνδετικός κρίκος, ο ημάντας δηλαδή των παλιότερων των ανθρώπων που έρχονται από τη Σύρο, από τη Μικρά Ασία, των ανθρώπων που παίζουν στα κουτούκια στον Πειραιά, στα Καμίνια, σε αυτές τις περιοχές που είναι καθαρά λαϊκές εργατικές περιοχές. Και γίνεται αυτή η σύνδεση με τις επόμενες γενιές.
1: Δεν ονομάστηκε τυχαία ο Μάρκος ο Βαβακάρης Πατριάρχης. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος πήρε στοιχεία από το Μικρασιάτικο, το λεγόμενο γενικότερα, τραγούδι, είτε ήταν αυτό από τη Σμύρνη, είτε ήταν από τη Κωνσταντινούπολη, πήρε στοιχεία και το εκλαίκευσε. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οι μουσικές εκεί της Μικράς Ασίας ήταν ήταν δυσκολονόητες για τους Έλληνες. Ήταν πολύ περίτεχνες μουσικές και ο Μάρκος κατάφερε να το απλοποιήσει το θέμα, να το μεταδώσει.
0: Και τα ακούσματα, δηλαδή υπήρχαν κάποια όργανα, το σαντούρι π.χ. δεν ξέρω αν ήταν πολύ το βιολί, έτσι.
1: Το σαντούρι το χρησιμοποιούσαν περισσότερο οι νησιώτες.
0: Νησιώτες, ναι.
1: Ναι, και οι Μικρασιάτες είχαν το κανονάκι.
0: Το κανονάκι.
2: Να σου πω πάνω σε αυτό που ρώτησες, φαντάσου ότι το όλο το ρεμπέτικο είναι ένα σπίτι, έτσι. Να. Ο Μάρκος είναι τα θεμέλια και ο Τσιτσάνης είναι σκεπή. Mm. Και όλο το υπόλοιπο είναι μέσα. Να το πούμε πολύ απλά.
1: Ναι, μετά το συνέχισε. Εντάξει, μετά πήραν πολύ. Μετά. Το ζήτημα είναι ποιος γεννάει κάτι. Μετά, εντάξει, ο Τσιτσάνης ήταν πολυγραφότατος. Είναι εγκυκλοπαίδια ολόκληρη ο Τσιτσάνης. Αλλά υπήρξαν και άλλοι συνθέτες, οι οποίοι αξιόλογοι, αξιολογότατοι. Και μέχρι και οι σύγχρονοι, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Μούτσης, αναφέρουν τον Μάρκο.
0: Να. Θέλω να επιστρέψω λίγο στην πόλη της Πρέβεζας, γιατί νομίζω ότι έχει και μια αξία να θυμηθούμε αυτήν την αφετηρία και για τους ακροατές μας, αλλά και για τους νεότερους που μας ακούν. Εστίες, μουσικές, καταστήματα, μαγαζιά, στα οποία παίζονταν το ρεμπέτικο, ακούγονταν αυτά τα τραγούδια. Είχαμε σε μεγάλο βαθμό τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90, εκείνη την περίοδο. Τώρα το ερώτημα πάει περισσότερο στο Χρήστο.
1: Ναι, τη δεκαετία του... ναι. Τη δεκαετία του 70, το πρώτο εγχείρημα έτσι ρεμπέτικο το κάναμε επειδή έπαιζα και λίγο μπουζούκι τότε, το κάναμε με τον Πέτρο τον Πίλιο και τον Γιώργο τον Πίτη.
0: Ο Γιώργος έπαιζε μπακλαματάκι.
1: Έπαιζε κιθάρα.
0: Α, έπαιζε κιθάρα.
1: Ναι. Και πρέπει να υπάρχει μια κασέτα από τότε. Πρέπει να την έχει ο Πίλιος, ο Πέτρος. Ήταν τέλη δεκαετίας του 70. Μετά δημιουργήθηκε το ρεμπέτικο στον Αγιώργη, που εκεί πλέον άνοιξε το πράγμα.
0: Μιλάς για το κατάστημα της Φατούρου.
1: Ναι. Και ήρθαν και μουσικοί από Αθήνα και εντάξει μετά ήταν και της μόδας εδώ που λέμε. Έγινε και λίγο μόδα, αλλά πέρα από τη μόδα, αν κάτι δεν έχει να δώσει, μόδα είναι και περνάει. Ενώ το ρεμπέτικο στέκεται ακόμη.
0: Εσύ πώς το συναντάς, Νίκο, το ρεμπέτικο?
2: Είναι λίγο περίεργο.
0: Γιατί εμείς σε ξέρουμε σαν ανδροκά. Δηλαδή...
2: Κοίταξε, ας το πάμε λίγο διαφορετικά.
0: Για να κατανοήσουν τώρα και πιο αναλυτικά, να πω και να δώσω λίγο ψωμάκι δημοσιογραφικό στους φίλους του ακροατές. Ο Νίκος είναι συνδεδεμένος με ένα από τα πιο ιστορικά ροκ μαγαζιά της πόλης της Πρέβεζας. Το πρώτο, εγώ θα έλεγα, σημείο έτσι, δυνατό σημείο αναφοράς. Αναφέρομαι στο παρασκήνιο. Και για πάρα πολλά χρόνια και ο ίδιος βάζει εξαιρετικές μουσικές, τον ακούμε και τον απολαμβάνουμε και ως DJ. Γι' αυτό ρωτώ, για να καταλάβει και ο κόσμος, πώς από τη ροκ πάμε στο ρεμπέτικο, έτσι.
2: Εμένα ήρθαν ανάποδα τα πράγματα. Εγώ από το ρεμπέτικο πήγα στη ροκ.
0: Καλό.
2: Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, από τα ακούσματα μέσα στο σπίτι, ρεμπέτικο. Έτσι. Δηλαδή, άκουγα ας πούμε Βαμβακάρη, τα πιο σκληροπυρηνικά του Βαμβακάρη. Ή τώρα θυμάμαι τον αυτό μου πιτσιρίκια έτσι, του δημοτικού, και να μιλάμε με άλλα παιδάκια, ξέρεις, για μουσικές και τέτοια κτλ. Αργότερα όμως, μεγαλώνοντας, ήρθε το πρώτο πικάπ, ήρθαν τα πρώτα βιντήλια. Μετά, κάπου την πατάς, δεν έχει τελειωμό το πράγμα, σε παρασέλνει. Οπότε, σαν γενικό συμπέρασμα είναι ότι η μουσική δεν έχει όρια για μένα. Ειδικά η ποιοτική μουσική, όπως είναι και το ρεμπέτικο, έτσι, δεν έχει όρια. Και δεν έχει σταματημό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα επιβιώσει και θα βλέψει, ας πούμε, για παράδειγμα, το ροκ. Υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που συνεχίζει και τα ακούει. Έτσι, όπως και το ρεμπέτικο. Βλέψει άλλα είδη μουσικής. Εμφανίστηκαν, σταδιακά εξαφανίστηκαν.
0: Ήταν όμως λίγο το ρεμπέτικο, αγαπητοί φίλοι, συνυφασμένο με το... δεν θα έλεγα με την εγκληματικότητα, θα έλεγα λίγο με, το, με την παρανομία, λίγο με τα πάθη της ζωής.
1: Παραβατικότητα.
0: Παραβατικότητα. Ναι. Ήταν λίγο δηλαδή για την άρχουσα τάξη. Δεν ήταν και το πιο αγαπημένο είδος μουσικής, ούτε για τους...
1: ούτε το ροκ.
0: Ούτε το ροκ. Εκεί ναι, συνδέονται απόλυτα, ναι.
1: Ναι, ναι, γεννήθηκε...
2: διαπραγματεύονται...
1: Κάτω από δύσκολες συνθήκες βέβαια. Μην ξεχνάμε τότε πώς ήταν η Ελλάδα.
0: Βέβαια. Μιλάμε πριν τον πόλεμο.
1: Ναι, ναι. 40. Γεννήθηκε...
0: Μετά τη Μικροασιατική
1: καταστροφή. Ναι, ναι. Γεννήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αλλά ήταν όμως αυτό που μας χαρακτηρίζει. Όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν, δηλαδή και η παραβατικότητα υπάρχει και εντάξει δεν μπορείς ας πούμε να πεις κάτι και νομίζω το ρεμπέτικο ήταν ευγενικό τραγούδι και μερικά τραγούδια τα οποία ξέρω εγώ εξυμνούν αυτό που λέμε παραβατικές καταστάσεις και τα λοιπά, δεν το κάνουν με τρόπο που να σε ξέρω εγώ να σε ενοχλεί να το, δηλαδή το ακούς το ακούς δεν σε πώς να σου πω τώρα δεν ξέρω τώρα να πω ότι ναι δεν σου δημιουργεί πρόβλημα. Να πεις ότι ξέρω εγώ τώρα τι λένε αυτοί τώρα, πού οδηγούν τα πράγματα και τέτοια. Απλά καταγραφές είναι και περιγραφές της εποχής. Αλλά υπάρχει όμως μια ευγένεια. Ακόμα και όταν μιλάνε για τη γυναίκα, σε αντίθεση μετά με το λαϊκό-λαϊκό που μπορεί να χαρακτηριστεί και λίγο σαν μισογύνικο το ρεμπέτικο
0: έχει πιο πολύ συνέστημα και ευγένεια
1: λες ναι, έχει την κρατάει ψηλά τη γυναίκα δεν τη θάβει.
0: Η μουσική του ή οι ακροατές του, η μουσική του κυρίως το φέρνουν από το περιθώριο στο προσκήνιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ή το γεγονός ότι ο κόσμος σιγά σιγά το κάνει ηγεμονικό, δηλαδή ο ακροατής παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Γιατί όντως από ένα συγκεκριμένο κόσμο ξαφνικά, ειδικά, ξανατονίζω, φέρνω τη δεκαετία του 70 και του 80, γίνεται ηγεμονία το ρεμπέτικο. Είχα μια κουβέντα πρόσφατα με έναν τραγουδιστή που του αρέσει και ερμηνεύει γαβαλά και μετέπειτα τραγουδούσε κυρίως τραγούδια του Διονυσίου, αυτό το στυλ μουσικής. Και μου έλεγε για το... χρησιμοποιήσω μια καινούργια φράση έτσι που ακούμε συχνά για το bullying που δεχότανε δεκαετία του 80 πολλές φορές, δηλαδή αυτά τα κομμάτια τους ασκούσαν μια κριτική αυτά τα ελαφρολαϊκά και υπήρχε περισσότερη ηγεμονία προς το ρεμπέτικο δηλαδή και στους ήχους που ερχόνταν από τότε. Άρα δεν ξέρω αν ο κόσμος το έκανε αυτό ή και η μουσική και οι καλλιτέχνες που ενεπλάκησαν πάρα πολύ.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος σε αυτές τις δεκαετίες που λες
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν θεωρείτε ότι είναι...
2: Ήταν πιο επικεντρωμένος, δηλαδή είχε τους ροκάδες. Πού ήταν ροκάδες, δεν ακούγαν άλλα πράγματα. Δύσκολα ξέφευγαν. Ήταν ρεμπέτες, ακούγαν ρεμπέτικα. Ήταν σκυλάδες, ακούγαν τα σκυλάδικα. Ήταν, ξέρω εγώ, σου λέγανε καρικλάδες που ακούγανε δίσκο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ακούγανε είδη μουσικής. Και εμένα προσωπικά, ας πούμε, πήρε καιρό, ας πούμε, να ξεφύγω αυτό και να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Αλλά έρχεται από μόνος του, δηλαδή όσο ακούς μουσική διευρύνεσαι. Και διευρύνεται η ορίζοντα. Αλλά όντως έτσι ήταν. Δηλαδή, ακούγαν συγκεκριμένα στυλ μουσικής και πήγαν σε συγκεκριμένα μαγαζά.
0: Δεν ξέρω αν ήταν και ένας, επειδή Χρήστος έζησες και την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έζησες και την εποχή των Μπουάτ και μετέπειτα και τις επόμενες δεκαετίες. Δεν ξέρω αν ήταν και ένας άγραφος νόμος. Δηλαδή, τα ρεμπετάδικα στα εξάρχεια, δηλαδή τα μαγαζιά που παίζαν αυτό το είδος, το οποίο ηγεμόνευσε μετά.
1: Ναι. Έχω περάσει και από εκεί και από τα εξάρχεια εκείνη την εποχή. Εμείς τότε, θα το πω ξεκάθαρα, αυτά τα τραγούδια που μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, αναγνωρίστηκαν ότι ήταν λαϊκά τραγούδια τα οποία, εντάξει, είχαν και αυτά τη θέση τους. Εμείς τότε αυτά τα τραγούδια τα θεωρούσαμε υποδιέστερα. Τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, ας πάρουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Διονυσίου που ήταν τότε επικεφαλής, ας πούμε, του όλου έργου που βλέπαμε. Κι όμως τα θεωρούσαμε παρακατιανά τραγούδια. Ίσως να φταίγε ο στίχος. Δηλαδή, για παράδειγμα, παλιότερα τραγούδια του Διονυσίου δεν τα βλέπαμε έτσι. Δεν τα βλέπαμε έτσι. Αλλά τα μετέπειτα ήταν μια συνέχεια της λαϊκής μουσικής, όπως όλα είναι συνέχεια.
0: Να.
1: Αλλά αυτό που είπες προηγουμένως, πώς πέρασε στον κόσμο. Ο κόσμος είχε και αυτοί που ακούγαν δημοτικό, και αυτοί που υπήρχε μια βάση, ας πούμε, υπήρχε η βυζαντινή μουσική που εκεί στηρίζονται όλα, και μπορούσε ο κόσμος σε αυτά τα ακούσματα να καταλάβει, έστω λίγο να καταλάβει πέντε πράγματα.
0: Είναι σημαντικό πολύ αυτό που λες, και συγγνώμη σε διακόπτω, είναι επίσης σημαντικό ότι είτε πίστευε η οικογένεια είτε όχι, γιατί μιλάμε και για περιόδους δύσκολους, περιόδους με εντάσεις πολιτικές, κοινωνικές κτλ. Σε κάθε σπίτι, ακόμα και σε σπίτια ανθρώπων που δεν ήταν φανατικοί ορθόδοξοι χριστιανοί, το βυζαντινό τραγούδι, η ψαλμωδία, Έμπαινε,
1: ναι.
0: Υπήρχε, ναι, αυτός ο ήχος, δηλαδή. Ήταν χαρακτηριστικός για κάθε σπίτι ελληνικό.
1: Και ίσως, ένας λόγος που μετεξελίχθηκε, ας πούμε, το όλο αυτό το η μουσική της Μικράς Ασίας και έγινε μετά το ρεμπέτικο, ήταν αυτό, ότι έχουν κοινή ρίζα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή εδώ. Θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει και εμείς να βγάλουμε ένα φράγκο, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Θα επιστρέψουμε λίγο να ρωτήσω τους αγαπημένους φίλους εδώ που μας κάνουν την τιμή και βρίσκονται στο στούντιο του Prisma Radio 91.6 για το φετινό πρόγραμμα, για το ποιοι συμμετέχουν, και να ξαναθυμίσουμε και τις ημερομηνίες και το πότε είναι το φεστιβάλ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε πάρα πολύ λίγο και πάλι μαζί.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
13: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
14: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450.

0: επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, σήμερα έχω την χαρά να έχω στο στούντιο της εκπομπής δύο αγαπητούς φίλους, τον Χρήστο Τάγκα και τον Νίκο τον Καχρημάνη, και μιλάμε για το δεύτερο φεστιβάλ Τρεμπέτικου στην πόλη της Πρέβεζας. Έχουμε κάνει ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μια αναλυτική συζήτηση για την ιστορία του Ρεμπέτικου, για τη σύνδεσή του με την πόλη της Πρέβεζας, με την πόλη μας, για τις εμπειρίες του πρώτου φεστιβάλ. Και τώρα, ερχόμενος και επιστρέφοντας στην κουβέντα, θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι θα περιλαμβάνει φέτος το φεστιβάλ, ποιοι μουσικοί θα συμμετάσχουν και τι προβλέπετε να δούμε όσοι παρευρεθούμε σε αυτές τις δύο μέρες στο χώρο του φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, την πρώτη μέρα, το Σάββατο 12 του μηνός, οι καθηγητές Πέτρος Τσολάκης και Γιάννης Δάσκαλος θα συνοδέψουν τους μαθητές Χρήστο Κατσαρό και Χρήστο Καινούριο. Είναι από το μουσικό σχολείο.
2: Να σημειώσω, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ. Δηλαδή, βγάζουμε στο φεστιβάλ τα παιδιά του σχολικού, του μουσικού γυμνασίου και του λυκείου, που είναι, νομίζω,
0: η σύνδεση με τη
2: συνέχεια
0: της νεότερης γενιάς.
2: Ναι.
1: Μετά είναι ένα σχήμα που αποτελείται από το Φάνη Κατηφόρη, την Όλγα Σορόκα και το Μάριο Τούμπα. Μετά έρχεται ένα σχήμα από Αθήνα, οι οποίοι λέγονται Τρεις Λαλούν. Τους άλλους δύο τους αφήσανε στην Αθήνα.
0: Χορεύουν.
1: Λοιπόν, ναι, Τρεις Λαλούν. Αυτοί τώρα είναι τέσσερις. Γιώργος Γεωργάκης, Δανάη Στεργίου, Νόντας Παντελιός και Νίκος Γεωργάκης. Και μετά είναι από τη Λιβαδιά, έρχονται, μάλλον τους φέρνει ο δικός μας εδώ ο Βαγγέλης ο Βαλαχάς, οι οποίοι είναι πεντάδα.
0: Ωραία.
1: Το Ρεμπέτικο Τσούρμου.
0: Ο Βαγγέλης παίζει, είναι μέσα στους
1: πέντε. Ναι, είναι μέσα.
0: Ωραία.
1: Ναι, τους φέρνει ο Βαγγέλης αυτούς. Και πάμε στην Κυριακή, που έχουμε ένα σχήμα από τα Γιάννητσα, οι οποίοι λέγονται Καραντοζιέν, και είναι τρία άτομα. Μετά είναι ένα σχήμα που είναι η Ειρήνη Μαυρομάτη με το Στέλιο
0: τον
1: Μποϊκλή, και το φεστιβάλ θα κλείσει η Κατερίνα Τσιρίδου, που έρχεται με πενταμελές σχήμα. Και αυτά.
0: Ωραία. Το Σάββατο...
2: Αυτά μπορεί να τροποποιηθούν, έτσι. Mm. Δηλαδή είναι ένα προσχέδιο αυτό που λέμε. Δεν μπορεί κάποια στιγμή κάποιο σχήμα προσθέσει κάποιο μουσικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, με το Φάνη μπορεί να παίξει και ο... σου πει και ο Τσουγιάννης. Δηλαδή είναι ακόμα στη ζήμωση. Mm.
1: Αν ξέχασα να αναφέρω και το Γιάννη. Mm. Και το Γιάννη το Σοπικιώτη, ο οποίος, ναι, είναι και αυτός πολύ πιθανό να συμμετάσχει και αυτός.
2: Γι' αυτό λέμε, είναι ακόμα στη ζήμωση όλο το σκηνικό.
0: Στη διαδικασία, ναι. Ναι,
2: απλά,
0: ναι,
2: δώσαμε ένα γενικό πλάνο πώς...
0: Το Σάββατο τι ώρα ξεκινάει?
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε 8.30. Γιατί έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τη διάρκεια, που είναι μετά η κοινή ησυχία. Mm.
0: Εντάξει, τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις τώρα, εγώ θα το πω και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, και ο κόσμος σας είναι λίγο πιο συγκρατημένος, εντάξει, είναι και Σάββατο, θέλω να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοια φεστιβάλ δεν γίνονται κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπίσω, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα.
0: Και την Κυριακή η ίδια ώρα.
1: Και την Κυριακή, ναι, η ίδια ώρα.
0: Εκτός από το Πολιτιστικό Σύλλογο Πρέβεζας και παρέβλεψή μου να ευχηθώ και καλή επιτυχία και στο νέο ΔΣ και σε εσάς, δεν το είπα εισαγωγικά, το λέω τώρα. Εκτός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρέβεζας, ποιοι άλλοι στηρίζουν και τους μουσικούς βέβαια που έρχονται, συμμετάσχουν, θα συμμετάσχουν, ποιοι άλλοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια? Έχετε στήριξη βασικά?
2: Και ο Δήμος και η Περιφέρεια.
1: Και η Περιφέρεια.
2: Αλλά θα τονίσω ότι είναι τη συντηρητική προσφορά των επιχειρήσεων της Πρέβεζας. Δηλαδή δεν το περιμέναμε έτσι. Το στηρίζουν ένθερμα. Και επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, δεν έχουν και σχέση με το Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά το στηρίζουν.
0: Εντάξει, είναι και οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις διοργανώσεις. Εγώ έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα και οι άνθρωποι έχουν και μια πορεία στη ζωή. Επομένως, όταν βλέπεις τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Παίζει ρόλο. Παίζει.
1: Ναι, παίζει και αυτό. Νομίζω ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται για τον πολιτισμό, νομίζω ότι βρίσκει. Δηλαδή τη χάνει ευρείας αποδοχής από τους πρεβεζιάνους. Πέρσι για παράδειγμα ο χώρος εκεί του κινηματογράφου, άλλος τόσος να ήταν, και πάλι δεν θα χωρούσαν. Δηλαδή ήταν ο ένας επάνω στον άλλον, δηλαδή φάνηκε ότι είναι μικρός ο χώρος αυτός. Και ίσως να είμαστε καλά, ίσως του χρόνου θα το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος, όχι τίποτα, αυτό μόνο, είναι περιορισμένος ο χώρος. Πάντως ο κόσμος το αγκάλιασε, το αποδέχτηκε, πήγαν καλά πέρυσι, πολύ καλά τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ελπίζουμε και φέτος να πάμε καλά.
0: Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στα της Πρέβεζας και να πω, επ' αφορμή αυτής της όμορφης κουβέντας που κάνουμε, ότι Πρέβεζα, έχουμε εδώ το Χρήστο του Ντάγκα με τον Βασίλη του Τζίμα, είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού που θα πω σε λίγο. Πρέβεζα έχει βγάλει και ερμηνευτές και μουσικούς και βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξεχωρίζουν και στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είτε έλκουν την καταγωγή τους και έρχονται στην πόλη και έχουν θεσμούς, είτε ξεκίνησαν από εδώ. Και άλλους μουσικούς βέβαια που έχουν κάνει συνεργασίες με μεγάλους και συνθέτες, έχουν παίξει και σε μεγάλες συναυλίες. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, αλλά δεν έχω μπροστά μου κάποια σημείωση. Θα ήταν παράληψη όμως να μην πω για τον Στεργίο, να μην πω ότι και ο Γιώργος ο Παπύρης που τον διάλεξε ο Πολυκανδριώτης και έπαιξε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ήταν μέσα τότε στα μπουζούκια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Χριστό. Και προφανώς και άλλη μουσική, ο Θωμάς ο Κωνσταντίνου που έλκει την καταγωγή του και ο άνθρωπος πραγματικά είναι ένας. Ο Χρήστος ο Μπέκας.
1: Ο Χρήστος ο Μπέκας, ναι. Πολύ σπουδαία η μουσική. Ειδικά ο Παναγιώτης ο Στεργίου είναι κεφάλαιο. Αλλά και ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Θωμάς.
1: Και ο Κωνσταντίνου εξελίχθηκε σε πάρα πολύ καλό μουσικό. Και ο Χρήστος ο Μπέκας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μουσικούς επίπεδου.
0: Ο Αποστόλης ο Βαγγελάκης.
1: Ο Αποστόλης ο Βαγγελάκης, άλλος μεγάλος μουσικός, ο οποίος εδώ από τη φιλαρμονική ξεκίνησε, από τη φιλαρμονική της Πρέβεζας ξεκίνησε.
0: Άρα το έχουμε στο DNA μας.
1: Ναι.
0: Δεν το συναντάς εύκολα σε άλλη μικρή επαρχιακή πόλη ή σε τέτοιο βαθμό, έτσι.
2: Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει είσοδος, έτσι είναι δωρεάν.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να τονίσουμε, ναι. Καλά, το θυμήθηκες Νίκο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12-13 του Σεπτέμβρη, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν, στο θερινό κινηματογράφο της πόλης της Πρέβεζας, ώρα έναρξης περίπου 8.30, από ό,τι μας λένε εδώ οι φίλοι οι διοργανωτές, και την Κυριακή, ίδια ώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο αν μπορεί η προσέλευση, ας πούμε, να είναι νωρίς, δηλαδή, γιατί πρέπει να αρχίσουμε για να μπορέσει να χωρέσει το πρόγραμμα αυτό που έχουμε φτιάξει στα ωράρια που μας επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Η προσέλευση του κόσμου ας είναι έγκαιρη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Εμείς εδώ θα είμαστε, και εγώ και μέσω της Δημοκρατικής Φωνής και του Πρίσμα εδώ της εκπομπής, θα το ξαναθυμίσουμε και θα το ξανατονίσουμε στην εκπομπή. Και καλό είναι οι φίλοι όσοι μας ακούτε να παρευρεθείτε. Δεν γίνονται κάθε μέρα, εγώ ξανατονίζω, αυτά τα ωραία πράγματα. Και δεν ξέρω, είναι και πολύ ωραία και η εποχή που το έχετε βάλει, έτσι. Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες, γιατί λίγο καιρός μας τα έχει πάει στα ζόρια με τις ζέστες. Αλλά νομίζω το φθινόπωρο ταιριάζει και στο ρεμπέτικο, και ο Σεπτέμβρης ταιριάζει στο ρεμπέτικο.
2: Ταιριάζει, δεν πάμε να αποφύγουμε λίγο το συνοστισμό του Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να αισιοδοξείτε. Από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
7: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Η

Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Είναι ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου 1 στο Φαλήρικο Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Αττικής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 τρεμάτων στον Φαλήρικο Όρμο, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση.

0: διάθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπεργκχάιμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή. Πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί, ενώ δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες ρουκέτες που έφεραν αγωγήμο υλικό προκάλεσαν ζημιά σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο κρατήριο του Βραντεμβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να το πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
12: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
13: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
12: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
14: Όπα!
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
19: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
21: Όχι στους Κυριλέ.
22: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
23: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα θα ξεκινήσει στηρίζοντας τον κύριο Μιχάλη. Τον κύριο Μιχάλη που έχει την Ελλάς την κανονική, όχι την Ελλάς τη γυαλατζή του Αλέξη. Κύριος Μιχάλης, ο οποίος εχθές μίλησε για το σχέδιο Κόμβος. Τι είναι το σχέδιο Κόμβος? Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αυτό που νομίζω ότι θα συμβαίνει είναι για την κίνηση, έτσι, στην πόλη, για να διευκολυνθεί η ροή των οχημάτων. Θα είναι ένας με μηχανάκι. Πώς ανοίγουν για τον επίσημο? Πάει ο άλλος με τη λιμουζίνα του ο υπουργός και βιάζεται, θέλει να πάει γρήγορα σπίτι του για τσίσα. Μπαίνει μπροστά ο Ζητάς και ανοίγει τους δρόμους και περνάει εύκολα τα φανάρια. Κάτι τέτοιο θα γίνεται με την κίνηση. Δηλαδή θα είναι ο Μιχάλης και θα ανοίγει, θα περνάει κόκκινα και τέτοια και θα λέει ακολουθήστε με. Και από πίσω χιλιάδες αυτοκίνητα θα ακολουθούν. Όλο αυτό θα υπάρχει ένα συντονισμός με διάφορες υπηρεσίες που θα ενημερώνονται για την κίνηση κτλ. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι πρόκειται για ένα δικό μας σχέδιο. Δεν το έχουμε δει πουθενά.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείων, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανάρι να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκεντρώνει τα παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον Κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Το εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Είναι δική μας τεχνολογική εφαρμογή. Είμαστε ήσυχοι. Μακάρι να πετύχει, δεν λέω. Βέβαια είναι δική μας και τι έχουμε πει, είναι ελληνική. Και ελληνικό, τι εμπιστευόμαστε, μόνο τη φέτα. Και αυτή παίζεται. Έτσι. Γιατί κι αλλού μπορεί να φτιάχνουν πολύ ωραίες φέτες. Λοιπόν. Θα τις λένε αλλιώς βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κίνηση στο λεκανοπέδιο, ποιο είναι, σε ποιο σημείο είναι, ο Κηφισός. Κι αλλού έχει κίνηση, κι αλλού είναι εκνευριστική, κι αλλού κολλάνε τα αυτοκίνητα, αλλά σαν τον Κηφισό δεν έχει. Λογικό δεν είναι ο Κόμβος? Να μην τα πω εγώ.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα. Είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο Κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
0: Εντάξει, για τον Κηφισό δεν θα κάνει. Αλλά σε όλους τους άλλους δρόμους που κολλούν λιγότερο από τον Κηφισό, κάτι θα γίνει. Τα ολότελα καλή και Παναγιώτα, ένα παιδιά, δεν λέω. Δηλαδή, τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούμε να το λύσουμε, αλλά θα λύσουμε τα μικρά. Φυσικά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, διότι σε προηγούμενα μαθήματα έχουμε πει ότι πουθενά στον πλανήτη δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό, διευκολύνοντας την κίνηση των γιο ταχύ. Οπουδήποτε έχει κάπως, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί με την δυσχέρεια της κίνησης στον γιο ταχύ. Δηλαδή, το πρόβλημα της κίνησης θα λυθεί όταν δεν θα μπορείς να πάρεις το γιο ταχύ σου, να πας εκεί που θέλεις και αναγκαστικά θα χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία, αν τα χρησιμοποιούν περισσότεροι, θα βελτιώνονται, γιατί η κοινωνική πίεση, η οποία εκφράζεται κυρίως μέσω της ψήφου στις εκλογές, θα είναι μεγαλύτερη. Θέλω να πω, θα πηγαίνουν και μερικοί δημοσιογράφοι στη δουλειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε θα αρχίσουν να λένε ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα πειράζονται οι κυβερνήσεις. Τώρα που όλοι ερχόμαστε με το γιο ταχύ στο αυτοκίνητο, με το γιο ταχύ στη δουλειά, ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Το λέμε καμιά φορά, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει. Να σας πω ως όχι τακτικός, αλλά χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς, ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αρκετά καλύτερα από όσο νομίζουν αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο η συνθήκη στην οποία είναι πολύ καλύτερο. Έχεις την ελευθερία να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας όπου θέλεις και προτιμάς το μέσο μαζικής μεταφοράς. Πάντοτε, εκτός αν ο σταθμός είναι κάτω από το σπίτι σου και το μέρος στο οποίο πας είναι επίσης έχει σταθμό απ' έξω, πάντοτε το ΙΧ είναι πιο άνετο. Είναι πιο ωραίο, ακούς τη μουσική σου, μυρίζεις μόνο τη δική σου υδροτήλα. Θέλω να πω, είναι πιο βολικό το ΙΧ. Ο μόνος πραγματικός τρόπος να... και αν αργείς και 10 λεπτά παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Είσαι στη χαλαρότητα του αυτοκινήτου σου. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τα προτιμά είναι να μην μπορεί να πάρει το ΙΧ του. Δηλαδή να σκέφτεται ο οδηγός του ΙΧ, θέλω να πάω στο κέντρο. Δεν μπορώ να πάω στο κέντρο γιατί δεν έχω που να το παρκάρω ή θα πληρώσω πάρκινγκ. Δεν μπορώ να το παρατήσω σε ένα πεζοδρόμιο ή όπου να είναι και εντάξει θα το πάρω κάποια στιγμή. Και αυτό όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να αφήσω το αμάξι μου όπου να είναι, οπότε θα πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή θέλω να περάσω από το κέντρο, θα πληρώσω διόδια. Ω, δεν με συμφέρει, ας πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά. Δεν είναι ευχάριστο, το ξέρω τι ευχάριστο είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί πάντοτε έτσι και έχουμε την επιλογή, το αμάξι μας θα πάρουμε. Και με κίνηση ακόμα, αν οι σταθμοί δεν είναι πάρα πολύ κοντά στους προορισμούς μας, μπορεί να είναι και χρονικά προτιμότερο. Οπότε, οπουδήποτε στον κόσμο έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για τα ΙΧ, οπουδήποτε έχουν διευκολύνει τη χρήση ΙΧ, το μόνο που έχουν κάνει είναι έχουν φτιάξει την κίνηση για λίγο καιρό και μετά γίνεται ακόμα χειρότερη, γιατί όλο και περισσότεροι αγοράζουν ΙΧ και χρησιμοποιούν τα ΙΧ. Λέω για να μην υπάρχει καμιά απογοήτευση άμα και το σύστημα κόμβος δεν φέρει κανένα φοβερό αποτέλεσμα. Ρωμά και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Ένας για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά. Δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν το λέω ρατσιστικά.
2: Τι ρατσιστικά.
1: Αλλά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά.
0: Το φοβερό είναι ότι αυτοί οι παλιά άνθρωποι το κάνουν κυρίως σε ανθρώπους ανυπεράσπιστους, σε γεροντάκια, σε ανθρώπους που τέλος πάντων δεν έχουν, μπορεί ακόμα και ανθρώπους με άνοια, τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν τα λεφτά. Είναι το κατακάθι της κοινωνίας. Και ο λόγος που αυτό το κατακάθι της κοινωνίας δρά είναι το ότι το κατακάθι της κοινωνίας κυκλοφορεί ελεύθερο. Διότι δεν μπορεί κάποιος να συλλαμβάνεται για τέτοια απάτη και να μπαίνει 1-2 χρόνια στη φυλακή, να εκτείει κάποιους μήνες και να βγαίνει. Είναι πολύ βαρύ το έγκλημά του για να αφήνεται να ξανακυκλοφορεί ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος, και άντε την πρώτη φορά. Αν τον πιάσεις και δεύτερη φορά να κάνει το ίδιο, γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος?
2: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ομάδες λειτουργούν?
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά αυτό που μπορώ να υπολογίσω σίγουρα είναι ότι κάθε μέρα οργανώνεται και περισσότερο.
0: Άμα είναι ελεύθεροι, διοργανώνονται περισσότερο. Άμα μπουν στην Μπουζού, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η οργάνωσή τους. Αν και με τις ελληνικές φυλακές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, καθώς όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως γραφεία εγκληματικών οργανώσεων. Είναι το αρχηγείο μέσα στη φυλακή. Σε λίγο στις φυλακές θα είναι σαν τα μεγάλα κτίρια που έχουν δικηγορικά γραφεία ή ιατρία. Θα έχει και τα μπελίτσα απ' έξω, ποια εγκληματική οργάνωση είναι πού. Σε ποιο πτέρυγα, ποιον όροφο. Γιατί και η φυλάκιση είναι αλλά Γκρέκα. Είσαι περιορισμένο σωματικά, αλλά πνευματικά και φωνητικά και ό,τι θέλεις κάνεις.
1: Θέλει λοιπόν μία αντιμετώπιση συνολική, ολιστική, με όλες τις υπηρεσίες. Την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, τα κοινωνικά υπουργεία.
0: Άρα, καταλάβατε, τίποτα. Γιατί η μόνη λύση και σε αυτό το πρόβλημα είναι φτιάχνω περισσότερες φυλακές και βάζω μέσα τους παλιάνθρωπους. Προστατεύω την κοινωνία από τη δράση τους. Μετά αρχίζω σιγά σιγά διορθώνω και τα κοινωνικά εάν υφίστανται τέτοια, αλλά πρώτα θεραπεύω, πρώτα θεραπεύω το τέτοιο, έχει σπάσει το πόδι, το βάζω στο γύψο κατευθείαν. Δεν του αρχίζω και του λέω, εντάξει θα στο αφήσω το πόδι χωρίς γύψο, αλλά θα προσέχεις που πας, να μην πατάς εκεί, μην αθλείσαι σε αυτή την ηλικία με αυτόν τον τρόπο, βρες άλλο τρόπο. Όχι, πρώτα του το θεραπεύω το σπάσιμο και μετά του δίνω και τις συμβουλές. Πρώτα κλείνω όλους τους παλιανθρώπους μέσα και μετά φροντίζω. Αλλά όπως έχουμε πει, νομοθεσία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο φιλοεγκληματική, διότι ο σοφός νομοθέτης μοιάζεται περισσότερο για τα δικαιώματα του εγκληματία παρά για τα δικαιώματα όλων των υπόλοιπων. Και σωστά, γιατί ο εγκληματίας είναι που πληρώνει συνεχώς για να μπαίνει και να βγαίνει και για τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι δεν προσφέρουμε σε αυτό που λέμε νομικό μας σύστημα. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω... Εντάξει, όχι για όλους ίσως, αλλά για όσους απολαμβάνουν την ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Έχω 5 προσκλήσεις διπλές για 2 άτομα και για τις 2 μέρες του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και του Primer. Το Primer, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο. Όλο και μεγαλύτερο γίνεται και πιστέψτε με, είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε. Και 5 από εσάς με την παρέα τους μπορείτε να την απολαύσετε τσαμπαρία. Λοιπόν, φέτος έχει Afrojack και Axwell headliners. Έχει πολύ πράγμα. Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Αυτό που θέλω από εσάς για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο του Helios Stage μόνο βέβαια, είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 4800 170 έως 174 και να αφήσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θέλω όμως να έχετε και mail, παιδιά. Δεν θα το πείτε τώρα, αλλά θέλω να έχετε και mail, γιατί χωρίς mail δεν μπορούμε να στείλουμε τις προσκλήσεις. Οπότε από τώρα και μέχρι τις παρατέταρτο περίπου παίρνετε τηλέφωνο στο 4210 48 00 170 έως 174 για να μπείτε στην κλήρωση για προσκλήσεις για το Primer, που είναι, ξέχασα το πιο βασικό, είναι Παρασκευή και Σάββατο τώρα, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή είναι ο Axwell και Σάββατο ο Afrojack ή ανάποδα. Δεν έχει σημασία, θα το δούμε. Μεγάλη εμπειρία. Και πού πάμε τώρα? Πάμε στη Θεοδώρα. Στη Θεοδώρα την Τζάκρη, η οποία πασχίζει φουκαριάρα να την πάρουν σε κάποιο κόμμα. Έχει μείνει άστεγη. Είναι ελεύθερη, όπως οι ποδοσφαιριστές είναι ελεύθεροι. Βέβαια, αυτή έχει και τραυματισμούς πολλούς. Δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η έκκληση της εκπομπής είναι προς τον Νίκο ή προς τον Αλέξη να την πάρουν. Είναι κρίμα αυτό το ταλέντο, αυτό το μεγάλο ταλέντο, έστω και στη δύση της καριέρας του, να μην έχει μια πολιτική στέγη. Είναι κρίμα να ζει ο Μητσοτάκης, παιδιά.
4: Τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό πέλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Το πέλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Θα τον σκοτώσουμε όμως και το Μητσοτάκη. Το παραλήρημα αυτό που ακούσατε είναι σερί, δεν είναι κομμάτια. Πάρ' την Αβρενίκο στο κόμμα, αφού σύντροφοι ήσασταν τόσα χρόνια, πάρ' την απίσω, σε παρακαλώ. Τι άλλο να κάνει, μέχρι και το Μητσοτάκη νεκρό παρακαλάει να δει για να έρθει στο Πασόκ. Και τώρα με τη σιριζαϊκή στροφή του Πασόκ, υπάρχει θέση για τη συντρόφισσα Θεοδώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, ξεκινάει νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακού τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι το budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στην σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε, καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα.
10: Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες.
12: Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες.
10: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
15: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
16: Άραξον.
15: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
16: Άραξον λέμε.
15: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
16: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
17: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
18: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
17: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
18: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
17: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
18: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
17: Στον Λούρο Πρέβεζας.
18: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
17: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
18: Άρα, Άξον.
19: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
20: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
21: Σ
3: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
21: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
22: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Εν τω μεταξύ, χώρα με πάμφινο ταξί. Με ταξί στα όρια του λεωφορείου ή του τρόλι, αν το πάρουν 4 άτομα μαζί. Και ο Τζίζος Κασέλ λέει στο γιο ταχύ σου, ακούς βουλαρίνο στα μου μου, πώς το κάνεις. Ακουστικά είναι Τζίζος Κασέλ. Και ο Αραχτός, την ημέρα που υπογράφεται μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, κάποιοι επέλεξαν να αναδείξουν τη woke agenda. Γιατί? Λες για τον Αντώνη το Ρε, είναι για λύπηση ο Σαμαράς. Ο κακός αυτός άνθρωπος κατηγόρησε, παιδιά, το Θεό σας, αν έχετε, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ως διακινητή της woke agenda, ως εκπρόσωπο της woke agenda. Δηλαδή, είπαμε να είσαι κακός άνθρωπος, να θες να ρίξεις το Μητσοτάκι, να είσαι τζαναμπέτης, να μην αντέχεις, να μην είσαι εσύ το κέντρο της προσοχής. Είπαμε να έχεις όλα αυτά τα κουσούρια. Αλλά ρε, ο Γεωργιάδης, εκπρόσωπος της woke agenda. Δηλαδή, πάει κάπως. Σε λίγο θα βγει και θα πει ο Πλεύρης, αυτός ο λαθρολάγνος ο Πλεύρης με... Ρε Αντώνη, είπαμε, δεν σε παίζουνε τα άλλα παιδάκια και έχεις τρελαθεί. Δεν το αντέχεις. Θέλεις να ρίχνεις Μητσοτάκι. Δεν θέλεις να είσαι εσύ ο αρχηγός, ό,τι και να γίνει. Και μετά θάνατον ακόμα, όχι μετά πρωθυπουργία. Να είσαι για πάντα ο αρχηγός και να σε προσκυνάνε όλοι. Αλλά κάτω πιο έξυπνα εσύ. Εγώ με την καλή μου την καρδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι θέλεις κάνεις.

0: Ανδρουλάκης, Νίκος, ο Νίκος το Πασόκ, πασχίζει ο Φουκαράς, τι να κάνει, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο μοναδικός άνθρωπος, τα έχουμε πει, που το κόμμα του θα μπορούσε να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάρει ούτε μισό ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, κάνει τον αριστερό, κάνει το ΣΥΡΙΖΕΟ, σε καλή επιτυχία εύχομαι. Βγήκε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΕΟΣ ο Αλέξης και κάπως δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μιλάει για το Πασόκ που αύριο γιορτάζει, σήμερα μιλάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχει να πει. Είμαι πολύ περίεργος δεν να δω και αν θα τον πιστέψει κανείς, διότι το να πιστέψεις τον Τσίπρα είναι σαν να έρθουν οι Άνοιξε Θεία είμαι από το ΔΔΕ, να μπουν σπίτι να σε ληστέψουν και μετά από μια εβδομάδα να σου ξαναχτυπήσουν και να σου πούν Άνοιξε Θεία από το ΔΔΕ είμαστε και να ξανανοίξεις. Αυτή είναι η περίπτωση. Ακούω τι έχει να πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ενώ ακούω στα σοβαρά, όχι όπως εγώ που θα ακούσω για να δω τι μπορούμε να ακούσουμε εδώ πέρα αύριο να γελάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης δεν του αρέσει πάρα πολύ που μιλάει ο Τσίπρας. Γιατί το Πασόκ έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη. Τι είναι το Πασόκ, το πιο ιστορικό κόμμα της χώρας, παιδιά.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική ημερομηνία για το Πασόκ, αλλά και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διότι ιδρύθηκε το πιο ιστορικό κόμμα, μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και μια πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, να πούμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πιο παλιό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι ισχυρίζονται και με μεγαλύτερη προσφορά, αλλά εδώ δεν θα κάτσουμε να τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι η 3η Σεπτεμβρίου είναι ιστορική ημέρα και για την Ελλάδα. Μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο σύντροφος Νίκος, διότι έγινε γνωστή η ημερομηνία όχι από το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε και έκλεψε την ημερομηνία για να ταυτιστεί. Είναι η Επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Έτσι, για σύνταγμα. Και ήρθε το Πασόκ σαν την Τζουτσού μετά και λέει θα κάνω την ιδρυτική διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου για να κάνει ό,τι έκανε πάντο ο Αντρίκος, έκλεβε από εδώ και από εκεί. Και προσέφερε, αλίμονο. Ακούστε να δείτε τι προσέφερε το Πασόκ και σκεφτείτε τι αφήνει ο Νίκος απ' έξω.
1: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφο στην επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη του Κυπριακού.
0: Καταρχήν, δωρεάν παιδεία δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ. Είναι, είναι ο μπαμπάς μας. Εντάξει, αλλά δεν είναι του Πασόκ. Δωρεάν υγεία υπήρχε και πριν, απλώς έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Ανδρέας. Ακούσατε κάτι για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο ευρώ, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πασόκ? Ήταν βέβαια του σημειτικού Πασόκ. Και εμείς στο Πασόκ πια είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ. Και το σημείτι ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουμε να τον θυμόμαστε. Ταυτόχρονα ξεχνάει, θεωρεί μεγαλύτερο από όλη, μεγαλύτερη προσφορά του Πασόκ είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάει βέβαια τον αγώνα του Ανδρέα Παπανδρέου να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ξεχνάει το αντιευρωπαϊκό και αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας. Ξεχνάει πολλά. Αλλά δεν πειράζει. Το χειρότερο από όλα είναι ότι νομίζει ότι ο λόγος που θυμόμαστε την 3η του Σεπτέμβρη είναι επειδή το Πασόκ ιδρύθηκε 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα με το θράσος να πάει να ιδρυθεί η μέρα κάποιας επετείου σημαντικής για την ιστορία της χώρας. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Τσίπρας και έκανε την Ελλάδα 25 Μαρτίου, θα το θυμόμασταν. Αλλά θα λέγαμε και βρε τον Καραγκιόζη, όσοι δεν τρέπεται καθόλου. Οπότε ήρθε το Πασόκ και τσούπωσε στην 3η Σεπτεμβρίου, που ήταν γνωστή και πριν το Πασόκ. Και στο κάτω-κάτω θυμόμαστε μια χαρά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Την ημερομηνία είναι 4η Οκτωβρίου. Έχω τα team. Είναι η επέτειος των γενεθλίων του Μάνου Βουλαρίνου και κυρίως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Η Νέα Δημοκρατία πήγε και κόλλησε πάνω σε κάτι που ήδη υπήρχε. Ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ άγριος, έτσι, στα ελληνοτουρκικά, στα εξωτερική, την πολιτική, δεν θέλει ήρεμα νερά, δεν θέλει, τι θέλει, ακούστε και γελάστε.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν μια κατασκευή για να πετρείτε Μητσοτάκη για να φτιάξω ένα αφήγημα περί ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή.
2: Άρα
1: εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη.
0: Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη αποκτούμε όλο και μεγαλύτερη. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο τον φίλο σου τον Ισπανό. Νίκο, για πάρε τηλέφωνο το συνεταιράκι της Τουρκίας και ρώτα τον πότε θα κάνετε, πότε θα έχουμε συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Άσε ρε Νίκο, άσε ρε Νίκο. Έχεις να ρωτήσεις τίποτα. Έτσι να δώσει επιχειρήματα ρε παιδί μου για να σε ψηφίσουμε. Γιατί εγώ λέω γιατί όχι, τι το διάλο. Εγώ σατυρική εκπομπή κάνω. Όσο χειρότερα είναι τα πράγματα, τόσο το καλύτερο για την εκπομπή. Οπότε να σε στηρίξω. Αλλά δώσε και εσύ κάποιο επιχείρημα. Πες κάτι.
1: Σας έχω βλάψει. Ήμουν φορέας διαφθοράς.
0: Ακόμα από όσο ξέρουμε.
1: Ατιμωρησίας. Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια.
0: Τότε δεν ήσουν να είσαι ένα ξεφυλαρούχας. Αλλιώς μπορεί να το έλεγες και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Αλλά ούτε και εγώ τα έχω κάνει αυτά. Οπότε. Και εγώ θα μπορούσα πρωθυπουργός. Τι λες, ρε Νίκο.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν
0: ναι.
1: Τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του, βρε, μια ευκαιρία του Φουκαραβού, παρακαλάει. Νίκο. Παρακαλετώ. Τέλος πάντων, όχι, αλλού κολλάει αυτό, θα το πω σε λίγο που κολλάει. Λίγο, με παρακάλια δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός. Δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός επειδή ζητάει να του δώσουν και αυτού του φουκαρά μια ευκαιρία. Αν και θα μου πεις, αν δεν μπορείς να καταφέρεις αλλιώς, παρακαλάς. Και λένε, μπορεί και να με λυπηθούν και να με ψηφίσουν. Οδυσσέας δηλαδή, εδώ 3η Σεπτεμβρίου δεν είναι λόγω του Πασόκ. Σοκ έπαθα τώρα. Και ο Παλαιοφιλελεύθερος το ίδιο μου έχει στείλει. Είδα το Ζαχαρό και είδα και τον πρόεδρο του Ίνκα και το έχω κόψει. Έχω κόψει αποσπάσματα από αυτή την ωραία κουβέντα.

0: Μάνος, Μάνο, φέρε ουνα ή. Εγώ, παιδιά, προσκλήσει για το πράιμερ. Δίνω ουνα ή, δεν φέρνω γιατί, παιδιά, ξέρετε, παρακαλετό ουνα ή, ξινό. Ξινό παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε κιόλα, σιγά. Είναι πολύ ψηλά ο Αμανές. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι, πρώτα θα πάμε στο Δημήτρη τον Κολιό Μιχάλη. Έχουμε το Δημήτρη τον Κολιό Μιχάλη. Ζει ο Δημήτρης ο Κολιό Μιχάλης. Ο Κολιό Μιχάλης ζει.
1: Ζει και οδηγεί. Όχι, δεν οδηγεί αυτή τη στιγμή. Άλλοι οδηγούν και θα τους ενημερώσουμε λοιπόν για το πού θα βρουν κίνηση. Σε δύο και μόνον σημεία θα βρείτε κίνηση αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, και πολύ λίγοι στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς τη Λαμία. Εκεί δηλαδή που έχουμε τις εργασίες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πειραιάς που είχε πρόβλημα από το πρωί είναι σχεδόν παντού εξαιρετικός.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν εισιτήρια για το Primer Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, να βγει ακόμα Μητσοτάκης.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργητικού. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργητικού ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Να δόθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα
7: συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, για να προλάβω, θα έχω και αύριο αντίστοιχη κλήρωση, έτσι, και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, πάμε από το 1 ως το 43, έχω εδώ πέρα το μηχάνημα, πατάω. Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, ή Δούβρη, δεν ξέρω ακριβώς, επόμενο, επί 5 κιόλας. Το νούμερο 11, ο κύριος Παπάζογλου Αντώνης. Πάμε πάλι. 25. Ο κύριος Νικόλαος Μουρούτσος. Μ' αρέσει και το επίσημο του πράγματος. Ελπίζω να έχετε όλοι εσείς mail. Έτσι, γιατί αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο νούμερο. Το νούμερο 12. Γιώργος Κωνσταντάρας. Και το νούμερο 30. Παύλος. Παναγιώτου. Παύλος Παναγιώτου. Συγχαρητήρια για τους τυχερούς. Κερδίσατε από 2 διπλές προσκλήσεις για το διήμερο στο Helio Stage του Primer Παρασκευή και Σάββατο. Θα υπάρξει επικοινωνία για τα mail σας και στα mail σας θα πάρετε τις προσκλήσεις. Όσοι δεν τα καταφέρατε σήμερα, και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, δεν θα προλάβω μάλλον να παίξω τον πρόεδρο του Ίνκα, αλλά όπως είπα και αύριο μέρα είναι. Θέλω όμως να σας διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα, πώς να το πούμε, λίστα που έχει να κάνει με το ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αναχώρα. Έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι οι Έλληνες αισθάνονται πολύ περισσότερο φτωχοί από όσο είναι, γιατί οι Έλληνες είναι πρίγκιπες, παιδιά. Έτσι, δηλαδή έχει άλλες απαιτήσεις ο πρίγκιπας και καταλαβαίνει διαφορετικά τη φτώχεια. Δεν είναι σαν τους άλλους τους κουτόφραγκους και μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά ιδιωτική ετικέτα δεν αγοράζει. Γιατί έχει λεφτά. Τελικά. Λοιπόν, διαβάζω. Η Ελβετία σε ποσοστό 52% είναι το ποσοστό των πωλήσεων σε κάθε χώρα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η Ισπανία 45%, Ολλανδία 45%, φτωχομπινέδες. Πορτογαλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 44%, Βέλγιο 39%. Συνεχίζουμε, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία. Ελλάδα 23%. Βάζουμε ιδιωτική ετικέτα, φίλε μου, είμαστε large. Μα αφού τα λεφτά τελειώνουν από τις 15 του μηνός και από τις 10, πώς γίνεται να είσαι large? Γίνεται, άμα είσαι Έλληνας όλα γίνονται. Και τώρα μια σχετική εταιρεία, λέγαμε και χτες ότι οι τιμές πέφτουν, είναι ελέγχονται ή οτιδήποτε, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα, όντως ναι, δεν πέφτουν οι τιμές με κρατικές παρεμβάσεις. Πέφτουν οι τιμές με καταναλωτική συνείδηση, παιδιά. Να βλέπεις το προϊόν και να πεις, όχι ρε κορόιδο, δεν θα πάρω το ακριβότερο, τι είναι, είμαι πελατάκι, θα πάρω φτηνό ή το φτηνότερο. Και έτσι σιγά σιγά αυτός που πουλάει το ακριβότερο τι θα κάνει? Ή θα το βάλει στον ποπό του ή θα ρίξει την τιμή. Δεν λέμε τι από τα δύο είναι το ωραιότερο. Διαβάζω μόνο ένα μήνυμα για να τελειώσω, γιατί έχει σημασία. Μια μέρα, ό,τι να είναι. Μια μέρα γυρίζει από τη δουλειά της η γυναίκα μου που δουλεύει στη διαφήμιση και φέρνει μαζί της 5 προϊόντα που είχαν περισσέψει από μία φωτογράφηση. Ας πούμε για παράδειγμα 5 τυριά ήταν, δεν λέει τι προϊόντα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το α, το β, το γ και το δ και το ε. Παραξενεύομαι, λέει, πώς γίνεται 5 διαφορετικοί πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζονται να φωτογράφησαν το ίδιο πράγμα, να φωτογράφησαν και οι 5 τυρί την ίδια μέρα στο ίδιο φωτογράφο? Η απάντηση, ο πελάτης είναι ένας και τα προϊόντα ουσιαστικά είναι δύο. Το α είναι, ας πούμε, το κανονικό προϊόν. Το β είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το α, αλλά φτηνότερο επειδή πωλείται χήμα. Το γ είναι πάλι ακριβώς το ίδιο προϊόν με το α και το β, μόνο που συσκευάζεται με διαφορετική ονομασία από θυγατρική εταιρεία, ώστε να απευθύνεται σε οικονομικότερα πορτοφόλια. Το δ είναι επίσης ακριβώς το ίδιο προϊόν με τα α, β και γ, αλλά αποτελεί τη χήμα εκδοχή του γ. Άρα είναι ακόμα φθηνότερο. Το μόνο πραγματικά διαφορετικό προϊόν είναι το ε, που ανήκει στην premium σειρά. κορόιδα. Τώρα τελείωσα. Εννοείται ότι τώρα τελείωσα, αλλά τι να κάνουμε άμα ενημερώνεσαι από δημοσιογράφους που λένε πεινάμε και δεν σου λένε εσύ, άμα πεινάς μην είσαι κορόιδο, πάρε πιο φτηνά και θα πέσουν. Τι να κάνουμε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Άμα δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολί.

0: Πεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνις.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τη άσκηση της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαραίτητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις ελληνικές πρωτοβουλίες φέρεται στο μεταξύ να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού τύπου. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει, όπως αναφέρει, το status quo στο Αιγαίο. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευασίες που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Οι αρχές άνοιξαν έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Βραδεμβούργου, πρόκειται για απόπειρα επίθεσης κατά της ηλεκτροδότησης. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπή παροχή ρεύματος. Στο μεταξύ, νέα ύποπτη ενέργεια σε ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό στο Μπέρνχαϊμ ανάγκασε μία από τις μεγαλύτερες γερμανικές πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας να αποσύρει προσωρινά από το δίκτυο μονάδες δύο λιγνητικών σταθμών. Η αστυνομία θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο δολοφονίας και ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ένα παιδί 2 ετών που έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή Λενικά της Ελούντας, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή. Υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης. Σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο.

0: της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Και στις δύο περιπτώσεις οι άγνωστοι δράστες κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την ανεξάρτητη αρχή που θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές. Σίγουρος ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στο έργο κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένεων στο Φαλερικό Όρμο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί όπως είπε δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κημητήριο του Δήμου ΣΠΑ των Αρτέμιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αναμένεται αύριο σε Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία Αχαΐας για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα Αγγινωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε, 11 λεπτά μετά τη μία. Σκάει 100,3.
0: Όσοι δεν έχετε πληροφορηθεί, να σας πούμε ότι έχει εκδοθεί ένα 112 στην Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Απομακρυνθείτε, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ναι, μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο.
1: Γιατί έχει φωτιά.
0: Έχει πυρκαγιά στο σημείο.
1: Υπάρχει περιοχή που λέγεται Θεατρούπολη.
0: Ναι, Θεατρούπολη.
2: Πώς έχουμε σε όλη τη χώρα πανόραμα, πανόραμα εδώ, πανόραμα εκεί, πανόραμα εκεί.
0: Ναι. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.
1: Και φυσάει πολύ, βλέπω φυσάει ότι πολύ. Κάτι φοινικές οι οποίοι χορεύουν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι φυσάει πραγματικά πολύ σήμερα και υπάρχει και προειδοποίηση και για αύριο και στην Αττική και στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και στο βόρειο Αιγαίο. Ναι, Κυκλάδες, γιατί... Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Αττική και Εύβοια.
2: 7 με 8 μποφόρ δηλαδή λένε ότι θα είναι σε κάποιες. Κατά τόπο, τοπικά, παιδί, με αυτές τις περιοχές. Αν θυμάμαι αυτά που μας έλεγε και η Χριστίνα την Δευτέρα. Λοιπόν,
1: εδώ απ' έξω θα γίνει κάτι ωραίο, ε. Ευτυχώς που έρχονται οι εκλογές και κάνουμε για τίποτα καλό.
0: Τι θα γίνει.
1: Είδα ένα. Έναν μια παρουσίαση. Αέναον.
0: Δεν θα γίνει ποτέ.
1: Λες.
0: Γι' αυτό λέγεται.
1: Ως τώρα δεν θα γίνει. Αλλά είδα εκεί όλοι βγήκανε.
0: Θα φτιάχνουνε.
1: Είδα μακέτο.
2: Μακέτο, είδες.
1: 750 στρέμματα.
2: Ναι, αλλά 25 χρόνια που το παρακαλάνε εδώ πέρα. Τοπικοί φορείς. Δίνουν 30 μην είναι. Ναι. Και εντωμεταξύ καλά λέει ο Χρήστος. Θα προστίθεται. Δηλαδή φτιάξουμε ένα κομμάτι μετά.
0: Κάντε μια παύση να πάμε στον κύριο Λευτέρη και Λαϊδίτη. Είναι ότι ο Περιφερειάρχης της Εύβοιας να μας πει τι γίνεται κύκλο στη Θεατρούπολη στην Κάριστο. Γεια σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά. Στην περιοχή Λιβαδάκια της Καρίστου, στα δυτικά δηλαδή του οικισμού της Καριστίας. Το μέτωπο δείχνει ότι ανοίγει, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Χαμηλή βλάστηση υπάρχει ως επιτοπλίστων, αλλά αυτό είναι κάτι που δίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα στο άνοιγμα του μετώπου.
2: Κοντά σε οικισμούς. Κοντά σε οικισμούς, κύριε Κελαϊδίτη.
3: Έχει διάσπαρτες κατοικίες εξοχικές ως επιτοπλίστων. Κινδυνεύουν κάποια σπίτια, δεν είναι μέσα στο συμπαγές κομμάτι του οικισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανησυχία και για τις κατοικίες των ανθρώπων, αλλά και για το μήκος του μετώπου, το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ανοίγει, δεν ξέρουμε πόσο ζημιά μπορεί
0: έχει
3: να...
0: Έχει γίνει κάποια εκένωση, έχει φύγει ο κόσμος, γιατί έχει διεκδοθεί και ένα 112.
3: Ναι, έχει δοθεί το μήνυμα. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια περιοχή πολύ τουριστική της Καρίστου, είναι εκεί η παραλία Γαλλίδα που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, παραθεριστές. Προφανώς έχει απομακρυνθεί πολλοί κόσμος, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να επιχειρούν και οι δυνάμεις πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, κύριε Κελαϊδίτη. Να είστε καλά, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε, να ακολουθείτε όλοι αυτό που λένε οι αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις. Μην παίζουμε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ κοντά μας, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. 2-10-48-00-170-174. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη για τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις. Στη διεύθυνση της εκπομπής βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά η επικαιρότητα. Σήμερα είναι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δεν το συζητάμε.
2: Αυτό το βράδυ.
0: Ναι, έχουμε την κόντρα για τη woke ατζέντα Σαμαράς κυβερνήσεως.
1: Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι.
0: Σοβαρό, πολύ. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό.
1: Είναι τεράστιο θέμα. Και ότι εδώ πέρα ετοιμάζεται διάφορες προβοκάτσιες μέσα στο γερμανικό έδαφος. Έχουν ανεβεί πολύ οι τόνοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Κλείνουν προξενία. Οι άλλοι κάνουν οχυρωματικά έργα γιατί φοβούνται τι μπορεί να κάνει η Ρωσία. Και...
0: Ο Πούτιν κάλεσε 480.000 καινούριους στρατιώτες. Υπάρχουν φήμες ότι θα ξεκινήσει δεύτερη χερσαία επιχείρηση στα εδάφη της Ουκρανίας. Γενικά χοντραίνει το πράγμα. Στη Μέση Ανατολή επίσης έχουμε ανάφλεξη. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα πάλι. Μεγάλες συζητήσεις για τα ομόλογα τα κρατικά.
1: Πέφτουν τα χρηματιστήρια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δηλαδή, και το δικό μας.
2: Είναι σημαντικό αυτό που μας έλεγε ο κύριος Φίλης στην τηλεόραση, ότι από τις κρίσεις τις οποίες υπάρχουν και τις πολεμικές σειράξεις των τελευταίων ετών, μόλις το 85% δεν έχει επιληθεί. Ναι. Το 85%.
1: Ανοίγουν μέτωπα δηλαδή και δεν κλείνουν.
0: Και δεν κλείνουν ποτέ. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια σκληρή ανακοίνωση, έτσι περιγράφεται από τη Ryanair, για μια νέα βλάβη που είχαμε στο ελληνικό ATC. Η Ryanair ταχώνει εντός εισαγωγικών. Το ATC θα μας το εξηγήσει ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέριας Κυκλοφορίας. Τι είναι. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, γεια και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η Ryanair μιλάει για τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και για ακόμη μία φορά, λέει, αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μία υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο. Το λέει η Ryanair, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
3: Θα διαφωνήσω μόνο στο κομμάτι, ειδικά στην Ελλάδα, για τα αυξανόμενα τέλη που πληρώνουν οι αεροπορικές εν προκειμένου, η Ryanair, για την αέρια κυκλοφορία, γιατί είμαστε οι φθηνότεροι στην Ευρώπη και φθηνώνουμε κάθε χρόνο, γιατί δυστυχώς δεν γίνονται επενδύσεις. Και είναι και ένα δείγμα της απαξίωσης που υπάρχει και θα έπρεπε τα τέλη μας να είναι ακριβότερα, γιατί είναι ανταποδοτικά, δεν είναι και δοσκοπικός οργανισμός υπηρεσία. Και ένα από τους λόγους του προβλήματος είναι ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τα τέλη περισσότερο για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά της. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, όντως το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι υπάρχει θέμα με τον εξοπλισμό που έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά η αντικατάστασή του. Είδατε στο κομμάτι των επικοινωνιών αυτό που έγινε 4 του Γενάρη, που ευτυχώς προχωράει η εγκατάσταση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής. Ευελπιστούμε τον επόμενο Γενάρη να είναι επιχειρησιακό, αν και συνεχώς και καθημερινά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προσχώματα που τίθενται για να καθυστερήσει αυτό το έργο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά μας, αλλά.
2: Άρα, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο που μας λέτε, θα ζούμε τέτοιες. Το επιβατικό κοινό θα ζει τέτοιες καταστάσεις.
3: Το επόμενο Γενάρη θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε φτάσει σε ένα σύστημα που θα είναι σύγχρονο όπως τα υπόλοιπα της Ευρώπης της επικοινωνίας φωνής.
2: Ναι.
3: Έχουν γίνει, από όσο ξέρω, ενέργειες, από όσο λέει η ίδια είπα, για να μην ξανασυμβούν περιστατικά σαν την 4η Ιανουαρίου. Αυτό που έγινε χτες, για να καταλάβουμε.
0: Η Ryanair λέει ότι είχαν καθυστερήσεις έως και 3 ώρες σε 37 πτήσεις και επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες της Ryanair.
3: Αυτό που έγινε και υπήρχαν όντως καθυστερήσεις χτες ήταν ότι για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε ακριβώς σίγουρα τι έχει γίνει, η μεταφορά δεδομένων. Πρέπει να, από ό,τι καταλάβαμε, είναι μεταφορά δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα, που είναι δικαιώτερο ελέγχου περιοχής. Και στην Κρήτη μαζεύονται επικοινωνίες. Ας πούμε, υπάρχει το ραντάρ που είναι στην Κάρπαθο, που στέλνει δεδομένα στην Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα και εγώ μέσω Κρήτης. Είναι ο σταθμός της ΙΤΙΑ που έχουμε αναμεταδότες για το σύστημα φωνής. Καταλάβαμε λοιπόν ότι για κάποιο λόγο η επικοινωνία μεταφορά δεδομένων από το δίκτυο από την Κρήτη προς την Αθήνα διεκόπη για 2 ώρες περίπου. Και χάσαμε κάποια εικόνα από το ραντάρ της Καρπάθου και τις επικοινωνίες από το σταθμό στη ΣΥΤΙΑ και τα τηλέφωνα του ΚΕΠΑΘ με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Και αυτό, παρότι υπάρχουν εναλλακτικά, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι υποποδέκτες να καλύψουν την επικοινωνία και άλλα ραντάρ που να δώσουν εικόνα, όμως επειδή υπάρχει μια υποβάθμιση, όντως μειώσαμε τη χωρητικότητα για να είμαστε ασφαλείς, όπως λέμε πάντα. Οι καθυστερήσεις είναι ένα μέτρο για να κρατάμε την ασφάλεια στην που πρέπει. Μειώθηκε όντως χωρητικότητα. Και αυτό αφορείται όντως σε τεχνικό πρόβλημα. Και ναι, υπήρχαν οι καθυστερήσεις.
0: Θα ρωτήσω κάτι.
1: Το καλοκαίρι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Τώρα έγινε αυτό.
3: Ναι. Αυτό έγινε τώρα. Προφανώς πρέπει να ήταν μια βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων. Δεν έχω περισσότερη εικόνα γιατί. Αλλά ήταν μια βλάβη που έγινε και.
0: Εφεδρικά συστήματα εδώ δεν υπάρχουν.
3: Υπάρχουν και δούλοι. Υπάρχουν εφεδρικά συστήματα με την έννοια ότι υπάρχουν ραντάρ σε άλλα σημεία της Ελλάδας που καλύπτουν. Το χώρο και πομποδέκτες που μπορούν να καλύψουν εκείνο το χώρο. Αλλά μειώνει τη χωρητικότητα γιατί χάνει ένα κρίσιμο σύστημα που λέγεται ραντάρ και πομποδέκτες. Για να μπορέσει να διαχειριστεί την εξέλιξη, γιατί θα μπορούσε αυτό το πράγμα, αν δεν ξέρει από πού ξεκινάει, θα μπορούσε να χειροτερέψει. Οπότε αμυντικά.
0: Ένα άνθρωπο που έχει υποστεί την καθυστέρηση και ζητάει μετά την αποζημίωση, τη ζητάει από την εταιρεία γι' αυτό φωνάζουν οι εταιρείες, ή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας?
3: Δεν είμαι πλέον ειδικός, νομίζω το ζητάει από την εταιρεία.
0: Η οποία όμως δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση,
2: για τη συναλλαγή.
3: Ναι, απλά ξέρω, προφανώς για να προστατευτούν τα δικαιώματα του επιβάτη, για να μην χρειάζεται ο επιβάτη να τρέχει, να ψάχνει ποιος είναι υπεύθυνος, θα ζητάει από την εταιρεία και φαντάζομαι μετά η εταιρεία να ζητάει και αυτή με τη σειρά της.
2: Από το κράτος.
1: Οι οπτικές ίνες που εκλάψαν αυτές τις μέρες επηρεάζουν εσάς?
3: Ευτυχώς δεν θα επηρεάσουν το έργο. Νομίζω ότι οι κεσίνες ήταν καλώδιο χαλκού και γι' αυτό εκλάπη. Και ήταν καλώδιο που θα χρησιμοποιόταν στην εγκατάσταση του νέου συστήματος επικοινωνιών στο κέντρο ελεγχοπληγής Αθηνών Μακεδονίας. Και εκλάπη από τον περίβολο του κέντρου ελέγχου περιοχής. Διαβάσαμε όλοι στις εφημερίδες το περιστατικό. Από ό,τι λέει, είπα και ο ανάδοχος, η κλοπή δεν ήταν τέτοια έκταση που να επηρεάσει την πρόοδο των εργασιών. Προφανώς θα αντικατασταθεί το καλώδιο άμεσα για να συνεχίσουν οι εργασίες και να
0: γίνονται. Για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Γίνονται με κίνδυνο οι αεροπορικές συγκοινωνίες, οι πτήσεις, ή όχι?
3: Όχι. Και έχουμε πει ότι η χωρητικότητα που εξυπηρετείται είναι τόση ώστε να γίνονται οι πτήσεις ασφαλείς. Υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί αυξάνει η ζήτηση και κάθε χρόνο αυξάνει σε σημαντικό βαθμό. Και γι' αυτό θέλουμε τα νέα συστήματα, για να μπορέσουμε με την ίδια ασφάλεια να εξυπηρετούμε περισσότερο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε
2: Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά αν υπάρχουν 3 ώρες και 4 ώρες καθυστερήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελορ, μάστερ και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 79% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες, mitropolitiko.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, όπως μας λέει ο Νίκος, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αθήνα μετά το ξενοδοχείο, το Holiday. Και ο Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της Οδού Φιλελλήνων, πιο Σύνταγμα δηλαδή.
2: Κέντρο.
0: Γιατί υπάρχει ένα κουτί το οποίο βρέθηκε στον αριθμό 6 της Οδού Φιλελλήνων, το οποίο κρίθηκε ύποπτο. Και το ελέγχουν, οπότε στο κέντρο της Αθήνας καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ελεγχθεί αυτό θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό φαίνεται ήδη, έχει αντανάκλαση στους χάρτες των υδρών περιμετρικά του Συντάγματος. Είναι κατακόκκινη. Να μεταφερθούμε για λίγο στην Κρήτη πριν φύγουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, καθώς έχουμε μια μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στο Δήμο, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Χάθηκαν λεφτά από το Δήμο, δηλαδή.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το χρηματικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες, νότιμο.
2: Πόσο?
0: 500.000 ευρώ.
1: Ένα. 500.000 και ο Δήμος.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από το Δήμο σε λογαριασμούς τους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές μέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Α, και η Περιφέρεια λέει την πάτησε. Και η Περιφέρεια και ο Δήμος.
1: Ξέρετε τώρα τι είναι αυτά. Αυτό το έχετε φαντάζομαι πολύ δει. Βλέπετε μια σελίδα που είναι ολόιδια με αυτή τη τράπεζά σας. Μόνο που δεν είναι τη τράπεζά σας. Είναι ένας ξυπνιός ο οποίος σας έχει στείλει ένα μήνυμα.
2: Και πατώντας πάνω εκεί.
1: Ναι, σας ζητάει ένα κωδικό και εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αλλά αυτός αντιγράφει τα στοιχεία σου και μπορεί μετά να κάνει καθρέφτη το κινητό σου και να τα δει όλα κτλ. Εκεί
1: Κάτι κάνανε και εκεί.
2: Ναι, αλλά πέρασαν τα λεφτά από το Δήμο. Όπως και από την περιφέρεια.
0: Προσέξτε λίγο. Έγιναν 55 διαδοχικές συναλλαγές, διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος, όπως λέει η ανακοίνωση, με τα μεσονύκτιες ώρες, μικρό ποσό η καθεμία, μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αρμόδια άρχη, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς σε άλλους αγνώστων δικαιούχων που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
2: Μάλιστα.
0: Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει έως τώρα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ίμιση του εν λόγω ποσού που αφορά την
2: πρωταπάτη. 250 τα βρήκα.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
4: Βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ τη Μένα.
16: Έργο παλιό,
15: ασύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε.
17: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η
19: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν, απάντοντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιγνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλής τάσης. Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε Δήμο της Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς τους. Παραμένει σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού θεατρού πολλοί να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25-26 λεπτά πριν από τις 2. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρχικά γενέθλια, πρέπει να πω.
1: Να το ευχηθούμε.
2: Χρόνια πολλά, Μανώλη.
3: Μανώλης Κωστίδης.
0: Χρόνια πολλά, Μανώλη.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Δύσκολη μέρα, έχω γενέθλια. Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου της κόρης μου. Έκοφε την κόρη στο σχολείο εδώ στο Παρίσι για να ξεκινήσει. Και βεβαίως εκεί που ασχολούμαι με αυτά, μου στέλνει ένας φίλος μου που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με τον Ερντογάν και μου λέει: Να σου πω, μου λέει, σε λίγη ώρα θα έρθει μια προειδοποίηση από τον πρόεδρο για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Και εκεί λέω: Μου έρχεται. Και πράγματι.
1: Και ήρθε.
4: Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με αποστατικοποιημένο καθεστώς, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Ναι. Και τι λέει ο Τούρκος πρόεδρος, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Προσέξτε τι λέει. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, ναι, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι. Αυτό για μένα είναι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Σε light εκδοχή.
1: Πάλι τα ίδια.
4: Σε light εκδοχή. Πιο προσεκτικά. Ναι. Και συνεχίζει, λέει, πολλά. Είμαστε ειλικρινείς, φέρουμε διάλογο κτλ. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανενός. Αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά. Κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Προσέξτε τι λέει, η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη ασφάλεια. Δηλαδή, λέει, αποσταματήστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Ναι, για να μην
4: είμαστε σημαίνει πολύ κοντά από το ΚΑΣ, ακούτε τη φωνή μας. Η ιστορία. Σας το λέω αυτό, αυτή η προειδοποίηση έρχεται στη συνέχεια όλων των πληροφοριών για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία με το Ισραήλ. Υπήρχε εδώ και ημέρες ιδιαίτερος εκνευρισμός στην Τουρκία. Το είχαμε δει και στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, στις διαδοχικές που μιλούσε για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών. Αλλά αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και η επίσημη πια.
1: Υπογραφή.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό όπλο, ρε παιδί.
4: Όχι. Η επίσημη διαρροή ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινοί. Εγώ το τονίζω αυτό και ας παρεξηγηθώ. Ότι θα εγκατασταθούν οι Ισραηλινά ραντάρ και οι Ισραηλινοί πύραυλοι και στα νησιά, αυτό είναι κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Δηλαδή εκεί φτάνουμε στον Ερντογάν.
2: Φοβούνται δηλαδή κάποιοι ότι το Ισραήλ θα τους επιτεθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή,
4: είναι δύο ζητήματα. Ισραήλ και στρατιωτικοποίηση των νησιών. Δηλαδή η επιπλέον στρατιωτικοποίηση με Ισραηλινά όπλα.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται, το μυστικό όλο βρίσκεται στα Ισραηλινά όπλα.
1: Αυτό είναι βέβαια. Και τη στρατικοποίηση. Δηλαδή σου λέω όταν εγώ γραμμή.
0: Α, στρατικοποίηση. Δηλαδή αν ήταν, εγώ πιστεύω, αν λέγαμε ότι μεταφέρουμε και εγώ κάτι, ένα αμερικάνικο σύστημα. Δεν θα λέγαμε κάτι.
4: Ναι, κοιτάξτε, θα στο λέω, δηλαδή, ναι, αλλά εδώ όταν φτάνει το ζήτημα στον Ερντογάν, δηλαδή ξεκινάμε χαμηλά, διαρροές στα τουρκικά μέσα.
0: Ναι.
4: Μετά ανακοινώσεις.
0: Έχει κλιμάκωση αυτές τις μέρες.
4: Τώρα είμαστε σε εποχή πριν τη διακήρυξη των Αθηνών, εκεί που ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε.
0: Έχεις
4: βέβαια,
0: δίκιο.
4: Ακόμα δεν φτάσαμε σε εκείνο, θα εκτοξεύσω ταϊφούν, μια νύχτα ξαφνικά, αλλά δεν το λέει. Το λέει πιο διπλωματικά.
2: Γι' αυτό χρειάζεται η ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή μπορεί να εκτοξεύσει ταϊφούν όμως.
0: Ναι, λοιπόν.
4: Έρχεται χειμώνας.
2: Χειμώνας, okay.
0: Και είναι και προεκλογικός.
4: Αυτό στην Ελλάδα μάλλον ναι. Στην Τουρκία δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί στην Τουρκία ξέρω ότι θα.
0: Ωραία, γεια σα, Μανώλη, χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά, Μανώλη, πολύ ωραία. Δεν ξεφυτρώνω αριστερά-δεξιά κόμματα, κομματίσχοι και σχηματισμοί στην Τουρκία.
0: Κύριο Σταματέλο πηγαίνει στη Λάρισα. Α, έχει μάτς σήμερα. Ποιο παίζει?
1: Παίζει Λάρισα Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Κύπελο. Καλησπέρα, Αντωνία. Υπάρχει επανάληψη του τελικού του Super Cup, Πάο Κόφι.
0: Ναι.
1: Σήμερα για την αγωνιστική.
0: Όλο από το Sky θα τα δείτε. Όλα
1: και η ΑΕΚ με
0: τη Χρυσούπολη.
1: Με τη Χρυσούπολη στον έστω η ΑΕΚ.
2: Εσύ γιατί είσαι εδώ.
0: Αυτό είναι εδώ.
1: Γιατί με φωνάξατε.
0: Γιατί τον
1: όπου με φωνάζουν πάω. Όπου με φωνάζουν πα εσύ.
2: Γιατί δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον αποθέωσε ο Μαρινάκη σήμερα.
2: Ναι.
0: Ο Ατζολέτος δεν κάνει λάθος ποτέ.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας όμως κάνει πάντα λάθος.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς πέραμε. Πώς τα έχεις καταφέρει να είσαι και φίλος μου και με τον Μαρινάκη και με τον Τσίπρα, πώς τα έχεις καταφέρει αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εγώ τότε πώς τα έκανα.
0: Φέραμε τον Αλάνθαστο εδώ.
2: Πόσο λοιπόν. 7.
1: Δεν φέραμε τον Τσίπρα.
0: Δεν φέραμε τον Τσίπρα που κάνει λάθη.
2: 7,4. 7,4.
0: 7,9 λέω.
1: 7,39.
2: 7,4.
0: Μέσα πέσαμε.
2: Σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Κοίταξε, σήμερα θα εξηγήσει.
0: Πολύ λίγο. Δηλαδή,
1: 2 δις το χρόνο. Ήθελε εσύ 14
0: ή 7,5 δις σε 4 χρόνια. Τι είναι αυτά.
1: Κοίταξε, αν παρουσιάσει
0: πάλι 2 δις το χρόνο.
2: Έχει δώσει 12, γι' αυτό λέω. Τώρα τα 7,4. Φαίνεται λίγα.
1: Αν παρουσιάσει πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν λεφτά και έλεγε 12.
1: Ναι.
0: Τώρα που υπάρχουν λεφτά, λέει 7.
1: Τώρα όμω αυτό που μα είπαν χθε οι συνεργάτε του,
0: ναι,
1: το λέω ακριβώ, είναι ότι για κάθε μία μόνιμη παροχή, καμία μόνιμη παροχή δεν θα υπάρχει χωρί μόνιμη πηγή χρηματοδότηση. Όλα αυτά θα εξηγούνται δίπλα. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Και επίση κάθε μέτρο, λέει, θα εφαρμόζεται σε φάσει, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για τον επόμενο χρόνο.
0: Το μόνιμο έσοδο θεμογές για το κράτος ποιο μπορεί να είναι.
1: Αυτά,
0: γιατί η μόνιμη παροχή πω την καταλαβαίνω. Λες 13ο μισθό, πάρτον.
1: Το έσοδο.
0: Το μόνιμο έσοδο από πού είναι.
1: Αυτά θα τα αναλύσει σήμερα. Θα τα αναλύσει σήμερα. Εγώ καταλαβαίνω πως θα μιλήσει για τη φορολογία στα μερίσματα. Καταλαβαίνω πως θα μιλήσει πολύ για την πατριωτική εισφορά η οποία υπάρχει στο πρόγραμμά του.
2: Τι είναι, πατριωτική εισφορά τι είναι. Εθελοντικά κάποιος θα πάει να τα δώσει ή θα τους βαπούνε. Άμα η περιουσία σου είναι, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια, θα δίνεις
1: ένα τέτοιο. Θα πηγαίνει ανάλογα με την περιουσία.
0: Άρα ισχύει αυτό.
1: Ναι. Υπάρχει μια πατριωτική εισφορά. Είναι στο πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Όλα αυτά θα εξηγηθούν.
0: Πατριωτική εισφορά είναι και για αυτούς που είχαν πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου, εγώ για την Ελλάδα και τη σύνταξή μου θα δώσω. Ή είναι κάποιος που έχει τα δισεκατομμύρια.
1: Όχι, εκατομμύρια, δηλαδή, ο άνθρωπος. Θα το ορίσει αυτό, θα το ορίσει.
2: Υποχρεωτικό όμως ήταν αυτό. Δεν θα είναι πατριωτική εισφορά, ναι, που είναι, ναι, λίγο σαν εθελοντισμός.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα πάει ο.
2: Ναι.
1: Αυτό που
2: πέφτει. Παιδί μου είναι
1: 400 ευρώ.
0: Η είδηση τώρα, μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, δεν εκλέγεται η κυρία Κρήτα στην αντιπροεδρία της Βουλής. Ψήφισαν 288, ναι ψήφισαν 119 και παρόν ψήφισαν οι 169. Μάλιστα.
2: Θέλει 75.
1: Ήταν πολύ
2: αλλά
1: νέα
2: δημοκρατία των παρόντων. Δηλαδή,
1: ναι. Νέα δημοκρατία και νίκη, ναι, μαζί. Ναι. Τα παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτό ο λεγόμενος φόρος Ζούκμαν. Ο οποίος λέει αυτός ο τύπος ότι αν έχεις 100 εκατομμύρια, εγώ θα μπαίνω κάθε χρόνο και θα σου παίρνω 2% ετήσια εισφορά.
0: Έτσι θα είναι και εδώ.
2: Το σκέφτεται ο.
1: Μωρά, αν έχεις 100 εκατομμύρια, εντάξει.
2: Σε εμάς δεν θα είναι 100 εκατομμύρια.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Θα τα ακούσουμε σήμερα το βράδυ. Δεν το ξέρω. Αυτό αν το ήξερα.
0: Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν 100 εκατομμύρια και είναι συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, θα ακούσουμε πάλι για 13ο, 14ο μισθό, 13η, 14η σύνταξη.
1: Μία δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος. Θα περιλαμβάνει στήριξη εργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Ναι. Αυτά λέγει η κυβέρνηση.
1: Κράτος, υγεία, παιδεία. Ναι, εντάξει, να δούμε τι διαφορετικό.
0: Η κυβέρνηση λέει και ο Τσίπρας. Εγώ σας τα έχω πει. Ο καλύτερος εταίρος του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, αλλά
1: α, θα έχει και ανακατανομή του πλούτου επίσης.
0: Αυτό.
1: Αυτό
0: το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτός ο φόρος.
0: Ανακατανομή του πλούτου δηλαδή. Θα το πάρουν από τους πλούσιους του τόσους τους στοχούς.
1: Σε εμάς που δεν έχουμε.
0: Ρομπέν του Δασόν. Πώς θα γίνει.
1: Αφήνω εδώ.
0: Για βάλε το Μαρινάκι που σχολίασε άλλες αυτές τις παροχές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Κάθε ομιλία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Λεφτά από μονόπολη.
0: Ωραία,
2: τι θα δώσει.
1: Πάντως θα σας πω κάτι, μπαίνουμε πλέον σε μία περίοδο, παίζει ρόλο και ο εκλογικός νόμος που έχει ψηφιστεί.
6: που ακούμε την αντιπολίτευση και τον Ανδρουλάκη, έτσι θα τον ακούσουμε, με κοστολόγηση. Αυτό από εκεί, αυτό από εκεί. Αυτό θέλει να κάνει και ο Τσίπρας σήμερα. Έτσι ώστε όταν θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία για να το αποδομήσει, να το αποδομήσει όσο δυνατόν λιγότερο.
2: Απλώς να πω, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Πάνω από 50 έως 70.000 εισόδημα έχουν 68.800 Έλληνες. Από 70.000 ένα έως 100.000 έχουν 28.000 Έλληνες. 28.760. Πάνω από 100.000 έχουν 15.800 Έλληνες. Συνολικά λοιπόν από 50.000 και πάνω έχουν 112.000 Έλληνες.
6: Το δύο... Άμα έχεις 50.000 και έχεις τρία παιδιά, δεν είσαι πλούσιο.
2: Αυτά
0: είναι φυσικά πρόσωπα.
2: Φυσικά πρόσωπα.
0: Δεν αναφέρεται σε αυτά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, υποθέτω, αναφέρεται σε επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω σήμερα ότι το συζητάγαμε μαζί. Η Motor Oil, ας πούμε, έχει αυξήσει. Το είναι φοβερό. Η απόδοση της Motor Oil στο χρηματιστήριο από τις αρχές του 26 είναι 100%. 100.
1: Δηλαδή, αν είχες βάλει 100 ή 200.
0: Έχει διπλασιαστεί η αξία. Τα ΕΛΠΕ είναι 86% πάνω. Φαντάζομαι σε αυτά αναφέρει το κύριο.
6: Είναι και αυτά μέσα, ναι. Δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, σίγουρα.
0: Να δούμε πώς το λέει. Να το δούμε το βράδυ δηλαδή, πώς θα τα πει και τι θα κάνει. Ωραία. Πότε θα ξαναπάει η Θεσσαλονίκη?
6: Την άλλη Τετάρτη.
0: Θα
1: πάει ο Ανδρουλάκης δηλαδή. Πάει ο Ανδρουλάκης.
6: Όχι, ο Ανδρουλάκης δεν πάει. Ο Ανδρουλάκης θα πάει 12. Θα πάει 9.
2: Την άλλη Τετάρτη τι θα κάνει?
6: Την άλλη Τετάρτη περίπτερα συνέντευξη τύπου.
0: Θα δει μάτς.
6: Και να σχολιάσει το Μητσοτάκη.
2: Θα μιλήσω ο Μητσοτάκης μετά. Θα κάνει συνέντευξη και μετά.
0: Λοιπόν, αύριο θα τα ξαναπούμε. Αντώνη, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να πω ότι ο Νικόλος ο Μοσχοβάκος μας λέει κάποια πράγματα για τα χρηματιστήρια. Αρχικά, επειδή κινείται στον δρόμο από Χαλκίδα προς Μαντούδη, λέει: μην κάνουν προσπεράσεις. Είναι πολύ επικίνδυνη διαδρομή. Φαντάζομαι.
1: Μονή λωρίδα από τη μία, μονή από την άλλη.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Και με στροφές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές και πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις το επιταγές και αμέτρες προσφορές με το Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με το Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσίαση περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Σπύρος λέει, γιατί θέλω να το πω αυτό, επειδή το είπε ότι προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτονται κάποιοι τέλος πάντων και πώς παίρνουν κάτι και το κάνουν κάτι άλλο. Είπε ο Νότης πριν για την ασπίδα του Αχιλέα ότι είναι αμυντικό όπλο. Ναι. Αμυντικό όπλο είναι.
1: Αμυντικό είναι.
0: Λέει ο Σπύρος, προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τη δαπάνη που κάνει η Ελλάδα, δείχνει το φόβο που σας διακατέχει απέναντι στην Τουρκία. Ένα ελεύθερο κράτος δεν έχει ανάγκη να δικαιολογήσει σε κανέναν. Δεν δικαιολόγησε σε κανέναν ο Χριστιανός. Έκανε περιγραφή της πραγματικότητας. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένα αμυντικό όπλο. Ναι.
2: Σταματάει ρε παιδιά πυράβλους, ας πούμε, ή ντρόμους, τα οποία θα έρθουν αντίον.
1: Και ασπίδες να περνάμε. Η ασπίδα που αρχιετόταν χρόνων είναι αμυντικό όπλο. Τελεία. Δεν έχει άλλη εξήγηση.
0: Πώς συγκρίνεις αυτό με το γεγονός ότι φοβόμαστε την Τουρκία? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει διαφημίσεις και ερχόμαστε.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
8: Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις

0: αγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Μαχητές! Μαθητές, θέλω να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: σπίτι του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: ακούτε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια διάφορα. Δημήτρης Χολιομιχάλης να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε διενέργεια ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας και γι' αυτό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρωθεν του Συντάγματος. Προβλήματα κυκλοφοριακά στις Βασιλής Σαμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αρθιτού. Όσοι τώρα έρχεστε από το αεροδρόμιο μέσω
2: της Αθήνας. Γίνεται, Δημήτρη, μας έχουν στείλει 10 μηνύματα για αυτή τη δουλειά. Τι έχει γίνει στην Αττική Οδό?
3: Ναι. Συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα, από ό,τι έχω μάθει, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα. Και έτσι, μετά το αεροδρόμιο και πλησιάζοντας την περιφερειακή ύμη του, να ξέρουν πως θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα όσοι και όσες προτίθεται να περάσουν από εκεί, μέχρι το ύψος περίπου της Μαραθώνος, της Παλίνης δηλαδή.
2: Γυρίσαμε.
4: Και όσο πλησιάζουμε προς το άνοιγμα του σχολείου.
5: Ένα κατέβω, ένα τέταρτο τη
2: εβδομάδα. Από το κέντρο ή από τον Κυφισό?
5: Από το κέντρο. Δεν ποτέ, γιατί μπορεί να μείνεις και για πάντα.
2: Έχει μείνει. Θα το πούμε μετά. Έγινε, Δημήτρη, αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, μας λέει από το κέντρο και προσοχή εκεί στην Αττική Οδό.
3: Προς την Ελευσίνα, ναι.
2: Μας ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Μία φορά, τώρα πριν φύγουμε για διακοπές. Έχει γίνει ένα τροχαίο στις 5.30 το πρωί. 5.30-6 ώρα το πρωί. Εγώ μπήκα στο Κυφισό 7 παρατέταρτο. Ο Χρήστος ξέρει.
2: Αλλά πες όλη την αλήθεια. Δεν εμπιστεύεσαι το GPS?
4: Ποτέ.
2: Στόγραφα όμως το GPS.
4: Δεν εμπιστεύομαι. Ναι, έγραφε, δεν έγραφε αυτό. Ο Χρήστος ξεκίνησε εκπομπή 9:40.
5: Και δεν είχε φτάσει.
4: Και εγώ μπήκα στο στούντιο 9:57.
5: Τέσσερις ώρες.
4: Για να το
5: πιάσει 6:30.
4: Αυτό έχει συμβεί πρώτη φορά στα 30.
5: Πηγαίναμε στο Μαντούζι να πάρουμε ένα λάθο.
4: Αυτό το πράγμα είναι για μένα αδιανόητο, το λέω εκείνο. Η Εθνική Οδός δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Ούτε με το χιόνι, ούτε με τη βροχή, ούτε γιατί έγινε ένα τροχαίο τη 5:30. Ό,τι και να γίνει. Μα σε μια, μα σε δυο, μα σε
5: είναι
4: μια.
5: Είναι τρελό.
2: Για κάτσε, γιατί έχει ιστορία από ταξίδι.
5: Όχι, μα
4: όχι.
5: Το καλοκαίρι πήγα λοιπόν να πάρω ένα πλοίο για να την αλώνισω και είχε πάρα πολύ κίνηση. Και λέω στο GPS, τι γίνεται, παιδί μου, πώς που αλλού.
4: Πότε φτάνω.
5: Όχι, μου λέει, GPS πήγαινε από εκεί. Λέω, δεν πάω από εκεί που δείχνει εσύ. Ο από πίσω μου που ερχόταν μαζί, λέει, θα πάω εκεί που είναι το GPS. Εγώ πήγα ένα τέταρτο πριν φύγει το πλοίο, αυτό το χάσε. Γιατί τον GPS τον έβγαζε σε κάτι κουζίνες, σε κάτι σαλόνια, σε κάτι χειροστάσια.
2: Είναι παγίδα πολλές φορές.
4: Πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές, ναι. Είναι το GPS. Και είναι και εδώ στην Αθήνα. Πολλές φορές ο χρόνος του.
2: Να πω καλησπέρα σε έναν πρώην φίλο μου.
4: Πρώην.
5: Γιατί.
4: Και γελώσατε.
2: Θα το παλώσω τώρα. Φίλο Σαχινίδης.
4: Ναι, γιατί είναι πρωινό, φίλε.
5: Το βγάλουμε αύριο. Πες να το βγάλουμε αύριο.
2: Όχι, το κόβουμε.
5: Γιατί?
2: Δεν είναι πρωινό.
4: Όχι, θα το βγάλουμε. Είμαστε δύο.
2: Εσύ δεν θα φύγω.
5: Αύριο θα
2: φύγω. Δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Επειδή αναρωτήθηκε τι σημαίνει και τα λοιπά. Είναι να παίρνει από τον Κούτρα και να δίνει τον Τσούνο.
4: Μπράβο. Αύριο λοιπόν πρώτο θα βγει ο κύριο Σάκη.
5: Αύριο να κρίνετε τι θα πει ο Τσίπρα.
2: Ετελείωσε από μένα.
4: Λοιπόν, έχει εμά. Πολλά χαιρετίσματα θα μα τα πει.
2: Κάτι ξέρει. Τι να ξέρει.
5: Κάτι ξέρει.
4: Κάτσε εσύ. Στο Υπουργό Οικονομικών ήταν άλλο.
2: Διπλάσια λεφτά διαθέσιμο. Διπλάσιο διαθέσιμο εισόδημα από μένα. Στο
5: Υπουργό Οικονομικών έχει πρόσβαση τώρα ό,τι θέλει. Σε όπου θέλει. Στην εφορία. Κάτι ξέρει.
2: Ήταν Υπουργό Οικονομικών πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν λεφτά.
5: Δεν έχει άκρη και σήμερα. Έχει. Να είσαι βέβαιο.
2: Τότε δεν είσαι συνωμοσιολόγο και εσύ. Ότι ξέρει τι γίνεται κτλ.
4: Είναι αυτό που λέμε από μέσα.
5: Πάρε από τον Κούτρα και να δώσει τον Τζούνο. Πολύ σωστά.
2: Πάρε και δώστα.
5: Από μένα μην πάρει.
2: Να το
4: Επίσης, κύριε Σαχινίδη, για να ξέρετε, θα μπορούσα να ικανοποιηθώ και εγώ και ο Κούτρας αν παίρναμε από τον Νότι.
5: Όχι.
4: Αντέχει να δώσει και στους δύο.
5: Όχι, δεν λέτε αυτά. Ποτέ.
4: Όχι.
5: Δεν έχω φράγκο. Είμαι 65, γιατί να δουλεύω.
4: Αυτά τα πολύ ωραία χαμόγελα θα σου πω.
2: Είναι το αστείο της μέρας αυτό. Να σε καλά,
4: Νότι. Να σε χαιρετήσουμε. Να σε καλά, Νότι. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Σπύρος Μάλης ακολουθεί. Μαγκασίνο.
1: Με την
6: Nova. Κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: περισσότερα στο nova.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Στα άκρα Γερμανία-Ρωσία για τα ντρόνς με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Φουντώνουν τα σενάρια επέκτασης του πολέμου με τον Πούτιν να φέρεται αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα.
1: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών.
2: Το οποίο μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία.
0: Στη Θεσσαλονίκη απόψε ο Τσίπρας πλαγιοκοπεί το Πασόκ, φουντώνει η αντιπαράθεση κυβερνητικών στελεχών με Σαμαρά, εν ολίγης αρχίζει το σκληρό ροκ.
3: Σήμερα εμείς παρουσιάζουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
4: Ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρώτο του και να δει τι από όλα αυτά που είπε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης τότε έκανε.
5: Η αριστερή συμπαράταξη μοιάζει να σας έχει περιθωριοποιήσει.
6: Είναι αριστερή,
5: να μην,
6: είπατε.
5: Να μην ασχολείται με εσάς. Καν.
6: Αριστερή την είπατε.
5: Αριστερή συμπαράταξη. Τι, αριστερή είναι.
6: Ναι.
7: Έχουμε όλα άλλα τα κόμματα που θέλουν αυτή τη στιγμή όχι να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς, έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
0: Μάστιγα υποδομές, μάστιγα οι κλοπές καλωδίων από υποδομές σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρο σχολεία στη Θεσσαλονίκη, άφαντοι βεβαίως οι κλέφτες.
8: Και στις δύο φορές διέριξαν το κλιμακό στάσιο, ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από εκεί έκλεψαν τα καλώδια τα οποία συνέδεαν τα φωτοβολταϊκά. Είναι σε μια διαδικασία ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών να περάσει φωτοβολταϊκά στην περιοχή για εξοικονόμηση φυσικά πόρων.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, καλώς. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
0: Ωραία, πάμε.
9: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδο της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι, ενώ θα ενημερώσει μετά και στα Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών.

0: Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μία νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά να βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, με την Ελλάδα να εκδίδει αντινάφτεξ, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης ναύτεξ, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση σχετικών μηνυμάτων. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έβαλε στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές προκλήσεις, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμπλήρωσε ότι είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζεται διεθνή πολυμέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς, και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά με τοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χτες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
0: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
2: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ιρνανία Βεσφαλία έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνουν.
0: Ναι, ναι. Για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι?
2: είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα έχουν, παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, ναι, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
0: Παρόλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
2: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και, όπως λένε όλοι, η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πάνε ενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπο απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, των υβριδικών απειλών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρη Κερανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle, μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που έχει απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
3: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπισθεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετά τον χρόνο που χρειάζεται αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και από όσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας
0: του Πούτιν.
3: Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
0: Η Λευκορωσία, όχι, για την Ρωσία.
3: Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατα, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
0: Είχε ηρωνία σε περίπτωση που κάποιος το έπιασε. το ηρωνικό ύφος, ναι.
3: Λοιπόν, οι οποίοι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος, από το μηχανικό, από εργολάβους, και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
0: Μετά
3: μια
0: από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
3: Ουσιαστικά είναι μια
0: μάχη χαρακομμάτων.
3: Μια γραμμή άμυνας που θυμίζει πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας, είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των drone το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί, είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται, και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
0: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή, είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες, για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ., που πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του.
3: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτό που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στάξει των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία άμεσα, ναι, θα εκπαιδευτούν και θα σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η Ουκρανία, υπάρχουν εδώ τις θεωρίες που υπάρχουν, ναι, ναι, ναι, και τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει τους Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
0: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
3: Υβριδική, το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη, αν θες, εντός ή εκτός αγωγικών στόχη για τη Ρωσία, είναι οι βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων, ναι, πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι εφιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα, ναι, για ΝΑΤΟ.
0: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόουν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
3: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
0: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει, τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
3: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε, ναι, προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε ανατολική χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
0: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
3: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
0: Το παίζει το κεφάλι του.
3: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
0: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικότατο.
3: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
0: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα, δια του Αντιπρόεδρου και όλος του Μεντβέντεφ, έχουν επιλύσει πολλά και για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, που χρησιμοποιήσει και ο άλλος, και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει, ναι, για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχα. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
4: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορεί να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή. Γιατί και τα δύο συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και το Μιχάλη Γνατίου.
5: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο, ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
0: Χτύπησαν και οι Ιρανοί και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τι που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Πεζοπονών Αττικής.
6: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή 2,029.
0: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κυλιοτρόπος.
7: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν, έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, ETK Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU, ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από τον Post την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν κλιμακώνει τη ρητορική της, η Άγκυρα, και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν, απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε το Μανώλη τώρα, και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν το λέει ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς από στρατιωτικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Θυμόμαστε το Χουλουσιακάρ που έλεγε μπορεί να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο, αν θυμάστε.
0: Ναι,
16: πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν, με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, είναι πιο, με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σαν δαφκανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών ειδικών δεν θα ωφελήσει κανένα. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
0: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι κτλ. Ναι.
16: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα εγκατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα, στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει το στόνος και έχει φτάσει στο θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου. Είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία. Αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
16: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ, μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους τους δημοσιογράφους αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
16: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται
16: κάτι,
0: κάτι να έχει
16: παραπάνω.
0: Ωραία.
16: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά, υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα? Δηλαδή υπάρχει
16: μέχρι στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
16: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει Ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτικοποίηση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
18: Δεν είναι αντιληπτό. Από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
16: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι προφανές. Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
18: Ναι. Αυτό μας δείχνει καταρχάς ότι θα έχουμε δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Κάστελ Όριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
16: Έτσι είναι, και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θωράσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
18: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα,
16: το προεδρικό διάταγμα, το έχετε ο Ερντογάν και λέει προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά
18: και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά.
16: Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
18: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπετρής, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο της συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
16: Μακάρι να τον δει. Ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αφήσουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
18: Ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλό μεσημέρι.
18: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
19: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
18: Θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης, που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο, υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως. Δηλαδή, υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
20: Καλώς ήρθες, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα 3 παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο μικρότερα μικρότερα παιδιά σήμερα 9 και 12 ετών να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε 3 φορές. Mm-hmm.
1: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι γνωρίζανε ότι υπήρχε, επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
20: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022. Μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
1: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
18: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ σου τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο. Και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027, αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
18: Γιάννη, μείνε μαζί μας. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
22: Οι υποδομές συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
18: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
21: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας φράξεων, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Άρενθίλη και Ακαθόριστο. Με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλά για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
2: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ειδοποιή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το σοφίλο Άρενθίλη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ ο κατζέντα.
3: Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.
18: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ότι λέει μπορεί να βγει, ότι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
18: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις δύο-τρεις φορές, εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή, αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό, εγώ δεν το θυμάμαι.
4: Είναι κάτι γνωστό, είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
18: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει σε αυτή.
4: Προφανώς
18: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε, θελοντικό, τι.
4: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
18: Θα το εξειδικεύσει. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει.
4: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο, αυτό είναι σίγουρο.
18: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα. Δεν εξελέγεται.
4: Δεν εξελέγει, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν τον κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει, συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη, και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία, και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν, μάλιστα επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
5: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε. Το Πασόκ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
6: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
5: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
7: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
18: Πρόσωπα που ακούσαμε, φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί, δηλαδή τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν ο κύριος Δοδονής και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κοκκουλόπουλος. Ο κύριος Κοκκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλητορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
23: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
18: Τι είναι να πει κανείς.
23: Άλλο ένα βάνος σε οπλιστατικό.
18: Ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
18: Τα γνωστά, ναι.
24: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν η γυναίκα, δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδη περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει, έτσι 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμημάτων, δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο, τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο θα έλεγα, όπου έχουμε και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα, τη έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιο και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια απάτη που συνδέεται με του νέου τρόπου στην τεχνολογία πάντα, την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο μέλλον, δυστυχώ, έχουν πεδίο δόξη διαδρόμου για να
18: ενεργήσουν οι κάποιο είπε ότι είναι ο Ρονάλντο και ζητάει μέσω χρήματα.
24: Μέσω πλατφόρμα, ναι. Και κατάφερε να ρυμπήσει ότι είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής.
18: Τι να πεις, δηλαδή πραγματικά μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν είναι κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
24: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
18: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις
24: να τοποποιήσει φωνή, εικόνα και να σου δώσει μια συνδέστηση. Τέτοια, νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν,
18: δυστυχώς. Ναι, Ελένη, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Γκέρμπερτ Ρόιλ, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Πέντε μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
18: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
10: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
18: λίγο μετά τις 7.
10: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και πάω κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
18: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12.
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται κολοκιά σαν Αναστασοπούλου, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω

εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική

0: και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά Κορίνθου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στην έξοδο στον Σκαραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, αλλά και στην Αττική Οδό εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων νομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει τη διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ακόμα ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, λέγοντας παράλληλα ότι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ανταπόκρισης από την Αθήνα. Νέα αναφορά ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου της Κρήτης. Σύμφωνα με όσους έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπέμπει σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ σε λογαριασμούς τους. Στους ίδιους λογαριασμούς είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει υποστεί οικονομική ζημιά και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας διερευνούν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κοντά σε λιχνητικό εργοστάσιο βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και συσκευές που στόχευαν γραμμές υψηλή τάση. Σε δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα, χωρίς όμως να διακοπεί η παροχή ρεύματος. Σε νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης προχώρησε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβούλου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας Δημήτρη Μετβέντεφ μέσω Telegram με αφορμή της κατηγορίας του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Μετβέντεφ χαρακτήρισε την υπόθεση κατασκευασμένη δολιοφθορά. Υποστήριξε ότι η Γερμανία αξίζει ένα άμεσο πλήγμα στις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζονται για την Ουκρανία. Κλείνοντας την ανάρτηση, το Μετβέντεφ έκανε και μία έμεση απειλή στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται την Ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι συχνά ταξιδεύουν με τρένο στο Κίεβο. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών εν αέρια κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που προκάλεσαν και αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη στην Αθήνα. Όπως διευκρίνησε, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση.

0: Αίτηση της εναέριας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα, αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγιναν νωρίτερα πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 169 βουλευτές και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Καλαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο έχει ανοίξει λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρού Πολύ με κατεύθυνση προς Κάριστο. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυτικά στη Θήβα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λεσβό, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιάς, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα γκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. Yeah.

0: Τραγουδάρα τώρα, βέβαια, το κόβουμε τώρα. Άσε με να τραγουδήσω.
1: Γιατί δεν συνεχίζεις και το κόλλωσες?
0: Γιατί το έχει μουσική, τι να κάνω τώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, καλωσορίζουμε την παρέα που πριν προλάβουμε να μπούμε μέσα στο στούντιο, στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δευτερευόντως.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη φωνή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα συμπορευτούμε.
1: Τι έχει πάθει τώρα,
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Τώρα.
0: Μάλλον μόνοι μου, έτσι θα είναι.
1: Εντάξει, εντάξει, εσύ δεν μιλάς κιόλας και πολύ.
0: Όχι, δεν μιλάω αυτό.
1: Στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις.
0: Αυτή ήταν κάποια μορφή.
1: Όχι, όχι.
0: Να σου πω, κάποια μορφή ακαθόριστη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Σαν το φύλλο.
1: Ήταν.
0: Με υψηλόν.
1: Ήταν άλλη.
0: Ήταν άλλου τύπου.
1: Άλλου τύπου.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα, τι να σας πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, έχουμε άχαστη ομαδάρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγιώτης Παπακαλού απέναντί μας, ο οποίος ό,τι φτάνει στα αυτάκια του, να ξέρετε, περνάει από τα χέρια του.
1: Ξεκίνησε από τον πιο αδύναμο κρίκο για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λιγάκι να κάτσει μαζί μας μέχρι τις 6.
0: Δεν είναι καλό σημάδι ότι η οθόνη εδώ μπροστά μου είναι μαύρη. Ας φωνάξουμε τον κύριο Αντεπλή, το γνωρίζει ο κύριο Αντεπλή. Τέλεια.
1: Αλήμωνα.
0: Πολύ λογικό να έχουμε μαύρη οθόνη και να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Τριπλέτα παραγωγών που έχει.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι μπουκέτο εδώ,
1: έχεις,
0: δεν είναι.
1: Σοφία Καλαβρού, Τζέσι Αμπτουλάι που μας έχει κλάσει τελείως. Και έχουμε επίσης και τη Σοφία Γαλάνη, την οποία την άκουγα πριν. Να τα μας.
0: Ναι, το είπαμε σωστά το επίθετο της Σοφίας.
1: Ναι, Σοφία Γαλάνη.
0: Σωστά το είπαμε.
1: Την άκουγα πριν, παιδάκι μου, στο Σπύρο. Εδώ πέρα, έδινε ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Τώρα τι να πω για την Ελένη Μπουλιέρη, πρέπει να πω κάτι.
1: Όχι,
0: δεν θα πω τίποτα. Όμως θα πω κάτι άλλο. Για να μπούμε δυνατά, παρακαλώ,
1: ναι.
0: Κύριε Παπακαλούση.
1: Ναι, να μπούμε.
0: Έχουμε πρεμιέρα ΔΕΘ σήμερα. Ανεβαίνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και νυν πρόεδρος Ελλάς.
1: Θα σας αποχωρήσω.
0: Δεν θέλω καθόλου να αποχωρήσω.
1: Τώρα μου ξεκινάς πρεμιέρα ΔΕΘ επειδή πάει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας επικεφαλής κόμματος, ούτε καν πρόεδρος.
0: Θέλω να ακούσετε αυτά που έχουμε διαλέξει. Και είναι τα
1: εντάξει.
0: Καλύτερα, είναι από τα αγαπημένα σας, είναι η βουτιά στο παρελθόν. Και ξεκινάμε με σιρτάκι.
2: Μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν.
3: Μίζι, that is jukebox, yes.
4: This over there, yes, jukebox.
3: Does it work?
4: Just a moment. Κατάστημα.
3: Παρακαλώ.
4: Το μηχανάκι λειτουργεί.
3: Πώς, τι επιθυμείτε.
4: What do you want?
2: Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος.
3: Σιρτάκι.
4: Ένα σιρτάκι για τον Μπουλιέρη.
3: Πολλά όσα θέλετε.

0: απαιτούνται νέα μέτρα, δεν απαιτούνται νέες περικοπές.
1: Άλλα μέτρα λιτότητας δεν πρόκειται να υπάρξουν, το είπα και χθες.
2: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Κύριοι της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο.

0: ήθελα άλλη μια φορά αυτό.
1: Ναι, θα το ακούσουμε
0: μετά. Μετά, θα το ήθελα άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πού γίνεται η ΔΕΘ όμως?
0: Σαλόνικα.
1: Σαλόνικα. Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Μακεδονία. Μα... τι άλλο να πούμε.
0: Η Μακεδονία.
1: Όχι. Και τρία, δύο, ένα και. Μην παραχάρασετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία.

είμαι, λέω

0: τρελαίνομαι για όλα αυτά.
1: Έχουν περάσει 7 χρόνια.
0: Τρελαίνομαι.
1: 7 χρόνια από τη μέρα που άφησε τη διακυβέρνηση.

0: Σιγά. Ένα λεπτό. Καταρχάς επικρατεί ένα χάος στη Βουλή από ό,τι καταλαβαίνουμε στην ψηφοφορία για την Ακρίτα.
1: Έγινε αυτό, μόνο τελείωσε. Τώρα πάει η Ακρίτα.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στο Κουκουλόπουλο είστε τραμπούκος, η Κανέλη φώναζαν τα πουκί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γενικώς είμαστε μια ωραία κατάσταση και η νέα περίοδος ξεκινά συγκλονιστικά.

0: Και
1: το
0: μεταξύ, επειδή σας είπαμε για την Παιανία πριν από λίγο.
1: Ναι, γιατί μόλις έσκασε αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι, έσκασε άλλη μια φωτιά πριν μερικά λεπτά στο Μύτικα Θήβας, η οποία καίει κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και είναι και πολύ ισχυρές οι δυνάμεις από αέρος, όπως μαθαίνουμε. Γενικώς, όλα περιμένουν να συμβούν το μεσημέρι. Όλα συμβαίνουν αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα, γι' αυτό.
0: Καλά, καμία ώρα δεν έπρεπε να συμβαίνει.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Αλλά τι να πω, δεν προλάβαμε. Δύο φωτιές τώρα σε εξέλιξη, έλα Σοφία.
2: Λοιπόν, η σακαμελή βλάστηση ξεκίνησε η πυρκαγιά στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Περίπου στις 2 παρά 10 όμως έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, γιατί δεν ελέγχεται η πυρκαγιά, εξαπλώνεται αντιθέτως. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της Ετάρτης και πρώτης εμοδέθελοντες και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είναι 14.
0: 14 στο σύνολο. Είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο η φωτιά.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες ακριβώς, είναι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Γι' αυτό και έχει δοθεί έμφαση στο να μπορέσει να ελεγχθεί για να μην εξαπλωθεί περισσότερο, ενδεχομένως να μην πλησιάσει περισσότερο και να μπει μέσα στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη φωτιά και η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι καπνοί εξαπλώνονται πολύ ψηλά, πολλά μέτρα ψηλά.
1: Ακριβώς από πάνω βασικά από το πάρκο.
2: Ακριβώς.
1: Πολλά φωτοβολταϊκά εκεί πέρα, γιατί ξέρω την περιοχή όσο είναι εκεί πέρα. Βλέπουμε και τις εικόνες, είναι ακριβώς από πάνω. Δηλαδή αυτό πρέπει να προλάβουν.
2: Αυτό προσπαθούν ακριβώς, Γιάννη, αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό έχουν ενισχύσει και τις δυνάμεις. Προς το παρόν, βέβαια, είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε να οριοθετηθεί. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και φωτιά στην Κάριστο, η οποία ξέσπασε νωρίτερα. Και έχουμε,
0: μεσημέρι,
2: η οποία εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε 112 για εκενώσεις τριών περιοχών. Έχουμε 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς το κέντρο της Καρίστου. Και νωρίτερα εστάλει μήνυμα για εκένωση και της Θεατρούπολης. Είναι ένας άλλος οικισμός και εκεί όσοι βρίσκονται έπρεπε να φύγουν προς Κάριστο. Είναι μια σημαντική πυρκαγιά και εκεί. Και εκεί έχουμε ενίσχυση δυνάμεων με 36 πυροσβέστες και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν έχει τελειώσει αντιπυρική περίοδος. Έχουμε ακόμα πυρκαγιές.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τις εργασίες που δεν κάναμε τις μέρες που ήταν με κόκκινο στάγερμο. Προσέχουμε. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Επανέρχεσαι προφανώς με όλα τα νεότερα.
0: Και επανερχόμαστε κι εμείς λίγο στη Βουλή να προλάβουμε να το ακούσουμε. Η κυρία Κρήτα δεν εξελέγεται πρόεδρος της Βουλής. Αντιθέτως, όμως, μάλλον ευχαρίστησε το ΠΑΣΟΚ που την ψήφισε.
1: Ναι, πώς πες.
0: 19 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της, 169 ψήφισαν παρόν.
1: Ευχαρίστησε ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Τους ευχαρίστησε όλους. Αλλά λέει, δεν έγινε γιατί η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Αυτό λέει η ίδια.
0: Και θυμίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν ήθελε την κυρία Κρήτα. Γιατί, όπως έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χθες, θέλει να ελέγξει τη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Για να περάσουν σημαντικά πράγματα διάσκεψη των Προέδρων, τώρα πια δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ήταν αντιπολίτευση, θα ήταν απέναντι στην ουσία.
0: Το μπιφ πριν από λίγο μεταξύ ποιων έγινε.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου και Πάρης Κουκουλόπουλος και πνεπλάξαν και άλλοι και η κυρία Κανέλη κουγόταν στο βάθος.
3: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε. Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
4: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
3: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
5: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες.
14: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
15: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cardzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
16: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
16: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
18: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
19: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
18: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: www.radiosport.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Υποδήματα STEP.
6: Μόδα.
5: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
5: Geox,
4: Lacoste,
5: Gant,
4: Replay,
5: Sakiris Malas,
4: US Polo,
5: Boss,
4: Cricket,
5: Damiani,
4: Skechers,
5: Versace,
4: Robinson
5: και πολλές άλλες.
4: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
4: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
4: Face Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
4: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
4: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
4: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Τα
6: και κολλάει αρκετά. Γιατί και εδώ είναι καλύτερα τώρα, μόνο το θέμα που είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά, και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην οδό Αμπελόνωνο στο Κοροπή, από το ύψος της περιφερειακής Κοροπίου και Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι το θέμα τώρα που βλέπουμε. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και κατεβαίνοντας από την Κηφισίας και μετά, από τον Αλεξάνδρας και μετά θα βρείτε κίνηση. Η Κατεχάκη Ζόρικη και πολλή κίνηση από το Άλεσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου βλέπουμε τώρα. Και όσοι έρχεστε από τον Ασπρόπριγο και παραλιακή Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ζόρικα σήμερα. Ένα κομμάτι που κολλάει σήμερα, τώρα που έγιναν και τα έπεσαν και υπογραφές σήμερα για να κατασκευαστεί εδώ πέρα αυτό το κομμάτι εδώ του Φαλήρου, του Φαλερικού Όρμου, το οποίο ταλαιπωρεί εδώ πέρα την περιοχή και 15 χρόνια, το βλέπω έτσι, με τα έργα και τα βουναλάκια και τις μπουλντόζες. Και σήμερα μπήκαν υπογραφές για το ΑΕΝΑΝ, αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο να το δούμε κάποια στιγμή πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο εγκατάλειψη. Κάποια στιγμή πέφτουν μπουλντόζες, δίνουν πόνο, μετά εξαφανίζονται. Γεμίζει σκουπίδια εδώ πέρα.
7: Γίνονται... Τι έγινε, ρε παιδιά, με το έργο,
6: ναι.
7: Πάλι τα ίδια.
6: Πάλι τα ίδια.
7: Λοιπόν, έχουμε εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει στη ΔΕΘ σήμερα, όπου ναι, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει. Τώρα ας ξεφύγουμε λιγάκι από τα ανέβηκε ο Τσίπρας νωρίτερα και όλα αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
6: Νομίζω ότι το συζητήσαμε αρκετά. Αυτό φτάνει. Πάμε να μπούμε λίγο στην κανονική συζήτηση. Τι προτείνει ο καθένας. Και εδώ πέρα, ευτυχώς, τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια κανονική συζήτηση. Αν εξαιρέσει το θέμα Σαμαρά, το οποίο έχει πολύ παραπολιτική μέσα, όλα τα υπόλοιπα για τα δάνεια, για την υπερφορολόγηση κτλ. Είναι μια συζήτηση και την ακρίβεια, μια συζήτηση που αποσχολεί όλους τους Έλληνες.
7: Εγώ έχω καταλάβει πάντως ότι η κυβέρνηση, και μάλιστα σήμερα επειδή φιλοξενήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, του το είπα, ότι βλέπω πως κάθε μέρα η κυβέρνηση θα κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, οι υπουργοί και τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Τα απαντούν σε κάθε θέμα που βάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Για παράδειγμα, από χθες, εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε, άνοιξε μια τεράστια κουβέντα με αφορμή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για το Φύλο, ναι, και τις επιλογές που έδινε. Εγώ κατάλαβα ότι ήταν ένα εντελώς τεχνικό θέμα το συγκεκριμένο.
6: Τελικά
7: το οποίο
6: αυτό καταλάβαμε όλοι, ναι,
7: διορθώθηκε, ναι, αλλά αισθάνθηκα φοβερή αγωνία από την πλευρά της κυβέρνησης να το λύσει για να μην βγει το ακραίο συντηρητικό εκλογικό κομμάτι, ναι, και γκρινιάξει.
6: Πώς το είπε ο Γεωργιάδης.
7: Αλλά να το τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα.
6: Ναι, ναι, ναι, η πρώτη ανακοίνωση που βγάλει ο Γεωργιάδης, αφού βγήκε ο Σαμαρά στα κάγκελα και λέει: αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση αυτή, άρεν, φίλη, άλλο, ακαθόριστο κτλ. Αυτά που λέγαμε και χθες, γι' αυτό το ξαναλέμε έτσι. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: κύριε Πρόεδρε, ψυχραιμία, διορθώθηκε το θέμα. Σαν να λέει: εντάξει, δικαίως φωνάζεις, αλλά το διορθώσαμε.
7: Πάντως ο Γιώργος Μωρούτης έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη και ο Γιώργος Μωρούτης ήταν και δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά για πάρα πολλά χρόνια. Είπε ότι και το 2013 που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, το ίδιο Άιζο υπήρχε. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς οι ίδιες επιλογές μες στην πλατφόρμα. Άρα, επειδή λέγαμε για τον Τζούτσια τότε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
6: ναι,
7: που έβαλε το ζήτημα του λαός, δεν καταλαβαίνω τι λάθη είναι αυτά επικοινωνιακά που γίνονται από την πλευρά του, αν μη τι άλλο, και κανένας δεν το αμφισβητεί, πάρα πολύ έμπειρου Αντώνη Σαμαρά.
6: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε περισσότεροι και από αυτά που έλεγε ο κ. Τσούτσιας την Κυριακή εδώ στον Sky, αλλά και μετά την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, μετά από δύο μέρες που αποφάσισε να παρέμβει σε τέτοιο θέμα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο κ. Σαμαράς είναι αποφασισμένος πια να κάνει το κόμμα. Δεν μετράει πια τις δυνάμεις του, έχει οργανωθεί πολύ καλά και απλά τώρα ρίχνει τροχιδιοκτικές βολές για να δείτε τι αντίδραση έχει την κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση, επειδή αντιδρούν τόσο άμεσα πια και τους βλέπω όλους αντιδρούν, δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης μόνο που βγήκε για το λαό. Βγήκε ο κύριος Πλεύρης, βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει κάθε μέρα και λέει κάτι ο κύριος Μαρινάκης. Βλέπω τον κύριο Γεραπετρίτη να βγαίνει να λέει τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, όπου είναι η βασική κριτική του Αντώνη Σαμάρα και του Κώστα Καραμάλη που ακούγαμε νωρίτερα. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ζυγίζει λίγο τις αντιδράσεις. Τώρα το απαντάνε. Άρα τώρα λέει, τώρα είναι η ώρα να τους κάνω κακό.
7: Ναι, βέβαια από την άλλη υπάρχει και ένα επιχείρημα που λέει ότι αν ο Αντώνη Σαμαρά πίστευε ότι είχε στο τσεπάκι του το 3% θα είχε ανακοινώσει ήδη το νέο κόμμα. Ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, χθες το βράδυ έλεγε πως από αυτά που μαθαίνει, έτσι λέει ο Φλωρίδης,
6: ναι,
7: είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν τα στελέχη και οι υποψήφοι, ότι μιλάμε για πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν πολιτικά και ήταν δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά παλιά. Αυτοί οι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί τώρα να είναι 80 ετών, άρα πώς μπορεί ένα κόμμα να βασιστεί σε ανθρώπους που είναι πια σε άλλη φάση έτσι κι αλλιώς ζωής. Πάντως για το θέμα το Άρεν Φίλι και λοιπά, για την πλατφόρμα.
6: Το ΕΟΠΗ λέμε τώρα.
7: Ναι, πιστεύω απόλυτα ότι χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υστερία πολιτική.
6: Καλά,
7: υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται ότι ταυτίζονται με το βιολογικό τους φύλο, γιατί βιολογικά όντως δύο είναι τα φύλα. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, αν κάτσεις και το σκεφτείς, δεν υποχρεώνουν και κανέναν να υιοθετήσει την δική τους βιολογική, επιστημονική, φιλοσοφική άποψη. Ούτε μπορώ να καταλάβω το ότι η ελευθερία ενός ανθρώπου, το ότι θέλει να αισθάνεται ελεύθερος, όλοι μας το θέλουμε αυτό, αλίμονο, μπορεί να φοβήσει κάποιον για κάποιους λόγους. Χθες εδώ ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε και λέγαμε και μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ούτε η κοινωνία κατέρευσε, ούτε οι οικογένειες διαλύθηκαν,
6: όχι.
7: Ούτε συνέβη τίποτα από όλα αυτά.
6: Είχε γίνει από πριν αυτό, η αμφισβήτηση της οικογένειας και απαξίωση βασικών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας, ελληνικής ξαναλέμε, η οικογένεια, η θρησκεία, ο στρατός, ο νόμος, όλα αυτά τα οποία αμφισβητούμε όλοι γενικώς, απαξιώνουμε όλοι, ξεκινήσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και, και την ευθύνη τη βασική δεν την έχουν οι πολίτες προφανώς, την έχουν τα κόμματα που κυβέρνησαν από το 80 και μετά, από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά οι τούμπες που έγιναν.
7: Στο συγκεκριμένο όμως, η κυβέρνηση έχει απόλυτη ευθύνη για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Ακριβώς επειδή είχε μέσα της ενοχές για αυτό το νόμο και ξαναλέω, το λέγαμε και χθες, οι μόνοι που ήθελαν πραγματικά να περάσει αυτός ο νόμος ήταν ο Μητσοτάκης, ο Άκης Κέρτζος και ο Πατέλης. Αυτοί οι τρεις. Κανένας άλλος δεν πίστευε σε αυτό το νόμο.
6: Σωστά.
7: Άκης Εκλεροπούλου, συγγνώμη. Κανένας άλλος δεν πίστευε στην ουσία αυτό το νόμο. Άρα, επειδή υπήρχαν όλες αυτές οι ενοχές, η διαχείριση ήταν εντελώς λανθασμένη. Για μήνες ολόκληρους να συζητάμε για αυτό το νομοσχέδιο που θα ερχόταν, το οποίο εν τέλει απελευθέρωσε ή έδωσε ίσα δικαιώματα με όλους εμάς τους ανθρώπους που στη ζωή τους έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, οπότε δεν το καταλαβαίνω.
6: Εγώ θέλω σε αυτή τη φάση απλά, μιας και το συζητάμε το θέμα, και εντάξει, να μην το κάνουμε και λύσα, γιατί τα σχόλια τα δικά σας πάντα τα θέλω να τα διαβάζουμε. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση, εκτός από αυτούς που είπες και εκτός ότι το ψήφισε αυτό το νόμο, τον έφερε αυτό το νόμο, τελείωσε αυτό, έχει περάσει πια. Τώρα θα ήθελε πάρα πολύ να εξαφανιστεί αυτός ο νόμος από τα χαρτιά. Κάποια στιγμή να εξαφανιστεί στο δρόμο για τις εκλογές, να μην βρεθεί κάποιος σε κάποιο καφενείο στην περιφέρεια να τους πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
7: Μα θέλει να πει χθες ότι αν ο χρόνος γυρνούσε πίσω η κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα δεν το περνούσε. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ξεκάθαρα ότι μας έπληξε πολιτικά αυτός ο νόμος. Δεν το είχαν υπολογίσει έτσι, αλλά όλο αυτό το κόστος έχει να κάνει με τη διαχείριση της κυβέρνησης.
6: Δεν φάνηκε δημοσκοπήσεις, αλλά τους έπληξε πολιτικά.
7: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει γιατί τον νοιάζει το Σαμαράν, θα έχει εκείνος κέρδος από όλα αυτά. Και παραμικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία για εκείνον είναι κέρδος. Ακόμη και αν έχει και ο ίδιος απώλειες.
6: Μα έχει σκοπό το κόμμα. Δεν πάει να κυβερνήσει.
7: Ναι, αλλά ο λόγος τώρα που καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνεται αυτό το κόμμα, ή μάλλον μπορεί να μην είναι ο μοναδικός, αλλά είναι πολύ σημαντικός, να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο λόγος.
7: Το Μητσοτάκη συγκεκριμένα.
6: Προφανώς. Τι άλλο είναι δηλαδή. Θέλει να κυβερνήσει ή θέλει να είναι μέρος της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτό. Θέλει να κάνει κακό. Θέλει να κάνει κακό. Να χτυπήσει το Μητσοτάκη, να του κόψει όσο γίνεται περισσότερο. Και μακάρι, εγώ καταλαβαίνω ότι θα βγαίνουν βουλευτές τώρα και υπουργοί, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, που λέει μας έπληξε, και θα λένε κάτι τέτοιο. Αυτός ο νόμος δεν είπε να τον είχαμε φέρει. Θα λένε στα καφενεία ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα, αλλά με πίεσαν. Έτσι θα πετάνε από πάνω του όσο μπορούν.
7: Λοιπόν, πρέπει να επανέλθουμε στην Κάριστο, γιατί εκεί το πράγμα δυσκολεύει αρκετά και έχουμε πάρα πολλά ενέργεια αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Η Σοφία είναι κοντά μας και η Σοφία, παρακαλώ στη συνέχεια αν μπορούμε να βρούμε και κάποιον από εκεί προκειμένου να τον έχουμε στον αέρα. Τι συμβαίνει?
8: Έχουμε ενίσχυση δυνάμεων, διότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί περίπου εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και εξαπλώνεται. Πλέον έχουμε 18 εναέρια τα οποία επιχειρούν, 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, και έχουμε επίγειες δυνάμεις με 63 πυροσβέστες και 22 οχήματα. Βέβαια και ο Δήμος Καρύστου και η περιφέρεια προσπαθούν και συνδράμουν με τις δικές τους υδροφόρες, και να πούμε ότι μεταβαίνει προληπτικά ταχύπλοο σκάφος αυτή την ώρα του πυροσβεστικού σώματος σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκεί. Γιατί έχουμε, να θυμίσω ότι έχουμε νωρίτερα 3 μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
7: Άρα έχουν εκενωθεί αυτές οι περιοχές, αυτά τα χωριά.
8: Νωρίτερα είχαμε 3 μηνύματα για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν προς την Κάριστο, στον οικισμό Θεατρούπολη επίσης, και για όσους γενικά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με 3 διαφορετικά διαφορετικά μηνύματα, κλήθηκε ο κόσμος να απομακρυνθεί. Τώρα, το ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος πάει εκεί σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν και διαθαλάσσεις άνθρωποι, γιατί η κατάσταση δυσκολεύει.
7: Ευχαριστούμε, Σοφία.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς εδώ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ρωμαίος Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργασίες.

0: επιτυχία στο gastronomos.gr.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Καλημέρα σας, ορίστε.
5: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
4: Δήλωση γάμου?
5: Μαζί σας. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
4: Εσείς 65 και νύφη 27.
5: Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.
4: Μπράβο, ψυχικό κάνατε.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπειλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
11: Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
15: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
16: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
17: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
18: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
19: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
20: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, σύκτικα.

0: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Φοχή στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς την είσοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο τμήμα και 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές, όσμα ΕΣΕ και αεροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα κατάσβεσης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέκκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο Ταϊ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, λέγοντας παράλληλα ότι οι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχες ανταπόκρισης από την Αθήνα. Ταυτοποιήθηκαν 2 ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Πάντως, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση άσκηθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γεννητήσιες πράξεις με ανήλικη. Επιπλέον, το επαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέφετον Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρικαλά. Δεν εκλέγεται η Έλενα Κρήτα αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην ψηφοφορία που έγινε πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 169 βουλευτές και συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκέντρωσε την

0: απαιτούμενη πλειοψηφία, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Skype, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: έλειψα 2,5 λεπτά. Τι κακό μας βρήκε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Ήταν στις λίστες αυτό.
0: Η Κωνσταντίνα μας, το κορίτσι μας.
1: Έτσι,
0: Κωνσταντίνα μπράβο. Βαρσάμι, που επιμελείται κυρίες και κύριοι τις μουσικές μας επιλογές. Το είδε ο Παπακαλούς, λέει αυτό το
1: διάστημα.
0: Αυτό
1: πρέπει να βάλω τώρα. Ο Παπακαλούς αυτά βλέπει.
2: Είδα ότι έλειπε και ήρθα εγώ. Αλλά ήρθε τελικά.
0: Εσύ γενικώ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θες να είσαι μόνο στον εξώστη. Θες να είσαι παντού. Δηλαδή.
2: Όπου βρίσκεται κοινή θέση, πάω και κάθομαι.
0: Καθημερινή, πάνω, τέταρτο. Είσαι εδώ προϊστάμενο πολιτικού ρεπορτάζ. Βγαίνει στα δελτία κάθε μέρα, βγαίνει στι εκπομπέ, δίνει ρεπορτάζ, κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή, γράφει και στο sky.gr.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, μπράβο. Προοδεύει, παιδί μου, ε.
0: Δηλαδή, τι θα τα κάνει.
1: Έχει κάνει πολύ εύκολη τη ζωή σου από ό,τι βλέπω, όσο πόσο μεγαλώνει.
0: Βάζει μυαλό, όπω βλέπω. Λοιπόν, τα υπέροχα. Έχω φοβερό καμάρι έτσι κι αλλιώ. Τα υπέροχα αγόρια μα 10 η ώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη ζώνη το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Αυτά που λένε όλα τα σουσού. Δηλαδή, αν θέλετε να μάθετε τα πολιτικά σουσού, αυτά που δεν θα σας πουν οι άλλοι, τα ακούτε στον
2: Τα λέμε.
1: Είναι να τρουφίξεις και τους δύο.
0: Δεν κάνω εγώ έργο εδώ χωρίς λόγο. Αυτό εννοώ.
2: Όχι, είπες αλήθειες.
0: Είπα αλήθεια.
1: Είναι εκπομπή που ρουφά.
2: Και ο Γιάννης τώρα αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι, που ρουφά και είναι να τα ρουφίξει αυτά τα αγόρια, πραγματικά.
0: Μου έλεγαν πάντως πριν και το λέω ανοιχτά εδώ ότι ήσασταν πιο κουτσομπόλιδες το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Τώρα έχετε γίνει λίγο σονσόν.
2: Εντάξει, όχι, όχι. Τα λέμε, αλλά τα λέμε λίγο πιο.
0: Εύσχημα, εύσχημα. Μην τσακωθούμε και με όλο τον κόσμο. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, πρεμιέρα ΔΕΘ σήμερα. Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και όλοι περιμένουμε γιατί πια το αν ήταν θεσμικό, το να ανέβει πιο νωρίς κλπ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παλιά. Έτσι φτάνει, βαρεθήκαμε.
1: Τέλειο, το ζήτησαμε αυτό.
0: Πάμε σε αυτά που θα πει.
2: Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο θα μιλήσει, θα πάει με στη ΔΕΘ.
0: Ναι, καλά, λίγο πιο δύσκολο.
2: Θα μπορούσε να τα πει και από την Αθήνα.
1: Άρα, επιλογή πόλη είναι. Μπορεί να πάει με στην Αθήνα. Όπου θέλει, ναι, ναι.
2: Θα τα λέγανε τα ίδια μετά.
1: Α, πολύ καλά τα λέει.
0: Εσύ πιστεύει τώρα ότι αυτά που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα σήμερα θα μα εκπλήξουν.
2: Κοίταξε, επειδή υπάρχουν πληροφορίες πως θα μιλήσει για ένα πακέτο για την τετραετία μεικτών κόστους μέτρων 7,4 δισεκατομμύριων ευρώ, όπου θα μιλήσει και για έσοδα 2 δισεκατομμύρια περίπου, άρα λοιπόν θα υπάρχουν καθαρά γύρω στα 5,6 για να δώσει, σίγουρα όλοι θα περιμένουν τι είναι αυτά και πού θα βρει τα λεφτά. Η δέσμευση που υπάρχει.
0: Πολλά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
2: Το 2014 ήταν περισσότερα.
0: Ναι, εντάξει, απλώς απλά έχει κάνει rebranding τώρα.
2: Ναι. Rebranding και υπάρχει πλέον το θέμα της κοστολόγησης. Όπως θα υπάρχει και στο Πασόκ, έτσι. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι στην αντιπολίτευση φέτος θα κριθεί εκεί και σε αυτή την προεκλογική χρονιά. Όχι τι θα τάξουνε, αλλά αν πείσουν ότι μπορούν αυτά να τα βρουν και ότι είναι εφαρμόσιμα. Από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει δέσμευση ότι σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα περιγράψει μια σειρά από μέτρα για το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια, για το πώς θα αυξήσει το εισόδημα, για το πώς θα γίνει η αναδιανομή πλούτου. Και δίπλα θα υπάρχει και η παροχή που θα βρει τα λεφτά. Και αν βγαίνει ο λογαριασμό.
1: Για να μην χρειαστεί να απαντάει αύριο στην κυβέρνηση που θα βρείτε τα λεφτά.
2: Θα χρειαστεί, γιατί θα το αποδομήσουν πλήρως.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Αυτή η περιγραφή που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας θα είναι περιγραφή συγκεκριμένη. Δηλαδή, θα πει ρε παιδί μου ότι εμείς έχουμε σκεφτεί ότι μπορούμε να πάρουμε τόσα εκατομμύρια από αυτό, ή θα είναι κάτι λίγο πιο γενικό. Δηλαδή, απευθείας αναθέσεις. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, οπότε υπολογίσουμε ότι από εκεί θα κερδίσουμε τόσα.
1: Αυτό είναι γενικό τώρα.
0: Γιατί αυτό το γενικό είναι πολύ στο περίπου, αυτό λέω.
2: Όχι, θα είναι πιο εξειδικευμένο. Θα είναι πιο εξειδικευμένο από ό,τι έχω καταλάβει. Σε σχέση με τα μέτρα, θα ακούσουμε για την πατριωτική εισφορά, την οποία την έχει ξαναπεί, θα την εξειδικεύσει. Και μάλιστα, όπως λένε, σε αυτά τα νούμερα που σας είπα πριν, στα έσοδα, δεν περιλαμβάνει την πατριωτική εισφορά, δεν περιλαμβάνει αυτό το ταμείο σύγκλησης το οποίο έχει πει ότι θα κάνει. Άρα λοιπόν, θα αφήσει και παράθυρο ότι έχουμε να περιμένουμε και περισσότερα λεφτά.
1: Κάτι μου λέει ότι θα πήγε για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αυτό που είπε χθες ο κ. Ανδρουλάκης, και πρόλαβε να το πει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί λέει θα πει ο Τσίπρας αύριο γι' αυτό. Ενώ θέλω να το πω εγώ, ας το προλάβω να το πω μια μέρα νωρίτερα.
2: Πέρα ποιος αντέγραψε ποιον θα γίνει, καταλαβαίνετε.
1: Σιγά σιγά. Εντάξει, η κυβέρνηση θα χρειαστεί να απαντήσει, όπως είπες και εσύ, γιατί έχει τώρα Σαββατοκύριακο full απάντηση στα οικονομικά μέτρα. Ο Τσίπρας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος, όπως λες εσύ. Αλλιώς θα αρχίσουμε να θυμόμαστε πάλι το 2015 και είναι βαρετό πολύ να κάνουμε μόνο τη σύγκριση με το 2014 και το 2015. Και ένας νέος Τσίπρας.
2: Θα πρέπει να είναι, γιατί θα απαντήσει, θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός την Κυριακή και θα απαντήσει, θα το έχουν κάνει τα λιράκια. Θα ανέβει μετά ο Τσίπρας την επόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό γιατί το κάνει.
2: Γιατί θα ανέβει δύο φορές.
1: Η δεύτερη φορά τι είναι.
0: Η νομίζω κανονική.
2: Ναι, είναι η κανονική, γιατί θα πάει και στα περίπτερα. Αλλά νομίζω είναι.
1: Είναι η επίσκεψη τη δεύτερη. Κανονική επίσκεψη αυτή δηλαδή. Μετά.
2: Ναι, για να απαντήσει στον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Επίσημα. Mm-hmm. Γιατί θα έχει βγει η Νέα Δημοκρατία, θα το έχει κάνει όλο όπως καταλαβαίνετε.
1: Άρα μπορεί να πάει και τρίτη φορά μετά τον Ανδρουλάκη. Γιατί μπορεί να έχει απαντήσει και ο Ανδρουλάκης. Οπότε...
0: μπορεί να πηγαίνει μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Κάθε Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτό, έχω να σας πω κάτι εγώ.
2: Θα σε επιλέξει μια άλλη πόλη, θα έλεγα εγώ.
1: Και η Αθήνα έχει τους χώρους που έχει να την κάνει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο crash test για τον νέο Αλέξη Τσίπρα. Τι εννοώ. Μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα το συζητούσαμε, δεν ξέρω εσύ Αντώνη και εσύ αν το έχεις παρατηρήσει, αν το έχετε πει στην εκπομπή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος και από πλευράς ύφους είναι τελώς διαφορετικός.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή είναι πάρα
2: αυτό.
0: Πολύ ήρεμος, ναι. Πάρα πολύ ψύχρεμος, δεν έχει σχέση με τις κορώνες του παρελθόντος.
1: Λίγο πιο βαρύς.
0: Έχει προσπαθήσει αυτό να το περάσει και στα περισσότερα στελέχη. Έχει βέβαια διάφορες που μοιάζουν με την κυρία Βούλτεψη, ας πούμε, οι οποίες είναι λίγο πιο έντονες.
1: Ναι, ναι. Γυναίκες, τώρα στοχοποιείς.
0: Όχι, δεν στοχοποιώ, υπάρχουν και άντρες. Απλά μου ήρθε η κυρία Βούλτεψη που είναι πιο έντονη, που σηκώνει, ξέρω εγώ,
1: όχι,
0: πάνω
1: από
0: τα δύσκολα.
1: Και του Τσίπρα, είπε, ναι. Γυναίκες.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και γυναίκες, μπορώ να σκεφτώ και κάποιους άντρες.
1: Που το παίζουν πολύ έντονα.
0: Είναι πιο σκληρό.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ύφος από αυτό που θέλει να περάσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, το ότι εμείς θα δούμε τον Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνει σύγκριση με τότε. Οπότε η προετοιμασία που έχει γίνει θα τα κρίνει όλα.
2: Ναι, και αυτό το οποίο περιγράφεις που είναι πάρα πολύ σωστό για το διαφορετικό ύφος το οποίο έχει περάσει πλέον, θα πρέπει να φανεί και στο πρόγραμμά του. Ότι είναι μετρημένο. Ότι δεν πατάει στα σύννεφα, ότι δεν θα έχουμε το 2014 με το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί ποιο είναι το αγαπημένο της Νέας Δημοκρατίας, να τον φέρνει πίσω στο 2015 και στο 2014. Αυτό θα επιχειρήσουν, να δείξουν ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο. Άρα λοιπόν περιμένουν όλοι να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Τουλάχιστον τόσο ανοιχτά και τόσο ξεκάθαρα. Είναι μεγάλο στοίχημα. Είναι μεγάλο στοίχημα σίγουρα.
0: Ένα παράδειγμα. Συνταξιούχοι και 13η-14η σύνταξη. Που είναι ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνηση έχει απαντήσει, έχει πει παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δεν μας παίρνει, δεν βγαίνει το πουγγί, δεν έχει τόσα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, τι θα πει, εκτιμάσει.
2: Θα τα βάλει. 13η και 14η σύνταξη.
0: Ότι θα δοθούν.
2: Ναι. Ότι θα πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να επανέλθουν.
0: Και ότι κοστολογούνται τόσο,
2: ναι,
0: και
2: βέβαια,
0: θα βρούμε από
2: αυτό είναι.
1: Εδώ είναι το θέμα που προέκυψε το Πασόκ. Εδώ είναι το πρώτο εγώ, το είπα πρώτος, όχι εσύ το πες πρώτος. Βέβαια, εγώ θα κάνει τότε, εσύ δεν το έχεις κάνει τότε.
2: Βέβαια, το Πασόκ έχει μιλήσει μόνο για την 13η, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Έχει μιλήσει για 13η,
2: ναι.
1: Και έχει μιλήσει επίσης για δύο δόσεις. Μία που θα είναι τώρα το πρώτο χρόνο και μία τρίτο χρόνο.
2: Ναι. Όπως και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμάστε τι είχε γίνει, έτσι, με τους νέους.
1: Ναι,
2: το εισιτήριο. Θα έχουμε τέτοια πολλά. Κάθε χρόνο είχαμε, αλλά νομίζω σήμερα θα, από εδώ και πέρα θα ξεπεραστεί.
0: Επειδή η κυρία Κουφονικολάκου έλεγε χθες σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ και την παρακολουθούσα, έλεγε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι σε
2: νίκη.
0: Κάθε περίπτωση.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Okay. Και επίσης έλεγε ότι είμαστε ένα κόμμα μόλις τριών μηνών. Το οποίο κόμμα στις επόμενες εκλογές θα ψηφιστεί από όποιους πρόκειται να το ψηφίσουν λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές. Όσοι ψηφίζουν Ελλάς, ψηφίζουν Τσίπρα. Το κόμμα εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμο. Δηλαδή, το κόμμα ως κόμμα, με τις ομάδες, με τους τομεάρχες, με τις ομάδες που φτιάχνουν αυτό το πρόγραμμα με το οποίο ανεβαίνει πάνω ο Τσίπρας, είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμη προσπαθούν να το βρουν.
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι αυτό που περιέγραψες ακριβώς πριν, αυτό που είπες με την κυρία Κουφονικολάκου, που γενικά η κυρία Κουφονικολάκου είναι μετρημένη. Τα στελέχη είναι ένα κλικ παραπάνω. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τι έχει πει, ότι η πρώτη μάχη θα είναι αμφίρροπη. Μπορούμε στη δεύτερη να κερδίσουμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ανοίγει μια παρένθεση.
1: Με το Πασόκ μαζί.
2: Με το Πασόκ μαζί. Όχι, μόνο τη λέει θα κερδίσουμε.
1: Δεν
2: μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Εντάξει,
2: αλλά ποια συνθήκη βάζει, ότι θα πρέπει να πλησιάσουμε πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βάζει νίκη με μια ψήφο διαφορά από τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν τα ακούμε πια, Γιάννη. Έτσι.
1: Δεν, όχι, το επιμένω σε αυτό.
2: Τι
1: λέει,
2: έχω να το ακούσω.
1: Το λέει.
2: Τι το λέει, δεν το λέει.
1: Δεν μπορεί να τα φέρει πια από τον λόγο του.
0: Μια ψήφο διαφορά.
1: Εντάξει, το λένε, αλλά μετά.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Το έχω δεύτερη Κυριακή πια.
2: Μα είσαι τρίτο. Πρέπει να. Α, με μία για το ΣΥΡΙΖΑ εννοούν.
1: Το ΠΑΣΟΚ ελπίζει ότι. Αυτό βλέπει τουλάχιστον. Ελπίζει ότι το φθινόπωρο θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που αφήσαμε πριν. Και όταν μπει μέσα και ο παράγοντα Σαμαρά, θα αλλάξουν πάρα πολλοί σχετισμοί στι δημοσκοπήσει. Δηλαδή δεν θα έχει διαφορά που έχει η Ελλάδα από το ΠΑΣΟΚ. Θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ παραπάνω, ότι θα πέσει λίγο η Ελλάδα γιατί δεν βλέπουν ότι έχει τσιμπήσει μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σε αυτό που είπες τώρα, επειδή και εγώ πιστεύω και πολλοί πιστεύουν ότι στις εκλογές τελικά ο κόσμος δεν ψηφίζει προγράμματα, ψηφίζει πρόσωπα, ναι, πιστεύω ότι στην πορεία ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να ανανεώσει λίγο και τα στελέχη τα οποία βγαίνουν μπροστά.
0: Επειδή κάτι είπατε πριν και δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω, διακινείται ένα σενάριο τις τελευταίες μέρες ότι μετά τις πρώτες κάλπες δεν αποκλείεται ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά να συμπράξουν, να συνεννοηθούν με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό. Από ό,τι καταλαβαίνω διακινούνται και κάποια σενάρια τώρα στην άλλη μπάντα ότι μετά τις πρώτες κάλπες θα καθίσει ο Αλέξης με τον Νικόλα σε ένα τραπέζι να συνεννοηθούν για ποιο πράγμα.
1: Ανάλογα τα ποσοστά.
0: Πώς θα καταφέρουμε, μισό λεπτάκι να το πω, πώς θα καταφέρουμε να ρίξουμε τον Μητσοτάκη με κάποιον άλλον μπροστά. Δηλαδή έχουμε ένα κοινό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής το οποίο θα βγει μπροστά.
1: Ο Αντώνης θα απαντήσει.
2: Δεν μου φαίνεται πολύ.
0: Ο Γιάννης θα απαντήσει καλύτερα.
1: Ο Γιάννης γιατί να απαντήσει.
0: Ο Γιάννης θα απαντήσει.
1: Ο Γιάννης τα έχει πει αυτά.
0: Έχεις ρεπορτάζ.
1: Ναι, έχει δει, τα λέω. Στην τύχη, γιατί τα μυρίζομαι το πρωί, βλέπω τη γυαλά μου.
0: Να το μάθουν και οι ακροτές μας.
1: Το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι θα δουν τα ποσοστά τους και αναλόγως τι ποσοστά θα έχει το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς στις πρώτες εκλογές.
2: Είναι η βασική συνθήκη.
1: Ναι. Τότε θα κάτσουν στο τραπέζι και θα δουν. Αν έχει 20%
0: τι Τσίπρας. Θα δουν, τι θα
1: περίμενε, περίμενε. Αν έχει 20% Τσίπρας και 10% το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να πάει το ΠΑΣΟΚ μια συζήτηση και να διεκδικήσει πράγματα. Αν όμως έχει 15% ο Τσίπρας ή 15% το ΠΑΣΟΚ και 13%.
2: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μαζί.
1: Καλά, ναι. Αλλά άμα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Μπορεί να κατέβουν στις εκλογές δεύτερες. Εντάξει, πιο ενισχυμένοι.
0: Να γίνει δηλαδή άλλα Δήμος Αθηναίων. Αυτό προσπαθώ να ρωτήσω. Άρα,
1: σου το πρότυπο Δούκα, λοιπόν. Το έχουν και οι δύο.
2: Ο Δούκας ήταν μπροστά όμως. Δεν ήταν
1: πρόσφατα στην πρώτη Κυριακή.
2: Όχι, κατέβηκε για να γίνει δήμαρχος.
1: Θα βρεθεί το πρόσωπο.
2: Εδώ κατεβαίνουν δύο πρόσωπα για να γίνει
1: πρωθυπουργή. Θα βρεθεί το πρόσωπο, μπορεί να ενώσει και τους δύο. Πίστεψε με, υπάρχουν πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πέσουν και στις δύο βάρκες. Εύκολα είναι και στις δύο βάρκες. Είναι πολύ δύσκολο σενάριο, είναι δύσκολο να το δούμε, αλλά σε αυτή τη χώρα, επειδή γενικώς έτσι τα λέμε όλα, πολύ δύσκολο σενάριο, απίθανο κτλ. Κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Θα περίμενε κανένας πριν 20 χρόνια ότι θα έκανε κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ. Ποτέ.
2: Εγώ καταλαβαίνω όμως ότι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Θύμησε μου.
0: Ποιος από όλους τώρα
2: έχει Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί είναι πολλοί τώρα που κατεβαίνουν.
2: Δεν κατεβαίνει σε εκλογές και δεν κάνει ένα καινούργιο κόμμα για να πάει να δώσει την πρωθυπουργία αλλού.
1: Ένας πρώην πρωθυπουργός όμως. Το συμφωνώ σε αυτό που λες. Ένας πρώην πρωθυπουργός όμως, άμα πάρει 15% θα είναι μια αποτυχία για αυτόν. Άρα. Τι θα κάνει.
2: Μπορεί να.
1: Δεν θα είναι καλύτερα το κόμμα του να διεκδικήσει, να πάρει την πρωτοθέση.
2: Άμα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να μείνει 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να πάει μετά, πιστεύοντας
1: δηλαδή,
2: ότι.
1: Ο Τσίπρας που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση για να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Τώρα δεν είναι τίποτα.
1: Έφυγε όμως
2: από κάτσει 4 χρόνια και βαράει τον Μητσοτάκη, τον καινούριο, δεν ξέρω. Μπορεί να ελπίζει ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργός νέος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει πει στη συνέντευξη σε εσάς ότι είναι η τελευταία φορά που διεκδικεί.
2: Και ο Γεωργιάδης είπε χθες να τον πείσω να πάει και τέταρτη.
0: Εντάξει. Θέλει ο κύριος Γεωργιάδης κι άλλο. Λοιπόν, αν είναι λοιπόν η τελευταία, γιατί ο Τσίπρας να μην θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει να είναι ο επόμενος αμέσως μετά τον Μητσοτάκη, από τη στιγμή που τώρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν μπορεί να τον κερδίσει.
1: Γνωρίζοντας τον Τσίπρα, επειδή ο Άντωνης ξέρει καλύτερα τον Τσίπρα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνει σε εκλογές και έχει φτιάξει ένα κόμμα και έχει κάνει όλη αυτή την εκστρατεία για να είναι δεύτερος με ένα ποσοστό 15%.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσει
1: δηλαδή.
0: Και
1: να είναι ξανά αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μπορούσε να έχει παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση πριν 2 χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και πιο ισχυρός κιόλας.
2: Μα επέλεξε να φύγει.
1: Ήταν ο απόλυτος παίχτης τότε. Μόνος του ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν κανένας άλλος.
0: Ναι, αλλά ήταν ηττημένος τόσες φορές.
2: Και όλος πήγε 41%.
1: Δεν ότι θα κερδίσει σε 4 χρόνια.
2: Όχι, θα κερδίσει. Θα πάρει ένα καλό ποσοστό σαν αξιωματική αντιπολίτευση και θα μείνει 4 χρόνια. χρόνια με τη λογική ότι δεν θα κυβερνάει για πάντα η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θέλουν και οι δύο να κάνουν κυβέρνηση, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέχρι τις κάλπες, μπορεί να γίνει απόλυτη ανατροπή. Αλλά αν θέλουν και οι δύο να κάνουν κυβέρνηση, πρέπει να κάτσουν σε ένα παλιό τράπεζο και να πούνε τι κάνουμε.
2: Αν θέλουν να κάνουν και οι δύο κυβέρνηση, δεν ξέρω, μπορεί το Πασόκ να είναι πρώτος, ο τρίτος πρέπει να δεχθεί τον δεύτερο για πρωθυπουργό.
1: Ή το δεύτερο ή ένα κοινό πρόσωπο το οποίο θα βάλει και τους δύο, θα τους έχει και τους δύο μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, λέω εγώ τώρα. Μπορεί ας πούμε να εμφανιστεί ένας Γιώργος Παπανδρέου, που είναι κοινής αποδοχής.
0: Όπου γίνεται όλο και καλύτερα.
1: Λέω εγώ τώρα, πρώην πρωθυπουργός και αυτός, και να πει όπα, τώρα θα αναλάβω εγώ. Τι θα πει ο
0: Γενικώς δεν έχει μείνει πρώην πρωθυπουργός που να μην παίξει ένα ρόλο.
2: Συγγνώμη,
0: έτσι.
2: Γιατί ο Ανδρουλάκης, άμα έχει 19% και ο Τσίπρας 16%, να μην πει εγώ θα είμαι ο πρωθυπουργός. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, θα το πούνε. Α. Αλλά δεν θα συνεργαστούν στο τέλος.
0: Γιατί δεν τον φωνάζει μία μέρα στον εξώστη.
2: Ποιο να του
0: το γολοκυθά.
1: Στείλε μου λίγο.
2: Τον τρίτο.
0: Λοιπόν, μη φύγεις. Μείνε όπως είσαι.
1: Μην αλλάζει τίποτα που λέει και το τραγούδι.
0: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Θα τον πάρω στα Χόντο Σέντερ. Πάμε να βρούμε εκεί πέρα νέες συλλογές.
0: Με τον Αντώνη στα Χόντο Σέντερ.
1: Τι θα πάρουμε, ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, δώρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε τη βαλίτσα σου. Στη Θεσσαλονίκη. Θα πήγαινε, έλα. Στα Χόντο Σέντερ όλα αυτά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο Περιστέρι, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από τα 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαέσε και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεάτρου Πόλη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίδης, δήλωσε στον Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στην Ιρλανδία με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες και τις αιτιάσεις της Άγκυρας σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα, συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, όπως μετέδωσε πριν από λίγο ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν Ρώσο με ελετωνικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Κατά εξακολούθηση, ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανηλική. Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, θα παίξουμε το γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης.
15: Να ξεσκονίσει ο Δανανάς.
14: Όχι, να ξεσκονίσει εκείνανας.
15: Όχι, εγώ θέλω εδώ.
14: Άσε με ρε κοπέλα μου, άσε με και είναι Σάββατο και Σαρακοστή, άσε με.
15: Τότε θα έρθω αύριο που είναι Κυριακή.
14: Όχι, αύριο είναι αργία και θα το βρεις κλειστό το μαγαζί.
15: Εγώ θα έρθω, πάρ' θα έρθω.
14: Πρέπει να από εδώ.
15: Κάμπαμπίνα.
14: Τι διάολο σε τραλοκομείο έπεσε.

ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι καλύτερα τα πράγματα στην Παιανία. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που είχαμε νωρίτερα εκεί κοντά στο αεροδρόμιο και αποκαταστάθηκε προφανώς και η κυκλοφορία στο Κοροπή, τα προβλήματα που είχαμε νωρίτερα. Πάντως, ανεβαίνοντας στον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση μετά την λεωφόρα Αθηνών. Έχει κινησούλα λίγο αμέσως μετά εκεί στα Κτέλ και λίγο μετά. Όπως επίσης και λίγο πριν την Λένορμαν. Και η Λένορμαν Δυραχείο, εκεί έχει κινήσει αρκετή. Ανεβαίνοντας, μπαίνοντας στην Αττική Οδό από τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση αρκετή. Φυσικά, μπαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ηρακλείου. Κατεβαίνοντας, κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ένα κομμάτι κολλάει και μέσα στην Αττική Οδό από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και μετά το Μαρούσι, κατεβαίνοντας προς Ελευσίνα. Το κέντρο είναι καλύτερα τώρα τα πράγματα. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κίνηση μόνο εκεί λίγο στη Βουλιαγμένης. Επίσης, παραλιακή πολύ καλύτερα. Ο Καρέας πολύ καλύτερα. Ο Πειραιάς πολύ καλύτερα. Και έχουν ερεμήσει τα πράγματα και στην Σχιστού που είχαμε πριν προβλήματα και στη Λίμνη Κουνδούρου. Έχει λίγο κίνηση μόνο από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Κλασικά, τέτοια ώρα πάντα έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και ένα κομμάτι που κολλάει πάντα, πάμε γρήγορα στα βόρεια. Κίνηση στη Νέα Ερυθρέα, στο φανάρι Θησαιός και Χαρλάτρου Κούμπη. Τα βλέπουμε τώρα όλα στους κάρτες. Αν έχει τα λικόνα, 210-48-00-170-174. Και το Βασίλης και λέει από Μεσογείον και Κατεχάκη μέχρι και το Χίλτον, Ηλίζιαν παρακαλώ, δεν δουλεύει κανένα μα κανένα φανάρι, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα ρωτήσουμε τώρα και όλα τι γίνεται, τι λέει η τροχιά για όλο αυτό. Αν είναι τώρα, α πούμε, τελευταία λεπτά, τώρα μας το στείλε πριν από ένα λεπτό. Ο φίλος ο Βασίλης, δεν δουλεύει κανένα φανάρι. Αν το έχετε δει κι άλλοι αυτό, στείλτε μας πόση ώρα είναι αυτό δηλαδή. Πόση ώρα είναι και τι πρόβλημα δημιουργεί στους δρόμους κατεβαίνοντας λοιπόν από Μεσογείον και Κατεχάκη μέχρι και το Ηλίζιαν.

0: υπάρχουν και οι φίλοι Αντώνη Ατζολέτο. Μαζί μας παραμένει ο Αντώνης Ατζολέτο, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ, αρθογράφος καθημερινής και όλα αυτά που έλεγε νωρίτερα η Μαρία. Και φυσικά ραδιοφωνικός παραγωγός στην εκπομπή στον Εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη. Από ο Γιάννης Καντέλης κατήγγειλε ότι είναι η ώρα του Αντώνη και απλά συμμετέχει.
1: Όχι, όχι, είναι το αντίστοιχο, είναι η ώρα του Γιάννη. Είναι το καθημερινά με τον Γιάννη και τελικά το κάναμε στην
0: αρχή. Α, έτσι, το ίδιο λέγει στο διαδρόμο για σένα. Είναι καθημερινά με τον Αντώνη, μας έλεγε ο Καντέλης. Εσύ λες ότι είναι καθημερινά με τον Γιάννη.
1: Καθημερινά ή στον Εξώστη με τον Γιάννη.
0: Α, στον Εξώστη με τον Γιάννη είναι. Ναι, ο ένας θα ρίξει τον άλλον. Ότι η εκπομπή είναι το.
2: Είναι και οι δύο πολυμετριόφρονες, κατάλαβες.
0: Έχω βάλει κι εγώ κάποια στιγμή το χεράκι μου για αυτό το τρομερό δίδυμο. Κάποια στιγμή κι εγώ στην τηλεοπτική ιστορία που έχουν γράψει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ήταν το αγαπημένο μου δίδυμο, να ξέρεις. Και πάντα ήθελα να είμαι στο κοντρόλ μαζί τους.
1: Πω, τι ωραία που περνούσαμε.
0: Τι ωραία που περνούσαμε.
2: Νομίζω όμως.
1: Αυγουστιάτικα.
2: Από τότε έχουμε να τους δούμε μαζί να κάνουν εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Τι θέλεις τώρα, εσύ. Αβασχώρης και τα καλοκαίρια.
2: Όχι, ο Εξώστης καταλαβαίνεις ότι είναι μια καινούργια αρχή, Αντώνη μου.
0: Άρα τι έγινε, φύγει ο Κολοκυθάς και φύγανε.
1: Την κάναμε και εμείς.
0: Δεν σχόλει κανένας,
2: Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις όντως από εκείνους που θεωρούν, γιατί λες για τον Τσίπρα του 2014, που τότε ήσουν 12 χρόνια μικρότερος.
1: Αν όχι, ήσουν 12 χρονών.
2: 12 χρονών δεν ήσουν, Αντώνη. Συγγνώμη που στο λέω. 12 χρόνια μικρότερος και παρακολουθούσες από τότε Αλέξη Τσίπρα. Και από πιο πριν, ναι.
1: Ναι, βέβαια, από το 11-12 εκεί πέρα.
2: 11-12 μετά ήρθε το 15, βέβαια, εκεί που αποκλειώθηκαν.
0: 15 χρόνια παρακολουθούσα τον Τσίπρα με 2 χρόνια ένα κενάκι, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξεχάσω.
1: Και τότε το παρακολουθούσα. Στο κενό.
2: Και πάντα το λέω σε όλους μου τους φίλους, να ξέρεις αυτό. Το 2015 με τη διαπραγμάτευση των 17 ωρών που ήσουν εκεί πίσω από τις πόρτες τις φραγισμένες και περιμένατε στο χαλάκι που καθόσασταν και γράφατε τη μοκετούλα ό,τι μπορούσατε από πληροφορίες, δεν θα ξεχάσω εκείνη την ημέρα που χτυπάει το τηλέφωνο, νομίζω με βιντεοκλήση μιλήσαμε αν δεν κάνω λάθος, και μου λες τελείωσε, συμφώνησαν, πάρτε μια βαθιά ανάσα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι θα βγαίναμε στο πρωινό.
2: Ναι, που ήμασταν με τον το Δημήτρη.
1: Και ακόμα στην πρώτη σύνδεση δεν είχαμε εικόνα. Και τι θα πω εγώ τώρα στον κόσμο.
2: Αφού δεν έχουν τελειώσει.
1: Ναι, δεν έχουν τελειώσει.
0: Και τι ώρα είχαν βγει. Εκεί γύρω στις 8.
2: Μετά τις 6 ή 7.
1: Μετά 7 κάπου εκεί.
0: 7 εκεί θα είχαν βγει, το θυμάμαι.
1: Και άντε μετά να μαζέψεις τι είπαν, τι δεν είπαν, ποια είναι η συμφωνία.
2: Καταρχάς η χώρα μένει στο ευρώ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το πρώτο και βασικό που περιμέναμε όλοι να μάθουμε είναι ότι δεν έχουμε πάει σε οριστική ρήξη που αυτό δεν έχει επιστροφή. Και θυμάμαι τον Αντώνη πάρα πολύ ανακουφισμένο. Θυμάμαι το πρόσωπό του να λέει: Οκ, συμφώνησαν. Τώρα μαθαίνω τις λεπτομέρειες. Έχεις δει κάτι πιο δυνατό δημοσιογραφικά?
1: Όχι. Αυτή η περίοδο, όλο το επτάμινο με αποκορύφωμα.
2: Από την περίοδο
1: αυτό,
2: αυτή πιο.
1: Ναι.
2: Η ανακοίνωση
1: βράδυ του δημοψηφίσματος, σίγουρα πάλι στις Βρυξέλλες ήμουνα και σίγουρα το 17ωρο. Αυτά. Και, ναι, και η μέρα του δημοψηφίσματος σίγουρα.
2: Τα θυμάσαι και σκοτίνιασες, ρε Αντώνη.
0: Όντως, γιατί έφυγε.
1: Δεν σκοτίνιασα. Ήταν δημοσιογραφικά, ήταν θησαυρός. Δηλαδή, είχε κάθε μέρα κάτι να ψάξει και να λες.
0: Ναι. Είναι ιστορία της χώρας αυτά. Ναι. Ήσουν μέρος από την πλευρά των δημοσιογράφων στην ιστορία του τόπου. Τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό ποτέ. Θα το γράψω βιβλίο.
2: Είσαι τόσο παλιό πια που είσαι κομμάτι τη ιστορία.
0: Όταν αποσυρθεί στον Αγιώκαμπο κάποια στιγμή και θα θυμίζει το
2: βιβλίο. Ναι. Σε σοφίτες πάνω θα είσαι.
1: Θα φτιάξω μια σοφίτα στον Αγιώ Καβό.
0: Για
2: με γατούλες γύρω-γύρω.
0: Φτιάξε έναν Εξώστη.
1: Θα πάρω και τον Καντέλη μαζί.
0: Και να γράφετε εκεί πέρα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Τα δικά σας. Αυτό ήθελες να το ρωτήσεις. Όχι, όχι κάτι σύγχρονο.
2: Όχι, ήθελα να το.
0: Για πάμε στο σύγχρονο.
1: Ρώτα και να φύγει. Θα πάρω το μπισκοτάκι μου να φύγω.
2: Εντάξει, θα φύγει σε 5 λεπτά.
1: Μου δίνουν δώρο εδώ, αγαπητοί ακροατές.
2: Τώρα άλλωστε είσαι και. Δύσκολο να σε βρίσκουμε. Κατάλαβε. Λοιπόν, που είναι όλη μέρα εδώ. Πιστεύεις ότι αυτές οι εκλογές που έρχονται θα είναι οι πιο ενδιαφέρουσες των πολλών τελευταίων ετών?
1: Θα είναι ενδιαφέρουσες. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι εκλογές του 12. Θυμάστε τι είχε συμβεί με τις διπλές εκλογές.
2: Σε σχέση με το 19 όμως.
1: Και το 15, ναι, που ξέραμε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Όπως και το 23 ξέραμε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Αλλά και το 23 είχε έκπληξη, γιατί δεν ξέραμε ότι ο Τσίπρας θα πέσει το 17% στο τέλος.
2: Νομίζω ότι το 23 τέτοιες μέρες, αυτές που διανύουμε τώρα, έβγαζαν καινούριο αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν τα Κασελάκης και λοιπά. Παίζουμε στη διαρκώς.
1: Αυτά είναι που δεν θέλω να θυμάμαι. Που είπες πριν.
2: Εκείνο το συνέδριο.
1: Ναι. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί τον πρώτο, λογικά, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανατροπή, το ξέρουμε. Πρώτη φορά έτσι υπάρχει αυτή η μάχη μεταξύ του δεύτερου και τρίτου, αν υπάρχει μάχη.
0: Σωστά. Σωστά. Και πρέπει να δούμε και πώς θα είναι αυτός ο πρώτος. Γιατί αν έχει προκύψει κόμμα Σαμαρά ή κόμμα. Ή τα άλλα κόμματα έχουν ενισχυθεί περισσότερο. Λέβαια. Το κόμμα του Βελόπουλου, γιατί σχεδόν Καριστιανό δεν βλέπω να ενισχύεται περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το Κασιδιάρη που θα κατέβει κάποια στιγμή να κάνει κόμμα και αυτός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν τον αφήσουν.
1: Ναι, θα γίνουν μήλος ακόμα όταν μπουν κι αυτοί.
0: Όλοι αυτοί θα έχουν μια δύναμη. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε απλά αυτά που ζήσαμε κάποτε. Δηλαδή με κόμματα, μια πολυδιάσπαση, ένα πράγμα.
2: Αν ο Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που ο Τσίπρας αποσύρθηκε και έγιναν όλα όσα έγιναν. Και είχε καταφέρει να κερδίσει αρκετό κόσμο του κέντρου και υπήρχε δυναμική αυτή τη στιγμή. Ο Τσίπρας θα δημιουργούσε το κόμμα.
1: Νομίζω όχι. Θα κατέβαινε για να βγει τρίτος, τέταρτος. Όχι, ναι. Δεν θα είχε λόγο. Δεν θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Ενώ τώρα, άμα έβλεπε τις ομιλίες του τον τελευταίο ένα χρόνο πριν φτιάξει το κόμμα, μιλούσε συνεχώς για το έλλειμμα της αντιπολίτευσης. Το φτιάχνει δηλαδή. Σιγά σιγά το χτίζε. Βλέποντας ότι δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Έκανε ένα μπαμ το Πασόκ εκεί μετά την εκλογή του Ανδρουλάκη. Μετά έπεσε πάλι.
0: Και τώρα θα κάνει μπαμ πάλι.
1: Και αν το λέει ο Γιάννης.
0: Το απόψε κανείς μπαμ.
1: Έτσι θα δει.
2: Αντώνη, παίρνεις το μπισκοτάκι σου.
1: Παίρνω το μπισκότο μου το δω.
2: Για να γλυκάθει.
1: Θα μου έχετε κάθε φορά κάτι που έχουμε.
0: Φυσικά.
2: Ναι. Θα σου βάζω το σοκολάμι και αυτοκόλλητο αναλόγως από πόσο καλά τα λες.
0: Αυτά να τα πεις και στους υπόλοιπους του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι όταν έρθουν εδώ πέρα θα έχουν και το μπισκοτάκι τους.
1: Θα έρχονται εδώ.
0: Δεν νομίζω.
2: Ποιος λέει όχι σε ένα μπισκοτάκι. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σα,
2: Αντώνη. Μα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Κοίταξε τώρα με κοστούμι, κυκλοφορεί όλη μέρα.
0: Τι να κάνει για αυτό που μπορεί να πας στιγμή να βγεις τηλεόραση. Μήπως να ρίξουμε το κουβεντάκι μας τώρα, πώς είμαστε.
2: Να ρίξουμε το κουβεντάκι μας ευθύς αμέσως, ήρθε η ώρα.
0: Είναι και σχετικό με αυτά που λέμε γι' αυτό.
2: Καλύτερα, είστε 5.
0: Έχουμε και άλλο στις 5 παιδάκι.
2: Τέλεια, φύγαμε.

0: φύγαμε τώρα για τη μάχη της οικονομίας, παιδιά, στα κουβεντός.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό να συζητάμε κάτι οικονομικό που φάγει όλους.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι εκλογές αυτές στην οικονομία θα κρυφθούν.
1: Όπως πάντα και όπως πρέπει.
2: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης εφάρμοσε μια πολιτική με επιλογή και έχουμε την απόλυτη καρτελοποίηση στην αγορά, το νιώθουν οι παραγωγοί. Διότι δεν μπορούν να πουλάς τάρι 17 λεπτά να τρως 2-2,5 ευρώ το ψωμί.
3: Το ακούω από την αντιπολίτευση. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει χίλιους φίλους, από αυτούς στηρίζεται, σούπερ μαρκετάδες, βιομήχανους, ολιγάρχες, πολύ πλούσιους και τον καθεξή. Μπορεί να μην συμπαθεί κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς ότι είναι το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς. Πώς έγινε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κόμμα? Με τους χίλιους αυτούς φίλους.
4: Με όλα τα κόμματα και με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, να έχουν αρνηθεί 9, 10, 15, χωρίς το λογαριασμό φορές, την πρόταση του ΚΚΕ, αφαιρέστε, μην πω κανένα βαριά λέξη, το την φορολογικό φουμπουά από τα είδη βασικής ανάγκης.
5: Είναι μια παραταμένη ισχροκέρδεια μαζί με τους έμεσους φόρους που κάνουν για τα εισοδήματα του Έλληνα την κατάσταση αφόρητη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τι λύνεται? Με εθνικές συμφωνίες? Με παρακάλια? Παρακάλια είχαν και με τις τράπεζες.
6: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάληξη? Γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη και επιλογή του Κυριάκου. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και δεν το ξέρουμε. Α, δεν γίνεται να το κάνουμε, άμα αντιπάθαμε.
0: Σας εξηγήσαμε πριν από λίγο τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, με τον κύριο Ατζόλετο. Ξέρουν τίποτα τα στελέχη, λες, ή δεν ξέρει περισσότερο, Αντώνης?
0: Ποντάρω 100% στο 2.
7: Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Εμείς μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει καμία φορολογική επιβάρυνση στην κατηγορία των μικρών, των ασθενέστερων και των μικρομεσαίων. Μιλάμε για μια χώρα που μετά από 8 χρόνια περίπου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι όλοι οι δείκτες στον πάτο.
0: Μην νομίζετε όμως, η Νέα Δημοκρατία είναι σε απόλυτη, παιδιά, ετοιμότητα. Ασχολείται λίγο με το Σαμαρά τώρα, αλλά παρακολουθούν όλα τα ζητήματα παράλληλα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λίμωνο, αυτοί φούντουσαν τον Τσίπρα. Αυτοί τον έφτιαξαν και είπαν: Ο Τσίπρας θα φέρει τα ίδια τα προγράμματα κτλ. Δεν θα είχαν έτοιμες απαντήσεις.
8: Θα έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0 το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2-0. Και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έξυπνο να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος ο οποίος εγγενίασε μουσαμάδες δεν έχει καμία αξία τι θα πει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα το πιο βασικό είναι να εξηγήσουν τα κόμματα, να έχουμε αυτή τη φανταστική ιδέα που οι άλλοι δεν το έκαναν. Πού θα βρούμε εμείς όμως τα χρήματα, πού θα βρούμε τα λεφτά, κύριε?
1: Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα όμως? Είναι πια σταυρό και κούρευτο. Η κυβέρνηση ζητάει από το Πασόκ και από την Ελλάς πια και από όλα τα άλλα κόμματα, αλλά κυρίως από την Ελλάς και το Πασόκ, να τους πούνε πού θα βρουν τα λεφτά. Η κυβέρνηση όταν ανακοινώνει δεξιά, αριστερά κτλ., του ζητάει κανένα να του πει πού θα βρει τα λεφτά?
9: Είναι ο πολιτικός που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα όταν δεν είναι πρωθυπουργός, άρα στα λόγια, και αυτός που έχει βάλει τους περισσότερους φόρους και έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα τους πολίτες, όταν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Κάθε ομιλία του κ. Τσίπρα είναι κάποια δισεκατομμύρια. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Πασόκ, να σου ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ βλέπω πράγματα, αλλά ετοιμάζεται και αυτό?
0: Εννοείται. Ετοιμάζεται γενικώς μετά τη ΔΕΘ, πάει τώρα να πάρει φόρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, το λες.
0: Για να προσπεράσει αμέσως μετά τον Τσίπρα.
1: Ωραία, φίλε.
10: Όταν έχεις φτάσει δύο προέδρους, δύο πρώην προέδρους κομμάτων, τώρα δύο πρώην προέδρους, τότε πρόεδροι, να τους ανεβάσεις στον εξώστη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο να πω για τα περαιτέρω.
0: Εν τω μεταξύ, αντί να ασχολούνται με την κυβέρνηση, ασχολούνται ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, το Πασόκ με το Τσίπρα και ο Τσίπρας με το Πασόκ.
1: Είναι αυτό που λένε απλά και λαϊκά, όσο δεν στάνε λεπού.
9: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεων. Θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν. Πρώτη κατηγορία είναι η συνεπής και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Ναι.
11: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κοιτάξτε εκεί, μωρέ Μαναλιό.
10: Σικουδιά, κουβαλάω και κρασί. Αλλά δεν στο λέω.
9: Και γιατί δεν μου το λες?
10: Γιατί είμαστε οχθροί. Δεν
9: και τι δεν τις κάνεις εσύ, Διονταμιτζάνες, κρασί και τσικουδιά, ε?
10: Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω.
9: Με ποια τον αραβωνιάζει?
10: Με τη Λενιό, την κόρη του Κωνσταντογιωργάκη. Αλλά δεν στο λέω.
9: Τη Λενιό του Κωνσταντογιωργάκη?
10: Μεγάλη πρίκα. Περτικαλιές, χαρούπια, μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Οχτρή δεν είμαστε.
11: Λοιπόν, σας είπαμε πριν από λίγο ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο, 43χρονο και 38χρονη Γερμανίδα, για το νεκρό μωράκι, για το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η Ρένα Φιλαμουράκη σήμερα παρουσίασε στην εκπομπή μας στο Live View ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το τι αντίκρισε ο ιατροδικαστής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση και έκανε την ιατροδικαστική εξέταση στο ΑΤΑΦ που είχε μεταφερθεί αυτή η βαλίτσα με το νεκρό μωρό. Γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα.
12: Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι Μαρία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, ο ιατροδικαστής, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ο κύριος Σημεών Μεσογείτης. Ο γιατρός πήγε στο αστυνομικό τμήμα, αντίκρισε το μωρό εκεί. Εδώ υπάρχει μια αστάθεια, παιδιά, σχετικά με το αν αυτό το πλασματάκι υπήρξε μέσα σε ένα δοχείο ή όχι. Ο ιατροδικαστής το αντίκρισε σε μια σακούλα, διότι μιλάμε για ένα μωρό, όπως ξέρουμε, ηλικίας 8 με 9 μηνών, που το ύψος ενός μωρού σε αυτή την ηλικία κατά μέσο όρο είναι περίπου 80 εκατοστά, δηλαδή μιλάμε σχεδόν για ένα μέτρο ανθρωπάκι. Τώρα στο θέμα θέμα αυτό του προκλήθηκε ανατριχύλα και εκείνη την ώρα αλλά και κατά τον ιατροδικαστικό έλεγχο.
11: Ξέρετε τι σημαίνει, συγγνώμη Ρένα μου που σε διακόπτω, ξέρετε τι σημαίνει ένας γιατρός να λέει ότι αυτό δεν αντέχεται ούτε από γιατρό? Και είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση που σου χρησιμοποίησαν οι πηγές σου, Ρένα, με τις οποίες μίλησες, ότι αν ένας άλλος άνθρωπος έβλεπε αυτές τις εικόνες...
12: Θα έχανε τον ύπνο του, μου είπανε χαρακτηριστικά. Ότι θα έπεφτε, ξερός να το πω εγώ λαϊκά. Είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα από τα πιο έτσι αποτρόπαια εγκλήματα που γνωρίζουμε στην ελληνική ιστορία, στις αστυνομικές ειδήσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Τώρα, το πιο συγκλονιστικό και σοκαριστικό, παιδιά, στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο θάνατος του μωρού ήταν μαρτυρικός. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για κάποια ώρα, ίσως για πολύ λίγα λεπτά, το μωράκι αυτό καταλάβαινε και πονούσε. Μας ανέφεραν αυτές οι...
11: Δεν έφυγε ακαριά από τη ζωή, άρα...
12: Όχι,
11: να πεις τώρα, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά και... Πόσο εξοργιζόμαστε με το γεγονός ότι είχαν γίνει αναφορές και καταγγελίες για αυτή την οικογένεια. Το έχουμε πει, το έχουμε συναντήσει τόσες φορές. Παρ' όλα αυτά δεν απετράπει το χειρότερο. Και εδώ το γεγονός ότι 2 χρόνια μετέφεραν και μετακινούσαν τη σωρό του παιδιού και αυτός ο τύπος, μου έρχονται διάφορα να χρησιμοποιήσω αλλά δεν θα το κάνω, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του και εκείνου και της συντρόφου του. Το γεγονός ότι βγαίνει τώρα και λέει το παιδί είχε αυτά τα τραύματα γιατί με μαχαίρι προσπαθούσα να βγάλω τον πάγο, ενώ την ίδια ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε διάφορες αναρτήσεις με AI που παντού έβαζε τον εαυτό του να κρατάει όπλα, ήταν τόσο άντρας
2: συγκεκριμένος. Ναι.
11: Τώρα βλέπω ότι κάνει την κότα. Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν πιστευτά.
2: Τα ρίχνει στη γυναίκα, η γυναίκα τα ρίχνει σε αυτόν. Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Με κρατάω από αυτά που έχει πει Ρένα τόση ώρα, ότι άμα σοκαρίστηκε μέχρι και ο ιατροδικαστής που έχει δει τα πάντα στη ζωή του. Σκέψου τώρα. Σκέψου μόνο.
12: Σου, που είναι πολλά χρόνια ιατροδικαστής.
2: Ναι, ναι.
11: Πολύ έμπειρος, ναι.
12: Το θέμα, μόνο αυτό να προσθέσω εγώ, παιδιά. Γιατί καλά ρίχνουμε τις ευθύνες μετά τις καταγγελίες, ποιος ασχολήθηκε, τι δεν ασχολήθηκε. Καλό είναι να έχουμε λίγο τα μάτια μας όλοι ανοιχτά. Εγώ ειλικρινά με αυτό το έγκλημα θεωρώ ότι η ευθύνη έχουμε όλοι. Όταν λέω όλοι, ο διπλανός σου, ο γείτονας, αυτό που άκουσες, αυτό που είδες, αυτό που έκανες ότι δεν είδες ή δεν άκουσες. Λίγο τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε πόσα παιδάκια βοήθητα, γιατί δεν είσαι ένας ενήλικας που μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
11: Φυσικά.
12: Έτσι και να μην πεις. Είσαι ένα μωρό. Όλοι έχουμε ευθύνη.
11: Ευχαριστούμε,
2: ναι.
11: Ρένα.
2: Σωστά τα λέτε. Ρένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους καλούς φίλους. Λοιπόν, εμείς έρθουμε ξανά σε λίγη ώρα, έτσι. Ναι. Σε λίγη ώρα επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 6.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού. υπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
22: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
23: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην Αττική Οδό στο ύψος της μεταμόρφωσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο αλλά και στις εξόδους για Λαμία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ταγίπ Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφων, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, μετέδωσε ο γερμανικός τύπος. Πρόκειται για έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο και έναν ρώσο με λετωνικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Πάντως, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Στο μεταξύ, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα, αφού η Γερμανία επέριψε στη Ρωσία την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γερμανός επιτετραμένος κλήθηκε στο Υπουργείο μετά από αντιρωσικές ενέργειες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην Κάριστο. Λίγο μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Νωρίτερα είχε στάλει μήνυμα για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού θεατρού πολύ να κατευθυνθούν προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε στο Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Όπως είπε, η φωτιά κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια. Ευτυχώς, τόνισε, δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος του 26χρονου Αυγανού, ο οποίος είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Επιπλέον, το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος της Ενώσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών. Εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν εφεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Αίτηση προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Η γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η οποία στήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια στην εφημερίδα της Πάτρας Γνώμη, ο απατεώνας την προσέγγισε λέγοντας ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τη ζητούσε να καταβάλει κάποια χρήματα, τα οποία θα της επέστρεφε πολλαπλάσια, καθώς είχε επιδείξει φιλανθρωπικό έργο. Μάλιστα, ο δράστης έκανε βιντεοκλήσεις στη γυναίκα, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παραποίησε την εικόνα και τη φωνή του Ρονάλντο, καταφέροντας να πείσει τελικά τη γυναίκα ότι επρόκειτο για το διάσημο ποδοσφαιριστή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Στις 5.30 παίζουν Μαρκοκηφισιά.

0: Κωνσταντινούπολη-Φωτιά, στις 8 ΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητο και στις 14 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

θεωρώ ότι σήμερα αντίπαλος μου είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Θα περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να έχει πάρει κάποια μηνύματα τουλάχιστον.

0: 5 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα και σήμερα μέχρι τις 6. Μόλις έβαλε γκολ η ΑΕΚ, γιατί έχουμε και το κύπελλο σε εξέλιξη και προελάδος. Και το βλέπουμε.
1: Και το, όχι, ρε, εσείς να σας πω.
0: Και
1: κάτι.
0: Το βλέπουμε από το Sky.
1: Επειδή ναι. Πάντα η ΑΕΚ είναι η πιο ρηγμένη.
0: Ναι.
1: Και είναι, ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε. Είναι πιο ρομαντική η ΑΕΚ, δίδες, ρε παιδί μου. Και είδες πόσο το χάρηκαν τις προάλλες.
0: Τέλος
1: πάντων, έχουμε άλλα θέματα τώρα. Φανάρια Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ναι. Μεσογείων δεν λειτουργεί κανένα, παιδιά.
0: Η Σοφία Γαλάνη το ψάχνει τόση ώρα.
1: Μας το έχετε στείλει, ναι. Πάρα πολύ, το έψαξε και λέει ότι έχουμε γενικευμένη πτώση τάσης, αυτό μας λέει η τροχέα. Αποκαθίσταται σταδιακά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους αν δεν υπάρχουν φανάρια.
0: Μα μας το έλεγε πριν ένας φίλος ότι από, από ψηλά, από Κατεχάκι και κατέβαινε προς τα κάτω, προς το κέντρο, ήταν όλα τα φανάρια χαλασμένα μέχρι το Χίλτον. Δεν είχε κανένα φανάρι. Μας έστειλε 3 και 35, αν δεν κάνω λάθος το μήνυμα. 4 και 35, συγγνώμη. 4 και 35, όπου είχαν. Να το. Από Μεσογείο και Κατεχάκι μέχρι και Χίλτον δεν δουλεύει κανένα, μα κανένα φανάρι, παιδιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και αυτό έψαξε η Σοφία Γαλάνη, το άκουσε. Και είναι γενικευμένη πτώση τάσης και σιγά σιγά αποκαθίσταται. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Γι' αυτό το λόγο, αν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία, γιατί είναι μια καλύτερη ώρα γενικώς πάντα. Αλλά άμα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, είναι πολύ λογικό. Δεν έχει τόσο κίνηση. Έχει ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Στο κατέβασμα δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει μόνο κλασικά από το Ψυχικό μέχρι και την Αλεξάνδρας. Κάθε μέρα έχει τέτοια κίνηση λόγω των φαναριών. Στο Ανωδικό έχει λίγο πριν τη Μαβίλη μέχρι να φτάσετε εκεί στη Μιχαλακοπούλου, για να φύγετε για Μιχαλακοπούλου. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε. Επίσης στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα πια. Εντάξει, Πανεπιστημίου Σταδίου έχουν όλη τη μέρα κίνηση και ο Πειραιάς είναι καλύτερα και ο Κηφισός είναι πολύ καλύτερα. Ένα κομμάτι μόνο να πούμε στο Κηφισό για να προχωρήσουμε. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό έχει κίνηση λίγο πριν και ένα μεγάλο κομμάτι μετά την Αττική Οδό. Μεγάλο κομμάτι.

και 13 πρώτα λεπτά. Εκτάκτος μας ακούτε και σήμερα. Θα συμπορευτούμε μέχρι και τις 6. Μέχρι και τις 6 λοιπόν θα είμαστε και σήμερα μαζί. Οπότε ήρθε η ώρα για τα δεύτερα ζεστά υπέροχα κουβέντος, παρακαλώ.

0: Μετά παντού στην Τσιπριάδα που τη συζητήσαμε εκτενώς.
1: Πάμε και Σαμαριάδα.
0: Νέο κόμμα στη χώρα, νέα ανακατοσούρα.
1: Και δεν έσαναν όλα όσα έχουν γενικώς. Ήρθε και το Άιζο με τα φύλλα.
2: Σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ειδοποιή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το Σοφίλο Άρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν μου κάνει και καλό.

0: Πάντως έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα να κάνει ο κύριος Σαμαράς κριτική για την εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει, ας πούμε, μια κουβέντα για τον Αχιλλέα του.
1: Όχι, ούτε τον Αχιλλέα του, για τις προκλήσεις Τουρκίας, για τις απαντήσεις Ελλάδας.
0: Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει?
1: Βρήκε χώρο για να πετρίτης και λέει, όπα, τώρα θα τυχώσω εγώ, Σαμαρά.
2: Ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία, πήγε στην Τουρκία το 2013 και υπέγραψε 25 συμφωνίες. Το 2014 συνάντησε τον κύριο Ερντογάν στο Κάρντιφ και μάλιστα το 2014 είχαμε 2.500 παραβιάσεις. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος, πρώτος πρωθυπουργός που το έπραξε στη μεταπολίτευση, μπροστά στον Ερντογάν να θέσει το θέμα του κάζους Μπέλη. Ο κύριος Σαμαράς όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013, άκουσε από τον κύριο Ερντογάν το περίφημο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Άρα κάποιος, ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
0: Και βασικά βγαίνουν όλοι που έλεγαν ότι ο Σαμαράς ήταν κορυφαίος πρωθυπουργός και άλλα τέτοια.
1: Τα έλεγαν, γιατί τώρα έχει αλλάξει το περπάτημα, όπως θυμάσαι, έτσι.
0: Τι έχει πάθει το περπάτημα τώρα?
1: Τώρα έχει αλλάξει τελείως. Τώρα απέναντι.
0: Μ' αρέσει πολύ το έχει αλλάξει το περπάτημα.
1: Άλλαξε.
3: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται έναντι της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά.

0: όλοι του λαός να απαντήσουν τώρα. Ένας με τη σειρά βγήκε. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, για παράδειγμα.
1: Για φαντάσου.
0: Κάποιος πρέπει να μιλήσει, είναι ο Καρατζαφέρης.
1: Για φαντάσου.
0: Και ακολούθησαν.
1: Για φαντάσου. Δεν βγαίνει και πολύ συχνά ο Καρατζαφέρης. Πρέπει να το θυμηθείς. Βγήκε ο Άδωνης σήμερα. Πλεύρης, απάντησε ο Πλεύρης.
2: Για να θυμίσω τα γεγονότα.
0: Να.
2: Ο Άδωνης και ο Μάκης πήγανε επί Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 12 και εξελέγησαν βουλευτές και από τότε εκλέγονται συνεχώς βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα σε κάλεσμα που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρώτες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Που έκανε κάλεσμα στην τώρα Μπακογιάννη που τότε ήταν εκτός κόμματος και στο Γιώργο Καρατζαφέρη να έρθει εν συνόλο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στο Σαμαρά. Δεν δέχτηκε αυτή την πρόσκληση ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Εγώ πήγα, ήταν τότε που έφυγα από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και μάλιστα πήγα στη Νέα Δημοκρατία του 18,5-19% τότε.
0: Εννοείται ότι ο κύριος Πλεύρης τάχωσε τον κύριο Τσούτσια. Δεν τάχωσε όμως τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε βρει τον Τσούτσια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτά που υπόθηκαν δεν πιστεύω να τα λέει και ο πρόεδρος.
0: Ας το μη χτυπάτε τη μιμή εμένα να χτυπάτε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Ήταν ένα λάθος το οποίο υπόθηκε. Δεν το έχω ακούσει από τον ίδιο τον πρόεδρο και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υιοθετήσει κάτι τέτοιο γιατί κατά την άποψή μου εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία ακριβώς γιατί αισθανόμασταν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο πλαίσιο εκείνης της στιγμής της ιδεολογικής κόντρας της αριστεράς που ερχόταν και σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Τι τους έμελε να πάθουν, να θυμηθούν όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι, και να πρέπει να απαντάνε στο Σαμαρά που τους έκανε έτσι νοματέως και σώχονται εκεί σαμαρικοί, συνάμενοι, κουνάμενοι που λένε και κάνουν και προτάσεις.
3: Ο Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν εξαιρώ καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Κορδάς, πρώην υφυπουργός του Σαμαρά, παρακαλώ. Βέβαια, με υπουργό Χατζηδάκη.
1: Υφυπουργός αναπτύξεως. Και όλα αυτά που συζητάμε μόνο στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Και τι θυμήθηκα τώρα,
1: ναι, τι.
0: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από την άλλη, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εθνισυγενές εν τη γενέση του.
0: Πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα φανάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κώστας μας λέει, Ούλοφ Πάλμε, ζωγράφου μέχρι Κοκκινοπούλου,
1: ναι,
0: όλα τα φανάρια δεν λειτουργούν σκέτη κόλαση. Οπότε να εστιάσουμε λίγο στην κίνηση στο κέντρο, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τα πούμε όλα.
1: Όχι, λέμε τα προβλήματα γιατί στο κέντρο ακόμα δεν έχει δείξει ότι έχει κίνηση. Έχει κάποια κομμάτια
0: όπως
1: που κολλάνε.
0: Έχουν προλάβει χάρτες.
1: Μάλλον οι χάρτες ή δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν ανανεωθεί.
0: Γιατί οι ακροατές μας περιγράφουν κόλαση κανονική.
1: Ναι, φανάρια, αν είναι κάποια φανάρια, αλλιώς κίνηση μεγάλη, οι χάρτες αυτήν την ώρα δεν δίνουν. Μόνο στην Κηφισία σιγά σιγά δυσκολεύει το πράγμα. Αυτό το οποίο Κηφισία δεν μας έχετε πει ότι έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το Ούλοφ Πάλμε δεν το δίνει ακόμα, ας πούμε, ότι έχει τόσο κίνηση. Να δούμε λίγο τους δρόμους ξανά πιο αναλυτικά. Όχι. Αλλά μας το λέει ο φίλος, τελείως. Το κατάμε. Προφανώς έχει κίνηση, μας το λέτε για τα φανάρια συμβαίνει όλο αυτό. Υποτίθεται η τροχιά μας λέει ότι αυτό το πρόβλημα θα αποκατασταθεί εντός ολίγου. Ήδη έχει ξεκινήσει το έργο της αποκατάστασης. Άντε να δούμε.
0: Μανιάνα λέει το προηγούμενο Παρασκευό Σάββατο 16 ώρες χωρίς ρεύμα το κέντρο της Αθήνας. Απόψε πτώση τάσης και έχουμε μείνει από φανάρια. Τι γίνεται, παιδιά? Οκ, πληρώνουμε το ρεύμα λίγο παραπάνω. Να το έχουμε όμως, πολύ σημαντικό.
1: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέει, γιατί όντως πληρώνουμε παραπάνω και αυξήθηκε ήδη τον Αύγουστο και αυξάνεται και περισσότερο τώρα το Σεπτέμβριο. Άρα το τσούζει κανονικά. Υπάρχει ατροχείο στη Σταμάτα, στην λεωφόρο Σταμάτας, προς την πλατεία εκεί. Έχει μια σύγκρουση μηχανής με ένα αυτοκίνητο. Τραυματίας είναι ο οδηγός μηχανής, ο δικυκλιστής και τώρα πάνε κλιμάκια της τροχέας. Και πάνε κλιμάκια της τροχέας και στα φανάρια για να συντονίσουν. Ας θυμηθούμε αυτό που έλεγες χθες.
0: Για τους τροχονόμους. Καλά, τώρα όμως
1: είναι χρήσιμη.
0: Τώρα είναι χρήσιμη. Το πρόβλημα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έχεις δει σε κάποιες περιπτώσεις που κατεβαίνουν κάποιοι πολίτες και κάνουν τους τροχονόμους έτσι?
0: Όχι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Εγώ το έχω δει, το έχω εντοπίσει. Έχω βρει
0: κατά. Ποια περιοχή?
1: Έχω δει στο Γαλάτσι, Γαλατσίου και Βεϊκού, όπου είναι και κόμβο ουσιαστικά τώρα. Έχουν κατέβει πολίτες κανονικά με πολιτικά. Πολιτικά με τζιν και πουκάμισο. Ή απίβδησαν ή κάποιοι που ήταν λίγο πιο χαλαροί και προσπάθησαν να συντονίσουν την προσπάθεια.

Γκριοτατή, ΑΕΚ δεν έχει βάλει άλλο γκολ. Προηγείται του ΝΕΣ του Χρυσούπολης 0-1. 0-1, ΝΕΣ, το 20 λεπτό. Ναι, σήμερα έχει πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ κύπελο σήμερα. Παίζει και ο Ολυμπιακός, νομίζω. Παίζει και ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Ωραία, ωραία, ωραία. Σήμερα πολύ ζωηρά τα πράγματα. Και έχει πρόγραμμα βαρύ. Να ενημερώνεστε και από τα δελτία ειδήσεων του Sky και το sky.gr για το ποιου αγώνε βλέπουμε εδώ από την τηλεόραση του Sky την ελεύθερη, αλλά και από το υβριδικό πρόγραμμα.

0: Έχουμε πολύ δυνατή παρέα, κυρίες και κύριοι, εσείς που μας ακούτε τώρα. Είναι εδώ ο Αλέξανδρος, ο οποίος γιόρταζε πριν από μερικές ημέρες.
1: Χρόνια σου πολλά, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Γεια.
0: Γεια.
1: Yeah.
0: Είναι και η μαμά Δέσποινα εδώ, φυσικά.
1: Γεια σα, μαμά Δέσποινα.
0: Γεια σα, μαμά. Γεια σας, μαμά.
1: Δεν πήγε ένα παιδί ανήλικο μέσα μόνο του στο στούντιο.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι. Περίμενε. Θα μιλήσουμε λίγο στο μικρόφωνο τώρα. Κρατάς ένα χρυσό παπούτσι. Τι είναι αυτό το χρυσό παπούτσι?
2: Παιχνίδι.
0: Παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Παίζεις και μπαλά.
2: Ναι, είμαι πολύ καλός.
0: Α, είσαι και πολύ καλός.
1: Α, όχι απλά παίζεις μπάλα, είσαι πολύ καλός. Μάλιστα.
0: Τι θες, παίζεις? Για πες λίγο εδώ στους φίλους μας που μας ακούνε.
2: Παίζω μπάλα, έχω ένα τέρμα σπίδι και σουτάρω, βάζω κάτι γκολάρες.
0: Βάζεις γκολάρες.
1: Εσύ.
0: Να σου πω, και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Τέλεια, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εντάξει, νέα παιδί, τι θα είναι?
0: Γιατί ανήλικος τώρα?
1: Εντάξει, άμα ήταν σε ηλικία μου δεν θα ήταν Ολυμπιακός.
0: Γιάννης είναι Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Άλεξ, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Με βλέπεις.
0: Σε πόσες μέρες πάμε σχολείο?
2: Σε 8.
0: Α, τις μετράς μία-μία.
2: 9.
0: Α, 9. Τις μετράς μία-μία. Και τι τάξη θα πάμε τώρα?
2: Δημοτικό.
1: Α, τώρα, πρώτη δημοτικού.
2: Πρώτη.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Πρωτάκι. Δηλαδή τώρα γίνεσαι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Ε, ναι, τώρα.
0: Οκ, να σου πω κάτι. Χαίρεσαι που θα πας τώρα πρώτη?
2: Καθόλου.
0: Τέλειο.
1: Σαν τα έχεις πάρει?
2: Όχι.
1: Α, θα πάρετε τώρα, ε.
2: Σήμερα μαμά δεν πήγαμε.
0: Σήμερα μαμά δεν πήγαμε.
1: Σήμερα ήρθατε σε δουλειά.
0: Θα το λύσουμε αυτό τώρα. Να σου πω, Αλέξ, χαίρεσαι που θα πας τώρα εκεί να γνωρίσεις καινούργιους φίλους, καινούργια παιδιά. Θα βγαίνετε στο προάβλιο, θα παίζετε, θα γίνετε χαμός. Ε?
2: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, πώς θα είναι αυτά τα παιδιά, θα τα δούμε αυτά τα παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Τα γνωρίζεις τους καινούργιους φίλους.
2: 88.
0: Τι? Πόσα παιδιά θα είναι?
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και 100, ξέρω εγώ.
1: Ναι. 188.
0: Στην τάξη σου θα είναι, πόσα θα είναι?
1: Αλλά 20-25, ναι.
2: 20-21.
0: 20-21, πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, θέλεις τώρα στους φίλους μας που μας ακούνε, σε παρακαλώ. Μου στέλνουν διάφοροι τώρα εδώ πέρα μηνύματα που έχουν ήδη λατρέψει τον Άλεξ. Λοιπόν, θέλεις να πεις στα παιδάκια που μας ακούνε τώρα καλή σχολική χρονιά, παιδιά? Θες να το πούμε μαζί, με το τρία? Πάμε. 1, 2, 3.
3: Καλή σχολική χρονιά, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραίος, όχι, το υπηρετείς. Πού θα πας σχολείο, σε ποια περιοχή?
2: Στο Χαλάνδρι.
1: Έτσι, μπράβο, αγόρι μου, στο Χαλάνδρι. Κάπου στο Χαλάνδρι θα σε βρει.
0: Είναι βόρειος.
1: Τον Αλέξανδρο κάπου στο Χαλάνδρι θα τον βρείτε.
0: Θα τον εντοπίσετε.
1: Έχω πολλούς φίλους γαβρούς Ολυμπιακούς που στέλνουν τα φιλιά τους. Και μπράβο στο παιδί που είναι Ολυμπιακός, λένε οι φίλοι. Και εσύ που να είσαι ο κεφάλις τώρα, σ' αρέσει, ε?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αλλή μόνο.
2: Είναι αγαπημένη μου ομάδα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα είναι.
1: Εντάξει.
0: Μπαρτσά.
1: Μπαρτσελόνα είναι.
0: Παρακολουθείς και τους αγώνες?
2: Ναι. Πριν λίγο έβλεπα αγώνα Μπαρτσελόνα.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Ποιο? Μιλήστε, μαμά, ποιον αγώνα? Στο YouTube, στο YouTube. Ναι. Καλά έκανε το παιδί.
0: Έβλεπα αγώνες.
1: Από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ποιος θα
2: αρέσει?
0: Έβλεπε Ρεάλ Μπαρτσά.
1: Ο Καμπί σ' αρέσει. Α, σ' αρέσει να βάζει γκολ μόνο, μπροστά. Επιθετικό θα γίνει, να βάζει τα γκολ μόνο.
0: Αφού σου λέει έχει το τέρμα στο σπίτι και βάζει γκολάρες. Σαν τον Ελκαμπή.
1: Επιθετικός.
2: Ναι, ο Ελκαμπή πάντως δεν βάζει γκολάρες πια.
1: Δεν βάζει γκολάρες πια, αυτά είναι αλήθεια. Πρέπει να βρει άλλο επιθετικό Ολυμπιακός, δεν βάζει γκολάρες πια.
0: Λοιπόν, Άλεξ, φιλιά πολλά. Θα χαρούμε να μας ξανάρθεις. Και καλή αρχή στο σχολείο.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, τα Χριστούγεννα δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή είναι τύπου 130 μερούλες. Ίσα που θα πάτε σχολείο, μετά θα αρχίσουμε να στολίζουμε δέντρα, εντάξει?
1: Και μην το σκέφτεσαι, το σχολείο 5 μέρες είναι Σάββατο και εγώ είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, εσύ.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Και θα πηγαίνεις βόλτες και θα κάνεις ό,τι θες.
2: 6 μέρες.
0: Τι, γιατί 6, παιδί μου? Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
2: Το ξέχασα, νομίζω ότι είναι.
1: Δεν είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά. Είναι σχολείο.
0: Λοιπόν, έλα να πεις ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πες, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μα έτοιμος είναι αυτός.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε και...
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου.
6: Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Λιβύας? Σάρδης, Έφεσος, Μίλητος. Ποιος χειροκρότησε τώρα?
9: Μόνο του πήγε.
4: Για ποια απάντηση? Ποια ήταν λοιπόν η πρωτεύουσα
9: της
4: του αρχαίου βασιλείου της Λιβύας? Ο Παπακαλού είπε Έφεσος.
9: Έφεσο είπες.
4: Να το δώσουμε.
9: Δώσ' το, ναι.
4: Είναι λάθος, Σάρδης. Τέλειο. Στον εαυτό του.
9: Ωραία.
4: Τα μούτρα. Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, παιδιά?
9: Ναι.
4: Εδώ θέλω να σκεφτείτε,
9: ναι,
4: να βάλετε τη λογική κάτω,
9: ναι, ναι,
4: και να δώσετε τη σωστή απάντηση.
9: Έγινε.
4: Ρωσία, Καναδάς ή Ινδονησία?
9: Η μεγαλύτερη
4: ακτογραμμή. Ακτογραμμή. Για σκεφτείτε το λίγο.
9: Ρωσία, Καναδά. Ινδονησία.
4: Πάμε.
9: Ινδονησία.
4: Λάθος, είναι ο Καναδάς, είπαμε πολύ. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος? 1933, 1936, 1939.
9: Το 1939.
4: Το δίνω. Κλειδώνει η απάντηση.
9: 33.
4: Κλείδωσε. 33-39.
9: Δεν θυμάμαι. 33. Δεν θυμάμαι.
4: Δίνω 33. Είναι λάθος γιατί δεν ήταν τίποτα από τα δύο, ήταν το 1936. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο W?
9: Έγινε.
4: Είναι το. Έτσι όπως το βλέπεις, μου στον πίνακα.
9: Ναι, ναι, ναι,
4: να είναι το βανάδιο, να είναι το βισμούθιο ή να είναι το βολφράμιο. Τι μαθαίνει.
9: Το βολφράμιο.
4: Πού θα μας φανούν χρήσιμο όλα
9: αυτά. Το βολφράμιο. Αυτά έλεγα και εγώ στο λυκείο, αλλά τελικά να είδες.
4: Ναι, πού. Έχουν δηλαδή 46 χρόνια για να σου φανούν χρήσιμο.
9: Ναι, ναι, ναι. Το βολφράμιο λέμε εμείς.
4: Το δίνω. Μπράβο σας, ρε παιδιά.
9: Ναι, ναι, το βολφράμιο. Και πέσαμε και δύο μέσα εδώ πέρα, φαντάζομαι.

0: μόνος πλανήτης του ηλιακού συστήματος που περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τον άξονα του. Δεξιόστροφα, όχι αριστερόστροφα.
1: Με ενδιαφέρουν τα δεξιά εμένα.
0: Είναι ο Άρης. Στο διάστημα, Βρυγιάννη μου.
1: Δεν πειράζει, ναι.
0: Άρης
1: και εκεί δεξιοί επικρατούν.
0: Αφροδίτη. Έχουν φτάσει μέχρι εκεί, Γιάννη.
1: Ε, Παναγία μου. Έχει πλανήτη δεξιά, κανέλεος πια.
0: Ποιος από τους τρεις είναι τελικά?
1: Είπες Αφροδίτη.
0: Δεξιόστροφα.
1: Αφροδίτη, Άρης και.
0: Και ο Ποσειδώνας.
1: Δεν βοηθάνε και οι φίλοι καθόλου σήμερα. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας. Άμα στείλει κάποιος κάποια απάντηση, θα την απαντήσω, το πούμε. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας. Στείλτε μια απάντηση, ρε. Στείλτε, ρε. Στείλτε, ρε, κότες, μια απάντηση. Αφροδίτη, Άρης, Ποσειδώνας.
0: Ναι, πάμε.
1: Δεν έχω.
0: Πες, Παπακαλώ.
1: Εσύ, Ποσειδώνας, ό,τι
0: το έδωσα λάθος, Αφροδίτη, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Από τα παρακάτω έργα νίκη στον Μακιαβέλη. Ο ηγεμόνας, ο Λεβιάθαν, το κοινωνικό συμβόλαιο. Ήρθε η Δήμητρα πάνω στην ώρα τώρα. Για να μας βοηθήσει, γιατί εσείς από ό,τι βλέπω, πάτε μην πω πώς.
1: Ηγεμόνας,
0: με σιγουριά, μπράβο σας.
1: Με σιγουριά αυτό, εντάξει.
0: Πάτσε εσύ, τώρα
1: δεν
0: πει.
1: Για όχι, δεν προλαβαίνω. Τι είναι.
0: Ποιος φυσικός νόμος, παιδιά, συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Θέλω να το πλουπίσετε. Ποιος φυσικός νόμος συνδέει την πίεση και τον όγκο ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία? Είναι ο νόμος του Μπόιλ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό, άστο.
1: Όχι, όχι, πάμε. Του Μπόιλ είναι.
0: Α, το ξέρατε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απαντήθηκε όμως.
1: Άρα στα δικά μας.
0: Πότε θεσπίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων? Πω, πω, τι είχε γίνει τότε. 1995-2000.
1: Για να έπεις εσύ, πω, πω, τι είχε γίνει τότε, το 2000.
0: Ότι το πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ γεννήθηκα, ας πούμε, το 2001.
1: Όχι, αλλά σίγουρα δεν παρακολουθούσε στο δημοτικό.
0: Ωραία,
1: ότι ήταν η Βουλή των Εφήβων.
0: Ναι, ναι. Συμφωνείτε ότι η Βουλή των Εφήβων δημιουργήθηκε, θεσπίστηκε το 2000.
1: Γιατί το κάνεις
0: βασανιστικό? Εγώ νομίζω ότι ήταν νωρίτερα, παιδιά. Τα 95 θα έλεγα. Να δώσω 95.
1: Δώσε 95.
0: Το έδωσα.
1: Ναι.
0: Και είναι σωστό και
1: μπράβος,
0: σωστά.
1: Μπράβος. Μπράβο.
0: Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του πύργου του Πειραιά? 1972, 1000... Τι λέει εδώ? Α, ναι. 1978 ή 1984?
1: Δεν ξέρω πόσο παλιό είναι. Στον Πειραιά δεν έχω δει. Τώρα εξυγχρονίστηκε βέβαια τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε...
0: Είχες γεννηθεί.
1: Ναι, λογικά ναι. Να πούμε τι, 78, 78.
0: Δεν είχες γεννηθεί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το
1: 72. Το 72, έτσι. Ναι, ρε φίλο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αγκόπ που είναι ακριβώς δίπλα το κατάστημά του, στα κατάστηματά σου.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα δύο φορές?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Γκαγκάριν, ας πούμε.
1: Άλλοι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα ξέρεις τώρα. Λέτ. Όχι, αποκλείεται.
1: Ποιοι είναι, δηλαδή?
0: Λοιπόν, εντάξει, έβαλα έναν και προχωράμε.
1: Ωραία.
0: Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της επικράτειάς της καλυμμένο από δάση? Δήμητρα, εσύ θα δώσεις αυτή την απάντηση τώρα. Σουρινάμ, Βραζιλία, Καναδάς. Καλυμμένο από δάση. Καναδάς λες? Να το δώσω.
1: Εγώ λέω Βραζιλία, αλλά από τι πει η Δήμητρα.
0: Το λέει στην
1: Δήμητρα. Η Δήμητρα τι είπε. Εγώ λέω Βραζιλία, λέει Δήμητρα.
0: Εσύ το ξέρει.
1: Η Δήμητρα τι είπε.
0: Καναδά βάζω. Εντάξει, Σουρινάμ.
1: Το Σουρινάμ. Δεν το ξέρω.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Ποιος επιστήμονας ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
1: Ναι.
0: Τι χρειάζεται να πω?
1: Ναι.
0: Όχι, να το βρείτε, να διαλέξεις. Ορίστε.
1: Ο Παστέρ, ο Λίστερ και ο Φλέμινγκ. Ο Παστέρ θα πούμε. Ο Παστέρ.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Φλέμινγκ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ο Φλέμινγκ δεν το ξέρω.
0: Πήγατε χειρότερα από ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: 6 από τα 15.
1: 7, μας έχει κλέψει η απάντηση.
0: Εντάξει, έστω, 7 από τα 15 είναι
1: καλά,
0: δηλαδή.
1: Το Μπόιλ.
0: Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ωραία.

0: ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ τη Μένα.
4: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε

έως 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 30.

Γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3.

0: Εδώ για τα φανάρια που μας λένε, οι καλοί φίλοι, Κηφισίας μέχρι και την Κηφισιά δεν έχει φανάρια. Μέτρια κίνηση, λέει ο φίλος για τα γάμα που υπογράφει.
1: Μου έστειλε ο φίλος μας ο Στάθης μήνυμα τώρα στα social media και θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι στο δρόμο. Μου έλεγε ότι όλα τα φανάρια είναι κλειστά σε όλη την
0: Κηφισία. Τι γίνεται, ρε γάμο, αυτό την Κηφισία, δεν μας λένε.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μπαίνουν αυτοκίνητα από παντού, είναι ελάχιστοι τροχονόμοι. Κηφισίας άνοδος και Μεσογείων σχεδόν παντού μέχρι συγκρού φίξ. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά οι φωτιές που είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα στην Παιανία, στην Κύμη κλπ. Έρχεται τώρα ακροατής και μας ενημερώνει ότι έχει πιάσει φωτιά σε διαμέρισμα στη Δοϊράνης και Μυκηνών στην Καλυθέα. Φαντάζομαι ότι τώρα θα φτάσουν σιγά σιγά και οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να ξεκινήσει η κατάσβεση. Ξαναλέμε, περιοχή Καλυθέας, όσοι είστε στο σημείο μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 210 4800 170 174.

όλο αυτό με τα φανάρια το εντοπίζουμε στα βόρεια, που το καταλαβαίνουμε. Και πέσει στο κέντρο, βέβαια, γιατί μα έλεγε νωρίτερα στην Όλοφ Πάλμα, μα λέγανε ζωγράφου, ότι τα φανάρια δεν λειτουργούν. Βλέπω στο κέντρο κανένα πρόβλημα. Στην Πειραιώ, που μου λέει ο φίλο μου Βάμπη, που ανεβαίνει μέχρι Ομόνοια, κάνουν γύρω, είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μεγάλο θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Και δεν υπάρχουν και τόσοι τροχονόμοι, έτσι. Δεν υπάρχουν τόσοι τροχονόμοι να μπουν παντού σε κάθε διασταύρωση για να συντονίσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.

0: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε 8 ώρα θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, που το είπαμε αναλυτικά νωρίτερα με τον κύριο Ατζολέτο. Την ίδια ώρα, βέβαια, κάπου στην Κρήτη, κάπου στο Οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στο ψυχρό Λασιθίου, ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τραπέζι στους βουλευτές και τα στελέχη του Πασόκ. Κάνει ένα τραπέζι στο εστιατόριο Χάλαβρο του Νικηφόρου Γερακάκη. Το Χάλαβρο, ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου έχει τρομερή θέα, βλέπεις από κάτω όλη την πεδιάδα εκεί πέρα στο Λασίθι, με τρομερό φαγητό, αντικριστό, και υπάρχει και ένα άλλο φαγητό, το οποίο βοηθήστε μας και εσείς οι κριτικοί, ρε παιδιά, αν το λέμε σωστά, λέγεται καπνικό. Λοιπόν, ένα φαγητό το οποίο είναι με καπνιστό κρέας, όπως το λέει και το όνομά του. Αυτό θα είναι το μενού. Λένε τελικά η κυρία Πόπη δεν θα μαγειρέψει κάτι. Ενώ είχαμε ακούσει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Βέβαια, κάτι μπορεί να κεράσει η γυναίκα. Αλλά δεν μπορεί να μαγειρέψει και 100 άτομα που θα είναι εκεί πέρα. Έλαντε τώρα. Ναι. Καπρικό λοιπόν Κρήτης. Αυτό το καπρικό είναι κριτικό χοιρινό. Λοιπόν, παραδοσιακός κριτικός με ζέστα από χοιρινό κρέας που ψήνουν στο ξυλόφουρνο με συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι το καπρικό λοιπόν, με λεμονόφυλλα κτλ. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό αυτό. Αυτό και αντικριστό βέβαια. Το αντικριστό εννοείται, τα ξέρουμε πολύ καλά.
1: Εγγύς.
0: Εκεί ο Νικηφόρος, ο φίλος μου, και τον ξέρω τον Νικηφόρο εκεί στο Οροπέδιο, έχει εξαιρετικό κατάστημα και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, και αύριο πάνε η Ηράκλειο όλοι μαζί, σούμπιτι. Από το πρωί έχει βάλει πρόγραμμα να δουλέψει συνεντεύξεις, θα κάνει βόλτα στο Ηράκλειο με τους βουλευτές. Πήγε Κρήτη για να τονώσει. Οπότε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα στο πολιτικό πρόγραμμα.
1: Και αμέσως μετά ανεβαίνουν από την Κρήτη για να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Ανεβαίνουν από την Κρήτη όλοι αυτοί και θα ανέβουν την επόμενη εβδομάδα Θεσσαλονίκη και μετά ξεκινάει το έργο της κυβερνήσεως. Γιατί Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και μόλις κατέβουν όλοι μαζί από τη Θεσσαλονίκη, εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε ταμείο. Ποιος έπεισε, ποιος δεν έπεισε.
0: Ισχύει αυτό.
1: Είχε προτάσεις. Ποιον πίστεψαν περισσότερο οι πολίτες και βάλτε κουμπόστε εκεί και τις δημοσκοπήσεις, τις φρέσκες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα κάνουν παρέλαση.
0: Θα γίνει χαμός, γιατί Σεπτέμβριο λογικά θα έχει κάθε δύο μέρες δημοσκόπηση. Βλέπω η φίλη μας η Νάνση Παραδεισανού, η εξαιρετική Νάνση. Πού έχει μπλέξει? Πάει, λέει, το Σάββατο για Τρίγο. Στην Κρήτη. Πού έχει μπλέξει αυτή τη φορά?
1: Πάει στο. Η Νάνση έχει σχέσεις με την Κρήτη.
0: Έχει σχέσεις με την Κρήτη, ωραία.
1: Ο μπαμπάκας της εκεί. Να τον δει και γιατί να μην βοηθήσει. Είναι πολυπράγμων άλλωστε.
0: Ναι, και πάει για Τρίγο, λέει. Μάλιστα.
1: Την είχες μόνο για λούσα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε για αλάνι τώρα, όχι αστεία.
0: Είναι ζωηρό αλάνι και μπράβο της.

0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω και να σε ενημερώσω ότι ξεκίνησε η ταινιστική σεζόν.
1: Εντάξει, καιρός ήταν.
0: Πάω τώρα
1: να πας με στον καύσωνα και συντάξει.
0: Τώρα ξανά.
1: Ναι, ναι. Πώς ήταν χθες η πρώτη μέρα?
0: Δύσκολα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Το ξεχάσεις δηλαδή?
0: Όχι, θα βρούμε όμως τη φόρμα μας 100%. Για πρώτη μέρα μια χαρά.
1: Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ φέτος.
0: Ωραία.
1: Αλλά όχι γυμναστήριο, γιατί το γυμναστήριο το βαριέμαι.
0: Κάνε γιόγκα.
1: Μόνο και περνάω απ' έξω το γυμναστήριο βαριέμαι. Φαντάζομαι να μπω μέσα. Πιλάτες θα κάνω.
0: Τέλεια.
1: Έγινε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι. Γιατί το πιλάτες είναι καλό?
0: Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνεις πιλάτες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι, βοήθησα με τι?
0: Το πιλάτες δηλαδή μπορεί να είναι συμπληρωματικό σε αυτό που θα κάνεις. Να κάνεις και το άλλο και πιλάτες.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι θα κάνω καθαρά γυμναστήριο? Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια πράγματα.
0: Okay, τότε άσε το πιλάτες και διάλεξε κάτι.
1: Ωραία,
0: άλλο.
1: Κάτι αθλητικό.
0: Θες να πας να κάνεις αυτές τις, αυτά τα challenges για Iron Man?
1: Για Iron Man.
0: Πάει ο φίλος μου ο Θάνος τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι.
0: Iron Man. Είναι τρίαθλο.
1: Τρίαθλο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχω συστάσεις από υπουργούς να κάνω άλλα αθλήματα.
0: Τι είδους δηλαδή?
1: Άλλα αθλήματα, άλλου είδους αθλήματα. Όχι, σε κλειστούς χώρους πάλι. Δηλαδή, όχι να βγω έξω σε γήπεδα.
0: Όχι γιόγκα.
1: Γιόγκα, πιλάτες και όλα μαζί, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Αυτή η υπουργή όλο τέτοια.
1: Η υπουργή, ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας.
0: Έτσι νομίζω... κρατιούνται σε φόρμα.
1: Δείξτε μου τον τρόπο. Η Νάρση μου λέει να πάω για πάντελ. Το έχω σκεφτεί το πάντελ. Mm. Αλλά πρέπει να βρω και κάποιον να παίζω.
0: Το πάντελ είναι πολύ καλή.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Καλά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Έτσι θα βρω ένα τυχαίο και θα πάω να παίζω.
0: Όχι, ρε, θα πα σε ένα κλαμπ και θα πει γεια σα.
1: Το θέμα είναι να κουνήσω για κανένα δικό μου άνθρωπο να πηγαίνουμε μαζί για πάντελ.
0: Αρχικά,
1: αρχικά τουλάχιστον.
0: Και δεν παίζει τον πάντελ.
1: Τέλεια. Έχετε και δύο με τα γόνατά μας, αφήσουμε και δύο τα γόνατα κάτω.
0: Εντάξει, εσύ όμως έκανες ένα τεράστιο ταξίδι στην Νορβηγία που περπάτησε πάρα πολύ.
1: Και τι έκανα?
0: Και τα γονατάκια σου είναι μια χαρά.
1: Και πού ανέβηκα?
0: Έδειξε φωτογραφίες στη Δήμητρα.
1: Έχω δείξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Καμαρώνω.
0: Ανέβηκες, ναι.
1: Έκανα 9 ώρες πεζοπορία.
0: Ωραία, το πάντελ σε πείραξε.
1: Όχι.
0: Άρα πήγε.
1: 9 χιλιόμετρα πεζοπορία, συγγνώμη. 4,5 και 4,5.
0: Γράψω.
1: Ναι. Πάντελ, ναι. Κάπου. Την ομάδα.
0: Έχει γήπεδο πάντελ εσύ
1: πίσω? Θα κλείσω ένα γήπεδο να πήγε να παίζω. Τι πρέπει να γράψω το κάπου?
0: Πρέπει να μάθει πάντελ.
1: Μα ξέρω πάντελ.
0: Από πού?
1: Εγώ είμαι κλασικό παντελίστα.
0: Πότε έπαιξε εσύ πάντελ?
1: Πανελίστα και παντελίστα.
0: Κάπω έτσι, μην κλείμε να σα αφήσουμε για την ώρα, γιατί θα πούμε κι άλλα λίγο.
1: Μ' αρέσει που περίμενε να σου πω ότι δεν ξέρω

0: σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει
6: αξίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Νταλάρας, Βίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
11: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Ρέντι και στην κάθοδο.

0: 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 25 οχήματα από αέρος. Επιχειρούν συνολικά 20 εναέρια μέσα. Μένεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρο τμήμα και 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Εροδιός και Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίδης δήλωσε στον Sky ότι το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτο σε ορεινή περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους 2 υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι 3 κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Και οι 3 αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και δήλωσαν τοξικομανείς. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας του βρέφους ζήτησε να υποβληθεί στις σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, εκδόθηκαν τα νέα εντάλματα σύλληψη βάρος και των 3 κατηγορουμένων, μετά και τις νέες διώξεις που ασχήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Τον προσεχή Ιανουάριο αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα επικοινωνίας φωνής, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός. Αναφερόμενος στις χθεσινές καθυστερήσεις που μάλιστα προκάλεσαν την αντίδραση αεροπορικών εταιριών, εξήγησε ότι φαίνεται να προκλήθηκαν από πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων από την Κρήτη προς την Αθήνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Ψαρός, υπάρχουν φεδρικά συστήματα. Ωστόσο, τόνισε πως όταν ένα μέρος του διαθέσιμου εξοπλισμού τίθεται εκτός λειτουργίας, μειώνεται αναγκαστικά η χωρητικότητα του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, εξέλιξη είναι οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ και Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 παίζουν ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στο βόλεϊ γυναικών σε εξέλιξη ο προημιτελικός Σερβία-Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά και στον Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα. Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Ντέρε Κουτέσα, ενώ επιστρέφει ο Ζωάο Μάριο που αγωνίστηκε στην Ένωση πέρυσι ως δανεικός.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσιος με τοπικές

0: Συνευχές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο...
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: διόρθωση της απαρτίας, καταρχάς. Καραγιάννης Αθανάσιος. Συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη.
1: Παρόν, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρόν.
2: Παρούσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω
0: παρούσα.
2: Να ακούγομαι.
0: Ο κύριος Ζαβιτζάνος Νικόλαος μπορεί να προσέλθει, ο γραμματέας της συνεδρίασης.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22-655.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25-788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Όταν και τώρα ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας από τον Πρίσμα 91,6.
12: Είναι διάσκεψη.
13: Μας ακούει η κυρία Ραβανιέ. Απού σας. Γιαννιώτης Παναγιώτης με τηλεδιάσκεψη.
14: Παρόν, πρόεδρε.
13: Παρόν, ο κύριος Γιαννιώτης, μάλιστα. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απόν. Καλός Χαράλαμπος. Απόν. Λίγδα Σπυρίδων. Παρόν. Μπελεγρίνου Σπυρίδων.
15: Παρόν.
13: Παρόν. Τσιρογιάννης Γεώργιος.
15: Παρόν.
13: Παρόν. Πεντεσπίτης Νικόλαος. Παρόν. Γαζής Γεώργιος με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούετε, κύριε Γαζή?
16: Εγώ ακούω όλα.
13: Ο κύριος Γαζής μας ακούει? Απόν. Αργυρός Νικόλαος με τηλεδιάσκεψη.
17: Παρόν, κύριε πρόεδρε, παρόν.
13: Παρόν ο κύριος Αργυρός. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
18: Παρόν.
13: Σέρβος Κωνσταντίνος. Θερμός Ευάγγελος. Βεργιώτης Ευάγγελος.
18: Παρόν.
13: Βεργιώτης Αλέξανδρος.
18: Παρόν.

0: на
1: порция, большую химику
0: делаем.
1: На порция, большую химику
2: Recording in progress.
3: Στη συνεδρία σε έχει προσκληθεί και ο κύριος Δήμαρχος του Δήμου λόγω εκτάκτου σοβαρού κολλήματος θα απουσιάσει. Παρευρίσκονται επίσης οι πρόεδροι, ήδη εκπρόσωποι με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι των δημοτικών κοινοτήτων λοιπόν Αθανίου κυρία Μπελεγρίνου Ιωάννα, Κομιλιού κύριος Τσουκαλάδων κύριος Βεργίνης Νικόλαος, Απόλπαινας κύριος Χαλικιά Στέφανος και Πλατιστόμων κυρία Θιακού Όλγα. Έχετε το λόγο.
4: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ακούμε και πάλι, όπως και στη συνεδρία της Δευτέρας, όσους είναι συνδεδεμένοι με τηλεδιάσκεψη. Αυτό συνιστά. Δεν ξέρω αν μας ακούν, αλλά εγώ λέω, εγώ το βλέπω θετικά, λέω ότι μας ακούν. Το ζήτημα είναι ότι τους ακούμε εμείς. Αυτό εκ των πραγμάτων συνιστά πρόβλημα. Και το λέω γιατί. Να είναι τελευταία φορά σήμερα που συμβαίνει, πρέπει να λυθεί δηλαδή, πρέπει να το λύσετε. Γιατί δεν μπορεί σε κάθε συνεδρίαση να ρίχνουμε τα χαρτιά για να δούμε τι είπε ο κάθε συνάδελφος. Και στο Συμβούλιο της Δευτέρας και τελειώνω, δεν ήταν και κάνα μείζον ζήτημα, κάνα πολύ σοβαρό, ούτε αντιθέσεις είχαμε, ούτε αντιπαραθέσεις είχαμε. Ένα θέμα ήταν μόνο, εντάξει, το περάσαμε στον τούκο. Αλλά σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Φανταστείτε τώρα να μην ακούμε εμείς τι λένε οι μισοί που είναι με τηλεδιάσκεψη. Πρέπει να το λύσετε. Να είναι τελευταία μέρα σήμερα, λέω.
3: Προσήλθε και ο κύριος Κάλλος Χαράλαμπος στη συνεδρίαση.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Και θα ήθελα και εγώ επευθύνσεις της τοποθέτησης του κυρίου Δρακονταϊδή για το θέμα το λειτουργικό πριν ξεκινήσει τη διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε.
3: Έχετε το λόγο, κύριε Κάλλος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και καλό μήνα, για καλό φθινόπωρο και όλα καλά. Δεν γίνεται να μην δεν γνωρίζει, να μην γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι παρόντες μέσα στην αίθουσα, ποιοι συνάδελφοί μας είναι συνδεδεμένοι μέσω τηλεδιάσκεψης. Να μην δεν υπάρχει οπτική εικόνα. Εσείς εκεί, στο κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να έχετε μια αλφα εικόνα, εμείς δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να σας πει ο τεχνικός που υποστηρίζει την όλη διαδικασία ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην οθόνη εκεί να υπάρχει μια εικόνα, αυτή που βλέπει, για να ξέρουμε κι εμείς όλοι μας ποιοι είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ένας υπολογιστής. Ή ό,τι άλλο σας πει. Δηλαδή, και επιμερών μας, όσες φορές χρειάζεται, γινόταν. Έτσι ώστε και οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι είναι μέσω τηλεδιάσκεψης, να έχουν την εικόνα του τι γίνεται εδώ, αλλά και κυρίως το τι γίνεται και ο κόσμος που είναι εδώ, ποιοι συνάδελφοι το παρακολουθούν. Άρα, κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να το δείτε. Είναι πάρα πολύ απλό στην επίλυσή του. Δεν είμαι ο ειδήμων, δεν είμαι ο τεχνικός, αλλά έχω συζητήσει και με δικούς μου ανθρώπους που υποστηρίζαν τη διαδικασία στο παρελθόν, αλλά και με το επιτελείο του Energy Media Group, τέλος πάντων, και μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν ότι είναι πάρα πολύ απλό. Σας παρακαλώ λοιπόν από την επόμενη φορά, αφού φαίνεται να καθιερώνεται με ΑΙ ή με ΕΕ, βάλτε ό,τι θέλετε, τις μεικτές συνεδριάσεις, για να μην ξεφτύσει περισσότερο το όλο θέμα, αυτό να το κάνουμε. Πολύ απλό, τεχνικό. Και κάτι δεύτερο, μπορεί να μην αφορά εσάς, δεν ξέρω, δεν βλέπω τον κύριο Δήμαρχο, αλλά έχει να κάνει και με την μετάδοση της Δημοτικής Επιτροπής. Και δεν το λέω εγώ, το λέω κώδικας, το λέω νόμος πλέον. Υποχρεούμαστε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, οι συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής να μεταδίδονται. Αυτά τα πράγματα δείτε τα, προφανώς το δεύτερο δεν αφορά εσάς, αφορά τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Δήμαρχο που είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Το λέω γιατί δεν είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος να το μεταφέρετε, αλλά το πρώτο σας παρακαλώ πάρα πολύ λίστα. Το ευχαριστώ.
3: Ο κύριος Βελιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
2: Ναι, επί του συγκεκριμένου και θα το έλεγα στην, στη σειρά μου δηλαδή όταν θα κάναμε τις ανακοινώσεις, ερωτήσεις. Πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ενοχλητικό, δηλαδή να μην μπορείς να ακούσεις. Ουσιαστικά θα το πω εντός εισαγωγικών τώρα, αλλά για να καταλάβετε, ουσιαστικά υποσκάπτει τη συζήτηση που γίνεται. Γιατί έχοντας συνδεθεί και εγώ με τηλεδιάσκεψη, πράγματι ακούς πολύ καλά, γιατί ο ήχος από εδώ στην τηλεδιάσκεψη μεταδίδεται μια χαρά, όμως δεν ακούμε καθόλου τι λένε οι συνάδελφοι που μιλάνε μέσω του υπολογιστή. Την προηγούμενη φορά δηλαδή ήταν να το πω για γέλια. Δεν ακούγαμε. Εφόσον λοιπόν και θα έλεγα ότι είναι και από τα κακά της τηλεδιάσκεψης, το τεχνικό κομμάτι, το ζήσαμε πόσα χρόνια, ή θα το λύσετε, ή αυτός ο τρόπος δεν βοηθάει τη συζήτηση. Αυτό πρέπει να πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη. Και προφανώς και οι παρατηρήσεις που υπόθηκαν για να, το να φαίνονται τα τετραγωνάκια όσων είναι συνδεδεμένοι, ουσιαστικά βοηθάει σε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών διαφάνεια της όλης διαδικασίας.
3: Θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
6: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο, Βεργίνη Σπύρος.
3: Ποιος ζήτησε το λόγο?
6: Βεργίνη Σπύρος.
3: Επί της διαδικασίας.
6: Επί της διαδικασίας.
3: Έχετε το λόγο, κύριε Βεργίνη.
6: Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς. Ακούγομαι, έτσι, όπως μου είπατε.
3: Μάλιστα.
6: Οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι με ακούνε?
4: Όχι, Σπύρο, δεν ακούμε.
6: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρό, πραγματικά.
3: Ναι.
6: Και θεωρώ ότι δεν βοηθάει και τη σημερινή, και πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον για σήμερα η συζήτηση, η συνεδρίαση πρέπει να αναπληθεί. Διότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Έτσι απλά, θεωρώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Θα καταβληθεί προσπάθεια, όπως σας είπα, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
6: Εφόσον δεν ακούγουμε, δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε. Εφόσον δεν ακουγόμαστε. Εφόσον δεν μας ακούνε οι συνάδελφοι, πώς θα συνεδριάσουμε, κύριε Πρόεδρε?
3: Θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κύρε Βεργίνη.
6: Αν ηγηθεί κατά τη διάρκεια, μάλιστα, εντάξει. Διαφορετικά προβληματίζομαι αν θα συνεχίσω στη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.
3: Ναι, ναι. Θα καταβληθεί προσπάθεια, λοιπόν, πράγματι είναι σοβαρό πρόβλημα και περισσότερο από όλους καταπονούμε εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, που προεδρεύω τη συνεδρία σε κάθε περίπτωση. Δεν γνωρίζω αν απαιτείται κάποια ειδική τεχνική εγκατάσταση, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, είμαστε φιλοξενούμενοι στην αίθουσα. Δεν ξέρω τι τεχνική εγκατάσταση απαιτείται. Μακάρι να είναι απλό και να αντιμετωπιστεί. Μακάρι να είναι απλό και να αντιμετωπιστεί.
6: Διότι, Πρόεδρε, συγγνώμη, εγώ μιλάω για τη σημερινή συνεδρίαση. Τώρα, εάν στο μέλλον θα λυθεί, θα το δούμε.
3: Θα προσπαθήσουμε πάντως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
6: Αν δεν αντιμετωπιστεί, τι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε? Εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη.
3: Ακούγεστε,
6: είμαστε φιλόξενοι.
3: Ακούγεστε, παρακαλώ, σας ακούμε.
6: Εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, πώς θα συνεχίσουμε να συνεδριάσουμε?
3: Ακούγεστε,
6: δεν είναι πλέον συνεδρίαση.
3: Ήδη αντιμετωπίστηκε.
6: Ακούγομαι, αγαπητοί συνάδελφοι?
3: Πολύ καθαρά ακούγεστε. Πείτε ό,τι θέλετε να συμπληρώσετε.
6: Όχι, λέω αν με ακούνε, γιατί είπε ο κύριος Δραγκονταϊδής ότι δεν με ακούει. Με ακούει ο κύριος Δραγκονταϊδής.
3: Ακούγεστε,
7: Δεν με ακούει. Με ακούει ο κύριος Καλός.
4: Τώρα ακούγεσαι, Σπύρο. Τώρα ακούγεσαι. Τη Δευτέρα δεν ακουγόταν κανένα στο Συμβούλιο.
7: Όχι, αν σήμερα ακουγόμαστε και μπορούμε να συνεδριάσουμε, να συνεχίσουμε. Εάν δεν ακουγόμαστε, να διακόψουμε.
8: Κύριε Βελίδη, σας διαβεβαιώνω για τρίτη φορά, ακούγεστε ευκρινέστατα, όπως εμείς. Συνεχίζετε.
7: Συνεχίζουμε, λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: συνεχίζεται η κονιά. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Στην πρώτη τακτική λοιπόν συνεδρίαση σας ανακοινώνω, μετά από δύο την ότι προηγήθηκαν η παριθμών 149 από τη 2026 απόφαση που έγινε στις συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11 έως 13, σε κατεπίγουσα διαπεριφοράς συνεδρίαση με θέμα απόφαση ΔΣ έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών νηπίων, επιλαχόντων και απορριπταίων βάσει μορίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό, καθώς και πινάκων τοποθέτησης νηπίων και βρεφών με αξία τοποθέτησης βάουτσερ στον δεύτερο παιδικό σταθμό και βρεφικό πρώην Δαποκάλ για τη χρονική περίοδο 2026-2027. Εισηγητές ο κύριος Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας και αντιδήμαρχος κυρία Μαργέλη Μαρία. Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται νόμιμη απαρτία ή τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του ΔΣ. Ειδικότερα συμμετείχαν 17 δημοτικοί σύμβουλοι και απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 19. Επίσης, ελήφθη η παριθμόν 150 κάθετος 2020, σας ανακοινώνω την παριθμόν 150 κάθετος 2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας στις 28 Αυγούστου το έτος 2026, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10 έως 13, έγινε δημόσια κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με το ίδιο θέμα που προανέφερα και τους ίδιους εισηγητές. Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται νόμιμα απαρτία ή τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του ΔΣ. Συμμετείχαν συγκεκριμένα 14 δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης, στις 3/8 του 2026 απεστάλλει προς το Δήμο Λευκάδος έγγραφο πρωτοβουλίας για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου που απευθύνεται προς αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου και μεταξύ άλλων στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στο οποίο αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία μας επιθυμεί να θέσει υπόψη τη συνεχιζόμενη υπαίτεια και παράνομη άργηση παράληψη του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας να συμμορφωθεί και να υλοποιήσει τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας μετά την έκδοση της παρισμών απόφασης του ΣΤΕ 1478 κάθετος 2020, κάθετος 2025 και αναφέρεται ετούμαστε να εξετάσετε άμεσα την παρούσα καταγγελία στο πλαίσιο της κρατικής εποπτείας του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί των πράξεων και παραλήψεων των οργάνων των ΟΤΑ, να καλέσετε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας να δώσει εξηγήσεις και να αιτιολογήσει εγγράφως την μη εφαρμογή των υπαριθμών 245 κάθετος 2025 και 31 κάθετος 2026 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, να προβείτε σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την άμεση συμμόρφωση του οργάνου και την αποκατάσταση της νομιμότητας στη ζώνη του Κάστρου και του τουριστικού περιπτέρου. Και η συμπληρωματική και το συμπληρωματικό έγγραφο που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23432-2782-2026 της πρωτοβουλίας για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου που αναφέρεται να γίνει δεκτόν το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα, να εκδοθεί άμεσα προσωρινή διαταγή αναστολής κάθε ενέργειας, συνεδρίας ή λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και να ακυρωθεί στο σύνολό της η 138 του 26 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περιορισμού των μελών του εν λόγω οργάνου. Το Επιμελητήριο Λευκάδας απέστειλε στις 17/8 του 2026 το υπαριθμό 1338 έγγραφό του με θέμα αίτημα ενημέρωσης για την πορεία και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Νιδρίου Μεγάλου Αυλακίου, στο οποίο αναφέρεται ότι παρά το γεγονός ότι η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί από το έτος 2019, η ολοκλήρωση των υποδομών και η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις και η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα προκαλεί σοβαρά προσκόμματα στην τοπική κοινωνία. Επίσης, έγγραφο υπαριθμών 1339 της 17/8 του 2026 του Επιμελητηρίου Λευκάδας με θέμα αίτημα ενημέρωσης και επιτάχυνσης διαδικασιών για την λειτουργία των καταφυγείων τουριστικών σκαφών σε Νιδρή και Βασιλική Λευκάδας, στο οποίο αναφέρεται ότι εκφράζεται η έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου της Λευκάδας σχετικά με το καθεστώς και το χρονοδιάγραμμα πλήρους λειτουργίας των τουριστικών καταφυγείων μαρινών στο Νιδρή και τη Βασιλική. Και λαμβάνοντας υπόψη, ετούμαστε επίσημη και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας των δύο τουριστικών καταφυγείων. Επίσης, απεστάλλει στις 30/8 του 2026 επιστολή έτοιμα του κυρίου Κωνσταντίνου Δρακονταϊδή, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όλοι για τη Λευκάδα, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας κύριο Ευστάθιο Σκλαβενίτη για να συζητηθεί θέμα σχετικό με το λιμάνι Περιγαλίου. Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες άγνωστοι αφαίρεσαν και έκλεψαν τα μεταλλικά κυκλειδώματα στο λιμάνι του Περιγαλίου, τα οποία ήταν τοποθετημένα εδώ και δεκαετίες και λειτουργούσαν ως φυσικό εμπόδιο στην ανεξέλεκτη είσοδο οχημάτων στον πλακόστρωτο παραλιακό χώρο. Από τη στιγμή αυτή και μετά, το λιμάνι άρχισε να μετατρέπεται σε χώρο πάρκιν και όχι μόνο. Ο χώρος ως χερσαία ζώνη λιμένα ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Η πλειοψηφία των κατοίκων, καθώς και η πρόεδρος και το Συμβούλιο της Κοινότητας, εύλογα είναι αναστατωμένοι και εξασηκωμένοι. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποίησαν σχετική κινητοποίηση στο λιμάνι το Σάββατο 29/8 του 2026. Το θέμα είναι σοβαρό και προφανέστατα επίγον, γιατί εξελίσσεται μεσούσης της τουριστικής περιόδου. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να εισάγεται το θέμα για συζήτηση ως έκτακτο προημερησίας διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 2026. Ο κύριος Δήμαρχος ενημερώθηκε φυσικά για την επιστολή και το αίτημα του κυρίου Κωνσταντίνου Δρακονταϊδή και εξέφρασε την άποψη ότι ως κορυφαίο θεσμικό όργανο πρέπει να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος και ζήτησε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για ανακοινώσεις. Θα λάβετε το λόγο στη σειρά σας επί της διαδικασίας. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά.
1: Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με, εμείς προβάλαμε ένα αίτημα. Εσείς λοιπόν και σας ζητάμε αυτό το αίτημα να το βάλετε. Άκουσα και αυτό που είπατε για τον κύριο Δήμαρχο, ότι ο κύριος Δήμαρχος λέει να μην συζητηθεί και να συζητηθεί την επόμενη φορά. Αλλά δεδομένου ότι η επόμενη φορά θα έχει χειμωνιάσει, ενώ θα είναι σε περίπου 20-25 μέρες, μπορεί και μήνα, το Συμβούλιο. Θα έχει περάσει δηλαδή η τουριστική περίοδο και τα προβλήματα τώρα είναι και καίνε ακόμη, γιατί καλοκαίρι είναι ακόμη. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής. Το αίτημα που υποβάλαμε θα σας παρακαλέσω να το θέσετε σε ψηφοφορία για το αν το σώμα θεωρεί ότι πρέπει να συζητηθεί ή να μην συζητηθεί. Το λόγο τον εξήγησα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα λόγος. Θέλουμε να ξέρουμε ως παράταξη αν είναι στις προθέσεις σας να συζητηθεί, γιατί διαφορετικά θέλουμε να θέσουμε το θέμα με τη μορφή ερώτησης. Νομίζω ήμουν σαφής.
0: Και εγώ ήμουν σαφής, κύριε Δρακονταϊδη. Θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση ως θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μια διευκρίνηση πριν ξεκινήσει ο χρόνος. Ο κύριος Δήμαρχος είναι συνδεδεμένος με τηλεδιάσκεψη ή όχι?
0: Όχι, κύριε.
2: Όχι, μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με το απόλυτο προσωποπαγές της διοίκησης του Δημάρχου κυρίου Βεργίνη, αντιλαμβάνεστε ότι πολλές ερωτήσεις τις οποίες θέλαμε να κάνουμε ή τέλος πάντων τα θέματα που θέλαμε να θέσουμε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα απαντήσει. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς. Εθνικό δικαίω, όταν υπήρχε μια αλλαγή στην ώρα της συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων, υπήρχε μια άτυπη διαβούλευση από τον εκάστοτε Πρόεδρο μαζί με τους επικεφαλείς και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να υπήρχε μια, ας την πούμε, συμφωνία στην αλλαγή της ώρας. Εσείς, από ό,τι καταλάβαμε, λειτουργήσατε μονομερώς. Το μεταθέσατε στις 6 ώρα με το ρυθμό που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Το πρώτο θέμα εκτιμάται ότι θα αρχίσει να κουβεντιάζεται όχι μόνο σήμερα και γενικά κατά τις 10 η ώρα. Οπότε η μισή θα έχουν φύγει, ο κόσμος θα έχει κουραστεί. Άρα σας καλώ να το ξαναδείτε το ζήτημα, γιατί εμείς όποτε και να είναι εδώ θα είμαστε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή ώρα. Σε εσάς, προς εσάς κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα μήνα περίπου, κάναμε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει μια απόφαση για την υπόδειξη από τη μεριά του Δήμου Λευκάδας νέων μελών για την ανασύσταση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ως εκπρόσωποι από το Δήμο Λευκάδας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει, όπως το θέσαμε εμείς, ασχέτως αν ήταν φωνή βόντος εν διερήμο, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, εσείς ως Πρόεδρος, αν εκείνη η απόφαση πάρθηκε, αν τη χάνει της έγκρισης της αποκεντρωμένης διοίκησης. Γιατί αυτό το οποίο υπόθηκε για το Περιγιάλι, αυτό που υπόθηκε σε υπομορφή ανακοίνωσης για το καταφύγιο, ο φορέας, ο αρμόδιος, είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το οποίο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν συνεδριάζει, γιατί πολύ απλά να σας κοιτάξω και να σας πω, αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλο. Δεν έχει ΔΣ. Δεν συνεδριάζει. Περιμένοντας την αποκεντρωμένη. Άρα θα θέλαμε να υπήρχε μια ενημέρωση επί αυτού. Κύριε Πρόεδρε, διευκρινίστε μου κάτι πριν θέσω το ερώτημα, το θέμα μάλλον θέλω να θέσω, γιατί τα υπόλοιπα όταν με το καλό επιστρέψει ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Καραγιάννης είναι συνδεδεμένος? Γιατί αφορά το κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας, γι' αυτό θέλω το ρωτάω. Όχι προφανώς για να τον ελέγξω.
0: Μάλιστα, έχει δηλώσει. Έχει συνδεθεί.
2: Καθότι εκ των αρμοδιοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στον κύριο Καραγιάννη είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του πρώην Δήμου Λευκάδας, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την διαδικασία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών, έτσι ώστε στο κλειστό, το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας να λάβει την απαιτούμενη αδειοδότηση εν ώψη και της έναρξης σε περίπου ένα μήνα της GPL, της Αλφα Εθνικής, να το πούμε απλά λαϊκά, του μπάσκετ, στην οποία συμμετέχει η ομάδα μας, η Δόξα Λευκάδας. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται στην Δημοτική Επιτροπή με τη διαδικασία 32Γ την υπερκατεπίγουσα και ανυπέρβλητων των εμποδίων απόφαση για το ένα τμήμα, τα 136.000 τα οποία ο βουλευτής Λευκάδας τα έχει βγάλει εδώ και αρκετούς μήνες, πρωτοκρατούμενο. Το δεύτερο είναι σήμερα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού εγγράφονται περί των 200.000 σε διάφορους κωδικούς πότε αυτά τα πράγματα θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν και να υλοποιηθούν και εξ όσων ενημερώθηκα από τους ανθρώπους της δόξας εκκρεμεί και μία τρίτη φάση. Και τονίζω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και δεν είναι το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής, έτσι, το πρωτάθλημα σάλφα ένα εθνικής κατηγορίας. Άρα θα ήθελα, θα έθετα το ζήτημα αυτό και προς τον κύριο Δήμαρχο, αλλά ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Καραγιάννης, οπότε θα ήθελα να τοποθετηθεί επί του θέματος. Πριν από λίγο ανήλυσα, γιατί υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία στον κόσμο της Λευκάδας, στον αθλητικό αλλά και γενικότερα, ότι δεν πάμε με τους ρυθμούς με τους οποίους θα έπρεπε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λευκάδας. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπουμε και ανακοινώσεις από την ομάδα, βλέπουμε ανακοινώσεις από το Δήμο Λευκάδας και κάπου έχει λίγο χαθεί ο κόσμος στη μετάφραση. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο για 4 λεπτά.
1: Λοιπόν, δύο ζητήματα. Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση να ενημερωθεί το σώμα, γιατί και εγώ τώρα ενημερώθηκα, και θέλω να κάνω και μία ερώτηση. Η ερώτηση θα αφορά βέβαια το ζήτημα που δεν θέλετε να συζητηθεί και που είναι το πρόβλημα στο λιμάνι του Περιγυαλίου. Λοιπόν, ήδη μου φάγεις 15 δευτερόλεπτα και ακόμα δεν άρχισε. Λοιπόν, πριν από 10-15 μέρες συνάδελφοι θέλω την προσοχή σας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εσείς θα το εκτιμήσετε, άλλωστε εγώ δεν σας κάνω υποδείξεις. Πριν από περίπου 15 μέρες έπεσε στην αντίληψή μου έγγραφο με ημερομηνία 29 Απριλίου 2026, μετρήστε μήνες από τον Απρίλιο, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, δηλαδή πριν 4 μήνες, έγγραφο της πολεοδομίας, της ειδών, της υπηρεσίας μας δηλαδή, με την οποία απευθύνεται προς την Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή μάλλον, επικινδύνων ετοιμορόπων, αφού έχει εξετάσει ύστερα από αίτημα συμπολιτών μας, απλών πολιτών δηλαδή, και όχι κάποιου φορέα, εξέτασε τα κτίρια που βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή το ΤΑΟΛ και το τουριστικό περίπτερο. Στο έγγραφο αυτό, η πολεοδομία Λευκάδος, που υπογράφει δια του προϊσταμένου του κυρίου Βραχνούλα, διαπιστώνει, δεν είναι δυνατόν να το διαβάσω όλο, γιατί θα μου βάλει τις φωνές ο πρόεδρος, θα διαβάσω ορισμένα σημεία. Για το κτίριο του ΤΑΟΛ, σε όλα τα στοιχεία του σκυροδέματος παρατηρείται έντονη αποσάρθρωση της επικάλυψης του σκυροδέματος και αποκάλυψης του οπλισμού, ο οποίος λόγω του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της γύρανσης του κτιρίου είναι επιπλωμένος. Παρατηρούνται ρηγματώσεις σε φέροντα υποστηλώματα, το κτίριο χρήζει περιμετρικά περίφραξης, λέει και άλλα, περίφραξης και μερικής υποστήλωσης, καθώς και κατάλληλης σήμασης, ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα. Κτίριο 2 του ΤΑΟΛ είναι το μικρό κτίριο μπροστά. Καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Το κτίριο χρήζει περιμετρικά περίφραξης και μερικής υποστήλωσης, καθώς και κατάλληλη σήμανση, ώστε να αποφευχθεί πιθανό ατύχημα. Πάμε στο τουριστικό περίπτερο. Ανάμεσα στα άλλα που λέει για διαβρωμένο οπλισμό, λέει διάφορα πολλά, απαιτείται να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο κτίριο, το οποίο είναι χρόνια εγκατελειμμένο για τον περιβάλλοντο χώρο αυτού, όπως περίφραξη του χώρου από τον ιδιοκτήτη του προς αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος. Κτίριο καμπινών. Καμπίνες. Τα ίδια και χειρότερα. Μάλιστα στο στατικό κομμάτι, θα πω το διατάφτα, αναφέρεται σε σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Και καταλήγει με την αξιολόγηση των ανωτέρων η υπηρεσία μας, η πολεοδομία δηλαδή, η υπηρεσία του Δήμου, το λέω για τρίτη φορά για να το επεδώσω μόλι, κρίνει ότι τα προαναφερόμενα κτίρια είναι το μεν κτίριο του ΤΑΟΛ χρήζει άμεσης αποκατάστασης και ενίσχυσης λόγω κατάρρευσης της στέγης του μεγάλου ελεύθερου ύψους και της σοβαρής διάβρωσης και αν αφαιθεί θα καταστεί ετοιμόροπο. Δεύτερον, το δεύτερο κτίριο, το μικρό που σας είπα που είναι μπροστά του ΤΑΟΛ, το κτίριο κρίνεται επικινδύνως ετοιμόροπο, κρατήστε τη φράση επικινδύνως ετοιμόροπο. Στο τουριστικό περίπτερο, για να έρθουμε και στα δικά μας, το τουριστικό περίπτερο χρήζει αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού. Και τέταρτον, οι καμπίνες επικινδύνως ετοιμόροπο. ευρώπων οικοδομών και καλεί και το Δήμο να πάρει μέτρα για αυτά τα κτίρια. Γιατί είναι ιδιοκτήτης στο τριστό περίπτερο, έτσι, και σκαμπίνει. Διότι το έγγραφο αυτό πάει στο λιμενικό ταμείο, άρα είναι υπόψη του κύριου Δημάρχου. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, πρώτον, γιατί το έγγραφο αυτό απεκρύβει από το σώμα, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι και από τη συμπολίτευση δεν το ξέρουν. Δεν ενημερώσατε δηλαδή, ενώ κουβεντιάσαμε αναλυτικά και επί ώρες για το ζήτημα και πήραμε και απόφαση τον Ιούλιο, τρίτη απόφαση για το τουριστικό περίπτερο. Και δεύτερον, γιατί δεν έχει λάβει μετά από 4 μήνες κανένα μέτρο ασφάλειας, όπως η πολεοδομία και το τμήμα περιβάλλοντος πολεοδομίας συστήνει στο έγγραφό του. Εμείς εγκαλούμε τη δημοτική αυτή αρχή για αυτή τη στάση της, γιατί εκτός των άλλων υποδεικνύει, πέρα από το αν πολιτικά κανείς συμφωνεί με, δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του περιπτέρου, και κοινωνική αφασία, κοινωνική αναισθησία.
0: Ολοκληρώστε σε ένα λεπτό, κύριε Δρακοταϊδη.
1: Τελειώνω με το ζήτημα του Περιγυαλιού. Αφαίρεσέ μου ένα λεπτό από το επόμενο θέμα. Κόψε με ένα λεπτό νωρίτερα. Θέλω να θέσω αυτό το θέμα του Περιγυαλιού. Καταρχήν για να το καταλάβουν οι συνάδελφοι, κυρίως και ο κόσμος που ακούει, όσοι ακούνε τέλος πάντων. Εδώ και καιρό βρίσκεται μια προσπάθεια να γίνει μια ανάπλαση εκεί, να μπει πράσινο στο Περιγυάλι, να ομορφύνει, ρε παιδί μου, να γίνει πιο επισκέψιμο, πιο κτλ. Μια προσπάθεια για να βοηθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Εδώ και καμιά 20 χρόνια, μάλλον γύρω στο 2006-2007, κάπου εκεί, είχε μπει μια προστατευτική μπάρα, δεν έχει σημασία αν είναι μπάρα, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, που ουσιαστικά εμπόδιζε τα αυτοκίνητα να κατέβουν. Βεβαίως υπήρχε τρόπος, οχήματα ασφαλείας και τροφοδοσίας να κατέβουν. Γιατί το λιμάνι είναι και χρειάζεται και τροφοδοσία. Μην τρελαθούμε κιόλας, θέλει να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Όλοι μας. Αυτές όμως αφαιρέθηκαν. Κανείς δεν γνωρίζει από ποιον, υποψίες υπάρχουν πολλές, αλλά κανείς δεν γνωρίζει από ποιον. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δημιούργησε μια κατάσταση και άρχισε σιγά σιγά το λιμάνι να φορτώνει από δύο ταχύτητα, τα οποία παρκάρουν όπου βρουν. Είναι σαφές λοιπόν, εκεί προφανώς ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι, εδώ είναι, θα τα πούνε, είναι και η πρόεδρος εδώ, θα τα πει και η ίδια και θα έχει και περισσότερο ενδεχομένως χρόνο από μένα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή και μάλιστα μεσούς της τουριστικής περιόδου. Πρέπει να βρεθεί, και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και να πάνε και ομόφωνα κιόλας, ένας τρόπος για τη λειτουργία του λιμάνιου που θα αποκλείει την εικόνα που σήμερα έχει μετά την αφαίρεση των παρών. Δεν θα υποδείξουμε εμείς με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει τη λειτουργία του λιμανιού. Έτσι. Θα τα βρούνε οι τεχνικοί, θα κάνουν τις προτάσεις τους πώς ακριβώς θα γίνει όλη η ιστορία. Το ζήτημα είναι να προφυλαχθεί το λιμάνι από μια εικόνα η οποία είναι επίοικως απαράδεκτη μετά την αφαίρεση των κυκλειδωμάτων των σχετικών που εμπόδιζαν τη στάθμιση. Δεν έχω τον χρόνο να πω, απλώς μια φράση μόνο θα πω για το εξής. Εκεί παρατηρήθηκαν, πέρα από τα όργια τα διάφορα που γίνονται, γιατί αυτό αφορά το κυκλοφοριακό, την εικόνα του λιμανιού, παρατηρήθηκαν και καταγγέλθηκαν από τους παρόντες και στη συγκέντρωση που έγινε, που κάνανε κάτι εκεί πέρα το Σάββατο, ύπαρξη ηλεκτροφόλων καλωδίων μέσα στη θάλασσα, ενώ υπάρχουν πύλαρ, και μια σειρά άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, του λιμανιού, δεν έχω τον χρόνο να τα αναλύσω. Εγώ θα ήθελα, εφόσον ο κύριος Δήμαρχος θέλει να το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά, να το κουβεντιάσουμε, να το αποδεχτούμε. Αλλά θέλω μια απάντηση μέχρι να το κουβεντιάσουμε, τις επόμενες 20 μέρες δηλαδή, γιατί τις 20 μέρες θα κάνουμε συμβούλιο, το λιγότερο, εκτός και αν υπάρχει κάτι έκτακτο, πρόεδρε, που δεν το ξέρω, τι θα γίνει. Διότι αυτές οι 20 μέρες είναι οι κρίσιμες. Άμα φύγει ο Σεπτέμβρης και μπει ο Οκτώβρης, μετά χαλαρώνει το πράγμα και εντάξει, προφανώς και η πίεση θα είναι λιγότερη. Άρα θέλουμε μία απάντηση. Προφανώς βλέπω εδώ τον αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Σολβάτο, θα μπορέσει ενδεχομένως να δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο για 4 λεπτά.

0: Ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος, λοιπόν. Με αναβαθμισμένο ρόλο, κύριε Βεργιώτη.
1: Τώρα μιλάμε, λοιπόν. Έχουμε στείλει και σχετική ερώτηση. Το βάλανε και πριν και οι συνάδελφοι. Είναι για το ζήτημα του περιγυαλιού. Εμείς το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα σε ζητήματα που υποβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων και της γύρω περιοχής του περιγυαλιού. Και βεβαίως είναι και στο επίκεντρο τώρα διάφορων αρνητικών σχολείων και συζήτησης που γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε μια συνειδητή υποβάθμιση, όπως είναι η παιδική χαρά, το προσωρινό πάρκινγκ που έχει γίνει μόνιμο, οι παραλίες που έχουν καταπατηθεί με ομπρελοξαπλώστες, καθίσματα και διάφορα άλλα που δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει το μπάνιο. Η κίνηση έχει αυξηθεί στη θάλασσα και στη γύρω περιοχή με επιχειρήσεις, κότερα, εξέδρες κλπ. Που έχει γίνει ένας χωρισμός της κατάστασης και γίνεται επικίνδυνο για διάφορα ατυχήματα όπως είχαμε, αλλά δεν πήρε διαστάσεις. Εγκατάλειψη των κατασκηνώσεων του ΠΑΣΑ που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για ιδιωτικές επενδύσεις όπως είχαμε ακούσει και από παλιότερα από την περιφέρεια. Το γήπεδο του ΠΑΣΑ από την περιφέρεια που έχει γίνει χώρος διάφορων παζών, χωμάτων κλπ. Και διάφορα ξύλα που το είχαμε φέρει και εδώ ότι είναι επικίνδυνο για φωτιά και άλλα ζητήματα που έχει, δεν υπάρχει γήπεδο. Πηγή του ΠΑΣΑ, το νερό, αχαρτογράφτη ακόμα από το Δήμο, δίπλα ακριβώς γίνονται εργασίες ανέγερσης κτηρίου και συνεχίζουν. Κεντρικός επαρχιακός δρόμος επικίνδυνος για τους πεζούς, έχουν βάλει ζητήματα οι κάτοικοι, καμία παρέμβαση. Πάμε στο λιμάνι και άλλα ζητήματα βεβαίως μπορεί να φέρουμε. Πάμε στο λιμάνι που έχουμε καταγγείλει εδώ και από προηγούμενη δημοτική αρχή που έχει ανοίξει το Νασκό του Αιώλου για διάφορα ζητήματα που τα βλέπουμε ακριβώς και σήμερα και τα συζητάμε, που είναι με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που παραχώρησε στο Ρώσο Ολιγάρχη το λιμάνι για να διευκολύνει τις εργασίες του στο Σκορπιό, με αντάλλαγμα την εξαγορά της συνείδησης των κατοίκων δήθεν για λίγα ευρώ με μια ανάπλαση. Η περιφέρεια το ίδιο έδωσε το OK για μεταφορά δυναμίτιδας μέσα σε φορτηγά για να πάνε Κεφαλονιά μέσα από ferry boat στο λιμάνι, χωρίς να τηρεί καμία προϋπόθεση και ασφάλειας και λιμάνι για τέτοια μεταφορά. Να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας πυροσβεστήρας, πυροσβεστική φωλιά μέσω πυρόσβεσης σε αυτό το λιμάνι. Και βεβαίως έχουν εκτοπιστεί οι κάτοικοι, είτε οι ψαράδες, είτε με τα σκάφη τους οι κάτοικοι, δεν έχουν που να παρκάρουν, γιατί έχει μετατραπεί και το χειμώνα σε πρόχειρο καρνάγιο μεγάλων σκαφών, που υπάρχει βεβαίως και η μόλυνση της γύρω περιοχής στη θάλασσα. Το περασμένο Σαββάτο πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση, όπως και παλιότερα, για τα ζητήματα του Σκορπίου. Και τώρα έχουν αφαιρεθεί και κλειδώματα και έχει μετατραπεί ολόκληρο το λιμάνι σε πάρκινγκ για τις ανάγκες είτε των σκαφών, τα κότερα δηλαδή που νοικιάζονται, στις πλωτές εξέδρες, είτε δωματίων που έχουν εγκατασταθεί εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι μεγάλη και εκφράστηκε στην κινητοποίηση. Παράλληλα έχουν σημειωθεί πολλές αυθαιρεσίες για τις πλωτές εξέδρες, κάποιες από αυτές με μεγάλη επικινδυνότητα, καλώδια ρεύματος μέσα στη θάλασσα να τραβιούνται, μέτρα ολόκληρα, σωλήνες νερού κλπ. Πίλαρ που παίρνει ρεύμα, δεν ξέρουμε αν χρεώνεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, από ό,τι φαίνεται δεν παίρνει δεκάρα, δεν ξέρουμε αν υπάρχει και ρευματοκλοπή ή και στο νερό το ίδιο. Και νομίζω, Δημήτρη, βοήθησέ με, αν είναι συνδεδεμένο στην ίδρυψη, στην... με άλλη χρέωση και πάνε αλλού, τέλος πάντων, οι χρεώσεις. Το λιμενικό ταμείο που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του λιμανιού απουσιάζει προκλητικά από την όλη υπόθεση, το ίδιο και ο Δήμος Λευκάδας. Τους κατοίκους όμως τους απασχολούν και τα γενικότερα ζητήματα εγκατάλειψης του χωριού από το Δήμο και την Περιφέρεια, αφού οι υποδομές δεν επαρκούν, τα προβλήματα είναι πολλά και ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα για την επίλυσή τους. Ερωτά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λευκάδας. Τι θα κάνει ο Δήμος για την απομάκρυνση των παρκαρισμένων αυτοκινήτων και την απόδοση του λιμανιού ξανά στους κατοίκους? Πώς θα αντιμετωπίσει το καθεστώς αυθαιρεσίας που επικρατεί στο λιμάνι? Θα ασχοληθεί πραγματικά ο Δήμος με τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν το Περιγιάλι και την περιοχή ή θα συνεχίσει την πολιτική εγκατάλειψη?

0: να αρχίζει η συνεδρίαση όποια ώρα προτείνουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι προσωπική μου αυστηρά επιλογή δηλαδή. Εγώ δηλώνω εξ αρχής, είμαι στη διάθεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για όποια ώρα θέλετε. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γνωρίζω ότι έχει υποβάλει και μια ένσταση και ο κύριος Δρακονταϊδής που έχει προσβάλει αυτή την απόφαση. Αν έχει κάτι νεότερο ο κύριος Δρακονταϊδής, μπορεί να ενημερώσει το σώμα. Εγώ δεν έχω κάποια προσωπική ενημέρωση για αυτό το θέμα. Δεν έχει κοινοποιηθεί τουλάχιστον προς τον Δήμο Λευκάδος μια απόφαση της αποκεντρωμένης. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Καλός Χαράλαμπος σε σχέση με το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδος. Έχετε το λόγο, κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και πάλι.
0: Ακούγεστε πολύ ευκρινώς.
1: Okay, με ακούγεται κόψ, μια και μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ στη συζήτηση που έγινε νωρίτερα ότι δεν ακούγονται αυτοί που είναι συνδεδεμένοι για μικροφόνο. Δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι τα προβλήματα δημιουργούνται όταν δεν γίνει καλή σύνδεση του ίντερνετ ή κάποιος είναι εξοικειωμένος να κάνει αυτή τη σύνδεση. Αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα. Ακούω όλους. Όσον αφορά το θέμα του βίντεο γόλ, να το πω έτσι, που να φαίνεται όλοι συνδεδεμένοι, προφανώς και είμαι και εγώ σε αυτό υπέρ. Έτσι, να φαινόμαστε όλοι ποιοι είναι συνδεδεμένοι online. Να πάμε στο θέμα της δόξας. Να πω στον κύριο Καλό, γιατί δεν είμαι αγκυβερνητικός, είμαι και στη δουλειά, ότι όλες οι εργασίες προχωράνε κανονικά και στην ανακοίνωση που έβγαλε η δόξα, την οποία δεν την έχω μπροστά μου, αναφέρει, αν θυμάστε, ότι οι εργασίες που γίνονται όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για να είναι το γήπεδο, να έχει τις προδιαγραφές της παλιάς Α1 που λέγαμε, της Greek Basket Gym, γίνονται κανονικά. Μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είναι θα τελειώσουν, γιατί το παρκέ τελείωσε, έχουν παραγγελθεί ό,τι είναι να παραγγελθούν τα υλικά. Και πάμε και επιβλέπων μηχανικός με σύμβαση, τον οποίο τον είχε προτείνει η δόξα, έγινε λόγω του κατεπίδευσης και μια απευθείας ανάθεση και επιβλέπει τα έργα. Δεν είμαι σε θέση να πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί η δόξα μιλάει απευθείας με τον Δήμαρχο και εγώ δεν έχω παραβρεθεί σε καμία σύσκεψη που έχει μείνει μεταξύ Δημάρχου και του Συμβουλίου της Δόξας. Να πω κάτι περισσότερο. Όσον αφορά αυτά που σας προείπα για τη σύμβαση του μηχανικού που πρότεινε η Δόξα και τα έργα μέχρι τώρα, μέχρι το παρκέ, και αυτά τα είχα μάθει από την κυρία Ρωτογιάννη και Δήμητρα πριν 4-5 μέρες που ρώταγα, όπως και του Γεωργάκη την Αγγελική, που ρωτούσα από μόνο μου να μάθω εδώ σε ποια πορεία βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει τρόπος ανησυχίας, επειδή έχω διατελέσει στο Συμβούλιο και προς την Ιδρύα, όπως θυμάζει πολύ καλά ο φίλος ο Μπάμπης, πολλές φορές υποχρεούμαστε να δηλώσουμε και μία δεύτερη έδρα ή ακόμα και αν δεν υποχρεούμαστε, προληπτικά δηλώνουμε μία δεύτερη έδρα σε περίπτωση που συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε αυτό το θέμα με την ανακοίνωση. Ότι βγήκε να καθησυχάσει η δόξα τους οπαδούς, τους φιλάθλους της Λευκάδας, ότι μην ανησυχείτε, θα παίζουμε στη Λευκάδα. Απλά το κάναμε αυτά για προληπτικό λόγο σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το γήπεδο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ. Αυτά είναι. Άμα θέλει ο Μπάμπης να κάνει κάποια ερώτηση παραπάνω, μπορώ να την πω.
2: Ευχαριστώ. Κύριε Καραγιάννη, εγώ άκουσα με προσοχή την απάντηση, έτσι, ότι ουσιαστικά η όλη διαδικασία από πλευράς Δήμου παρακολουθείται με αλφαγιώτα από την πλευρά του κύριου Δημάρχου. Αλλά θα πω όμως το εξής, σε σχέση με τη σύμβαση του μηχανικού, ότι υπάρχει σύμβαση και γίνεται όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνεται. Αυτό ήταν και το ζήτημα που έθεσα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει καμία σύμβαση. Γιατί πολύ απλά σήμερα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη σελίδα 2, στον άξονα αριθμό 35, είναι να εγγραφεί το ποσό για τη σύμβαση του μηχανικού. Όλα αυτά είναι...
1: Συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι όμως δεν είναι εκεί και δεν επιβλέπει και δεν προχωράει. Γιατί η προφορική ενημέρωση που είχα από την κυρία Ρωτογιάννη είναι ότι να μην πω τώρα και το ποσό στον αέρα, να μου κάνω πόσο είναι.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό εδώ.
1: Κάτι γραμμένο, θα το δείτε εκεί, γιατί δεν κάνω και λάθος. Νομίζω ότι ήταν 40

0: δεν την υποστηρίζω.
1: 49.000.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο κι άλλο.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι λέτε ότι λες ψέματα 49.000.
0: Απλά δεν είναι το τυπικό, που λέτε.
1: Ναι, το τυπικό και υποδηλώνει και τη λειτουργία βέβαια και, του, και των υπηρεσιών και γενικότερα του Δήμου. Έτσι, με αυτήν την έννοια το θέτω. Σε κάθε περίπτωση.
0: Πάμε να πάω κατώ σε αυτά που λες. 100%.
1: Συμφωνούμε, συμφωνήσαμε, τελειώσαμε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής του κυρίου Δημάρχου, κύριος Σαρματός, έχει το λόγο. Ο κύριος Ζαβιζάνος Νικόλαος, να βοηθήσει.

0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το θέμα που τέθηκε για την αναμετάδοση των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής, πράγματι ο καινούριος νόμος του 26, ο 5314, που αντιμετωπίζει και θέματα των οργάνων διοίκησης του Δήμου, προβλέπει την ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων, είναι σε γνώση τόσο του Τμήματος των Πολιτικών Οργάνων όσο και των άλλων υπηρεσιών που είναι εμπλεκόμενες ώστε να διευθετηθεί το θέμα αυτό, αντιμετωπίζεται και άμεσα θα ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η αναμετάδοσή τους. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Άλλος εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής επιθυμεί να τοποθετηθεί για κάποιο θέμα. Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο. Για δύο λεπτά, κύριε.
2: Τακτοποιήθηκε. Το βήμα δεν είχε κυβέρνηση.

0: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο για 2 λεπτά ομιλίας.
1: Ένα λεπτό, Βαγγέλη, ένα λεπτό. Εδώ, εδώ, εδώ. Πρέπει να απαντήσω σε κάτι εγώ πριν τον κύριο Θερμό. Λέω, με φωνάξατε.
0: Όχι, κύριε Σφαγγέλη. Ο κύριος Θερμός Ευάγγελος. Κύριε Σολδάτε, σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε το λόγο και να παρέμβετε στη συζήτηση. Έχετε ο κύριος Θερμός Ευάγγελος έχει το λόγο.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκτός χρόνου, περιμένω, είπα, κύριε Σκυρέ, μια απάντηση από εσάς, από την προηγούμενη φορά που πέρασαν 30 μέρες. Το κόστος λειτουργίας βιολογικού στο Δήμο Ολομέλου, καθαρά νούμερα, ρεύμα, συντήρηση και πόσο πληρώνει την εταιρεία που, εν πάση περιπτώσει, επιβλέπει. Αυτό περιμένω να ακούσω. Τώρα, πάμε στο θέμα το δικό μου, την ερώτηση. Θα ξεκινήσω λίγο γενικά. Είναι σχετικά πάλι και αυτό οικονομικό, είναι για τα σχολεία. Δεν ξέρω, κυρία Μαργέλη, αν με ακούει. Κυρία Σεβαστή, η κυρία Αντιδήμαρχος Οικονομικών είναι εδώ, που μπορεί και αυτή σε κάποιο σημείο να την αγγίξει. Θα του πάρουμε γενικά. Ο Δήμος, εντάξει, δεν παίρνει πολλές χρηματοδοτήσεις. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωστάτ, η Ελλάδα είναι στην πρώτη-τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κριτήρια της δημόσιας διαφάνειας για την εκπαίδευση. Προσχολική ηλικία και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τεφορομάθμια. Και το αξιοσημείωτο. Τελευταία είναι η Ρουμανία, η δε Βουλγαρία που κάποτε περηφανευόμαστε, είναι 9 θέσεις πάνω από εμάς. Και για αυτό το λόγο λοιπόν, όσο λειτουργούσαν οι σχολικές επιτροπές, γινόταν η κατανομή που δεν είχαν παρατηρηθεί προβλήματα. Τώρα, με τις πάγιες προκαταβολές, παρατηρήθηκε κάποιες διαφορές. Δηλαδή, τα μεγάλα σχολεία παίρνουν από τη Σχολική Επιτροπή γύρω στα 14 με 18.000 ευρώ ετησίως. Τώρα, παίρνανε παλιά. Τώρα, με τις πάγιες προκαταβολές, κατά μέσο όρο παίρνουν γύρω στα 2,5 με 3 χιλιάρικα. Τα οποία και αυτά δεν δίνονται στην ώρα τους, έτσι. Δεν δίνονται, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, το θέμα που βάζω τώρα είναι το εξής. Πόσα λεφτά ήρθαν στο Δήμο μας από το Υπουργείο για τα σχολεία γενικά της Λευκάδος, πόσα λεφτά διατέθηκαν για το Δημοτικό Νητριού, Λύκειο Γυμνάσιο Νητριού, μόνο για αυτά τα δύο σχολεία ζητάω εγώ, και εδώ που ακουμπάει την κυρία Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τα λεφτά του κηλικείου, των δύο κηλικείων που πήρε ο Δήμος, επιστρέψαν στο σχολείο. Αν δεν επιστρέψανε, πού είναι αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για χρήση περσινή. Γιατί φέτος, σε 10 μέρες ξεκινάμε νέα σχολική χρονιά, νέες χρηματοδοτήσεις, νέα κηλικία. Λέω για τα παλιά εγώ. Επιστρέψανε, μάλλον έχουν επιστρέψει. Και αν όχι, γιατί?
0: Άλλος δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Δήμας Περίδων έχει το λόγο.
3: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, σχετικά με το έγγραφο από 29 Τετάρτου του 2026 από την ΙΔΟΜ προς την Ειδική Επιτροπή Επικίνδυνωση Κλωρόπορου. Όπου, μόνο για να μην χάσουμε χρόνο, καλεί αυτό το έγγραφο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υποχρεούται να λάβει άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα εντός 15 ημερών κτλ. Και ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου εδώ υπάρχει, που οφείλω να ομολογήσω ότι ρώτησε πριν λίγο αν έχει να απαντήσει σε κάτι. Και εσύ είπα το όχι. Δεν θέλει να απαντήσει, δεν το ξέρω. Δεύτερο, τέθηκε το θέμα σχετικά με τα... διαβάσατε νομίζω από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, οπότε θα πω το θέμα και θα το εμπλουτίσω και λίγο, σχετικά με το σχέδιο του Νιδρίου, θα μας απαντήσει ο αρμόδιος δήμαρχος ο κύριος Σάρματάς, τι γίνεται, εδώ και νομίζω πως είναι σχεδόν ένας χρόνος, να μην πω τώρα, είναι σίγουρα πολλοί μήνες, εδώ σε αυτή την αίθουσα είχε πει ο δήμαρχος, ναι, είναι σίγουρα ένας χρόνος, είχε πει ο κύριος δήμαρχος, ο οποίος τότε ήταν και αρμόδιος αντιδήμαρχος, είχε την αρμοδιότητα μάλλον της πολεοδομίας, ότι απομένει μια μελέτη, μάλιστα συγκεκριμένη μελέτη, που τι είναι, να βάλει συντεταγμένες. Να κάνει ένα τέριασμα, ένα πάτρεμα του κτηματολογίου με το σχέδιο πόλης. Εδώ και ένα χρόνο, ότι τελειώνουμε. Έχει περάσει ένας χρόνος, να μας ενημερώσετε σε τι φάση βρισκόμαστε. Να μας ενημερώσετε επίσης τι φάση βρισκόμαστε, κύριε ο αρμόδιος τότε για τα πολεοδομικά, ο κύριος Δήμαρχος, μας είχε πει ότι το θέμα τελείωσε όπως αποθά και είναι λίγο διαδικαστικό να έρθει, δεν ξέρω τι συνέχεια. Σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή, κύριε Ερματά, μιας και αναφέρομαι σε εσάς, εδώ και περίπου 25 μέρες, γιατί έχουν γίνει δύο δημοτικές επιτροπές, οι οποίες δεν ήμουν παρόν. Εδώ και 25 μέρες λοιπόν, σε μία από τη Δημοτική Επιτροπή, τελευταία που ήμουν παρόν, είχατε αναφέρει, δεν θυμάμαι τώρα εσείς ή ο Δήμαρχος, δεν το θυμάμαι, σχετικά με την απευθείας ανάθεση, γιατί το με την απευθείας μετάδοση, συγγνώμη, ότι γνωρίζετε το θέμα που τέθηκε από την επικεφαλή της παράταξης, το γνωρίζετε από τότε, εδώ και 25 μέρες, και είπατε ότι προφανώς μία-δύο συνεδριάσεις δεν έγινε τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν βλέπω να ολοκληρώνω τη διαδικασία.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε
3: το αύριο. Βλέπω μεθαύριο θα ξαναγίνει η Δημοτική Επιτροπή. Θα είναι η τρίτη ή τέταρτη κατά σειρά που καταστρατηγεί τον νόμο. Και το τελευταίο που θα πω, κύριε Πρόεδρε, και θα ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Απολωνίων, τον κύριο Σολδάτο, σχετικά με τον παραλιακό στη Βασιλική. Κύριε Σολδάτε, το ζείτε χρόνια πολύ περισσότερα από μένα σχετικά με τον παραλιακό. Δεν θα πω γιατί δεν έχει φώτα, που πολλοί λένε. Θα πω ότι το 2023 υπήρχε εγκεγκριμένη μελέτη ύψους 37 με 40.000 ευρώ, κάπου εκεί, για φωτισμό, μάλιστα μελέτη, για λόγους που τους γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, και εγώ και ο Πρόεδρος. Το αναφέρω ότι είστε επιφέλτζες. Για ποιο λόγο ήταν μελέτη, όχι μελέτη. Ηλιακά. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο το 2024, το 2025, τελείωσε και το 2026, ενώντας την καλοκαιρινή σεζόν, δεν την προχωράτε αυτή τη μελέτη. 37 χιλιάρικα είναι. Μπορεί να έγινε τώρα 40-42 με κάποιες αυξήσεις. Όλοι γκρινιάζουν, Βασιλική. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ένα πολύ ωραίο έργο που έκανε η διοίκηση Δρακονταϊδή, ο Χρήστος ο Κατηφόρης, προφανώς με δήμαρχο τον κύριο Δρακονταϊδή, και το τι απομένει. Για να μπει το κερασάκι στην τούρτα, ο φωτισμός.
0: Τέτοια τώρα.
3: Λύσαμε κάποια προβλήματα που είχαμε με τη δικά μας θητεία και κάναμε τη μελέτη 37 με 40.000 για να μπουν ηλιακά φώτα. Γιατί με το κάνει.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει το λόγο.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό μήνα και από μένα. Με πολλούς επαγγελματίες που έχω μιλήσει, θέλω να θέσω ένα θέμα προς τον κύριο Αρματά ή την κυρία Ρεκατσίνα, εφόσον λείπει ο κύριος Δήμαρχος. Είναι κάποιοι επαγγελματίες, παρόλο που έχουν πάρει έγκριση από την Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων ώστε να βάλουν τραπεζοκαθίσματα ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς, ακόμα και μέχρι και σήμερα, δεν έχουν, ενώ είναι όλα θετικά και από την κοινότητα και από την Επιτροπή τη συγκεκριμένη, δεν έχουν πάρει την αδειοδότηση. Και από ό,τι έμαθα και πληροφορήθηκα από το Δήμο, αυτό συμβαίνει διότι ο κύριος Δήμαρχος έχει πάρει την αρμοδιότητα από την κυρία Ρεκατσίνα και το έχει χρεωθεί ο ίδιος ως Δήμαρχος, αν θα δώσει ή δεν θα δίνει αδειοδότηση. Ενώ ανέκαθεν ήταν στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Δήμαρχος δίνει, σε κάποιες δεν δίνει, παρόλο που υπάρχει έγκριση. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά, όσον αφορά τη νέα σχολική χρονιά. Ήδη έχει ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά από τους εκπαιδευτικούς και παιδικούς σταθμούς και σε λίγες μέρες ξεκινάει τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια. Δυστυχώς όμως, κύριε Πρόεδρε, αντί η συγκεκριμένη δημοτική αρχή να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Και στο από ό,τι προβλέπω, στο τέλος θα καταρρεύσει. Και γιατί το λέω αυτό? Είναι αδιανόητο με όλα αυτά που συμβαίνουν τα προηγούμενα χρόνια με τη δημοτική αρχή, με τις κραυγές των καθηγητών, με τις κραυγές των γονέων, συλλόγων γονέων, παιδιών, που υπήρχαν τόσα τεράστια προβλήματα με τις σχολικές μονάδες, είτε για θέματα συντήρηση, είτε για θέματα καθημερινότητας, ακόμα για να πάρουν ένα σαπούνι, να πάρουν δύο χαρτιά. Και το λέω αυτό γιατί είμαι μέλος στην Επιτροπή Παιδείας. Είναι αδιανόητο, κύριε Πρόεδρε, να μην έχει συνεδριάσει τώρα που μέσα στο καλοκαίρι η Επιτροπή Παιδείας ούτε μία φορά. Και ρωτάω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ξεκινήσαμε τα σχολεία, δεν θα συνεδριάσει η Επιτροπή, δεν θα συζητήσουμε με τα μέλη της Επιτροπής, με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, με τους διευθυντές των σχολείων, τα προβλήματά τους? Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Η Δημοτική Αρχή, από την ώρα που ξέρετε, έχετε καταγράψει τα προβλήματα στις σχολικές μονάδες, ακόμα ένα ραγισμένο τζάμπι. Κάνατε κάποια συντήρηση σε όλες αυτές τις μονάδες? Γίνανε οι αναγκαίες διορθώσεις και ώστε και το απαιτούμενο σχέδιο, πλαίσιο, ώστε να λειτουργήσουν οι διευθυντές των σχολείων? Είμαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει και γι' αυτό ζητάω κιόλας άμεσα από όποιος διευθύνει, είναι πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος είναι ο κύριος Δήμαρχος πρόεδρος της Επιτροπής, άμεσα να συγκληθεί η Επιτροπή. Εμείς και κλείνοντας, να πω το εξής. Είναι μια μεγάλη κοινότητα και εδώ αφορά τα παιδιά. Και επειδή είμαι και ο γονέας και συνομιλώ με πολλοί κόσμο και πολλούς γονείς, λοιπόν, η αντιμετώπιση η οποία έχει η Δημοτική Αρχή στη σχολική κοινότητα, στους καθηγητές, διευθυντές και στους γονείς και στα παιδιά είναι απαράδεκτη. Όποιος δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, να ασχοληθεί με την Επιτροπή Παιδείας και με τα σχολικά θέματα, να παραιτηθεί και να πάνε επόμενοι που έχουν όρεξη να βοηθήσουν τη σχολική κοινότητα. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μπελαγίνος Σπυρίδων έχει το λόγο, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
5: Ναι, καλησπέρα. Αυτό που θέλω να αναφέρω, Πρόεδρε, είναι ότι θέλω να δούμε το θέμα του Συμβουλίου. Ανεξάρτητα την εθερινή περίοδο, γιατί μπαίνουμε ήδη στο φθινόπωρο, γιατί θεωρώ το 6 ώρα, όπως βλέπετε, πλατιάζει πάρα πολύ αργά. Και ένα δεύτερο, θέλω να δοθεί στο αυτοί που έχουν την υπευθυνότητα με την καθαριότητα και γενικά με την προστασία της φύσης, ότι πολύ γρήγορα θα μπούμε και στο χειμώνα, ανεξάρτητα δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε τους δρόμους, τουλάχιστον στην Νότια Λευκάδα εκεί που είμαι εγώ, ή δεν καθαρίζουμε τους κάδους ή οι κάδοι ή τα σκουπίδια, ανεξάρτητα που δεν είμαστε ευσυνείδητοι και εμείς οι ίδιοι. Ήδη υπάρχει προσωπικό, ας καθαριστούν τα ποτάμια, ας καθοριστούν τα βλάκια, γιατί πραγματικά προβλέπω μια άσχημη περίοδο η οποία θα διανύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Τσερεμίνης Γεωργίας.
6: Ευχαριστώ πολύ. Παρά όλες τις καθυστερήσεις, ολοκληρώθηκε επιτέλους και η β' φάση της ανάπτυξης πλατείας της παραλίας της εισόδου της πόλης μας. Μια παρέμβαση που αναβάθμισε την περιοχή, αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος, μία αταξία και εξηγούμενο. Πρώτον, η θέση στάθμισης των λεωφορείων, του τουριστικού λεωφορείου, καταλαμβάνονται από κεταχή, με αποτέλεσμα η επιβίβαση και αποβίβαση των τουριστών να γίνει στο κυκλικό κόμβο και να επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Δεύτερον, μέρος της πλατείας να καταλαμβάνεται από γουρούνες και δίκυκλα. Τρίτον, αυτοκίνητα να βαρκάρουν επάνω στο γρασίδι, καταστρέφοντάς τα. Τέταρτον, ένα μεγάλο μέρος της φύτευσης έχει ξεραθεί. Δίνεται η εικόνα στους κατοίκους και στους επισκέπτες ότι είμαστε, σαν όλοι, σαν δημοτική αρχή είσαστε, ξέφαρο καμπύλι. Εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Τι προτίθεστε να κάνετε, εκτός επάνω στο θέμα αυτό, ή αν έχετε παραιτηθεί και πάλι. Και από όλα τα άλλα. Ευχαριστώ.
0: κύριος Μυριώτης Ευάγγελος, έχει το λόγο.
7: Νομίζω με το έγγραφο που αναφέρθηκε νωρίτερα σχετικά με την πραγματική κατάσταση κτηρίου του ΤΑΟΛ, του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων, έχει σοβαρότατη ευθύνη κανένας άλλος εκτός από το Δήμα και ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Δεν θα πω αν πρόκειται για απόκρυψη δημοσίου εγγράφου, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο εδώ πέρα. Θα πω όμως ότι έχει σοβαρότατη πολιτική ευθύνη, εφόσον υπάρχει τέτοιο έγγραφο, που δεν είναι εις γνώση μας, και απ' την άλλη παραγγέλνονται μελέτες για τις οποίες δεν γνωρίζαμε από το Λιμενικό Ταμείο, για τις οποίες δεν γνωρίζαμε και το σκοπό τους. Κάποια στιγμή του ξέφυγε του Δημάρχου να γίνει αποκατάσταση της στατικότητας, χωρίς καμία ενημέρωση δηλαδή. Για μας όλο αυτό δείχνει μεθόδευση. Τα έχουμε πει, έχει φανεί και από άλλα πράγματα, δεν έχει φανεί μόνο από αυτό, όμως νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τεκμήριο για την ύπαρξη μεθόδευσης. Παιδική σταθμή. Ακόμα δεν ξεκινήσανε, αρχίσαν τα προβλήματα. Στον έναν χάλασε η αποχέτευση από εβδομάδα. Αλλού πέφτουνε τα πλακάκια. Οι υγρασίες χρόνια τώρα. Και κανένας δεν ασχολήθηκε. Χώρια από αυτά που είπα την προηγούμενη φορά. Και το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτή κανενός. Από τους υπευθύνους εννοώ. Γιατί οι γονείς, οι υπάλληλοι που τα βιώνουν, προβληματίζονται το λιγότερο. Δεν θα πω αγανακτούν και εξοργίζονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν ρωτάμε. Τα ίδια γίνονται και στα σχολεία. Είναι βέβαιο. Άσχετα αν δυστυχώς έχουν συνηθίσει δάσκαλοι και γονείς με αυτή την κατάσταση και λέει αφού δεν βγαίνει άκρη τι να κάνουμε. Δεν βγαίνει άκρη γιατί κανένας δεν ασχολείται από το Δήμο που έχει την ευθύνη. Τώρα, στο βιολογικό υπάρχει πάλι για μια ακόμα φορά σοβαρό πρόβλημα. Σε σημείο που να γίνεται bypass, να μην λειτουργεί δηλαδή και να φεύγουν τα λίμματα στις ούδες και στη θάλασσα. Εδώ, στην πόλη. Λοιπόν, το έχει εις γνώστη η Δημοτική Αρχή, έχει ενεργήσει ή θα γεμίσει ο διάβλος λίμματα. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.
5: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
8: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
9: Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό ενταγμένα κάποια έργα, κάποιες χρηματοδοτήσεις μάλλον, των οποίων τα έργα αγνοούνται αν θα γίνουν και πότε. Υπάρχει συγκεκριμένο ερώτημα για κάποιο έργο. Είχαμε διαπιστώσει από παλιότερα ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει κάποια δεξαμενή στην Καριά πιο πάνω από την υπάρχουσα και να γίνει και μια επισκευή στη δεξαμενή των Πηγαδισσώνων. Πέρυσι, 31 Ιουλίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη αναμόρφωση της περσινής χρονιάς του 2025, αποφασίσαμε την αποδοχή και την ένταξη στον προϋπολογισμό 150.000 ευρώ για το έργο με τίτλο «Επισκευή κεντρικών δεξαμενών ίδρυυσης Καριάς και Πηγαδισσώνων του Δήμου Λευκάδας» με 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά από ένα χρόνο και ένα μήνα από τότε μέχρι σήμερα που εντάχθηκαν τα χρήματα στον προϋπολογισμό, μελέτη υπάρχει? Από την πλευρά του Δήμου, η Δημοτική Αρχή τι έχει κάνει γι' αυτό? Χρειάζονται περισσότερα χρήματα? Χρειάζεται να γίνει μελέτη ολοκληρωμένη για να ενταχθούν, πώς το λένε, για να γίνει πληρέστερο έργο? Και γιατί δεν το προχωράτε? Δεν είναι θέμα γραφειοκρατικής διαδικασίας το να περιμένουμε να κάνουμε την προκήρυξη, να βγει ο ανάδοχος κτλ. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τα χρήματα υπάρχουν στον προϋπολογισμό, είναι παρκαρισμένα και δεν ξέρουμε αν θα τα χάσουμε στο τέλος ή όχι. Τέτοια υπάρχουν και άλλα έργα. Δεν θα αναφερθώ τώρα, μόνο γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Σε επόμενη συνεδρίαση θα βάλω και άλλα τέτοια ζητήματα, θα συγκεντρώσουμε όλα μαζί και θα δούμε τι γίνεται. Αλλά για το συγκεκριμένο όμως, έχετε κάτι? Θέλετε να γίνει μεγαλύτερο έργο? Θέλετε να γίνει αργότερα και πότε? Αν δεν φροντίσουμε σταδιακά και όσο προλαβαίνουμε τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του νερού, των δικτύων ίδρυψης, θα φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε να δώσουμε νερό πουθενά. Ευχαριστώ.
5: Άλλος σύμβουλος που θέλει να μιλήσει?
10: Πρόεδρε, Βεργίνη Σπύρος.
5: Ο κύριος Βεργίνης.
10: Ναι, ναι.
5: Κύριε Βεργίνη Σπυρίδων, να έχετε το λόγο.
10: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Πιστεύω να ακούγομαι, διότι η συνεδρίαση ξεκίνησε με αυτή την αιτία.
7: Τώρα, όχι, Σπυρό.
10: Δεν ακούγομαι? Αν δεν ακούγομαι, να σταματήσω και να κλείσω και τον υπολογιστή. Ακούγομαι? Ακούγομαι? Δεν σας ακούω.

0: Ναι,
1: με ακούτε? Με ακούτε? Σας μιλώ.
0: Με ακούγεστε?
1: Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεστε τα λογικά?
1: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί ο Πρόεδρος βλέπω ότι λείπει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη συνεδρία σας. Πολλοί από τους προβαλήσαντες και ομιλητές, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, είχε αντίλαβος. Εμείς δεν ξέρω αν ακουγόμαστε και πότε ακουγόμαστε. Ξέρετε, έχουμε υποστήριξη. Να πείτε, έχουμε υποστήριξη. Εγώ τώρα, ας πούμε, ακούω και τη φωνή μου.
2: Έχουμε υποστεί από τον κανονισμό λειτουργίας τη μείωση του χρόνου της ομιλίας, δηλαδή στο ελάχιστο. Τώρα, λοιπόν, μας κόβεται με την διάσκεψη και η ομιλία. Εάν ακούγομαι να συνεχίσω, κύριε Μπελεγρίνο, ακούγομαι?
1: Διαπιστώνω ότι
0: απλά αναφέρθηκε ο κύριος Σαρματάς πριν και δήλωσε, όπως και ο Πρόεδρος, ότι γρήγορα οι ελλείψεις αυτές θα αποκατασταθούν.
1: Ναι, ναι, όχι, λέω τώρα, γιατί τώρα στην διαδικασία που μιλώ ακούγομαι, για να μην τα λέω στον πρώτο και στον αέρα. Να συνεχίσω ή να σταματήσω?
0: Μπορείτε να μιλήσετε.
1: Λοιπόν, ακούστηκε για το θέμα των αυθαιρεσιών και συγκεκριμένα ξεκινώντας από την περίπτωση του Περιγελίου. Στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή η αυθαιρεσία είναι ο ορισμός. Είναι μια πόλη, όλες οι πόλεις και του Ιδρύου και παντού είναι πόλη που ανήκει στα αυτοκίνητα, στα τραπεζοκαθίσματα και στα ομπρελοκαθίσματα. Βέβαια, εγώ θα θέσω και έναν άλλον ορισμό της αυθαιρεσίας που συμβαίνει στη Λευκάδα και πολύ κοντά μας. Είναι η περιοχή των Βαρδανίων, εκεί που εκτελούνταν το αθλητικό κέντρο και το οποίο μετά την λήξη και την κατάργηση του αθλητικού οργανισμού διαλύθηκε η σύμβαση. Σύμβαση η οποία προέβλεπε αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή η εικόνα, γιατί περνάω συνέχεια με θλίβη, βλέπω αποθηκευτικό χώρο με κάποιες τεράστιες σωλήνες. Δεν ξέρω ποιος έδωσε, την άλλη να πούμε. Και παρακάτω ένα εργοταξιακό χώρο, ο οποίος πριν λίγες μέρες είδα ότι έχει τοποθετηθεί και πορτόνι. Αυτό είναι μια περιοχή, μάλιστα, η οποία κακαπατάται συστηματικά. Και καμία δημοτική αρχή, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι προπροηγούμενοι, έχουν κάνει το παραμικρό. Αυτή λοιπόν ήταν ένας χώρος λιμνοθάλασσας. Λιμνοθάλασσας δεν ανήκει σε κανέναν ομικός από το Δήμο. Η οποία όμως, για λόγους τους οποίους τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε, καταπατάται από τους όμιλους ιδιοκτήτες. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, έχουμε νομικό παραστάτη. Έχουμε νομικό παραστάτη, τη δικηγορική εταιρεία, της οποίας μέλος είναι και επίτιμος δημότης της Λευκαδίτης και επίτιμος. Και γιατί τα λέω αυτά, θα σας πω γιατί τα λέω. Γιατί ταυτόχρονα στην περίπτωση του κάστρου έχουμε την ίδια νομική εταιρεία, αντίδικο, η οποία μας εγκαλεί και η οποία μας απειλεί με ποινικές και πειθαρχικές κληρώσεις, εμάς, του Δημοτικού Συμβούλου. Και επίσης, επειδή πολύ πιο μετά, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι 14ο θέμα, έχουμε θέμα για επίτιμο δημότη το Φρίτς Μπέργκερ, που πολύ καλά το πάνε. Α, Αυτό είναι ο ορισμός της αυθαιρεσίας και της απραξίας. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Εγώ βέβαια θα θέσω τα ερωτήματα, δεν θέλω να μου απαντήσει κανένας τώρα, θα θέσω τα ερωτήματα και στην τεχνική υπηρεσία και στην νομική υπηρεσία να δω τι καθεστώς επικρατεί στην παιδική εκείνη και ποια είναι η πρόοδος. Δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά τέλος πάντων η κατάσταση στην επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Άλλος δημοτικός σύμβουλος που συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη επιθυμεί να θέσει ερώτημα. Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σκληρός Φίλιππος, έχει το λόγο.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα και καλό μήνα σε όλους. Εγώ θα ενημερώσω το σώμα σχετικά με τις ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Σέργος και ο κύριος Σέργος. Σχετικά με τις δεξαμενές Καριάς και Πηγαδισσάνο. Υπάρχει μία μελέτη από την υπηρεσία για να επισκευαστούν οι δεξαμενές. Όμως στη πορεία έγιναν κάποιες συζητήσεις μήπως υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστούν δύο νέες δεξαμενές. Οπότε γίνονται κάποιες ενέργειες για το οικόπεδο, γιατί ειδικά στους Πηγαδισσάνους οι δεξαμενοί είναι μέσα σε ιδιωτικό οικόπεδο. Και ένας πολίτης των Πηγαδισσάνων είπε ότι θα κάνει δωρεά το κτήμα του για να γίνει μια καινούρια δεξαμενή. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να μπορέσουν να γίνουν όλα τα χαρτιά για να προχωρήσουμε στην καινούρια δεξαμενή. Το ίδιο γίνεται και στην Καριά. Στην Καριά έχει κάνει η υπηρεσία, νομίζω και πάει η κυρία Σεβαστή να κάνει μια αυτοψία για να δει να γίνει σε ένα άλλο οικόπεδο, γιατί στο χώρο που είναι υπάρχουσα δεξαμενή δεν υπάρχει ο χώρος για να γίνει δεύτερη δεξαμενή δίπλα. Γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Πάντως η χρηματοδότηση υπάρχει και γίνονται αυτές οι ενέργειες, μήπως καταφέρουμε και κατασκευάσουμε δύο νέες δεξαμενές. Εάν δεν τα καταφέρουμε, θα γίνει επισκευή στις υπάρχουσες. Τώρα, όσο για το βιολογικό στο Νητρί που ρώτησε ο κύριος Θερμός, πόσο είναι το κόστος, τα στοιχεία που έχω τώρα και μπορώ να σας πω είναι ότι τη συντήρηση την έχει αναλάβει η εταιρεία η Σίγμα Μελετών, η οποία αυτή ήταν η εταιρεία που κατασκεύασε και το βιολογικό. Τα χρήματα είναι 31.000 με ΦΠΑ και συντηρεί 12 χιλιόμετρα δίκτυο και 6 αντλιοστάσια, τα οποία τα δύο είναι, μπορώ να πούμε, και από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν σε βιολογικούς. Δεν έχω τα στοιχεία τώρα για τα ρεύματα και αυτά. Θα ενημερωθώ από την υπηρεσία και θα σας τα αναφέρω. Δηλαδή πόσο ρεύμα χρειάζεται και όλα τα σχετικά. Τώρα, για το βιολογικό της Λευκάδας που έγινε ερώτηση, τα μηχανήματα που έχει ο βιολογικός, τους αεριστήρες και όλα αυτά λειτουργούν. Από εκεί πέρα δεν έχει παραπάνω δυνατότητες. Γι' αυτό, όπως γνωρίζετε όλοι, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνει μια καινούρια μονάδα. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω.
5: Πρόεδρε, επιτρέπετε.
1: Κατ' εξαίρεση, δεν προβλέπονται διαλογικές, εσείς το γνωρίζετε. Για ένα λεπτό, αν θέλετε, καμία διαφορέμηση.
3: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, κύριε αντιδήμαρχε.
4: Δεν είναι ελλείμματα, αυτά είναι, για τώρα μίλησα με την προϊσταμένη, με την κυρία Παπαρίζου που βρίσκεται στο βιολογικό και με ενημέρωσε ότι σε κάποια φάση αυτά, η έξοδος, δηλαδή αυτά που καταλήγουν στη θάλασσα, μερικές φορές, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, μπορεί να κάνει υπερκίνηση κάποια λεπτά. Αυτό μου είπε.
3: Συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε.
3: Καλό να διευκολύνουμε, μισό λεπτό, να διευκολύνουμε Υπάρχει παρέμβαση από κάποιον συμμετέχοντα με τηλεδιάσκεψη. Σας ακούμε.
5: Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε?
3: Μόνο μόλις ακούμε. Πείτε μας ποιος είστε και κατοποδετηθείτε.
5: Νίκος Αργυρός.
3: Σας ακούμε, κύριε Αργυρέ, μπορείτε να τοποθετηθείτε για 3 λεπτά.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ για 3η-4η φορά για την υπερσύχναση παραλία το Πόρτο Κατσίκι. Τώρα να πω ανικανότητα τη λέξη, θα πω ντροπή. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή. Μάλλον δεν έχετε πάει ή πάτε και βλέπετε και δεν κάνετε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Από το Αθάνι μέχρι το Πόρτο Κατσίκι οι λακκούδες είναι αμέτρητες. Οι τουαλέτες, ο περιβάλλοντος χώρος, η περιοχή απέναντι στις καντίνες, τα πάρκινγκ, ένα νταχάο, ένα απόλυτο χάος. Απόλυτο χάος. Τώρα θα μου πείτε, όπως μας έλεγε και ο κύριος Δήμαρχος, υπογράψατε τη σύμβαση και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το έργο. Θα κάνουμε λοιπόν την ανάπλαση εκεί πέρα μετά από 3 χρόνια. Με τρίτη σεζόν αυτή, τρίτη σεζόν. Δώστε μου σας παρακαλώ μια εξήγηση, γιατί είναι ντροπή αυτά τα πράγματα για τους δημότες και για τους επισκέπτες που είναι χιλιάδες που πάνε καθημερινώς εκεί. Και αν έχετε κάποιος που πιο πολλοί από εμάς έχετε τουριστικές επιχειρήσεις, να δείτε τι ξύλο τρώμε εμείς εδώ στα ξενοδοχεία, στη ρεσεψιόν.
3: Ολοκληρώσατε, κύριε Αργυρέ.
5: Δεν μπορείς στα 50 μέτρα να είσαι κοντά σε κάδο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να τρέχεις να φεύγεις. Και μια ακόμη τοποθέτηση θέλω να κάνω. Για το Super Camp. Ωραία το διαφημίζουμε, ωραία πήγαμε τα παιδάκια μας στο Super Camp. Διοργανώνανε το Super Camp κάποιες ωραίες εκδρομές. Είναι δυνατόν, 2026 να έχουμε ένα επαρχείο με 40 κάθε μέρα τον Αύγουστο και να πηγαίνουμε τα παιδάκια να πηγαίνουμε τα παιδάκια βόλτα. Είναι δυνατόν. Πού βρισκόμαστε? Τόσα μη μπας υπάρχουν στο νησί. Τόσα μη μπας. Αν είναι δυνατόν τα παιδάκια να πληρώνουν τον υδρότα με 40 βαθμούς για να πάνε με κορμί τους. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντίνη.
6: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, εδώ καλώς.
3: Για τη διαδικασία, κύριε Καλέ.
6: Ότι αυτό που ανέφερε ο κύριος Αργυρός, εκτός από το Πόρτο Κατσίκι, το οποίο ακούστηκε και το Summer Camp στη Βασιλική, για να ρωτήσω ότι η κατάσταση από τα λεωφορεία και το λεωφορείο πριν πάσω πάσω σε σχέση με τον κλιματισμό ήταν απαράδεκτα, δεν λειτουργούσαν όσο
7: μέσα.
3: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
8: Εγώ να πω σε αυτά που ρώτησε ο κύριος Φουδερμόπαπα και με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών με τον νόμο 5056 του 2023, η διαχείριση της περιουσίας αλλά και των εσόδων από τα κηλικία έχει περιέλθει στους Δήμους. Δηλαδή μπαίνει σαν έσοδο στο Δήμο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει κάτι διαφορετικό, ούτε μπορώ να ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή αν θα μπορούσε με κάποια απόφαση όπως παλιότερα υπήρχε μια απόφαση που απέδιδε ένα μέρος ή το σύνολο των χρημάτων στα σχολεία για την αντιμετώπιση των όποιων.
9: Εσύ. Την ίδια απάντηση πήρα στο ίδιο ερώτημα εγώ. Δηλαδή.
8: Μα ένα λεπτό, αυτό μπαίνει σαν έσοδο στο
3: συνεχίστε δήμο, κύριε αντιδήμαρχε.
9: Πάντως να ξέρεις ότι ο Δήμος.
8: Ναι, σαν μισθώματα κηλικίων. Τώρα αυτό, αν είναι ανταποδοτικό ή όχι, δεν το γνωρίζω.
9: Ο
8: δεν
9: Δήμος γνωρίζω, οφείλει να τα επιστρέφει. Και αυτό πρέπει να κάνει.
8: Αυτό δεν το γνωρίζω αν προβλέπεται.
9: Και δεν το κάνει 3 χρόνια τώρα.
7: Λοιπόν, όσον αφορά την πάγια προκαταβολή, αυτή συστήνεται για τα σχολεία που έχουν μέχρι 11 αίθουσες, είναι 500 ευρώ ανά διευθυντή σχολικής μονάδας, και πάνω από 11 αίθουσες διδασκαλίας το ποσό είναι 1.000 ευρώ. Αυτά βέβαια τα χρήματα είναι για να καλύψουν οι άνθρωποι, κάποιες, οι διευθυντές, κάποιες άμεσες ανάγκες που έχουν να κάνουν με είπες για πάγια προκαταβολή, Βαγγέλη. Τώρα επιχορήγηση για τις... Αυτό λοιπόν είναι πάγια προκαταβολή, δίδεται στους διευθυντές, το διαχειρίζονται και αποδίδουν λογαριασμό εδώ. Μόλις λήξει το 500, να το πούμε έτσι, το 1.000, ξαναεκδίδεται κλπ. Αλλά είπαμε είναι για να αντιμετωπίσουν άμεσα θέματα και καθαριστικά, γραφικά κλπ. Όσον αφορά επιδιορθώσεις, προβλήματα των σχολείων.
10: Λεφτά που έδινε παλιά. Το Υπουργείο Εστίασης στη Λευκάδα, 1.000 και λέει, μοιράστε στα σχολεία. Ή δώστε τα για συγκεκριμένους
7: σχολείους. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης από μέρους του Υπουργείου για δαπάνες των σχολείων, δεν το ξέρω απ' έξω αυτή τη στιγμή, αλλά μπαίνει μέσα στο προϋπολογισμό. Ναι.
10: Αυτό δεν καταλήγουν στα σχολεία.
3: Συνεχίστε, κυρία Αντιδήμαρχε.
7: Μέσα στο προϋπολογισμό.
3: Συνεχίστε, κυρία Αντιδήμαρχε.
7: Δεν μπορεί να μην, γιατί όταν μπαίνουν για σχολικά κτίρια... Γιώργο, τώρα... Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Οι επιχορηγήσεις που έρχονται και γίνονται έτσι αποδεκτές από το Δήμο μπαίνουν σε συγκεκριμένο κωδικό. Δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, στη συνέχεια να επιχορηγήσει για να γίνει μια δαπάνη άσχετη με τα σχολεία. Απλώς το ποσό αυτό δεν είναι ίσως αρκετό για να αντιμετωπιστούν χιλιάδες προβλήματα που υπάρχουν σε κτηριακές υποδομές, που εντάξει, εκεί λοιπόν έρχεται και το κράτος με τις τρεις συστημικές τράπεζες τώρα και παρουσιάζεται, να το πω και εγώ έτσι σαν σωτήρας, κάνει την επιλογή των σχολείων από πάνω, κεντρικά, και μέσω του Μαριέτα Γιαννάκου αντιμετωπίζει άμεσα
5: τα
7: σαν δήμος, τα ποσά είναι περιορισμένα να είναι ονοματισμένα, δεν φεύγουν από εκεί για να πάνε να καλύψουν τα πάνες κάποιας άλλης φύσεως.
3: Ο αντιδήμαρχος κύριος Σολδάτος Γεώργιος έχει το λόγο.
11: Επειδή σου πρόεδρε θα πω κάτι για το Περιγιάρη, μήπως ήταν φρόνιμο πριν απαντήσω οτιδήποτε να ακούσουμε την κυρία πρόεδρο που είναι παρούσα στη συνεδρίαση για τα θέματα Περιγιαλίου να κλείσει και να κάνω ένα συνοπτικό στο τέλος.
3: Εφόσον το προτείνετε, φυσικά. Η εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας Πλατιστόμων, κυρία Θιακούολγα, έχει το λόγο για 3 λεπτά ομιλίας.
12: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Η κατάσταση αποτυπώθηκε πριν από τους προλαλήσαντες, όμως εγώ θα τη συνοψίσω λίγο. Μια προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια να δημορφωθεί ένα σημείο αναφοράς για το Περιγιάλι, γιατί όπως γνωρίζετε εμείς δεν έχουμε πλατεία στον οικισμό, με πλακόστρωση και πεζοδρόμηση. Είναι εδώ στο κτίριο, στην αίθουσα, δέως πρόεδροι και αντιδήμαρχοι. Είχαν την ιδιαίτερη ευαισθησία τότε, φροντίσαν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα να τοποθετήσουν αυτές τις μεταλλικές σκουπαστές, μιλάμε τώρα ακριβώς σχεδόν πριν 20 χρόνια, για να διαφυλάξουν αυτό το χώρο, το οποίο επισημαίνω ότι είναι σημείο αναφοράς για το χωριό μας. Έρχεται λοιπόν όχι η σημερινή κατάσταση, τα τελευταία χρόνια να ξεκινάει μια κατάσταση στην περιοχή, με τα ημερόπλια, να έχει καταστεί λοιπόν Καρνάγιο, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Να γίνεται προσπάθεια από την αρχή κ. Καλού, κ. Κονταϊδή, και τώρα να φέρνουμε οργανώσεις, να καθαρίζουμε το λιμάνι, να ξαναγίνεται αυτό το χειμώνα. Και αυτό έχει καταστεί τώρα, έχει δηλαδή υφιστάμενη κατάσταση. Με τα ημερόπλια, το χειμώνα. Καρνάγιο μόνιμο. Με την εγκατάσταση των πλωτών εξεδρών, με τις οποίες έχουμε επισημάνει με τις εισηγήσεις μας από την κοινότητα, ότι δεν μπορεί να γίνονται αδειοδοτήσεις για πλωτές, και αυτό πρέπει να το δείτε όλοι, και ειδικά το Λιμενικό Ταμείο, όταν δεν έχεις υποδομές. Να φέρουμε πυρόπλες. Τι υποδομές. Δεν υπάρχουν πύλας. Αυτή τη στιγμή γίνεται νεροκλοπή, δερματοκλοπή. Δεν υπάρχει πυρασφάλεια. Πες ότι γίνεται ένα ατύχημα. Τίποτα από αυτά. Και βλέπουμε λοιπόν τους επιχειρηματίες να θέλουν να κάνουν με κάθε τρόπο τη δουλειά τους στην περιοχή, κλέβοντας νερό, ρεύμα. Εγώ έχω αποδεικτικά στοιχεία με βίντεο, με φωτογραφίες, μπαλαντέζες απλωμένες στην παραλία. Πέρσι έγινε το ξεκίνημα της ανάπλασης με φύτεμα δέντρων, να φτιάξουμε καινούργια παρτέρια. Το βράδυ τα ποτίζουμε, γίνεται μια προσπάθεια και σε αυτό. Και έρχεται λοιπόν αυτή η κίνηση στις 13 Αυγούστου, ενώ είχαμε επισημάνει. Ενώ έχουμε επισημάνει με έγγραφα πριν στο Λιμενικό Ταμείο και, και στη Δημοτική Αρχή την επικινδυνότητα και την υφιστάμενη κατάσταση, να γίνει μια αυτοδικία, γιατί πρόκειται περί αυτοδικίας, να κοπούν μέρα μεσημέρι αυτές οι κουπαστές, οι οποίες, εγώ θέλω να επισημάνω, δεν είχαν απαγορευμένη πρόσβαση. Είχαν περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή μπαίνανε πεζοί, ποδήλατα, μοτοποδήλατα, όποιος ήθελε. Και τα τελευταία χρόνια αφαιρέσαν από εκεί πλευρά προς τη Λευκάδα την κουπαστή, την πετάξανε στη θάλασσα. Και εμείς, βλέποντας λοιπόν ότι πάει να ξεφύγει η κατάσταση, μαζί με έναν υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου, βάλαμε πρόχειρα μια αλυσίδα από την πλευρά την από εκεί, η οποία μία που μπήκε, μία που πετάχτηκε. Και την επόμενη μέρα γίνεται αυτή η αυτοδικία, να αφαιρεθούν, να κοπούν κιόλας από τη βάση. Όπως καταλαβαίνετε, αναιρέθηκε εντελώς ο σκοπός της διαμόρφωσης του χώρου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει βόλτα με το παιδάκι του.
3: Παρακαλώ σε δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
12: Δηλαδή, έγινε ανεξέλεγκτο και κρυβόμαστε βέβαια πίσω όλοι και οι αρχές ότι δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν είναι απαντήσεις αυτές. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να ελέγξει την κατάσταση εκεί. Και πρέπει να υποχρεώνεται και τους επιχειρηματίες, εγώ θεωρώ, που δραστηριοποιούνται, να βρίσκουν χώρους στάθμευσης. Δεν μπορεί δηλαδή να βρίσκονται τέτοιες λύσεις. Και να χόμαστε εμείς λοιπόν οι ντόπιοι, οι οποίοι μας πονάει αυτή η ιστορία που διαμορφώθηκε εκεί, να ανησυχούμε και όλοι αυτοί που δραστηριοποιείται, οι ξένοι, να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Τελείωσε αυτή η περιοχή. Δηλαδή για μας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι πίσω όπως υπόθηκε. Έχουμε ακόμα δύο μήνες. Σκάφη θα υπάρχουν εκεί. Και δεν είναι μόνο οι πλωτές, είναι και οι μερόπλια, είναι και άλλοι που έχουν ιδιωτικά σκάφη και φέρνουν κόσμο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για αυτούς και για εμάς που είμαστε κάτοικοι εκεί και έχει διαμορφωθεί ο χώρος για συγκεκριμένο σκοπό, να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε επισημάνει δηλαδή με πάρα πολλά έγγραφα όλα αυτά τα προβλήματα και τα ξαναεπισημάναμε. Εντάξει, εγώ προχώρησα σαν πρόεδρος βέβαια, γιατί αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κοινότητας σε μήνυση κατά γνώστου με αυτό που έγινε. Την ίδια μέρα εννοείται ότι έστειλα mail στην Λιμενική Αρχή να το διερευνήσει. Κάναμε ό,τι προβλέπετε, γιατί όσο οφείλουμε. Αλλά έχουμε και ένα σημείο, αυτή η παραλιακή ζώνη, η χερσαία ζώνη, η οποία χάλασε εντελώς το ρόλο της, που είχε διαμορφωθεί. Τελείωσε, αναιρέθηκε ο σκοπός. Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση να το σώσουμε αυτό, εγώ θεωρώ. Και περιμένω μια απάντηση από το Λιμενικό Ταμείο. Ευχαριστώ.
3: Άλλος εκπρόσωπος δημοτικής κοινότητας, εκπρόσωπος φορέων, ο κύριος Πολίτης έχει το λόγο. Συνολικά θα τοποθετηθεί μετά. Μπορεί να... Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε να... Με την άδειά σας. Μάλιστα. Για να απαντηθεί συνολικά.
13: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
3: Για τρία λεπτά, κύριε. Ναι. Πείτε μας το όνομά σας και την ιδιότητά σας για να καταχωρήσει τα πράγματα.
13: Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Βασιλικής. Κύριε Πρόεδρε, για πολλοστή φορά σας ήρθα εδώ να συζητήσουμε και να σας ενημερώσω και να δούμε τι γίνεται με την περιβόητη Μαρίνα Βασιλικής, που για 15 χρόνια κρατάει σε ομοιρία την Νότιο Λευκάδα. Μετά από διάφορες διεργασίες που έγιναν, για να μην χάνω χρόνο, και μετά από εντολή της Γενικής Γραμματέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αρχές του καλοκαιριού ήρθαν από την περιφέρεια, ήρθε ο Δήμαρχος, αντιπεριφερειάς και τα λοιπά στη Βασιλική για να δουν το έργο. Εκεί ξεκαθαρίστηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα πληρωνόταν ο εργολάβος και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είχε παραδοθεί το έργο στο Δήμο για να προχωρήσει. Τρία πραγματάκια. Πρώτον, 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το έργο να είναι αδειοδοτημένο και σε λειτουργία. Αλλιώς ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή χρημάτων. Ένα. Δεύτερον, για να γίνει η αδειοδότηση θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες. Ήδη έχει αλλάξει η νομοθεσία, τα έχουμε επίσημα, στη Δημοτική Αρχή και πλέον τόσο το, όσο αφορά τα σωστικά, όσο αφορά και τα θέματα πυρόσβεσης, έχει αλλάξει η νομοθεσία και πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις. Άρα χρειάζεται να προλάβουμε από τώρα να γίνει για να γίνουν αυτά. Τρίτον, θα πρέπει άμεσα, έπρεπε ήδη να έχετε ξεκινήσει να κάνετε μελέτες σκοπιμότητας και τα λοιπά, ούτως, με το που θα παραλάβει ο Δήμος τη Μαρίνα να μπορέσει να λειτουργήσει. Δυστυχώς δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Αντιθέτως, σε συνάντηση που είχα κατά τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης με τον κύριο Εξάρχο και ο οποίος με σύστησε σε κάποιους άλλους μηχανικούς και τα λοιπά και μιλήσαμε για το θέμα της Βασιλικής, λέει, μας είπαν ότι δεν τίθεται θέμα, η εταιρεία θέλει να πάρει τα λεφτά της. Απλώς ο Δήμος δεν προχωράει στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, η οποία έγινε πριν 10 μέρες, έγινε αμέσως μετά, και δεν προχωράει στην αναδώση το ένταλμα για την πληρωμή. Για να προχωρήσει ο εργολάβος να τελειώσει το έργο. Δυστυχώς, η απάντηση εδώ από τις υπηρεσίες, από ό,τι έμαθα, δείχνει ότι περιμένει κάποια έγγραφα ακόμα από το εργολάβο. Ο εργολάβος όλα αυτά τα έγγραφα, μας είπαν, τα έχουν στείλει εδώ και 4 μήνες. Άρα όλα αυτά είναι κόλπα καθυστέρησης. Και πάμε και στο διατάφτα. Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι, ότι έχει γίνει αναγνωριστική αγωγή της εργολήπτριας εταιρείας που ζητά αποζημίωση για θετικές και αποθετικές ζημίες που υπέστη λόγω καθυστερήσεων ύψους περίπου 960.000 ΦΠΑ.
3: Παρακαλώ σε ένα λεπτό ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
13: Και δυστυχώς η εταιρεία που η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό είναι η εταιρεία που αναφέρθηκε και πριν λίγο από τον κύριο Σπύρο τον, αν δεν κάνω λάθος, το Βεργίνη, για άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, από τη μία την έχουμε υπάλληλό μας, τις έχουμε αναθέσει εργασίες υποθέσεις μαζί μας και από την άλλη την έχουμε απέναντι. Και ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί ο κύριος Σολδάτος, ο κύριος Δρακονταεδής, ο κύριος Πολίτης, δεν θέλουμε να δουλέψει, τα ονόματα είναι τυχαία και ενδεικτικά. Δεν θέλουμε να λειτουργήσει το λιμάνι της Βασιλικής, η Μαρίνα της Βασιλικής, λόγω του φεριμπότ. Έπρεπε και σύμφωνα με τις αποφάσεις του 19 που είχα πάρθει όταν πήγε το φεριμπότ και σύμφωνα με τις αποφάσεις πριν από 1,5 χρόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος, να ξεκινήσει διαδικασίες να βρει εναλλακτική λύση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, στο Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής υπάρχει, κυκλοφορεί ένα έγγραφο.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Πολιτή.
13: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε, γιατί λέω σοβαρά πράγματα που τα γνωρίζετε και αποκρύπτετε. Ή αν δεν τα γνωρίζετε, να τα μάθετε για να τα προλάβετε.
3: Ολοκληρώστε σε μισό λεπτό, παρακαλώ.
13: Κυκλοφορεί ένα έγγραφο προς την νομική υπηρεσία, το οποίο λέει μεταξύ άλλων, μεταξύ δύο δραστηριοτήτων που έρχονται σε αντίθεση σε ένα χώρο και ξέρουμε ότι ferry boat και Μαρίνα είναι, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε, είναι σε αντίθεση, υποχρεωτικά προηγείται η δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση συντονίας γιατί είναι δημόσιο αγαθό. Άρα σημαίνει ότι η Μαρίνα της Βασιλικής δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν κινηθούμε άμεσα και πιεστικά.
3: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Καρτάνος Ιωάννης έχει το λόγο.

0: ρολόγια για να παίρνει ο κόσμος νερό. Το νερό ήρθε με τα κόπον και με εισφορά των κατοίκων του Περιγυαλιού. Απλώσαμε λάστιχα και το φέραμε κάτω για να πίνουμε και αυτή τη στιγμή γίνεται μία κατανάλωση η οποία δεν χρεώνεται για πουθενά. Πιστεύω ότι υπάρχει στον κανονισμό ίδρυψης και τα πρόστιμα. Εγώ μπορώ να τα καταδώσω ποιοι πλένουν τα σκάφη τους και δεν πληρώνουν τίποτα. Δεύτερο, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στο λιμάνι, στο Περιγυάλι, είναι λειτουργεί μαφία. Και έχω γνώσεις αυτών που λέω. Αυτή τη στιγμή ήρθανε άνθρωποι με το στέρημά τους και κάμανε δύο βίλες εκεί πέρα, δύο σπίτια, για να βγάλουν το εισόδημά τους. Και τους έχουν κατακώσει. Πήγε ο Καλύβας και διαμαρτυρήθηκε και κόντεψε να τον πνίξουν, να φάει και ξύλο. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία λειτουργεί. Βέβαια, δικαιολογώ τον Δήμαρχο για ένα πράγμα. Ότι είναι συγκεντρωτικός, τα έχει μαζέψει όλα, οπότε δεν κάνει τίποτα. Διότι πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, όλες οι δημοτικές αρχές που περάσανε από τον Καποδίστρια μέχρι τον Καλλικράτη, δεν ήταν κανένας δήμαρχος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Έδινε αρμοδιότητες. Ευχαριστώ να ξέρετε ότι το Περιγυάλι είναι καταδικασμένο με αυτή τη δημοτική αρχή. Ευχαριστώ.
1: Έλατε. Πείτε μας το όνομά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά και την ιδιότητά σας, αν θέλετε. Για τρία λεπτά έχετε το λόγο.
2: Καλύβας Βασίλης λέγομαι. Είμαι κάτοικος στο Περιγυάλι. Έχω και κάποια επιχείρηση εκεί, δραστηριοποιούμε. Η επιχείρηση μου είναι μπροστά στο λιμάνι. Η επιχείρηση μου είναι κοντά στο λιμάνι. Μπροστά στο λιμάνι, συγγνώμη. Η κατάσταση που είναι εκεί πέρα είναι προβληματική όχι τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια. Είπαν και πριν ότι στην ουσία τα δύο τσιμεντένια μπαστούνια είναι καθαρά καρνάγιο κάθε άνοιξη μέχρι τέλη Ιουνίου. Πετάνε μέσα χρώματα στη θάλασσα, τα πάντα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και κάποιος από τους ανθρώπους που έχουν καθαρίσει το λιμάνι τα τελευταία χρόνια, να σας το επιβεβαιώσουν. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα τελευταία δύο χρόνια αυτό με τις προβλήτες. Στην ουσία, και ένα μικρό σχόλιο, για ποιο λόγο κάποιος να αδειοδοτήσει μία μαρίνα από τη στιγμή που κάποιος πάει και παίρνει 4, 5, 6 προβλήτες 60 μέτρων που φιλοξενούν τουλάχιστον 180 άτομα. Δεν έχει κανένα. Μια 60 μέτρη προβλήτα μπορεί να φιλοξενήσει 8 καταμαράν και κάθε 16 καταμαράν και κάθε καταμαράν έχει μέσα 10 άτομα. Για ποιο λόγο κάποιος να πάει να φτιάξει μια μαρίνα και να πληρώσει ένα καρό λεφτά να την αδειοδοτήσει, να έχει πάρκινγκ, να έχει χώρους. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παράπλευρο ζήτημα. Δίνονται αδειοδοτήσεις, όλοι ξέρουμε το πρόβλημα που έχει όλη η Λευκάδα με τα ιστιοπλοϊκά και αυτές τις προβλήτες και ειδικότερα μικρά χωριά όπως είναι η Νικιάνα, το Περιγυάλι. Εγώ με τα μάτια μου έχω δει τη συγκεκριμένη εταιρεία να βάζει banners πάνω σε δημόσιες κολόνες φωτισμού στο λιμάνι, να παρκάρει στην ουσία και να καταλύει όλο το λιμάνι, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι αλλά και άλλοι που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο μέτωπο. Είναι πολύ απλό με μία βόλτα να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν καλώδια μέσα στη θάλασσα. Απλώνουν μπαλατέζες από τη μία προβλήτα στην άλλη που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ένα μικρό παιδί μπορεί να πάει να πέσει, να κόψει το καλώδιο και να πάθει ηλεκτροπληξία. Έχουμε κάνει καταγγελίες στο λιμενικό ότι κλέβουν νερό και τα λάστιχα πηγαίνουν μέσα στις προβλήτες. Έρχεται εκεί πέρα λιμενικός και κάνει απλά μία σύσταση στον άνθρωπο της εταιρείας. Για αυτό φορά αδικήματα συζητάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή

0: Το λιμενικό από τη μία λέει ότι είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά από την άλλη όταν γίνεται κάποια προκήρυξη για να δοθεί κάποια προβλήτα, είναι το πρώτο που θα συνδράμει και θα πει ότι ναι, δώστε, εξηντάμε την προβλήτα και δώστε σε κάποιον επιχειρηματία μία, εξηντάμε την προβλήτα, χωρίς να του ζητήσει έστω ένα 30% κάπου, να έχει κάποιο χώρο να αποβιβάζεται έστω ο κόσμος όταν έρχεται. Σας καλώ Παρασκευή ή Σάββατο να έρθετε στο Περιγιάλι, να δείτε πόσος κόσμος αποβιβάζεται από μία εν λειτουργία προβλήτα, γιατί η δεύτερη δεν δουλεύει 100%. Όταν θα δουλέψει και η δεύτερη, μιλάμε για κόσμο 360 με 400 άτομα, γιατί αλλάζουν, είναι αυτοί που έρχονται και αυτοί που φεύγουν. Σας καλώ να δείτε αυτή την κατάσταση, σας καλώ να δείτε τους ορούς με τα σκουπίδια που πολλές, έχω φωτογραφικό υλικό από αυτό, πολλές φορές το βράδυ μένουν εκεί πέρα, οι γάτες σκίζουν τα σκουπίδια και πέφτουν τα σκουπίδια μέσα στη θάλασσα. Μιλάμε για κατάσταση Μποκοτά, δεν συμβαίνουν ούτε στην Αφρική αυτά τα πράγματα. Και καλό το Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη φορά να δει το θέμα, όχι μόνο στο Περιγιάλι, είναι ένα θέμα γενικότερο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτά.
1: Ποιος θέλει να μιλήσει, η κυρία Μεσίνη.

0: esto lo quería mirar.
1: Σχετικά με το έγγραφο της πολυνομίας που εκδόθηκε τον Απρίλιο, για την κατάσταση των κτηρίων στο Κάστρο, θέλω να αναφερθώ σήμερα, μετά από κάποιο έτοιμά μας, τέλος πάντων, στις 31/8, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων απάντησε κατεπηγόντως, θίγοντας και έχει πάει και στο Δήμο, έτσι δίνοντας με το που είδε, απάντησε σήμερα άμεσα ότι πρέπει να έρθει το θέμα των κτηρίων του Κάστρου στην Ειδική Επιτροπή Ετοιμορρόπων. Μόνο που είδε το θέμα επικινδύνωσε ετοιμόρροπα δύο κτίρια από τα τέσσερα, σε δύο μέρες, χθες το έλεγε, μάλλον σήμερα απάντησε, πρωί-πρωί. Και είναι πραγματικά, θέλω να επισημάνω, τα αντανακλαστικά της, του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, βέβαια, που τα άλλες υποθέσεις τις τρέχει. Αυτό επίσης που θέλω να επισημάνω είναι ότι η αυτοψία της πολεοδομίας είναι μεταγενέστερη της μελέτης του κυρίου Σοπτζάκη, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με τις μελέτες. Είναι, βέβαια, διαγυμνού οφθαλμού. Είναι εμφανές, έχουν μείνει μόνο τα σίδερα. Και εκεί στην παραλία, καθημερινά, είναι εκατοντάδες άτομα. Και μου κάνει εντύπωση η αδράνεια του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, όταν άλλα θέματα τα τρέχει με χίλια. Λοιπόν, επί τέσσερις μήνες, λοιπόν, ο Δήμος δεν ευαισθητοποιήθηκε καθόλου για την ασφάλεια των πολιτών. Και ρωτάω, και μετά την παρέμβαση της αποκεντρωμένης, γιατί είχαμε υποβάλει ένα αίτημα σαν πρωτοβουλία και απάντησε σήμερα, το οποίο έχετε λάβει κι εσείς, βέβαια. Προτίθεστε να επισπεύσετε, κύριε Δήμαρχε, είστε και παρόν, τη διαδικασία της ΙΔΟΜ προς την Επιτροπή Ετοιμορρόπων, γιατί από τη στιγμή που θα πάει στην Επιτροπή Ετοιμορρόπων, σε τρεις μέρες, τουλάχιστον έτσι λέει η διαδικασία, πρέπει να συνεδριάσει και σε άλλες τρεις, αν κρίνει ότι είναι για κατεύθυνση, θα βγάλει πόρισμα. Πολύ πολύ γρήγορα, δηλαδή, πρόκειται για επικινδύνωση ετοιμόρροπα. Εκεί κάθονται στον ίσιο παιδιά και το βράδυ κάθονται άνθρωποι, κάθονται πολίτες. Λοιπόν, και δεύτερο, τη διαδικασία, λοιπόν, και προτίθεστε επιτέλους να μπει άμεσα σήμανση, γιατί και μέχρι τέλη Σεπτέμβριο έχει κόσμο εκεί. Και το χειμώνα πάει ο κόσμος. Στην άμεση σήμανση της περιοχής, σύμφωνα με το από 29/4/2026 έγγραφο της ΙΔΟΜ για την ασφάλεια των πολιτών. Πραγματικά θα ήθελα, ξέρω την ευαισθησία σας και θα ήθελα να το δείτε με την αντίστοιχη ευαισθησία και το ένα και το άλλο. Ήδη η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί από τον Φεβρουάριο. Βέβαια υπήρχε ένα θέμα διαδικαστικό. Είχε στείλει η Επιτροπή Ετοιμορρόπων της Πάτρας το φάκελο στη Λευκάδα, ξαναεπιστράφει γιατί υπήρχε ένα θέμα με τη σύνθεση. Νομίζω έχει ξεπεραστεί, οπότε είναι θέμα όλα. Και μία επισήμανση, γιατί δεν θυμάμαι, δεν κατάλαβα, κάποιος είπε ότι είναι ακέφαλο αυτή τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο. Όχι, δεν είναι.
2: Ολοκληρώστε, κυρία Μεσίνη, σε ένα λεπτό, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
3: Α, έχετε ολοκληρώσει. Συνεχίζεται, λοιπόν, η διαδικασία.
1: Μισό λεπτάκι, αυτό, μία λέξη λέω. Το Λιμενικό Ταμείο, λοιπόν, σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, δεν είναι ακέφαλο. Λειτουργεί με την παλιά σύνθεση έως ότου αποφανθεί η αποκεντρωμένη για την καινούρια σύνθεση. Και εξ όσων γνωρίζω, τέλος πάντων έχει πάρει τον δρόμο αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ.
2: Εφόσον ζητείτε το λόγο, να μιλήσετε. Πάντα δεν σας δίνουμε το λόγο, κύριε Θερμέ. Για τρία λεπτά έχετε το λόγο.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά το Περιάλι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, πέρυσι το καλοκαίρι κοπήκανε όλες οι παράνομες παροχές με αυτή τη δημοτική αρχή. Αφαίρεσα εγώ προσωπικά γύρω στα 300 μέτρα λάστιχα. Μπήκε πίλαν και πληρώναν με κάρτα πρώτη φορά. Ποτέ στο παρελθόν. Αλλά εγώ προπλακίστηκα σαν εξωτερικός συνεργάτης του Λιμενικού Ταμείου και παραλίγο να φάω και ξύλο. Και επικαλέστηκα το Λιμεναρχείο από τους επαγγελματίες εκεί που πέραν το νερό. Δεν ξέρω εγώ ονόματα, εγώ ξέρω ότι αυτό έγινε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πήγα να πέσω θύμα ξυλοδαρμού. Τάκοψα εγώ τα λάστα, μπήκε το πίλαρ, μπήκε η κάρτα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποια υδρόμετρα, τα οποία δεν ανήκουν στο λιμενικό ταμείο, είναι μάλλον στην υπηρεσία, δεν ξέρω που είναι. Και εκεί, μάλλον και εκεί παίρνει όποιος θέλει νερό. Και επίσης και ένα άλλο τώρα από και τον κύριο Βαγγέλη, θέλω να ρωτάει για τσίμβαση, για το βιολογικό την υδρό, γιατί μαγγίζει ο βιολογικός, γιατί τώρα εφού είμαι αντιπρόεδρος στην κοινότητα, εγώ τη διάβασα τη σύμβαση, τη σίγμα ΑΕ. Δεν αναφέρει ούτε ότι κάνει αποφράξει στα δίκτυα, ούτε τίποτα. Άμα τη διαβάσετε, είναι μια σύμβαση αέρας. Επί της ουσίας, πραγματικές ανάγκες του βιολογικού δεν τις λύνει. Εγώ βλέπω κάτι αλλοδαπούς που ασχολούνται εκεί πέρα με τα φρεάτια. Δεν βλέπω εγώ από τη σίγμα ΑΕ κανέναν. Ειλικρινά. Η σύμβαση λέει ότι θα εκτάνει το ρεύμα από τους πίνακες, ότι κάτι τέτοια πράγματα, αέρας. Το είπα και στον κύριο αντιδήμαρχο εγώ, ότι αυτή η σύμβαση δεν ξέρω ποιος την υπογράψε και ποιος την έγραψε, αλλά δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες του βιολογικού. Και ο κύριος Θερμός ήταν και τεταλμένος σύμβουλος και γνωρίζει τις ανάγκες. Λοιπόν, το κύριε Θερμό να τις δείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, εγώ αυτά έχω.
3: Άλλος Δημότης, στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ο κύριος Λουβίτσας Αντώνιος, ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και θα έχουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας για να βελτιωθούν οι μεταδόσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αντιδήμαρχος κύριος Σολδάτος Γεώργιος έχει το λόγο.
0: Εγώ θα μιλήσω πέντε πράγματα που ξέρω να πω για το Περιγιάλι. Απουσία βέβαια του Πρόεδρου. Έπρεπε κανονικά ο Πρόεδρος να απαντήσει, αλλά δεν είναι εδώ τώρα. Θα πω αυτά που γνωρίζω. Ακουστήκανε τόσα πολλά για το Περιγιάλι, που τα περισσότερα από αυτά είναι σχεδόν όλα είναι αλήθεια. Θα εξηγήσω ανάποδα από το τέλος που μίζει καλύπας, νομίζω, ότι για τα πλωτά, εγώ θα θυμίσω ότι στις τελευταίες συνεδρίες του Ελληνικού Ταμείου ήταν 6 αιτήσεις και ποιος δεν έκανε έτσι. Αν προηγηθήκαν και οι 6 για τα πλωτά. Δεν είναι σωστό αυτά που γίνεται με τα πλωτά, είναι σίγουρα και ιδιαίτερα για το Περιγιάλι. Και αυτές που μπήκαν εκεί, ούτε και δεν ψήφισαν να πούνε. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο να δούμε αυτό που ανέφερε στο ερώτημά του, αφού δεν συζητήθηκε το θέμα του αγαπητού Κώστα Δρακονταϊδη. Ναι, υπήρχε χρόνια εκεί πέρα αυτή η μπάρα η λεγόμενη, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα της Πρόεδρου ήταν, μπορεί να είναι και 20 χρόνια πριν. Αυτή λοιπόν γνωρίζουμε ότι αφαιρέθηκε. Βέβαια έκανε και μια προσπάθεια η Πρόεδρος, γιατί βλέποντας τις ανάγκες που ήταν στο λιμάνι και όλο αυτό το, η αισιοδοσία και τα πάντα, προσπάθησε η ίδια με δικιά της, με δικό της τρόπο να περιφρουρήσει λιγάκι την κίνηση με κάποια αλυσίδες, αν δεν κάνω λάθος, με δική της ευθύνη, η οποία το ίδιο βράδυ αφαιρεθήκαν από κάποιους και αυτές. Οι μπάρες όμως, θα πούμε αυτό, ότι όταν αφαιρεθήκαν αμέσως η λιμενική αρχή έκανε αυτοψία και έρευνα. Αυτός που τις αφαίρεσε, ομολόγησε ο ίδιος, αυτοβούλος, εκείνη τη στιγμή, ότι ναι, τις αφαίρεσα εγώ. Γνωρίζω λοιπόν ότι από την πλευρά της λιμενικής αρχής... Η λιμενική αρχή λοιπόν έκανε μια επίλυση ψηφοφόρο στον τόπο και ο αυτοβούλος αυτός που αφαίρεσε τις μπάρες δήλωσε ναι, τις αφαίρεσα εγώ. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει γίνει και γίνεται σύμφωνα με τα νεότερα που έχω από τη λιμενική αρχή την επόμενη διαδικασία και μου είπε έχει κανονικά δικογραφία σε βάρος του ατόμου που αφαίρεσε τις μπάρες. Και έχει συνέχεια δικαστική αυτό. Τώρα, ας δούμε λίγο κατά την άποψή μου, που δεν το ξέρω καλά το χώρο, το ξέρετε πιο καλά οι ντόπιοι εδώ που είσαστε, κυρίως οι πρόεδρος και οι άνθρωποι. Εκεί πέρα, για να σταματήσει αυτή η αναρχία, μάλλον θα βάλω ένα σημείο λίγο πιο πριν. Σε όλα τα λιμάνια φέτος και στο Περιγιάλι υπάρχουν οι λεγόμενοι διευθυντές λιμάνων. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που κατά την άποψή μου πηγαίνει πολύ καλά. Τους λέμε Port Masters. Αυτοί λοιπόν έχουν την κύρια ευθύνη λειτουργία των λιμάνων, οι οποίοι όμως θέλουν και τη δική σας βοήθεια, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι όλοι. να τους βοηθάτε, γιατί έχουμε και βιβλίο καταγραφής συμβάντων, ημερήσιο, για να βλέπουμε τι μας γίνεται. Δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου εκεί, ή πρόεδρος του χωρίου, ή αντιπρόεδρος, ή η συμβούλη. Ούτε και ο λιμάνι του Λιμαρχείου. Άρα θα μπαίνει άνθρωπος, μπήκε άνθρωπος σε όλα τα λιμάνια, παντού στη Λευκάδα, σε όλα τα λιμάνια της Λευκάδας, και θα δούμε και το Μεγανής και τον Καστρό λίγο πιο μετά. Τον Κάλαμο, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, είναι μια αναρχία πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Αν μου πείτε τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε ή κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ταμείου, ήταν εδώ ή κάτι, πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα τώρα. Δυστυχώς, οι δύο δημάρχοι που είναι εδώ μπροστά μου γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς μια συγκοινωνιακή μελέτη. Με καμία πράξη απόφασης του συμβουλίου ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με τη γνώμη, δεν ξέρω κύριε Καλέ, αν είναι επί των ημερών σου, αυτή μια ημιτελής μελέτη, η οποία την έχει κάνει γνωστός τοπογράφος στη Λευκάδα, επώνυμος μηχανικός, και η οποία ήταν προσφορά του Σκορπιού. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Δεν ξέρω επί την ημερών, Κώστα, από τη δική σου ή του κυρίου Καλού, δεν ξέρω από πότε είναι αυτή. Αυτή λοιπόν την κοίταξα λίγο με όλα αυτά τα προβλήματα και πραγματικά δεν είναι άσχημη. Παρ' όλα αυτά όμως θέλει επικαιροποίηση και δούλευμα. Εάν λοιπόν δεν γίνει συγκοινωνιακή μελέτη για το λιμένο αυτό, να ορίζει αυτό που πρέπει να ορίσει και φυσικά αμέσως νέα χωροθέτηση, γιατί μην ξεχνάμε όλοι, και κυρία Πρόεδρο, ότι εκεί πέρα έχουν προσθεθεί δύο καινούριες πλωτές προβλήτες. Αυτές αυτομάτως αλλάζουν την χωροθέτηση του λιμένου. Αν λοιπόν δεν προβούμε τώρα άμεσα σε νέα συγκοινωνική μελέτη σαν αυτή της Βασιλικής, η οποία όπως γνωρίζετε όλοι δούλεψε φέτος κανονικά και έχει άριστα αποτελέσματα που στάχθηκε τότε επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και τελειοποιήθηκε μετά, άριστα αποτελέσματα, και δεν γίνει το ίδιο εκεί και όχι μόνο εκεί και σε όλα τα λιμιά της Λευκάδας, αλλά κυρίως εκεί στο Περιγάλι, δεν θα βρούμε άκρη. Να πάμε τώρα να βάλουμε όσες μπάρες θέλετε, παρανόμως θα τις βάλουμε. Δεν θα μπορούμε νόμα να βάλουμε τίποτα. Πρέπει να γίνει κανονικά, να πάρει φέκα αυτή η ιστορία για να τελειώνουμε. Ό,τι θέλεις εγώ, αν ο πρόεδρος επιτρέπει, μπορώ να κάνουμε διαλογική κουβέντα. Ό,τι θες. Δεν είναι εδώ, να το εκμεταλλευτούμε. Πες τώρα ό,τι θες. Α, μας έπιασε.
5: Ωραία, μέχρι να πάει ο πρόεδρος, μισό λεπτό.
0: Για, έπα.
5: Με την ανοχή του αντιδημάρχου, πρόεδρε,
0: μιλάω. Ναι, μια παραβασούλα.
5: Πρόσεξε. Αυτό που λες είναι σωστό για συγκοινωνιακή μελέτη. Όμως, όταν έχεις παρτέρια και απάνω αυτοκίνητα, αυτό δεν απαιτεί καμία συγκοινωνική μελέτη. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται να μπει είναι να μπουν ταμπέλες, πώς το λένε, πινακίδες, για την απαγόρευση στάθμευσης. Αυτό μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη μελέτη. Και δεύτερον, στις εισόδους και στις εξόδους, στις δύο εισόδους-εξόδους, γιατί και οι δύο παίζουν ρόλο εισόδου και εξόδου, μπορεί να μπει πινακίδα. Να μπει πινακίδα, λέω εγώ, να μπει πινακίδα και η μελέτη να προχωράει παράλληλα, η οποία να λέει και να αναφέρεται στο ότι μέσα στο λιμάνι μπορούν να μπουν μόνο τροφοδοσία, που προφανώς θα πρέπει να μπει, και πώς το λένε, οχήματα ασφαλείας.
0: Ωραία. Από όσο γνωρίζω, κύριε Δρακοταγίδη, αυτά που λέτε απαγορεύεται να γίνουν. Ξέρω ότι αυτά πρέπει να γίνουν, κατανοώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί να γίνει και το ξέρετε. Η πινακίδα, η ρυθμιστική που θα επιφέρει τυχόν ατύχημα, έχει ευθύνη αυτό που θα την βάλει. Γι' αυτό θα την βάλουν οι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι. Μόνο έτσι λύνεται. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το δούμε.
3: Συνεχίστε, κύριε Αντιδημαρχέ. Συνεχίστε, κύριε Αντιδημαρχέ.
0: Λέω λοιπόν ότι εκτός ότι εκεί πέρα πρέπει να γίνει αυτό, να κάνουμε όμως άμεσα αύριο το πρωί, να κάνουμε αύριο μία σύσκεψη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Και να φανάμε και το Δημαρχείο βέβαια εκεί πέρα, και εσύ μόνο. Να δούμε. Αυτό για τα παρτέρια, αυτό για τον καζόν που ανεβαίνει πάνω. Αυτό τον ταχάο, να το δούμε άμεσα αυτό, ό,τι μπορούμε να το βάλουμε. Απλά. Να το δούμε, παιδιά, να το δούμε. Δεν έχει κανένας καμία αντίρρηση. Παραδεχόμαστε όλοι ότι εκεί γίνεται χαμός. Αυτό με το Περιγάλι είναι χαμός. Και επαναλαμβάνω να προσέχετε και λίγο και να βοηθάτε και να σας βοηθάει ο κύριος Καρφάκης, εννοώ τον κύριο Διευθυντή του Λιμένα εκεί πέρα. Ό,τι μπορεί, και αυτό μπορεί, θα μπει στο παιχνίδι υποχρεωτικά. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Και το νερό. Για τα νερά λοιπόν, δεν είναι και πύλαρα αυτά που έχουμε. Αυτά τα πύλαρα είναι απαλλογιστικά όλα. Αυτά πρέπει να φύγουν. να μπουν τα νέα πύλαρα αυτά τα αφής που είναι και στο Μεγανής πλέον, για να τελειώνουμε και με αυτά. Και επίσης πρέπει να μπουν παντού κάμερες. Όλα τα λιμάνια πρέπει να παρακολουθούνται από κάμερες. Δεν γίνεται. Τα λιμάνια είναι συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ή αν θυμάμαι κάτι άλλο σχετικό με το Περιγιάλη. Πάντως εγώ από τη δική μου την πλευρά, τη δική μας την πλευρά, δεσμευόμαστε, θα προχωρήσουμε άμεσα σε κοινωνική μελέτη. Βέβαια αυτά είναι χρονοβόρα, θα την επιτακύνουμε, γιατί όπως ξέρει και ο κύριος Λίγρας που είναι και μηχανικός, εφόσον υπάρχει ήδη και επικυρωποιηθεί και την πιέσουμε, μπορεί να την προλάβουμε. Ωραία. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι χρόνιο. Είναι χρόνιο.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Εγώ ολοκληρώνω με το θέμα Περιγιαλίου, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το να γίνει άμεσο κάτι, σας το είπα πριν. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος που έβαλε μια μικρή παρέμβαση εκεί που έβαλε, δεν ήρθε σαν υπάλληλος του Δημοκρατήματος, ήρθε σαν ένας άνθρωπος εργαζόμενος με δική σας κουβέντα. Εντάξει αυτό, γιατί ακούστηκε αυτό πριν.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Ωραία, ολοκληρώνω, αλλά φεύγω από το θέμα του Περιγιαλίου να απαντήσω στο φίλο μου τον Σπύρο τον Λίγδα το εξής. Ερώτησες, Σπύρο μου, για το κίνητο των κτηρίων, το άλλο και το άλλο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω το κείμενο. Είναι ξεκάθαρη απάντηση. Όταν θα πει ο πρόεδρος να δω την απάντηση, γιατί δεν την γνωρίζω. Ρώτησες και είπες για τα φώτα του Παραλιακού. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε και επί των ημερών σου, όμως θα μπορούσε να τα έχει βάλει και εσύ. Μην λέμε τώρα το θέλουμε. Γιατί
6: αυτή είναι απάντηση.
3: Συνεχίστε. Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο να ακούσει το παρακάτω και μετά φωνάζεις. Εγώ δεν φωνάζω.
3: Προκαλέσατε αντιδράσεις ζωηρές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, φιλικές είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εκεί πέρα το 25. Δεν ακούνε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τουλάχιστον κύριε Καλέ, μ' ακούτε εσείς. Εκεί το 25. Τάξω το είπατε. Εντάξει.
7: Και αφήστε τον κύριο Καλό και τον κύριο Κακό.
3: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Όχι, βλέπω και τα αποχώρησε γι' αυτό. Ο ερωτώμενος, ναι. Λοιπόν, να πω εγώ για τον Παραλιακό. Θα πω για τον Παραλιακό αυτό που πρέπει να πω. Όχι, ό,τι θέλω. Θα πω αυτό που πρέπει να πω. Λοιπόν, στον Παραλιακό υπήρχαν δύο μελέτες, όχι μία. Η μία ήταν για ηλιακά και η άλλη ήταν του δημοτικού φωτισμού. Εδώ λοιπόν, στην περίπτωση δική μας εδώ, υπάρχει χορηγός, το ξαναλέω, ο οποίος έχει αναλάβει να τοποθετηθούν όλα τα φωτιστικά με τη μόνη διαφορά ότι δεν θέλει να είναι ηλιακά, αλλά θέλει να είναι από το δημοτικό φωτισμό, τα οποία είναι διπλάσιας ίσως και παραπάνω αξίας από τα ηλιακά. Τα ηλιακά είναι μια φτηνή των 50.000-30.000 όπως είπε πριν ο κύριος Λίγδα, τα άλλα είναι πάνω των 100.000. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη φέρει δείγμα και θα ξεκινήσει και σύμφωνα με το πλάνο θα ολοκληρωθούν ότι θα φέγει το καλοκαίρι το επόμενο. Αυτά ξέρω, αυτά καταθέτω. Θα είναι μέσω χορηγίας. Κάτι είπε ο κύριος Αργυρός για τον Πόρτο Κατσίκη, έχει απόλυτο δίκιο, του βγάζω δίκιο για τον δρόμο. Ο δρόμος θέλει επιδιόρθωση. Δεν είναι η ιστορία αυτή με τον Πόρτο Κατσίκη. Αυτός ο δρόμος είναι μαύρα χάλια, συμφωνώ απολύτως. Κάτι άλλο που είπε, τι είπε, ναι, για τον δρόμο, ναι. Οι τουαλέτες είναι κλειστές, όντως οι δημόσιες τουαλέτες είναι κλειστές, αλλά με συμφωνία εξυπηρετείται ο κόσμος από τις δύο τουαλέτες από τα κιόσκια. Που εξυπηρετεί τον κόσμο. Έχουμε κάνει επαγγελματικά αυτοψίες. Το έργο, το ξέρετε, είναι υπό εξέλιξη. Θα δούμε αν θα εκτελεστεί τώρα ή το Μάιο για να είναι φρέσκο, να μην το φάω και μόνο στα χρώματα και τα βερνίκια και χαθεί μέσα στο πουθενά. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Συνεχίζουμε με τα θέματα. Ο Αντιδήμαρχος, κύριος Αρματάς Γεράσιμος, έχει το λόγο.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το ερώτημα
6: για τους κοινόχρηστους χώρους. Όσοι από τους επαγγελματίες έγκαιρα προσήλθαν και κατέθεσαν τα αιτήματά τους και προσκομίσανε και όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα δικαιολογητικά, έχουν λάβει τις άδειες και λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Για κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη προβλήματα και θέματα, εκκρεμότητες, τις οποίες και η Επιτροπή Κοινοχρήστων αντιμετωπίζει και η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της με τις υπηρεσίες. Αναφορικά με τα σχέδια πόλης, τα οποία πράγματι αποτελούν πονεμένες ιστορίες για το Δήμο μας, τον σημερινό. Για το ΜΕΝ Λιγιάς Καριωτών έχει ήδη ανατεθεί σε ανάδοχο προκειμένου να ξεμπλοκάρει και να ξεκινήσει η διαδικασία. Για το σχέδιο Μεγάλο Αυλάκη και Νιδριού, για το κομμάτι του Νιδριού, για το οποίο είχε υπάρξει η εξής εμπλοκή, το ότι το κτηματολόγιο είχε διαμορφωθεί πριν την πράξη εφαρμογής του σχεδίου, και εκεί έχει ανατεθεί σε ανάδοχο και πολύ σύντομα θα αποδοθεί το έργο το οποίο απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί και να ξεμπλοκάρει. Παραμένει το πρόβλημα στο Μεγάλο Αυλάκι, το οποίο η χωρική αποτύπωση του σχεδίου δεν συνάδει αυτή τη στιγμή με την πράξη εφαρμογής. Γίνεται μια προσπάθεια μήπως αντιμετωπιστεί συνολικά από το κτηματολόγιο, τον ανάδοχο, διαφορετικά και εκεί θα απαιτηθεί η ανάθεση σε κάποιον μηχανικό ώστε να ολοκληρωθεί και να ξεμπλοκάρει και αυτό το θέμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ναι, για την πλατεία. Ναι. Θα υπάρξει προσπάθεια αντιμετώπισης, θεωρώ, των προβλημάτων. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Το πρώτο θέμα λοιπόν αφορά απόφαση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον Σεπτέμβριο του έτους 2026 με μεικτό τρόπο εκτός της έδρας του ή της των Κάλαμο Λευκάδας, κοινοτικό κατάστημα Καλάμου, με θέμα απόφαση ΔΣ περί έγκρισης τοπικού σχεδίου δράσης Greco Islands για το νησί του Καλάμου του Δήμου Λευκάδας, στο πλαίσιο της πράξης εκπόνησης τοπικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greco Islands του ΕΣΠΑ 2021-2027. Εισηγητή συνόμιλων.
8: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, αν μου επιτρέπετε.
3: Έχετε το λόγο, κύριε Καλέ, για 3 λεπτά.
8: Ναι, δεν χρειάζονται 3 λεπτά. Θα πω το εξής. Σήμερα, ταξί, στην ημερήσια διάταξη είναι γεγραμμένο ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όχι ότι άλλα είναι υποδιέστερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την τίμηση ενός ανθρώπου με τον ανώτερο τίτλο λήψη απόφασης, με τον ανώτερο τίτλο τιμής του Δήμου Λευκάδας. Το λιγότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να το συζητήσουμε πρώτο, και σας καλώ γιατί είσαστε και εσείς εισηγητής, αναφέρομαι στο 14ο θέμα για την ανακήρυξη του Fritz Berger ως επίτιμος δημότης. Είναι αμαρτία από το Θεό, για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί προσπαθώ να αυτοσυγκραθούμε με αυτά που ακούω εδώ μέσα. Να το κουβεντιάζομαι μετά την επέκταση του δικτύου ίδρυυσης στο Μαραντοχώρι, την συγκρότηση συνεργείου καταστραμμένων αυτοκινήτων, έλεος δηλαδή. Άρα η πρότασή μου είναι, και σας ζητώ να το θέσετε στο σώμα, να το συζητήσουμε πρώτα αυτό το θέμα για να δείξουμε, έστω και με τυπικούς όρους, ότι αυτό που κάνουμε το πιστεύουμε. Ευχαριστώ.
3: εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, να προταθεί. Πάντως η απόφαση έχει τη σημασία της, κύριε Καλέ. Η απόφαση έχει τη σημασία και όχι η σειρά με την οποία συζητιέται το θέμα. Παρ' όλα αυτά, το θέμα 14ο λοιπόν είναι απόφαση ΔΣ για ανακήρυξη του Fritz Berger σε επίτιμο Δημότη Λευκάδας. Εισηγητής είναι ο ομιλών. Έχοντας υπόψη λοιπόν τις διατάξεις του άρθρου 120 του νόμου 3274 του 2004, δεύτερον, παρακαλώ ησυχία εκτός αιθούσης. Παρακαλώ να πέσουν οι τόνοι εκτός αιθούσης. Μάλλον είναι πιο έντονη η διαδικασία στον προαύλιο χώρο. Το γεγονός ότι ο Fritz Berger, ο Ρίκος όπως τον αποκαλούν μέχρι σήμερα οι Λευκαδίτες, που γεννήθηκε το έτος 1938 στην Ελβετία, έζησε στη Λευκάδα, κυρίως στην Λυκολή, από το 1962 έως το 1972 με την σύζυγό του Ντόρα και τα τρία τους παιδιά, και εργάστηκε ως εθελοντής αναπτυξιακής βοήθειας στο πλαίσιο προγράμματος που οργάνωσε η Ελβετική Χριστιανική Κίνηση για την Ειρήνη, ειδικότερα επειδή το Κομιλιό, τα Χορτάτα, ο Άγιος Πέτρος και οι Οικισμοί Μανάση, Άγιος Βασίλειος και Νικολή ήταν από τα φτωχότερα χωριά της Λευκάδας, η Ελβετική Χριστιανική Κίνηση για την Ειρήνη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Λευκάδας, έστειλε εθελοντές για να βοηθήσουν τους κατοίκους. Οι εθελοντές αυτοί συγκρότησαν ομάδες αποτελούμενες από νοσηλεύτριες, δασκάλες, γεωργούς και οικοδόμους από την Ελβετία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, οι οποίοι συμβίωσαν αρμονικά με τους κατοίκους των ανωτέρων χωριών. Ο Fritz Berger ήρθε από τους πρώτους στο νησί της Λευκάδας στο πλαίσιο του ανωτέρου προγράμματος και έφυγε τελευταίος το έτος 1972. Εκτός της σπουδαίας κοινωνικής προσφοράς του, μέσα από τον φωτογραφικό του φακό διατήρησε ζωντανές τις αναμνήσεις του τόπου μας και με το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που διατήρησε απαθανάτησε εικόνες ζωής από μια ιδιαίτερη εποχή για τη Λευκάδα. Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας τα εγγένεια της μόνιμης έκθεσης φωτογραφίας με έργα του Fritz Berger, και η έκθεση αυτή στεγάζεται στον αίθριο χώρο του πρώτου ορόφου του Οσάνου κτηρίου. Και εισηγούμε για τους ανωτέρω λόγους τη λήψη απόφαση ΔΣ για ανακήρυξη του Fritz Berger σε επίτιμο Δημότη Λευκάδας. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
8: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν τυχαίο το ότι ζήτησα και έγινε αποδεκτό να συζητηθεί το θέμα αυτό ως πρώτο, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Προφανώς η απόφαση η οποία θα ληφθεί, εκτιμώ ομόφωνα, σήμερα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι το μείζον, αλλά και η σειρά με την οποία συζητείται ένα θέμα έχει αυτό τη σημασία. Όπως επίσης, πολύ μεγάλη σημασία και αποτίμηση της πολύ σημαντικής προσφοράς ενός ανθρώπου για να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση αυτή, έχει να κάνει και η αιτιολόγηση. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ποια ήταν η προσφορά αυτού του ανθρώπου για να φτάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αυτή την απόφαση. Επιτρέψτε μου να πω, και απευθύνομαι τώρα προς εσάς, γιατί είσαστε εισηγητής με αυτήν την έννοια, ότι αυτό που διαβάσατε και αυτό που διαβάσαμε όλοι μας είναι πάρα πολύ φτωχό. ο άνθρωπος αυτός και η ομάδα του έκαναν πολύ περισσότερα πράγματα. Η κοινωνική και η ανθρωπιστική προσφορά όχι μόνο είναι ανεκτίμητη, αλλά έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι, το αποτύπωμά της, ακόμα και στις μέρες μας. Αυτό που διαβάσατε, είναι σαν να κάποιος, όποιος το γράψε, δεν ξέρω αν το γράψατε εσείς, έτσι έκανε μια αγκαρία. Δεν είναι εισηγητικό αυτό, δεν είναι εισήγηση αυτή, εισηγητικό υπόμνημα για να πάρουμε αυτήν την απόφαση. Ο άνθρωπος αυτός και οι συνεργάτες του έδωσαν τη ζωή του στην κυριολεξία, με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, και βοήθησαν μια ολόκληρη περιοχή να σταθεί στα πόδια της. Δεν λέω ότι και το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει στη διάθεσή μας, στη διάθεση της Λευκάδας, στη διάθεση του τόπου μας, είναι ανεκτήμητης αξίας. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Άρα θα έπρεπε, και το λέω με θλίψη, θα έπρεπε από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, στο σύνολό της, θα πω, δεν θα πω μόνο σε εσάς, να είχε όλα αυτά, να είχαν αξιολογηθεί λίγο διαφορετικά πριν έρθουμε σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν μια έλλειψη της προηγούμενης δημοτικής περίοδου και έχω αναλάβει την ευθύνη αυτή, καθότι όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε, έρχεται σήμερα το θέμα αυτό μετά από εισήγηση δική μου, η οποία προφανώς και έγινε ασμένως αποδεκτή από τον κύριο Δήμαρχο, και γι' αυτό και το συζητάμε σήμερα, γιατί αναγνώρισα και εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να τιμηθεί με τον ανώτερο, με τον ανώτατο τίτλο τιμής από το Δήμο Λευκάδας. Και γι' αυτό κατέθεσα, καθυστερημένα θα πω, και το αίτημα αυτό. Οφείλω να αναφερθώ ότι ένα γεγονός που έλαβε χώρα στην Αθήνα, η προβολή ενός πολύ σημαντικού ντοκιμαντέρ από την συντοπίτριά μας, την Πινελόπη Φατούρου, στα ίχνη των Στιγμών, που παρουσιάστηκε στον Νικολή, παρουσιάστηκε στον Άγιο Πέτρο, ήταν το ερέθισμα για να συνειδητοποιήσω κι εγώ ο ίδιος ότι κάτι λείπει από τον τόπο. Σε ό,τι αφορά εμάς, είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, η οποία δεν ολοκληρώθηκε και την καταθέτω και σαν πρόταση και σαν επόμενο βήμα, το πρώην Δημαρχείο των Απολωμίων, το οποίο στεγάζει τρεις ανθρώπους, τέσσερις υπαλλήλους, και το οποίο θα ρυπήσει και αυτό, είχε γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να μετατραπεί ένα μέρος του ως ένα κέντρο, ιστορικό κέντρο, ακριβώς αφιερωμένο στον Φρίτς Μπέργκερ και σε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια αναδιάρθρωσης, ανάδειξης, υποστήριξης των πολιτών της Νοτιού Λευκάδας. Και γιατί το λέω ιστορικό κέντρο, γιατί υπάρχει κατατεθειμένη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, κατατεθειμένη πρόταση του Φρίτς Μπέργκερ.
3: Παρακαλώ σε ένα λεπτό, ολοκληρώστε, κύριε Καλύτερο.
8: Να δωρήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όχι μόνο βέβαια της Λευκάδας, αλλά και του Νεπάλ, έτσι ώστε να υπάρχει όλη αυτή η ανθρωπιστική προσφορά συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Εγώ θα ήθελα να το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, να το δει πολύ σοβαρά και αυτό, εκτός από την ανακήρυξη του Φρίτς Μπέργκερ ως επίσημο δημότιμο. Εγώ αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση σήμερα, παρόλα αυτά τα οποία είπα σε σχέση με το εισαγωγικό έτσι σημείωμα, το οποίο δεν θέλω να το πω, αλλά στο AIRP ένα προσχέδιο για το Φρίτς Μπέργκερ θα σου κάνω αυτό. Όχι. Δεν είναι η Υπουργή αυτή. Σε κάθε περίπτωση. Είμαι και συγκινημένος και ικανοποιημένος το ότι έστω και με καθυστέρηση ο Δήμος Λευκάδας το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας θα πάρει αυτή την απόφαση να ανακηρύξει τον Φρίτς Μπέργκερ ως επίσημο δημοτικό. Και προφανώς όχι μόνο στηρίζουμε αυτή την πρόταση, υπερθεματίζουμε αυτή την πρόταση και στεκόμαστε απολύτως θετικά, όχι τόσο γιατί το προτείναμε εμείς και έγινε αποδεκτό, αλλά γιατί ήταν μια οφειλή της κοινωνίας της Λευκάδας προς το πρόσωπο του Σπίκερ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ο κύριος Δαρκοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο για 5 λεπτά.
5: Καταρχήν αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς τιμούμε και αυτό. Τι την έννοια έχει και η απόφαση που θα πάρουμε, τον άνθρωπο Μπέργκερ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε, γιατί πέρα από τα έργα, αν κάποιος τον γνωρίσει, και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά και να μιλήσουμε πολύ ώρα, αντιλαμβάνεται ότι πάνω απ' όλα μιλάμε για άνθρωπο και το άλφα με κεφαλαίο. Άρα το ότι είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 1962 μέχρι το 1972, αλλά και ο δεσμός που συνέχισε να έχει με τη Λευκάδα, που και περιοδικά έρχεται παρά και το περασμένο της ηλικίας του, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο με αλφα επαναλαμβάνω κεφαλαίο. Όταν κουβεντιάζομαι κάποτε για επίτιμους δημότες, και είχα εκφράσει και την αντίρρησή μου για κάποιους από αυτούς, έλεγα ότι το να κάνεις κάποιον επίτιμο δημότη δεν είναι μόνο το τιμάς, αυτό είναι η μία πλευρά και οφείλεις να το κάνεις. Η άλλη πλευρά, και κατά τη γνώμη μου σοβαρότερη, είναι ότι έχει ένα συμβολικό και παιδευτικό χαρακτήρα για την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή ποιους ανθρώπους πρέπει να τιμάμε. Άρα είναι εκ των όνου κάνευ ότι προφανώς στηρίζομαι την ανακήρυξη του Φρίτς ως επίτιμος δημότης. Εμείς τότε, και το λέω και αυτό ως μια ιδέα που μου ήρθε τώρα που κουβεντιάζομαι, υπάρχει αυτή η έκθεση που είχαμε κάνει το 2016, που είναι μόνιμη έκθεση φωτογραφίας του Φρίτς στο Πνευματικό Κέντρο. Θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένως με λιγότερες φωτογραφίες, να γίνει, ναι, στο Δημαρχείο στο πρώην Δημαρχείο μάλλον της Δημοτικής Ενότητας Απολωνίων. Και άλλες σκέψεις μπορεί να υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω ότι πέρα από τον άνθρωπο που σας ξαναλέω, όπως εγώ τον γνώρισα και μέσα από τη συζήτηση κατάλαβα γιατί πράγμα μιλάμε, δεν είναι μόνο το κοινωνικό έργο που αναφέρεται στην εισήγηση. Η εισήγηση πράγματι είναι φτωχή. Εγώ νομίζω να σας δώσω με τη δυνατότητα, Πρόεδρε, αν συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι επικεφαλείς, αυτή να την εμπλουτίσετε, να την εμπλουτίσετε λίγο με ορισμένα ακόμα στοιχεία, ούτως ώστε να αναδεικνύεται και η ανθρωπιστική πλευρά που δεν θίγεται μέσα. Δηλαδή θίγεται το κοινωνικό κομμάτι, δεν θίγεται το ανθρωπιστικό. Και κατά τη γνώμη μου το ανθρωπιστικό ήταν και το πιο σοβαρό σε όλα αυτά που έκανε ο Φρίτς. Άρα, εάν συμφωνούν και άλλοι συνάδελφοι, να το ενισχύατε, προφανώς θα συμφωνούν, υποθέτω, να το ενισχύατε λίγο αυτό με ορισμένα στοιχεία για να γίνει πιο πλήρες, γιατί πραγματικά και εμένα και στα δικά μου μάτια όντως μου φαίνεται φτωχό. Και το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε τώρα διαγωνισμό ποιος θα μπορούσε να το έχει γράψει καλύτερα. Το ζήτημα είναι μπορούμε να το βελτιώσουμε και να αξιοδοτηθείς, εγώ νομίζω, και από τους συναδέλφους να προσθέσεις ορισμένα πράγματα παραπάνω. Δεν ξέρω, με όποιος συνεργάτη εσύ επιλέξεις, τέλος πάντων, ότι θα το κάνεις. Ψηφίζομαι και με τα δύο χέρια την ανακήρυξη του Φρίτς Μπέργκερ σε επιτιμό δημότη της Λευκάδας.
3: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.

0: Λοιπόν,
1: εγώ θα σταθώ προφανώς, γιατί ούτε εγώ ούτε ο Αλέξανδρος είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε προσωπικά τον Φρίτς Μπέργκερ. Είμαστε όμως αποδέκτες του έργου του, ένα έργο απεικόνησης με διάφορους τρόπους, φωτογραφικά, βιντεολειπτικά κλπ. Της ζωής των Λευκαδητών στις δεκαετίες που έζησε στον τόπο μας. Με αυτή την έννοια προφανώς δεν έχουμε αντίρρηση για την ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη, εν ζωή είναι ακόμα. Θέλω όμως να πω ένα προβληματισμό σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας και δράσης των διάφορων ομάδων που κατά κάποιο τρόπο ήρθαν στη χώρα μας προκειμένου να... Υπήρχε η αντίληψη τότε ότι πάμε να εκπολιτήσουμε τους απολίτες τους. Δηλαδή διάφορες τέτοιες ομάδες και κινήσεις όπως αυτή που περιγράφεται, η ελβετική χριστιανική κίνηση, αν τη λέω καλά, ερχόνταν με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή να ανταμάθουμε στους χωριάτες. Προφανώς και εννοείται ότι και στη συνέχεια το έργο του Φρίτς Μπέργκερ με αυτή την αποτύπωση, με τον όποιο τρόπο έγινε και με το όποιο κίνητρο εκείνη την εποχή, προφανώς δεν είναι ζητούμενο τώρα να το εξετάσουμε διεξοδικά, σίγουρα όμως για τις νεότερες γενιές σήμερα μας δίνει ένα πολύ σημαντικό τεκμήριο για τη ζωή του της Λευκάδας, ιδιαίτερα της Λευκαδίτικης Υπαίθρου, που είναι πολύ χρήσιμο για τις νεότερες γενιές. Με αυτή την έννοια και με την αγάπη που έχει δείξει και ο ίδιος για τον τόπο μας, νομίζουμε ότι είναι θεμητή και σωστή η πρόταση για ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη.
0: Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος για να ανακηρύξουμε τον κύριο Μπέργκερ, το Ρίκο, διότι η οικογένειά μου, είμαστε οικογενειακοί φίλοι με το Ρίκο και η γιαγιά μου και ο πατέρας μου.
0: Και συγχωριανή.
2: Και συγχωριανή, είμαι και από την Νικολή. Οπότε έχω ζήσει πάρα πολύ και από τη γιαγιά μου και από τον πατέρα μου και εγώ ίδιος που όταν ερχόταν μετά επισκέψεις και πολλά φαγητά μαζί και πολλές διηγήσεις. Οπότε το ξέρω πολύ καλά και από το χωριό και από την οικογένεια. Επιτρέψτε μου όμως κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι με θλίβει η εισήγηση αυτή, διότι αυτός για μένα ο γκόλθρος ανθρωπιάς δεν αποτυπώνεται σε αυτή την εισήγηση. Ο Ρίκος δεν ήταν μόνο οι φωτογραφίες οι οποίες έχουμε τώρα και τις βλέπουμε και τις διηγούμαστε και αναπολούμε το παρελθόν. Ο Ρίκος για μας στη Νότια Λευκάδα, στο χωριό μου στην Κολή, μαζί με όλη την ομάδα, την Ασπασία και τους λοιπούς, ήταν, και αν δείτε και να σας προτρέψω να δείτε και την ταινία που έκανε η κυρία Φατούρου, θα δείτε ότι ο Ρίκος τον είχαν Θεό μαζί με την παρέα αυτή. Βοηθήσανε αυτή την κοινωνία που δεν είχαν να αγοράσουν ζάχαρη ή δεν είχαν να πίνουν γάλα τα παιδιά, τα μωρά. Ήρθανε, βοηθήσανε καταρχάς να τους μάθουν να υφαίνουν, να πλέκουν με αυτό, με αποτέλεσμα να πουλάνε ώστε να αγοράσουν τη ζάχαρη τους, το γάλα τους. Δεν ξέραν τι σημαίνει καραμέλα. Δεν ξέραν, ο πατέρας μου παράδειγμα που είναι ένας από τους διοικητές, 6 άτομα είναι εν ζωή που ζήσαν το Ρίκο και είναι στην ταινία. Τα χωριά όλα πίσω εκεί είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έκανε ένα δάσος, έκανε τα κυπαρίσια, φύτευε τα κυπαρίσια, καρυδιές, αμυγδαλιές. Πέρα από όλα αυτά, φέραν γεωπόνους ώστε για να καλλιεργούν σωστά, να κάνουν παραγωγή. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, ότι ο Ρίκος και όλη αυτή η παρέα δημιουργήσανε δυνατές σχέσεις με την τοπική κοινωνία στα αυτά τα χωριά, κάνανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Δεν είχαν φάρμακα, φέρανε φάρμακα με συνεργασία με τον ξενοφόντο Γρηγόρη, το τότε βουλευτή, φέρανε φάρμακα την Ελβετία και άλλα και άλλα πολλά. Άρα λοιπόν θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να συμπληρωθεί και να δούμε όλοι μας την εισήγηση να είναι στο πλαίσιο και το σωστό και το ορθό που πρέπει να είναι. Εννοείται ότι συμφωνούμε και επειδή για δεν ξέρω και εσείς, υπάρχει στην Κολή, στο παλιό δημοτικό σχολείο, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας ως μουσείο και λειτουργεί κανονικότατα. Στο δημοτικό σχολείο το πρώην στην Κολή. Και λειτουργεί κανονικά και μπορεί ο κόσμος να κάνει και επίσκεψη να βλέπει τις φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ.
3: Άλλος δημοτικός σύμβουλος ή αντισύμμαρχος.
4: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, είμαι η Μαρία Μαριέγκα, της πάρα σε όλους.
3: Να δώσουμε κατά
4: πρώτη στιγμή έχω σήμα, γιατί σας ακούω με πολύ δυσκολία. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ στο θέμα που συζητάτε. Όντως είναι τιμή μας για όλο το δημοτικό συμβούλιο να συζητήσουμε το θέμα, να ανακηρύξουμε τον Φρίτζενμπέργκερ, τον κοινό Ρίκο, επίτιμο δημότη. Ήδη έχει περάσει από το μυαλό μου και το καταθέτω σήμερα δημοσίως, του χρόνου το καλοκαίρι να κάνουμε μια εκδήλωση, διότι δεν ήταν μόνο ο Ρίκος αυτός που βοήθησε τόσο πολύ τα χωριά μας, ήταν μια και πολλοί άλλοι, και να κάνουμε για όλους αυτούς, έχω συνεννοηθεί και με την κυρία Ρούσου, να κάνουμε μια εκδήλωση και το καλοκαίρι, αν θέλει και ο Δήμος να συμμετέχει, δεν έχω την πρώτη ακόμη στον κύριο Δήμα, νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση, να τους τιμήσουμε, κάλλιστα να βάλουμε και μια πλακέτα και να ονομάσουμε και πλατεία της Ασίας και το σπίτι που έμενε στον Άγιο Πέτρο, διότι δεν μένησαν για τους μεγάλες πολιτείες όπως δεν μένει η Πολύ Παντάς και η Μασίδα, αλλά προστηριοποιούν και στον Άγιο Πέτρο. Και εγώ είμαι πολύ φορτημένη συναισθηκά, διότι γνωρίζω τον Ερίκο από 10 χρονών. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για να ακούστηκα.
3: Ολοκληρώσατε, κυρία Μαργέλη.
5: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
3: Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων έχει το λόγο για 3 λεπτά.
4: Κύριε Πρόεδρε, δεν αναπούστηκα σε άλλα όσα είπα. Θα τοποθετηθεί και βιαζόταν το επόμενο που θα στην Βούλη για το θέμα αυτό.
3: Με συγχωρείτε, κύριε Βεργίνη. Τι είπατε, κυρία Μαργέλη? Ακούγεστε, εντάξει, ακούστηκατε. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων έχει το λόγο για 3 λεπτά.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επίτηδες λοιπόν, είναι μια διαδικασία η οποία καλούμαστε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία είναι μια απλή διαδικασία, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Και θα πρέπει η επιτιμοποίηση, από τη στιγμή που επιτιμοποιούμε κάποιον, θα πρέπει να τιμά αυτή την επιτιμοποίηση. Έχει συμβεί με επίτιμο δημότη, αναφέρθηκα και προηγουμένως σε μία τοποθέτηση μου, ο οποίος δεν τιμά την επιτιμοποίησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αφαιρεί τον τίτλο. Ξέρετε, η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Αυτό λοιπόν είναι κατά τη διάρκεια της πολιτείας του καθενός. και πολύ περισσότερο ενός επίτιμου δημότη. Αυτά καταρχήν. Όσο αφορά το Fritz Berger. Ο Fritz Berger, θα πούμε τρεις λέξεις, ότι είχε ανιδιοτελή, και την, τονίζω τη λέξη ανιδιοτελή, κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά στον τόπο. Και πολύ σωστά, και με τα χέρια και με τα πόδια, θα ψηφίσω την επιτιμοποίησή του. Θα συγχαρώ επίσης και την Πινελόπη τη Φατούρου, η οποία στήριξε και ανέδειξε το έργο του επωνομαζόμενου Ρίκου και μπόρεσε και ο κόσμος που δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται να δει πραγματικά την προσφορά του στον τόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι ομόφωνα θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο την επιτιμοποίηση του εν λόγω Ρίκου, και βέβαια να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όταν επιτιμοποιούμε κάποιον θα πρέπει και ο ίδιος να σέβεται την απόφαση αυτή. Αυτά καταρχήν. Σας ευχαριστώ.
3: Μήπως άλλος δημοτικός σύμβουλος που συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη να διευκολυνθεί, επιθυμεί να τοποθετηθεί? Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, συγγνώμη που σας διακόψαμε, κυρία αντιδήμαρχε.
6: Πειράζει, δεν πειράζει. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω και εγώ, έτσι από την πλευρά μου, είναι ότι όποια φωτογραφία του Fritz Berger παλιά δεις, ουσιαστικά είναι σαν να αναγνωρίζεις τη φιγούρα ή στο πρόσωπο του φτωχού Λευκαδίτη ένα δικό σου άνθρωπο, γιατί ήταν

0: μέσα από το φωτογραφικό φακό του Fritz Berger πέρασαν μέχρι τις νεότερες γενιές. Και αυτό πολύ σωστά σε ένα site διάβασα ότι τον αποκαλείσαν τον φωτογράφο των αναμνήσεων της Λευκάδας και νομίζω ότι έτσι είναι. Είναι αλήθεια επίσης ότι η ΤΕΒΚ είχε εκδώσει ένα συλλεκτικό λεύκωμα το οποίο βρίσκεται εκτός εμπορίου βέβαια. Εκεί είχαν δημοσιευθεί πάρα πολλές εμβληματικές φωτογραφίες του. Και στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες εκδόσεις, όπως ήταν το λεύκωμα του Δήμου Λευκάδας πριν την ενοποίηση των άλλων με το η Λευκάδα την εποχή που, του χαμόγελου, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπεις παλιά φωτογραφία και αναγνωρίζεις πίσω από κάποιο πρόσωπο, από κάποια φιγούρα, τον παππού σου, γιατί έτσι νομίζεις ή έτσι θα ήθελες, όταν καταλαβαίνεις ότι είναι ο ανώνυμος Λευκαδίτης που αυτός αντιπροσωπεύει κάποιο δικό σου πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στο Fritz Berger και επομένως για αυτή τη συνεισφορά, για το ότι δηλαδή αποτύπωσε όλες τις αλλαγές, όλο τον αγώνα των φτωχών Λευκάδιων αγροτών και την πέρασε στην αιωνιότητα μέσω του φωτογραφικού του φακού, σίγουρα του ανήκει αυτός ο τίτλος του επίτιμου Δημότη, που να σημειώσουμε ότι αρχικά είχε ζητηθεί να τον αναγνωρίσουμε το 2016 και το 2018 και το 2022, δίχως αποτέλεσμα. Χαίρομαι, Πρόεδρε, που σήμερα επί Δημοτικής Αρχής της δικής μας, να το πω έτσι, γίνεται πραγματικότητα αυτό το πολύ πενιχρό, πλην όμως για εκείνον είναι, πιστεύω, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θα νιώσει την ηθική ικανοποίηση ότι εντάξει και το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισε αυτό που πραγματικά είναι ένας από εμάς.
1: Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Διακόπτουμε για 10 λεπτά.

0: με τους δημοτικούς συμβούλους, με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και τους δημοτικούς συμβούλους, συμπληρώνεται η εισήγηση ως ακολούθως. Διακρίθηκε για την ανθρωπιστική και ανιδιοτελή προσφορά του στα πέτρινα χρόνια και ενίσχυσε την προσπάθεια του τοπικού πληθυσμού να ανακάμψει σε όλους τους τομείς. Ουσιαστικά συνέβαλε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, δημιουργώντας δυνατότητες εργασίας και παραγωγής και στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τη γη και τις δυνάμεις τους. Στάθηκε δίπλα στους φτωχούς κόσμους που δεν είχαν τα μέσα, τις δυνατότητες και τις γνώσεις να κάνουν το επόμενο βήμα μόνοι τους. Τους βοήθησε να σταθούν στα πόδια τους, να αποκτήσουν αξιοπρέπεια μέσα από την εργασία και να πιστέψουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον τους στον ίδιο τους τον τόπο. Η συνέχιση της αγάπης του για τη Λευκάδα διατηρείται άσβεστη και στις μέρες μας. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης Δέλτα Σίγμα για ανακήρυξη του Φρίτς Μπέργκερ σε επίτιμο Δημότη Λευκάδας. Αυτή είναι η τελική εισήγηση και τίθεται προς ψηφοφορία. Αυτά λέμε. Το γράφουμε. Το είχαμε στην υπήρχε στην αρχική εισήγηση. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία. Ομόφωνη προφανώς η απόφαση, κύριε Ζαβιτσάνη Νικόλα. Και να προσθεθεί και η εισήγηση όπως αναγνώστηκε. Ναι.
1: Ναι.

0: Προφανώς είναι ομόφρονη η απόφαση, όπως είπαμε, αλλά για λόγους διαδικαστικούς θα εκφωνηθούν τα ονόματα των συμβούλων. Καραγιάννης Αθανάσιος.
1: Υπέρ.
0: Υπέρ. Σκληρός Φίλιππος. Υπέρ. Κάτσεν Θεοδώρα. Με τηλεδιάσκεψη. Μας ακούει η κυρία Κάτσενου. Απούσα. Σκλαβινίτης Ευστάθιος, υπέρ. Βεργίνης Σπυρίδων. Διάσκεψη. Υπέρ, κύριε Βεργίνη.
1: Υπέρ.
0: Μαργέλη Μαρία. Με τηλεδιάσκεψη. Απούσα. Μπακογιώργος Χρήστος Απών. Κονιδάρης Κωνσταντίνος. Απών. Αρματάς Γεράσιμος.
2: Υπέρ.
0: Υπέρ. Λάζαρης Αρίστος. Απών. Γατζίας Ιωάννης. Με τηλεδιάσκεψη. Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
3: Υπέρ.
0: Υπέρ. Σολδάτος Γεώργιος.
4: Υπέρ.
0: Λάζαρης Νικόλαος.
5: Υπέρ.
0: Αραβανή Χριστίνα, με τηλεδιάσκεψη.
6: Υπέρ.
0: Υπέρ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, με τηλεδιάσκεψη.
7: Υπέρ, πρόεδρε.
0: Υπέρ, ακουστήκατε. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, Απών. Καλός Χαράλαμπος.
8: Υπέρ.
0: Λίγδα Σπυρίδων, με τηλεδιάσκεψη.
8: Α.
0: Υπέρ λοιπόν και ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνο Σπυρίδων.
9: Υπέρ.
0: Υπέρ. Τσιρουγέννης Γεώργιος.
10: Υπέρ.
0: Πεντεσπίτης Νικόλαος. Απών. Γαζής Γεώργιος.
11: Υπέρ.
0: Υπέρ. Αργυρός Νικόλαος. Με τηλεδιάσκεψη.
12: Υπέρ, κύριε πρόεδρε.
0: Υπέρ ο κύριος Αργυρός. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
13: Υπέρ.
0: Υπέρ. Σέρβος Κωνσταντίνος. Υπέρ. Θερμός Ευάγγελος.
14: Υπέρ.
0: Βεργιώτης Ευάγγελος. Υπέρ.
15: Υπέρ.
0: Βεργιώτης Αλέξανδρος. Απών. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο κατά σειράν, όπως έχουν αναγραφεί, απόφαση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον Σεπτέμβριο 2026 με μεικτό τρόπο εκτός της έδρας του ή της των Κάλαμο Λευκάδας, κοινοκτικό κατάστημα Καλάμου, με θέμα απόφαση ΔΣ περί έγκρισης τοπικού σχεδίου δράσης Greco Islands για το νησί του Καλάμου του Δήμου Λευκάδας, στο πλαίσιο της πράξης εκπόνησης τοπικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greco Islands του ΕΕΣΠΑ 2021-2027. Εισηγητής ομιλών. Όπως γνωρίζουμε, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που εγκρίθηκε με την υπαριθμόν 137 του 2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός της έδρας του απαιτείται να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, δηλαδή τουλάχιστον 15 ψήφοι. Και το γεγονός ότι το θέμα της επικείμενης συζήτησης του ΔΣ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάπτυξη του Καλάμου και πρέπει να δοθεί ο λόγος στους τοπικούς φορείς και δημότες του Καλάμου ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους, εισηγούμαστε να γίνει αποδεκτή η εισήγηση. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
16: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προφανώς και θα το ψηφίσουμε, γιατί αποτελεί και μια πρόταση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της, το να δοθεί δυνατότητα στην τοπική κοινωνία του Καλάμου και του Καστό θα πω εγώ και θα το τεκμηριώσω, να εκφραστεί και να συμμετάσχει εμπράκτως στην διαβούλευση για το έργο του Greco Islands. Πλην όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Θέλω λοιπόν να θέσω 2-3 ζητήματα. Το ένα, λέτε μέσα σε παρένθεση στην εισήγησή σας, κύριε Πρόεδρε, να γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Καλάμου. Εγώ μίλησα με αρκετούς καλαμισάνους και μου μετέφεραν μια εικόνα και θα ήθελα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τοποθετηθεί επί αυτού. Εγώ δεν ξέρω ποιο από τα δύο ισχύει, ότι να μην γίνει, να μην υπάρχει απόφαση για το κοινοτικό κατάστημα Καλάμου, αλλά να γίνει στο μορφωτικό κέντρο του Καλάμου, καθότι εκεί είναι καλύτερες οι συνθήκες και υπάρχει και πιο καλύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο, μια και η συνεδρίαση θα είναι μεικτή. Άρα λοιπόν εγώ θα ήθελα τον κύριο Γιαννιώτη, που ξέρει προφανώς καλύτερα τον καθένα μας το τι ισχύει είτε στο κοινοτικό κατάστημα είτε στο μορφωτικό το κέντρο, να τοποθετηθεί. Και εγώ ό,τι πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο είναι λίγο πιο έτσι ουσιαστικό για μένα, είναι το εξής. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είμαστε τόσο πολύ δεσμευτικοί στην απόφασή μας ότι να συζητηθεί μόνο το Greco Islands? Νομίζω ότι η απόφαση που θα πάρουμε είναι όντως να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει στον Καλαμό. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, τουλάχιστον θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι. Προφανώς το πρώτο θέμα να είναι το Greco Islands, αλλά να υπάρχει δυνατότητα, αν εσείς να το κρίνετε, ως Δημοτική Αρχή Λαδινό, να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα που να αφορά τον Καλαμό, αλλά θα προσθέσω και τον Καστό. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει άλλη δυνατότητα μέσα σε αυτή την τρέχουσα περίοδο να γίνει συνεδρίαση στον Καλαμό. Έτσι, για το Καστό είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, ενώ από πλευράς υποδομών. Άρα, εγώ καταθέτω την πρόταση να μην είναι δεσμευτικό για το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σημερινή απόφαση να αφορά η συνεδρίαση μόνο το Greco Islands, να μείνει ως έχει, αλλά και λοιπά να προσθεθεί και λοιπά θέματα που αφορούν τον Κάλαμο και τον Καστό. Αποκλειστικά Κάλαμο και Καστό. Δηλαδή να μην μπει κανένα θέμα ούτε από εμάς, ούτε από κανέναν από τις υπηρεσίες, θέμα που να μην αφορά τα δύο νησάκια. Αλλά να μην είμαστε τόσο περιοριστικοί. Πρώτο θέμα το Greco Islands, θα μας πάρει 2, 3, 4 ώρες, δεν ξέρω πώς θα μας πάρει. Και να υπάρχει δυνατότητα είτε να τεθεί εκεί, είτε εσείς ως Δημοτιάρχη στην πρόσκληση που θα βγάλετε, να έχετε ενσωματώσει και άλλα θέματα που αφορούν τα δύο τα νησιά. Εγώ αυτό το καταθέτω σαν πρόταση και παρακαλώ να αξιολογηθεί αυτό που λέω και από εκεί πέρα βλέπουμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση, είτε το ενσωματώσετε είτε όχι, ξεκαθαρίζω, θα το ψήσουμε έτσι προφανώς, αλλά φρονώ ότι το ορθό, όπως είπα ότι είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός έδρας και κυρίως στον Κάλαμο, έτσι, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας, αν έχετε προσδιορίσει το χρόνο, τον τόπο είπαμε θα το λήξουμε, αν θα είναι το μορφωτικό το κέντρο ή αν θα είναι το κοινοτικό κατάστημα. Αν υπάρχει μια προσέγγιση και στο χρόνο, για να ξέρουμε κι εμείς, δηλαδή για να κανονίσουμε όσοι θέλουμε να έρθουμε τέλος πάντων, έτσι, άσχετα αν υπάρχει δυνατότητα και της μεικτής συνεδρίας. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δρακοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο για 5 λεπτά.
2: Καλά, είναι αυτονόητο ότι συμφωνούμε να γίνει συνεδρίαση. Άλλωστε το είχαμε πει και όταν το κουβεντιάζαμε για να τεθεί ως ζήτημα. Νομίζω υπάρχουν κάνα δύο τεχνικά ζητήματα. Εγώ από αυτά που ακούστηκαν και από τον κύριο Καλό θέλω να επισημάνω ένα. Πρώτον, είναι η μοναδική συνεδρίαση που γίνεται εφόσον την πραγματοποιήσουμε με Δήμο από το 10 και μετά, δηλαδή τότε, από τότε που είχαμε καλλικρατικούς Δήμους. Και εντάξει, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να ξαναγίνει μετά από 10 χρόνια εκεί, ας πούμε, έτσι. Και γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και δυσκολίες διάφορες κτλ. Άρα θέλω να συμφωνήσω και εγώ ότι προφανώς το ζήτημα του Greco Island και της διαβούλευσης θα μπει μέσα. Μπορούμε να βάλουμε ένα δεύτερο θέμα με γενικό τίτλο προβλήματα του Καστού που θα τεθούν από πολίτες και αιρετούς. Όχι να πάμε να μιλήσουμε εμείς. Εμείς μπορεί να πούμε μια κουβέντα στο τέλος. Αλλά βασικά να τεθούν, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στους στους πολίτες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και φυσικά στους αιρετούς, τους τοπικούς αιρετούς, να θέσουν και κάποιο άλλο ζήτημα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ δηλαδή με αυτή την πρόταση εμείς μάλλον συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Και δεν νομίζω ότι είναι και κανένα, δηλαδή το χρονικό, καταρχήν δεν ξέρω πότε διατίθεστε, πότε προτίθεστε μάλλον να την κάνετε τη συνεδρίαση. Υποθέτω θα είναι Σαββατοκύριακο, υποθέτω. Το λέω γιατί η συνεδρίαση, εάν μπει και το δεύτερο ζήτημα που ζητάμε, θα κρατήσει σε μάκρος. Άρα πρέπει να λύσετε και τα ζητήματα της συγκοινωνίας, πώς θα πάμε, γιατί ομαδικά θα πάμε, έτσι, θα πάμε, πώς το λένε, ο καθένας θα νοικιάζει από ένα ταξί και θα πηγαίνει. Άρα να φροντίσετε, δηλαδή, αυτά θα τα φροντίσει, υποθέτω, ο κύριος Γιαννιώτης, που τα ξέρει και καλύτερα. Πώς θα πάμε, τι ώρα γυρνάμε και όλα αυτά. Και να έχουμε το περιθώριο από τη στιγμή που φτάνουμε μέχρι τη στιγμή που φεύγουμε, μπορεί να σας φαίνονται διαδικαστικά, αλλά θα δείτε μπορεί να προκύψουν ζητήματα με αυτά. Να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο τέτοιο που να μπορούμε να κουβεντιάσουμε και το Greco Islands και όποιο άλλο θέμα, ρε παιδί μου, θέλει να θέσει η τοπική κοινότητα ή πολίτες ή δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω αν πάμε με αυτό, όλη την καλή διάθεση την έχουμε. Και το τελευταίο που θα πω είναι το ζήτημα των εισηγήσεων. Δηλαδή, εφόσον το έχουμε αποφασίσει εδώ και τόσο καιρό, μην πάμε και είναι η συνεδρία, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, στις 8 του μήνα και στις 7 το βράδυ τρέχετε να στέλνετε την εισήγηση. Οι εισηγήσεις να σταλούν με βάση αυτά που ορίζονται, ξεκινήστε από τώρα την προετοιμασία, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα στοιχεία στα χέρια μας. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις ένα και να πεις 5 προτάσεις, τις έχουμε έτοιμες και εμείς, έλα, για τον γκάλα μου. Το ζήτημα είναι να έχεις και τα στοιχεία και να μιλάς επί συγκεκριμένου. Επομένως, να υπάρχει και μια εισήγηση, επαναλαμβάνω, που θα μας έρθει έγκαιρα. Τέλος, ως προς το ζήτημα του καστού, εάν βάλετε και το δεύτερο ζήτημα, το δεύτερο θεματολόγιο προβλήματα του καλάμου, ναι, πρέπει να είναι και καστιώτες. Γιατί ναι, στο Greco Islands δεν εντάσσονται. Ωραία, οι καστιώτες, με βάση το τυπικό μέρος, δεν ξέρω τώρα, μακάρι να αλλάξει και να ενταχθούν λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου. Εάν μπει όμως και το δεύτερο θέμα, τα προβλήματα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθούν και από το, πώς το λένε, και από τον καστό, και η συνεδρία να αφορά και τον καστό, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστή στον καστό. Αν θέλουν δηλαδή 5 άνθρωποι και από τον καστό να έρθουν, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος ή δεν ξέρω ποιος άλλος, να μπορούν να έρθουν και να πούν μια κουβέντα και για το δικό τους τόπο. Νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και νομίζω ομόφωνα θα τα αποφασίσω.
0: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
16: Ναι, προφανώς συμφωνούμε να γίνει η συνεδρίαση στον Κάλαμο. Με προβλημάτισε και εμένα ότι το δημοτικό κατάστημα είναι, δεν νομίζω ότι θα μας χωρίσει, είναι πολύ μικρό. Οπότε πρέπει να δείτε, τώρα δεν ξέρω αν η απόφασή μας, αν την πάρουμε και πούμε υπέρ, τώρα δεσμεύεται αυτό, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι.
3: Δηλαδή αν πάμε 6-7
16: έκλεισε, οι άλλοι να παίξουν. Ναι, δηλαδή δεν είναι τυπικό το θέμα, πρέπει να μπορεί να γίνει συνεδρίαση, αυτό πρέπει να το εξασφαλίσετε, εφόσον υπάρχει και το μεικτό σύστημα. Δηλαδή όλα αυτά εδώ πρέπει να έρθουν στον Κάλαμο, όλα αυτά εδώ. Δεν είναι μπήκαμε στη βάρκα και πάμε. Αυτό πρέπει να το πάρει υπόψη και να οργανωθεί σωστά η συνεδρίαση. Να υπάρχει ίντερνετ για τη μετάδοση. Δεν είναι. Λοιπόν, και φυσικά το ζήτημα των εισηγήσεων. Νομίζω είναι σημαντικό, επισημάνθηκε κιόλας. Τα υπόλοιπα προφανώς είναι στο κομμάτι της οργανωτικής προετοιμασίας.
0: και προφανώς ευθύνη του Προέδρου. Εμείς συμφωνούμε για τη συνεδρία στον Κάλαμο να αφήσουμε ανοιχτό το ακριβές μέρος για να βρούμε την καλύτερη λύση. Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο για το θέμα. Μήπως κάποιος που συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Ναι. Ο αντιδήμαρχος, κύριος Γιαννιώτης Παναγιώτης, ο αντιδήμαρχος Καλάμου, μας ακούει?
7: Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε, σας ακούτε?
0: Βεβαίωτατα, ευκρινέστατα, έχετε το λόγο.
7: Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας. Να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση του κυρίου Καλού για το θέμα το κτηριακό. Το κοινοτικό κατάστημα δεν είναι μικρό. Απλά επειδή θα συμμετέχουν και πολίτες, σίγουρα δεν θα χωρέσουν όλοι εκεί. Όσον αφορά τώρα το πνευματικό κέντρο, είναι μεγάλο, δηλαδή γίνεται άνετα μια συνεδρίαση, αλλά δεν έχει ίντερνετ. Αυτές είναι οι διαφορές. Όποιος είπε ότι έχει ίντερνετ, προφανώς κάνει λάθος. Έτσι. Αν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα του ίντερνετ, εγώ θα πρότεινα το πνευματικό κέντρο. Όσον αφορά το άλλο θέμα που είναι υποτίθεται θα είναι μονοθεματικό, και λέω υποτίθεται γιατί όλοι ξέρουμε ότι είτε υπό μορφή ερωτήσεων είτε υπό μορφή τοποθετήσεων θα τεθούν και άλλα θέματα. Οπότε καλό θα ήταν από τώρα να μπουν άποψή μου για θέματα που αφορούν γενικά τα δύο μικρά νησιά. Αυτό που είπε ο κύριος Δρακονταρίδης είναι απόλυτο δίκαιο. Θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια συνεδρίαση. Και το μόνο που θέλω να πω εγώ, επειδή τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα ότι ιδανικό θα ήταν να ξεκινήσει μια λογική ώρα το πρωί, γιατί θα πάει μέχρι απόγευμα. Αν δεν πάει μέχρι απόγευμα, θα πάει μέχρι αργά το μεσημέρι. Αυτά σας τα λέω για να σας προετοιμάσω. Από εκεί πέρα, όποια άλλη ερώτηση θέλετε να μου κάνετε διευκρινιστική, πολύ ευχαρίστω σήμερα να απαντήσω. Δεν ξέρω αν ακούστηκα, κύριε Πρόεδρε.
0: Βεβαίως, σας ακούσαμε. Επί ενός τεχνικού ζητήματος, κύριε Αντιδήμαρχε, μήπως γνωρίζετε, έχει σύνδεση Κοσμοτέ εκεί η περιοχή, με ρώτησε ο τεχνικός.
7: Ναι.
0: Κοσμοτέ,
7: ναι. Έχει το καλύτερο σήμα.
0: Κοσμοτέ.
4: Κοσμοτέ.
0: Μας εξυπηρετεί.
7: Να φανταστείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι το πνευματικό κέντρο δεν έχει καν γραμμή διαδικτύου. Ενώ η κοινότητα έχει. Σας λέω, προφανώς σαν κτίριο είναι πολύ καλύτερα το πνευματικό. Έτσι είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει καρέκλες, μπορεί να μεταφέρουμε και 5 γραφεία για να γίνει σωστά για εσάς που θα έρθείτε. Αλλά είναι το θέμα του διαδικτύου. Αν μπορεί ο τεχνικός να λύσει αυτό το θέμα, θα το κόψουμε εκεί.
5: Είναι επιχείρηση ο μύθος, αν μπορώ να πάρω το λόγο.
0: Ναι, κύριε Μίχο, έχετε το λόγο.
5: Αν θα μπορούσε ο αντιδήμαρχος να μας ενημερώσει αν στο άλλο σημείο που δεν υπάρχει γραμμή σταθερού ίντερνετ, αν εκείνη σε αυτό το σημείο γνωρίζει αν υπάρχει τουλάχιστον καλό σήμα κινητής τηλεφωνίας Κοσμοτέ 4G, 5G, να μπορέσουμε να το βγάλουμε με δεδομένα. Αυτό άμα το γνωρίζει,
7: για να μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει, κύριε Μίχο, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί στη διαβούλευση που είχε γίνει το Φεβρουάριο πάλι για το θέμα των Greco Islands, όσοι είχαν μπει με τηλεδιάσκεψη δεν ήταν τόσο καλό το σήμα του δικτύου. Βέβαια δεν θυμάμαι τότε αν ήταν Κοσμοτέ ή κάποιο άλλο. Αν θυμάμαι καλά ήταν κάποιο άλλο. Αλλά ξέρω ότι η Κοσμοτέ εκεί πέρα έχει πάρα πολύ δυνατό σήμα, το συγκεκριμένο σημείο.
5: Αν θεωρείτε ότι μπορούμε να το καλύψουμε με δεδομένα, εμείς θα...
7: Νομίζω ότι μπορεί να γίνει, ναι.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, ολοκληρώσατε?
7: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Απλά έβαλα αυτούς τους προβληματισμούς με την ώρα, γιατί ξέρω ότι, καταλαβαίνω μάλλον ότι δίνοντας την ευκαιρία να συζητήσουν πρώτη φορά θέματα των δύο νησιών, θα πάρει πολλές ώρες. Και το μεσημέρι δεν είναι καλή ώρα, γιατί σας λέω ότι μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, νυχτώνει πολύ νωρίς και μετά θα είναι δύσκολη και μετάβασή του στο Μύτικα με σκάφος.
0: Κύριε
7: Αντιδήμαρχε, αυτά βάζω εγώ να ανταλάβω την υπόψη σας.
0: Με τη συμμετοχή σας στη σημερινή συνεδρίαση και με την επαγγελματική σας ιδιότητα να μας διασφαλίσετε τη μετακίνηση.
7: Να σας τη διασφαλίσω, να μην πω. Θα πρέπει όμως να δηλώσουν όλοι οι σύμβουλοι και είναι διατεθειμένοι να μεταβούν στον Κάλαμο. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
0: Υπολογίζετε.
7: Όταν θα ορίσετε ημερομηνία συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, εσείς, θα πρέπει μία μέρα πριν να ξέρουμε πώς θα μεταβούν στον Κάλαμο.
0: Μάλιστα.
7: Αν είναι εύκολο. Και παρακαλώ να ακούσουμε αυτό που είπα για την ώρα, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αν συμφωνούν, αν διαφωνούν, να ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ναι,
7: είναι και αυτό σημαντικό.
0: Έχετε να προσθέσετε κάτι?
7: Εγώ και κύριε Πρόεδρε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε του Καλάμου, ολοκληρώσατε?
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν τώρα, επειδή πράγματι είναι η πρώτη συνεδρίαση που γίνεται σε επίπεδο Δήμου εκτός της έδρας του εδώ της Λευκάδος, άρα λοιπόν θα απαλληφθεί από την εισήγηση κοινοτικό κατάστημα Καλάμου. Το σημειώνεται, κύριε Ζαβιτσάνε? Διαγράφονται λοιπόν οι τρεις λέξεις εντός παρενθέσεως που είναι κοινοτικό κατάστημα Καλάμου και προστίθεται στην εισήγηση τη λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως λέμε, με θέμα, κόμμα, καθώς επίσης για συζήτηση άλλων θεμάτων
16: Πρόεδρε, να βοηθήσω λίγο. Μπορώ?
0: Ναι.
16: Είπατε τη διαγραφή του κοινοτικού
0: που αφορούν στον Κάλαμο και στον Καστό, όπως είπαμε.
16: Όχι, απλώς να, λίγο, για να γίνει λίγο πιο σωστά λεκτικά, να το πω έτσι. Εκεί που λέτε στην εισήγηση και στην επικεφαλίδα και στο εισηγούμαστε με θέμα, κάντε το με θέματα. Πρώτον, όπως το έχετε, που είναι μέσα στα... Ναι. Και δεύτερον, λοιπά θέματα Καλάμου Καστού. Και αφήστε το ανοιχτό.
0: Όχι, κύριε Καλέ, γιατί ούτως ή άλλως μπορεί να συζητηθούν οποιαδήποτε άλλα θέματα. Να το έχουμε με τη γενικότερη αυτή διατύπωση. Ούτως ή άλλως, μισό λεπτό.
16: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως είναι μια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
16: Σωστά.
0: Συνεπώς θα μπορούν να λάβουν το λόγο οποιοδήποτε και οποιοδήποτε άλλοι, αλλά μπορούμε να... Ναι. Μπορεί να εξειδικευθούν.
16: Θα τα εξειδικεύσετε στην πρόσκληση.
0: Αυτό τώρα λέω. Μπορεί να εξειδικευθούν.
16: Να γραφτούν εσύ τώρα λοιπά θέματα Καλάμου Καστού και μετά εσείς προφανώς την εισήγηση. Αν μπορεί να μην υπάρξει.
0: Αυτό
16: να...
0: λέω. Μπορούμε να γράψουμε για συζήτηση άλλων θεμάτων που αφορούν τον Κάλαμο.
16: Κάντε
0: το
16: και έτσι.
0: Το ίδιο λέμε.
16: Κάντε το και έτσι.
0: Τι προσθέσατε, κύριε Ζαβιτσάνε? Καθώς επίσης Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση προφανώς, όπως όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε. Ο αντιδήμαρχος, κύριο Σαρματάς Γεράσιμος, έχει το λόγο.
4: Να επισημανθεί και το θέμα να διασφαλίσουμε και την καταγραφή. Να διασφαλιστεί και η καταγραφή των της συνεδρίας σας. Πέρα από όλα τα άλλα.
0: Εξ όσων γνωρίζω έχει διασφαλιστεί και να είναι μεικτή. Να είναι μεικτή. Απλώς δεν το εξειδικεύουμε τώρα.
3: Όχι, δεν λέει αυτό.
16: Πάνε να βοηθήσω, πρόεδρε.
0: Ναι.
16: Στη διαβούλευση που έγινε το Φεβρουάριο μήνα, που αναφέρθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπήρχε δυνατότητα αυτή σε εμάς που συμμετείχαμε μέσω του συνδέσμου να μιλήσουμε. Υπήρχε ένα θέμα με το σήμα, όντως. Το οποίο από ό,τι φαίνεται με χρήση άλλης κινητής τηλεφωνίας θα επιληθεί. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα και συμμετοχής και των Δημοτικών Συμβούλων, αν κάποιος θέλει που να μην είναι, αν δεν είναι παρόν. Αλλά πρόεδρε, θα πω το εξής. Επειδή θέλουμε την απόλυτη πλειοψηφία, μην έχουμε κανένα θέμα να αποκεντρωμένοι, διάβασε καλύτερα να καταγραφούν τα 15 ναι, για να είμαστε ok. Έτσι. Ομόφωνα θα είναι. Αν είναι στη διακριτική εφήρα του Πρόεδρου.
0: Εντάξει.
16: Να καταγραφεί αυτό, ωραία. Ναι. Εντάξει.
0: Να προκύπτει η απόλυτη.
16: Να προκύπτει, αυτό θέλω.
0: Ναι. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης. Απόφαση ΔΣ για το ύψος αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία ή έξοδα παράστασης, καθώς επίσης τους πρόεδρους.
16: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την διακοπή. Για την ημέρα δεν είπατε. Έχετε προσδιορίσει κάτι ή είναι ανοιχτό ακόμα, οπότε θα μας ενημερώσετε έγκαιρα? Αυτό θέλω.
0: Εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνει. Τώρα ακριβή ημερομηνία και ώρα δεν γνωρίζω.
16: Καλά, την ώρα τη βλέπουμε. Μάλιστα. Για την ημέρα τουλάχιστον, για να προγραμματίσουμε και εμείς λίγο το.
0: Άλλωστε η πρόσκληση είναι τρεις μέρες πριν, ούτως ή άλλως.
16: Με τυπικούς όρους.
0: Κατανόμα.
16: Απλώς λέμε τώρα μια και θέλει και μια οργάνωση και μεριά τριγιά μας. Γι' αυτό λέω, αν είστε πιο έτοιμος.
3: Εντάξει. Ένα εσωτερικό ενόπλος πρόεδρε είναι πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν θέσει πάρα πολλοί κάτοικοι. Και ο κύριος Γιαννιώτης νομίζω ότι να γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί υπάρχουν και 10 Αθηναίοι πλεολόγους ακόμα. Καλαμισάνη δηλαδή, εννοώ της Αθήνας.
0: Σωστή η παρατήρησή σας, θα συντομευθεί κατά το δυνατόν.
3: Ναι. Όποιος ή του.
0: Ναι. Το δεύτερο θέμα αφορά απόφαση ΔΣ για το ύψος αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία ή έξοδα παράστασης, καθώς επίσης στους Προέδρους Συμβουλίων και στους εκπροσώπους Δημοτικών Κοινοτήτων Α, για τη συμμετοχή τους με όλους τους προβλεπόμενους τρόπους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι 2 συνεδριάσεις το μήνα, και β, για την συμμετοχή τους στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας. Εισηγητής ομιλών. Όπως αναγράφεται και στην εισήγηση λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 299 παράγραφος 1 αβ του νόμου 5314 του 2026, αναφέρει ότι αυτά που αναφέρεται στην εισήγηση, ότι δικαιούνται αποζημίωση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία ή έξοδα παράστασης μέχρι 2 συνεδριάσεις το μήνα, καθώς και οι πρόεδροι συμβουλίων και εκπρόσωποι δημοτικών κοινοτήτων. Και επιπλέον της ανωτέρω αποζημίωσης δικαιούνται αποζημίωση και για τη συμμετοχή τους στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας. Το ύψος της αποζημίωσης λοιπόν για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ανώτατο όριο τα 50 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι λοιπόν και η σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας περί κάλυψης της σχετικής δαπάνης. Παρακαλώ να προσθεθεί κύριε Ζαβιζάνη στην εισήγηση ή την υπαριθμών πρωτοκόλλου 2057 / 1/2026 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδος. Μπορείτε να επαναλάβετε. Μάλιστα. Και γι' αυτό εισηγούμε τη λήψη απόφαση του ΔΣ που αναφέρεται. Θεωρώ ότι προσφέρεται για συνένεση και ομοφωνία το θέμα αυτό. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το δέντρο.
16: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, κύριε Πρόεδρε, όπως εισήγησε.
0: Ο κύριος Δρακοντέλης.
2: Συμφωνούμε.
0: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος.
6: Ναι, συμφωνώ.
0: Ομόφωνη λοιπόν, άλλος δημοτικός σύμβουλος. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Το τρίτο θέμα, απόφαση ΔΣ για το ύψος αποζημίωσης που θα καταβάλλετε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία ή έξοδα παράστασης για την συμμετοχή τους με όλους τους προβλεπόμενους τρόπους στη συνεδριάση της Δημοτικής Επιτροπής και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα.

Όπως αναφέρεται λοιπόν στην εισήγηση, προβλέπεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμπληρωθεί παρακαλώ η εισήγηση, κύριε Ζαβιτσάνε, ήτη την υπαριθμών 2056 κάθετος 1 ενάτου 2026 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας. Μπορείτε να καταλάβετε.

0: κύριος Τσιρογιάννης Γεώργιος.
1: Δεν έχουμε κάτι να πούμε.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Δρακοντέτης Κωνσταντίνος, ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος, άλλος δημοτικός σύμβουλος. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Είμαστε σε καλό δρόμο, βλέπω. Θέμα τέταρτο, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθιέρωση της 3ης Μαΐου, εορτής της Αγίας Μάδρας, πολιούχου της πόλης της Λευκάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Λευκάδας. Εισηγητής ομιλών. Όπως αναφέρω και στην εισήγηση, ελήφθη υπ' αριθμών 15 του 2026 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία προτείνει την καθιέρωση της 3ης Μαΐου ως προαναφέρθη ως εξαιρετέας ημέρας τοπικής αργίας για την πόλη της Λευκάδας, ημέρα εορτής της Αγίας Μαύρας, Τιμωθέου και Μαύρας ως πολιούχου, όπως ήθιστε να τιμούνται οι πολιούχοι. Στην απόφαση λοιπόν την ομόφωνη που ελήφθη στις 28 Μαΐου του 2026 και έλαβε αριθμό 15 του 2026, ομόφωνη απόφαση, και μάλιστα ήσαν παρόντες όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας. Αναφέρει η

0: 28 Τρίτου 2022, με συγχωρείτε, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε Πνευματικού Κέντρου, κατάργησή του από 1 Πρώτου 2024, κατέθεσε την πρόταση να καθιερωθεί η 3η Μαΐου, γιορτή του Πολιούχου Αγίας Μαύρας, ως εξαιρετέα ημέρα τοπικής αργίας για την πόλη μας, με διήμερες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στο κάστρο. Το κάστρο της Αγίας Μαύρας είναι ένα επιβλητικό μεσαιωνικό κτίσμα και πρότυπο οχυρωματικής τέχνης που πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο ναό της Αγίας Μαύρας. Το νησί και η πόλη μας ως πρωτεύουσα ονομαζόταν Αγία Μαύρα και ήταν κτισμένη γύρω από το κάστρο αλλά και μέσα σε αυτό. Μετά το 1922 στο κάστρο κατοικούσαν μικρασιάτες προσφύγες και εκεί ήταν και το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου στο νησί μας. Αυτά πρότεινε τότε, σε συνδυασμό με τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ως χρονιά τιμής και μνήμης. Η αδιαφορία της τότε διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου, καθώς και η κατάργησή του, έθεσαν την πρότασή του στη λήθη. Το έργο «Ανάδειξη κάστρου Αγίας Μαύρας» από την εφορία αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού επιβάλλει τον εξοραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου, την ανάδειξη του Αγγλικού Μόλου, την αναπαλαίωση του παλιού σιδερένιου περάματος ως αξιοθέατο ιστορικής αναφοράς σύνδεσης του νησιού μας, που σαπίζει δυσφημώντας μας στην είσοδο του νησιού, και καλέσθη το κιόσκι στο σημείο του παλιού καφενείου. Η Αγία Μαύρα είναι το πόσιμο και ταυτόσιμο με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, του φρουρίου και της τοπικής εκκλησίας. Η ιστορία του χώρου είναι μακραίων και βαριά ως κληρονομιά και έχουμε υποχρέωση στην πολιτιστική και ιστορική αποκατάσταση. Δια τους παρούσεις λοιπόν επανέρχεται και απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους και συναρμόδιους θεσμούς και φορείς για την ανάληψη πρωτοβουλειών, ώστε η 3η Μαΐου να καθιερωθεί ως εξαιρετέα ημέρα τοπικής αργίας για την πόλη της Λευκάδας. Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει ομόφωνα την καθιέρωση της 3ης Μαΐου ως εξαιρετέας ημέρας τοπικής αργίας για την πόλη της Λευκάδας, ημέρα εορτής της Αγίας Μαύρας, Τιμωθέου και Μαύρας, ως πολιούχου, ως ήθιστε να τιμούνται οι πολιούχοι. Αναφέρεται επιπροσθέτως στην εισήγηση λοιπόν, τέταρτον, το γεγονός ότι η καθιέρωση της 3ης Μαΐου, εορτής της Αγίας Μαύρας, πολιούχου της πόλης Λευκάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Λευκάδας, θα αποτελέσει την επίσημη θεσμοθέτηση ενός αιτήματος που στηρίζει η τοπική κοινωνία και θα ενισχύσει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της Λευκάδας. Εισηγούμε λοιπόν τη λήψη απόφαση ΔΣ κατά τα ανωτέρω. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
1: Αυτό το οποίο δεν είχαμε και που διαβάσατε ήταν το σκεπτικό της απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας. Αυτό διαβάσατε, γιατί δεν το έχουμε εμείς αυτό.
0: Αυτό λέξει, κύριε Καλέ, ανέγνωση.
1: Γιατί βλέπουμε 15 του 2026 απόφαση του Συμβουλίου, αλλά δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς διαβάζετε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς στεκόμαστε θετικά σε αυτό, σε αυτό το θέμα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθότι οι πρωτεύουσες των ομών ή των νησιών έχουν μία τοπική, έτσι, αργία. Οπότε, από τη στιγμή που τα πολλά προηγούμενα χρόνια η πόλη της Λευκάδας επί ενωτοκρατίας, γνωστή και ως Σάντα Μάουρα, έγινε για προς τιμήν της Αγίας Μαύρας, όπου υπάρχει και, και η εκκλησία μέσα στο κάστρο, και τη στιγμή που οι εργασίες ανάδειξης του κάστρου της Αγίας Μαύρας σε ένα μεγάλο βαθμό από την εφορία αρχαιοτήτων έχει ολοκληρωθεί, όχι ότι δεν είναι υπολείποτε κι άλλες, αλλά τουλάχιστον η φάση αυτή του έργου έχει ολοκληρωθεί,

0: Θεωρώ ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αυτή την απόφαση, με την υποσημείωση όμως ότι δεν θα πρέπει να είναι μια απόφαση η οποία θα μείνει στα χαρτιά. Και το λέω αυτό γιατί τον μήνα Μάιο, στις 21 Μαΐου, γιορτάσουμε την Ένωση των Επτανήσων, το φέρνω σαν παράδειγμα, και στην πόλη της Λευκάδας και σε όλη τη Λευκάδα είναι σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την βασιμότητα και το σκεπτικό το οποίο αναλύθηκε για τη λήψη αυτής της απόφασης, απλώς υπερθεματίζοντας θα πω ότι θα πρέπει αυτή η απόφαση να γίνει κτήμα και των Λευκαδίων αλλά και των αρχών του τόπου, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη και να τιμηθεί η πόλη μέσω της εορτής αυτής, και προφανώς και η εκκλησία και το κάστρο, όλα αυτά τα που συνθέτουν αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. Εμείς συμφωνούμε. Άλλωστε τα είπε πολύ καλά και η απόφαση της τοπικής κοινότητας και η εισήγηση. Προφανώς από τη μεριά του Πρόεδρου θα γίνουν όλες οι κινήσεις ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και να μην μείνει στα χαρτιά. Πάντως αυτή η απόφαση να είναι σαφές ότι δεν εξαρτάται από τη Λευκάδα για το αν θα υλοποιηθεί. Η έκδοση προεδρικού διατάγματος είναι μια ιστορία που κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης πρέπει να προωθηθεί. Φυσικά η Λευκάδα πρέπει να το διεκδικήσει μέχρι σε σκάτων που λένε, και δεν αναφέρομαι στο να έχουμε μια αργία παραπάνω, γιατί πράγματι χρειάζεται. Όλες οι πρωτεύουσες, σωστά το είπε και ο κύριος Καλός, όλες οι πρωτεύουσες έχουν των Ιωνίων, έχουν τοπικό, πώς το λένε, πολιούχο. Έτσι, εντάξει, εμείς το νησί έχει τη Φανερωμένη, έτσι, η πόλη της Λευκάδος έχει την Αγία Μαύρα.
1: Και λεγόμαστε και Αγίο Μαυρίτες.
2: Και λεγόμαστε και Αγίο Μαυρίτες, και όχι μόνο. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να πω περισσότερα.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
3: Εμείς θα απέχουμε από τη συζήτηση, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα θρησκευτικό έτσι όπως προτείνεται. Κατά πάγια τοποθέτησή μας για αυτά τα ζητήματα που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα.
1: Παράληψή μου να αναγνώσω αυτολεξί την εισήγηση, τη λήψη απόφαση ΔΣ για καθιέρωση της 3ης Μαΐου εορτής της Αγίας Μαύρας, πολιούχου της πόλης Λευκάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Λευκάδας, καθώς επίσης την κοινοποίηση της Οσάνο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου με πρόταση των ανωτέρων υπουργών να εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα, καθώς επίσης σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.
4: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων έχει το λόγο.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, θα πω, γιατί μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως ανέφερε και η σύγηση της τοπικής κοινότητας, της δημοτικής κοινότητας, είναι μια ανοιχτή επιστολή την οποία είχα δημοσιεύσει την 1η Μαΐου του τρέχοντος έτους, και αναφέρει ακριβώς την εισήγησή της την ανοιχτή επιστολή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ηθική συνέπεια και μια ιστορική ευθύνη η απόφασή μας να κηρυχθεί η 3η Μαΐου ως εξαιρεταία ημέρα για την πόλη της Λευκάδας, και άρα ως εξαιρεταία να είναι και αργία για την πόλη, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες τιμές που μπορούμε να αποδώσουμε, όχι όπως είπε ο κύριος Βεργιώτης ως θρησκευτική μόνο εορτή. είναι κάτι το οποίο αφορά την ιστορία του τόπου. Διότι όπως αναφέρει η εισήγηση, η Αγία Μαύρα δεν είναι μόνο εκκλησία, είναι και το κάστρο της Αγίας Μαύρας και ό,τι αυτό σηματοδοτεί για την ιστορία του νησιού μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε, όπως είπα πριν, υποχρέωση να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε αυτή η μέρα να είναι τοπική αργία για την πόλη μας. Τώρα, όσον αφορά, εάν ακουστούν ότι η Παναγία η Φανερωμένη είναι η πολιούχος, αυτό δεν ισχύει. Η Φανερωμένη είναι προστάτηρα του νησιού μας και τιμάται του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι πανελλαδική αργία. Άρα, η 3η Μαΐου πρέπει να καθιερωθεί ως εξαιρετέα αργία για την πόλη της Λευκάδας. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, και όλα τα άλλα τα οποία πρέπει να κάνουμε και να αναδείξουμε ως πολιτιστικό γεγονός. Εγώ έχω αναφερθεί και όταν μιλούσαμε για το Βόρειο Μέτωπο, ότι όλα αυτά εγώ δεν τα ξεχωρίζω, είναι όλα μαζί. Και το κάστρο της Αγίας Μαύρας και η εκκλησία της Αγίας Μαύρας και η γιορτή της Αγίας Μαύρας και ο ξοαρισμός της περιοχής. Θα κλείσω λοιπόν με αυτό, ότι εγώ το έχω προωθήσει ήδη και στον βουλευτή της Λευκάδας και υφυπουργό για να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να υλοποιηθεί και να μην είναι στα χαρτιά, όπως είπαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ και θεωρώ μια δικαίωση η σημερινή απόφασή μας. Ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο? Ο κύριος Ζαβιτζάνος Νικόλαος.

απέχει της ψηφοφορίας ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος και κατά τα λοιπά ομόφωνη απόφαση να σημειωθεί.

0: Μπορούμε να προχωρήσουμε στο πέμπτο θέμα λοιπόν. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ονομασία ανωνύμων οδών στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου και στη Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής ο ομιλών. Όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, υπάρχει μια τροποποίηση τώρα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που αναφέρει ότι η ονομασία και μετονομασία οδών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου ή του εκπροσώπου της οικίας Δημοτικής Κοινότητας. Το θέμα μπορεί να το εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οικία Δημοτική Κοινότητα με την κατάθεση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τοπονημιών για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Δημάρχου μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου τοπονημίων. Εν προκειμένου λοιπόν, έχει ληφθεί η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου που αφορά την ονομασία που αναφέρεται στην εισήγηση και επίσης και απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδος για τις οδούς της πόλης Λευκάδος. Και μάλιστα έχει προηγηθεί και απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατιών και λοιπά του άρθρου 19 του νόμου 4071 του 2012, ομόφωνη μάλιστα απόφαση, η οποία λήφθη στις 4 Ιουνίου του 2026 και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν εισηγούμε την ονομασία των ανωνύμων οδών στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Πέτρου και Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσαν τα Συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου και Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας αντίστοιχα και σύμφωνα με το ΟΣΑΝΟ υπαριθμών 1/2026 πρακτικό της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατιών και λοιπόν νομού Λευκάδας ως εξής. Ο ανώνυμος δρόμος στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Πέτρου που ξεκινάει από την οικία του κυρίου Ζώη Κατηφόρη και καταλήγει στη γειτονιά Βαμβακινάτα Ραβανάτα ονομάζεται οδός Μαρίας Βαμβακινού. Β. Ο ανώνυμος δρόμος με αριθμό 27 του σχεδίου πόλης Λευκάδας ανατολικά από τα οικοδομικά τετράγωνα 351-350 προς δυτικά στα οικοδομικά τετράγωνα 339-394 και συνεχίζει στρεφόμενη από βορρά προς νότο, εκτινόμενη από βορρά στα οικοδομικά τετράγωνα 339-349 προς νότο στα οικοδομικά τετράγωνα 339-349 στην περιοχή Βαρδανίων Λευκάδας ονομάζεται οδός Θεοφύλακτου Ψηλιανού. Γ. Ο ανώνυμος δρόμος με αριθμό 29 του σχεδίου πόλης Λευκάδας ανατολικά από τα οικοδομικά τετράγωνα 361-362 προς δυτικά στα οικοδομικά τετράγωνα 349-355 στην περιοχή Βαρδανίων Λευκάδας ονομάζεται οδός Σπυραντώνη Χαλκιόπουλου. Δ. Ο δρόμος με αριθμό 37 του σχεδίου πόλης Λευκάδας η οποία αρχίζει βόρεια από την τομή των οδών Φλογαΐτη, αριθμός οδού 56 και Κατοπόδι, αριθμός οδού 1, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό KH425 και καταλήγει νότια στην οδό Φιλοσόφων, στα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 489 και 493, στην περιοχή Περιβόλια Λευκάδας ονομάζεται οδός Κώστα Ντεβαλαμόντε σε όλο της το μήκος και στη μελλοντική διάνοιξή της. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
1: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πριν από 2 ώρες περίπου κουβεντιάζαμε το ζήτημα του Fritz Berger για την ανακήρυξη του ως επίτιμο δημότη και είπαμε ότι είναι ο ύψιστος τίτλος τιμής που τουλάχιστον υπάρχει στο Δήμο Λευκάδας, γιατί υπάρχουν και χρυσά κλειδιά και άλλες διακρίσεις. Το ίδιο λοιπόν, έτσι, παρεμφερές να πω καλύτερα, είναι και η τίμηση κάποιων ανθρώπων δίνοντας την ονομασία τους σε κάποιους δρόμους. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς τώρα, γιατί είσαστε εσείς ο εισηγητής. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα μικρό σκεπτικό, δεν σας λέω πως την προηγούμενη περίπτωση, το βρήκαμε λοιπές, αλλά εδώ δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή, παράδειγμα, οδός Μαρίας Βαμβακινού, και θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας το τονίζω, να δώσει μία οδό στο όνομα της Μαρίας Βαμβακινού. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η τοπική κοινότητα και εν συνεχεία εδώ να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο Δήμο Λευκάδας. Για τα άλλα δύο ονόματα, για όλα τα ονόματα για μένα θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή αναφορά και για ιστορικούς λόγους. Λοιπόν, όσοι ξέρουμε τέλος πάντων ότι ο Θεοφύλακτος Ψηλιανός, μέλος της φιλικής εταιρείας κλπ. Αλλά νομίζω ότι να έρχονται έτσι απομονωμένα ονόματα και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι να δώσουμε μία οδό, την οποιαδήποτε, δεν θα σταθώ σε αυτό, σε αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, νομίζω ότι είναι λοιπές. Τουλάχιστον αυτήν την ανάγνωση κάνω εγώ και θα ήθελα και τους συναδέλφους αλλά και εσάς, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθείτε επί αυτού πριν πούμε το τι θα κάνουμε εμείς ως παράταξη. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δρακοντεϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
2: Κοιτάξτε τώρα, αυτή η ιστορία με τις οδούς όντως είναι πονεμένη και δεν είναι και ευκολή, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι ενώ οι οδοί πολλές φορές ονοματίζονται και με τυπικούς όρους, δεν μπαίνουν ποτέ οι αντίστοιχες πινακίδες. Και αυτό συνιστά ένα πρόβλημα. Θα παρακαλούσα λοιπόν, πριν μπω στην ουσία αυτού που συζητάμε, κύριε Πρόεδρε, να ασχοληθείτε λίγο και προσωπικά σε ό,τι αφορά την ανάγκη, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για οδούς και είναι νομίμως ολοκληρωμένες, να μπουν και οι αντίστοιχες πινακίδες. Μπαίνω τώρα στην ουσία. Καλά, είναι προφανές ότι έπρεπε να υπάρχει ένα μικρό σκεπτικό. Απλά εγώ για την ιστορία να πω ότι ο Ψηλιανός ήταν φιλικός και οπλαρχηγός του 1821, ο οποίος μάλιστα έπεσε και στο Μεσολόγγι. Ο δε Σπυραντώνης Καλκιόπουλος ήταν και αυτός οπλαρχηγός του 1821. Ο δε Κώστας Βαλαμόντε, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά όσοι είμαστε από τη Λευκάδα τουλάχιστον ποιος ήταν. Πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και χαίρομαι ιδιαίτερα που πέρα από ιστορικά πρόσωπα που είχαν προσφορά και στον τόπο δίνεται αυτή η οδός. Θέλω όμως να θέσω και 1-2 ζητήματα ακόμα και θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα εσάς την προσοχή σας. Στις 29 Απριλίου του 26, δηλαδή πριν 4 μήνες, κατατέθηκε από την ΕΛΜΕ Λευκάδας με αριθμό πρωτοκόλλου 10.041, σημειώστε το αυτά τα νούμερα για να βρείτε και τα αντίστοιχα έγγραφα. Ξαναλέω, αριθμός πρωτοκόλλου στο Δήμο 10.041, ημερομηνία 29 Τετάρτου του 26. Φέτος δηλαδή, πριν από 4 μήνες. Κατέθηκε έτοιμα από την ΕΛΜΕ Λευκάδας για να υπάρξει ονομασία.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε αριθμό πρωτοκόλλου.
2: Ναι, 10.041. 10.041. 29 Τετάρτου του 26. Κατέθηκε λοιπόν από την ΕΛΜΕ Λευκάδας έτοιμα για ονοματοδοσία οδού που αφορά τη συμπατριώτησά μας και αγωνίστρια Πόπη Βουτσινά. Η Πόπη Βουτσινά, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν φοιτήτρια την περίοδο της Χούντας, πέρασε τα πάνδυνα, δεν έχω τώρα το χρόνο να αναπτύξω τι πέρασε, βασανίστηκε πολύ άγρια στο ΕΑΤΕΣΑ και πέθανε και πάρα πολύ νέα, δηλαδή το 1999-2000 κάπου εκεί, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Το ερώτημά μου είναι το εξής και η απορία μου. Το αίτημα έχει διαβιβαστεί προφανέστατα προς τη δημοτική κοινότητα. Από τη στιγμή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλο και μάλιστα από φορέα, όχι από ένα φυσικό πρόσωπο, και μάλιστα κατατέθηκε και το ιστορικό της, το βιογραφικό ας πούμε της Πόπης Βουτσινά, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν ασχολήθηκε, ενώ ασχολήθηκε με άλλα ονόματα και καλά έκανε, δεν το λέω επιτιμητικά, δεν ασχολήθηκε και με αυτό το αίτημα. Επομένως θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να ελέγξετε γιατί αυτό δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε, υπάρχουν λόγοι, δεν έχει τις προϋποθέσεις η συγκεκριμένη αγωνίστρια, η οποία ήταν και αυτός, από τους πιο σεμνούς ανθρώπους σε σχέση με όλα αυτά που είχε περάσει. Εκτίμησε δηλαδή η δημοτική κοινότητα ότι δεν πρέπει να ονομαστεί. Αν το έχει κάνει, εύχομαι να μην το έχει κάνει, δηλαδή να το έχει εξετάσει και να το έχει απορρίψει, θα πρέπει να μας πει και το σκεπτικό. Εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι, σας το λέω κύριε Πρόεδρε από τώρα, γιατί πράγματι δεν θέλω να πω περισσότερα, τέλος πάντων θα βάλω μια τελεία. Και επίσης θέλω να σας παρακαλώ να σημειώσετε και μια πρόταση, την οποία είχαμε ξανακαταθέσει και στο παρελθόν.
0: Σε οδό είπατε, μπορείτε να παραλάβετε.
2: Ποια οδό, τι εννοείτε?
0: Την ονομασία που προτάθηκε.
2: Πόπη Βουτσινά. Βουτσινά Πόπη. Για όσους είναι από Λευκάδα, Παρατσούκλι, Μπελεμέ. Ενώ όσους είναι από την πόλη και έχουν γνώση, ας πούμε. Και θέλω να σημειώσετε και μία ακόμα πρόταση, την οποία οφείλει να ακούσει η δημοτική κοινότητα, εφόσον διατυπώνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να τις κάνω έγγραφο δηλαδή της δημοτικής κοινότητας, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έχει εκφραστεί αυτό από πάρα πολλούς, άρα δεν είμαι ούτε θεωρώ ότι είμαι εγώ πρώτος που το διατυπώνει, έχει διατυπωθεί από αρκετούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να τιμήσουμε και ως Δήμος έχουμε ιερά υποχρέωση, μεγαλύτερη και από άλλους, να τιμήσουμε δύο οδοκαθαριστές, οι οποίοι με τη στάση τους, με τον τρόπο τους, με τον αγώνα που δίναν εκείνες τις εποχές, μπόρεσαν να κρατήσουν τη Λευκάδα και σε συνθήκες τραγικές τη Λευκάδα όσο μπορούσαν βέβαια εκείνα τα χρόνια καθαρή. Αναφέρομαι στον Κώστα Κουτσάφτη, αν δεν κάνω λάθος στο επίθετο, νομίζω σωστά το λέω, και στο Ζώη Ζακυνθινό. Δεν έχω περισσότερο χρόνο να πω περισσότερα για αυτούς. Νομίζω οι παλιοί τουλάχιστον από τη Λευκάδα θα τους θυμούνται και οι νεότεροι θα τους έχουν ακουστά. Ήταν οι ήρωες της εποχής τους. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτές οι προτάσεις για την Πόπη Βουτσινά, για το Ζώη Ζακυνθινό και για τον Κωνσταντίνο Κουτσάφτη να διαβαστούν από εσάς και να πάρουν το δρόμο τους, τέλος πάντων, για να τελειώσει και με τυπικούς όρους μια υποχρέωση που νομίζω ότι έχει ο Δήμος Λευκάδας απέναντι και στους τρεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι. Εδώ είμαστε. Καταθέστε κι εσείς κι άλλες προτάσεις, φέρατε κι άλλες εισηγήσεις και εμείς είμαστε ανοιχτοί να τις ψηφίσουμε. Προφανώς ψηφίζουμε και αυτές που εισηγήσετε.
0: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
3: Ναι,
0: θεωρώ ότι η έλλειψη της επαρκούς τεκμηρίωσης, το σύντομο βιογραφικό εν πάση περιπτώσει, του κάθε προτινόμενου ονόματος, προσώπου, το όνομά του να αποδοθεί στους δρόμους, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική έλλειψη. Έτσι κι αλλιώς. Θα ψηφίσω παρόν στην εισήγηση. Προφανώς και υπάρχει ανάγκη ονοματοδοσία. Προφανώς και κάποια ονόματα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Συνολικά όμως στην εισήγηση θα ψηφίσω παρόν. Τώρα όμως μία ένσταση όσον αφορά το όνομα για την περίπτωση του Αγίου Πέτρου. Μία γυναίκα βουλευτής στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο.
3: Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.
0: Και είναι και εν ζωή. Είναι ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι η έλλειψη του βιογραφικού εκ των πραγμάτων μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα.
4: Άλλος δημοτικός σύμβουλος.
5: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο, ο Βαγγέλης Σπύρος.
4: Μισό λεπτό, κύριε Βεργίνη.
5: Ευχαριστώ.
6: Γιατί δεν μπορεί η απόφαση της κοινότητας να μην λέει τις γραμμές, λέμε να ονομαστεί έτσι για ποιο λόγο. Τα λέει, για ποιο λόγο. Και η οποία απόφαση είναι, αν θυμάμαι καλά από εδώ, να το είναι 26. Δεν είναι μια παλιά. Η 61 και η 26.
4: Από ό,τι θυμάμαι ζούσε στο εξωτερικό και παρήχε.
6: Σύμφωνοι, αλλά το ότι ζούσε στο εξωτερικό δεν
4: και παρήχε σε συγχωριανούς.
6: Πρέπει να μην μπορεί η γυναίκα να δώσουμε και σε δύο δρόμους. Αν το αξίζει, αλλά να ξέρουμε και τι ψηφίσουν. Αυτό είναι. Για τους άλλους, εντάξει, ξέρω.

0: ακούσουμε και τον κύριο Βεργίνη. Έχετε το λόγο, κύριε Βεργίνη. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δώσω κάποιες διευκρινήσεις, διότι είμαι μέλος και είμαι μέλος ως αναπληρωματικό βέβαια μέλος της Επιτροπής Ονομασίας Οδών και Πλατείων. Θεωρώ βέβαια σωστό ότι μαζί με την εισήγησή σας θα έπρεπε να έρθουν και οι αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων. Εδώ λοιπόν πρόκειται για τρεις αποφάσεις του Αγίου Πέτρου, της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Πέτρου, της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας που αφορά το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και το σημερινό Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας. Αν λοιπόν υπήρχαν αυτές οι τρεις αποφάσεις, θα είχαν λυθεί όλες οι απορίες των συναδέλφων. Εγώ βέβαια μπορώ, γιατί έχω μπροστά μου, να σας αναγνώσω το σκεπτικό, αν θέλετε, όλων αυτών των αποφάσεων, οι οποίες μας οδήγησαν και στην απόφαση που πήρε η Επιτροπή Ονομασίας Οδών και Πλατείων. Όσον αφορά, δεν ξέρω, αν θέλετε, μπορώ να σας αναγνώσω.
0: Κύριε Βεργίνη, βεβαίως, και να συμπληρωθεί και η εισήγηση με το κείμενο αυτό που έχετε.
1: Γιατί υπάρχει και κάτι στην απόφαση μας, η οποία δεν έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να λάβει αυτή τη γνώση. Λοιπόν, και αφορά το εξής. Όσον αφορά για την πρώτη απόφαση, πρόταση για απόφαση της για την Μαρία Μπαμπαγγελού, αφορά την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, το οποίο ομόφωνα, διότι δεν είναι μονοπρόσωπο, έχει σύνθεση, έχει συμβούλιο, ομόφωνα λοιπόν αποφασίζει ότι...
0: Αριθμό απόφαση έχετε, κύριε Βεργίνη.
1: Ορίστε.
0: Έχετε αριθμό της απόφασης του Δημοτικού...
1: Ναι, ο αριθμός απόφασης είναι η 5 του 2006, το οποίο συνεδρίασε 14 Μαΐου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον πρακτικό, όχι, αριθμός απόφασης 9, όχι 5, 9 του 2026. 14 Μαΐου του 2026. Η 9 είναι. Και ήταν όλοι παρόντες, ομόφωνη δηλαδή η απόφαση. Ετείται λοιπόν, ώστε η κυρία Μαρία Βαμβακινού, απόδημο τέκνο της Λευκάδας, να τύχει τη δέουσα αναγνώριση από τον τόπο που γεννήθηκε, το χωριό μας, τον Άγιο Πέτρο. Η κυρία Μαρία Βαμβακινού έχει διατελέσει μία μακροχρόνια θητεία και διέπρεψε στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Αυστραλίας, εκλεγόμενη συνεχώς βουλευτής στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Αυστραλίας από το 2001 έως το 2025.
0: Μπράβο.
1: Στην πολύχρονη θητεία της προσέφερε την βοήθειά της στον απόγειο οργανισμό και ιδιαίτερα σε όποιο συγχωριανό μας την είχε ανάγκη, κάνοντας την ξενιτιά να μοιάζει πιο φιλόξενη. Προτείνω ως τιμητική αναγνώριση του έργου της συγχωριανής μας, ο δρόμος που ξεκινάει από την οικία του κ. Ζώη Μη Κατηφόρη και που καταλήγει στη γειτονιά Βαμβακινάτα Ραβανάτα, όπου βρίσκεται αυτό εντός εισαγωγικών, μου φαίνεται το τοπονίμιο εκεί, Βαμβακινάτα Ραβανάτα, όπου βρίσκεται και η πατρική της κατοικία, να ονομαστεί οδός Μαρίας Βαμβακινού. Αυτό είναι το αιτητικό, το εισηγητικό μάλλον, και η απόφαση ομόφωνη. Εμείς ως Επιτροπή, και μετά βέβαια από την παρέμβαση και της αντιδημάρχου της κυρία Μαριέλη, που μας διαβεβαίωσε ότι έτσι είναι, αποφάσισε να δοθεί το όνομα όπως το δείτε. Αυτό αφορά την απόφαση του Αγίου Πέτρου.
0: Με συγχωρείτε, γιατί δεν το σημείωσα.
1: Να συνεχίσω.
0: Εκλέχθηκε βουλευτής, είπατε.
2: 2001-2020.
1: Ναι, ναι. Της Ομοσπονδιακής. Ομοσπονδιακής, εκεί πως τη λένε, Βουλής της Αυστραλίας. Από το 2001 έως το 2025. Τώρα, για τα δικά μας λοιπόν εδώ, να συνεχίσω ή να θέλει κάποιος να πει κάτι. Δεν ακούω.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε. Επιγραμματικά, επιγραμματικά να μας πείτε το κείμενο της απόφασης.
1: Μα τώρα εκφράσανε απορίες, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να τους τις λύσουμε λοιπόν. Στηριζόμενοι λοιπόν στην απόφαση της, του Αγίου Πέτρου, νομόφωνοι, αποφασίσαμε αυτό στην Επιτροπή αυτή. Πάμε τώρα λοιπόν στην απόφαση που αφορά την ονοματοδοσία για την οδό Θεοφυλάκτου Ψηλιανού. Ο Ψηλιανός λοιπόν, ο Θεοφύλακτος Ψηλιανός, προερχόταν από γνωστή ευκατέστατη οικογένεια της Λευκάδας. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Στο Μεσολόγγι αγωνίστηκε στην πρώτη πολιορκία της πόλεως από τον Ομέρ Μπριόνι, οπότε τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Κατά τη δεύτερη πολιορκία αγωνίστηκε υπό τον Νότι Μπότσαρη, από τον Νότι Μπότσαρη στην Προμαχώνα, Τερίμπηλε και στην Κλίσοβα, όπου κατά την έξοδο της Φρουράς το Μάρτι του 1826 σκοτώθηκε. Οι αρχηγοί του ανέφεραν ότι αριστεύσας πάντοτε και εις πολλάς μάχας πληγωθείς αναδείξας καθόλου.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίον μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίον μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Η κίνηση είναι ελευθερία.
1: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
0: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
1: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
0: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bopath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
1: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
0: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
1: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-29552.
1: Κίνηση και λόγος.
0: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς ιδέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια. Κυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Και στρώμα και μαζί και καθαρή πετσέτα, νερό, πάγο, πάρκινγκ, φυλασσόμενο και σέρβις. Τι λέει, εξαιρετικό. Με ποιοτικό φαγητό και ποτά. Δεν χρεώνουν, λέει, την πλαστική ξαπλώστρα τη βρώμικη. Κωνσταντίνε, πήγες αντίπαρο. Αν έχεις πάει αντίπαρο, στείλε μου αριθμό κινητού. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Και θα παρακαλέσω και τον εκπαιδευτικό, το φίλο που υπογράφει. Είναι, λέει, όπως τα είπες για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τραγικό. Ωστόσο, την ενέργειά μας τη δίνουμε στις νέες γενιές. Αυτό μας παρηγορεί και συνεχίζουμε. Εκπαιδευτικέ, χωρίς να μου πεις το όνομά σου, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο. Δύο θέλω αύριο. Τον Κωνσταντίνο και τον εκπαιδευτικό. Εντάξει. Περιμένω να μου στείλετε τώρα αριθμούς κινητού να τα πούμε αύριο, παρεούλα. Γιάννη μου, καλό βράδυ.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να τα ξαναπούμε. Συγκέντρωσέ μου πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ολλανδία.
15: Βεβαίως.
14: Εντάξει.
15: Βεβαίως και έρχομαι και καλή σεζόν.
14: Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη.
15: Θα τα πούμε πάλι.
14: Για
15: χαρά.
14: Οπότε, Κωνσταντίνε, για αντίπαρο και εκπαιδευτικέ, στείλτε μου αριθμούς κινητού. Έλα τώρα με τα μηνύματά σας να τα πούμε αύριο. Περιμένω. Βάλε κάτι να ακούσουμε, κάτι ωραίο για να κλείνουμε σιγά σιγά.

πω, τι πάθος και ένταση είναι αυτή. Μελώσαμε. Λοιπόν, όχι αστεία που μωρό είναι. Ο Άρης μου λέει, αγαπητέ φίλε, το σχόλιο μου. Δεν απαντάει στο φίλο. Είναι εξωτερικό. Που είναι εξωτερικό και ήρθε η Ελλάδα. Αλλά για την κυρία που έλεγε για τις βαλίτσες και το μετρό. Τη σωστή λέξη την έχει πει λέει ο Σαββόπουλος, κολοέλληνες. Όποιος δεν του αρέσει η Ελλάδα, μπορεί να πάει αλλού να απαλλαγούμε από την κρίνια. Μάλιστα. Είσαι τώρα στο μαγαζί και επιδιορθώνεις ρολόγια. Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος μου έστειλε αριθμό κινητού. Επ, κάτσε να ακουστεί. Α, όχι, το έχω στο αθόρυβο. Εγώ θα το βγάλω φωτογραφία. Περιμένω όμως και τον εκπαιδευτικό για να γίνει δουλίτσα, γιατί έχει σημασία αυτό, επειδή αναφέρθηκα στους μισθούς των αυτών που διορίζονται, πρωτοδιορίζονται. Οπότε εκπαιδευτικέ, έτσι κι αλλιώς δεν έχω το όνομά σου, ούτε το θέλω. Στείλε μου κι εσύ αριθμό κινητού για να τα πούμε αύριο.

0: μισό, γιατί τώρα θα φεύγω και με... Ποιος με είπε μεγάλη μαλαγάνα? Και ο λόγος. Έτσι πρέπει να γίνεται η δουλίτσα, Ρούλα μου, για να μαθαίνει σιγά σιγά. Χρειάζεται εκπαίδευση το πράγμα, έτσι.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ένα όμορφο βράδυ, ένα ήσυχο βράδυ και αύριο πια θα το πούμε Πέμπτη. Έτσι.

0: Στον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να τα ξαναβαφτίσουμε τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ζηραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν ο ελληνικός λαός του δώσει το χρήσμα στις επόμενες εκλογές. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες τον χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε επίσης κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ή να τον έχει καθαρέσει το ίδιο το κόμμα του εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωση το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα, πρόσθεσε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόζωσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορείται.

0: νεκροφυλακιστή εγκρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Πρόκειται για έναν Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκό Ρώσο με ρωσικό διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, τους οποίους χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια άμεση λύση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Οι αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Επίσης Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα 100,3 σκληρό ροκ και απόψε για να θυμόμαστε και τον Κώστα Λαλιώτη. 11 και 9 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και... Είναι οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών, κυρίες και κύριοι, στο ποδόσφαιρο, διότι θα πρέπει να δουλευθούν οι παίχτες που ήρθαν σε μεγάλες ομάδες και γίνανε τεράστιες μεταγραφές στη λίστα την ευρωπαϊκή μέχρι και τη μία. Τετάρτης. Άρα έχουμε λιγότερες από, έχουν οι ομάδες λιγότερες από 2 ώρες για να κάνουν όλες τις διαδικασίες και να εντάξουν φοβερούς παίκτες όπως ο Ουναΐ που επιστρέφει στην ομάδα του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή λίστα και να πάρουν μέρος στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα. Sky 100,3 2 10 48 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα ισόπαλοι σε 2 ομάδες

Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης γίνονται πάρα πολλές κινήσεις για τις οποίες θα σας τις περιγράψουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και τις επόμενες μέρες. Κρατήστε ότι ολοκληρώθηκε η επιδότηση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υποχρέωση των ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή η κυβέρνηση θα πληρώσει τα χρήματα που έδωσε τα ΜΜΕ στον ΕΔΟΕΑΠ. Είναι 480 δικαιούχοι και συνολικά 885 ΜΜΕ. Το ποσό 8,2 εκατομμύρια ευρώ η επιδότηση, τα χρήματα δηλαδή από την κυβέρνηση προς τον ΕΔΟΕΑΠ, και μετά θα ακολουθήσει ψηφισμός με τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης που είχαν πληρώσει αυτό το ποσό, είναι το λεγόμενο 2%, ή θα πάρουν πίσω τις επιστροφές, θα ψηφιστεί με δόση στην εφορία. Και προσοχή, διότι ο συμψηφισμός γίνεται με τις όχι τωρινές δόσεις, αλλά με τις δόσεις του προηγούμενου έτους, διότι οι τωρινές δόσεις είναι μπροστά, αφού έχουν λυθεί όλα τα θέματα της επιχειρηματικότητας. Πίεση συνεχίζεται. 11 και 11 πρώτα λεπτά, στιγμή που σκάει 100,3.

0: Επικοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3. Το τρίπτυχό μας, κυρίες και κύριοι, τα βράδια. Σκληρό ροκ, μείνετε συντονισμένοι. Εδώ θα κάθε βράδυ τα θαύματα. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Πάλι για τον αλγόριθμο των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών επικοινωνίας και το πόσο μας επηρεάζει. Μέχρι τότε όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα και θα υπενθυμίσουμε ωραίες στιγμές από τη Διεθνή και Θεσσαλονίκη. Θυμάστε μια φορά και έναν καιρό που ήταν πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και τι έλεγε για εκείνους που ήταν εκτός και πώς προσδιορίζαν την πώς προσδιορίζει εκείνος την λεγόμενη κεντροδεξιά. Αυθεντικό απόσπασμα θα το θυμηθούμε γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για το σήμερα. Όχι όμως για το σαν σήμερα, αλλά και για το χθες, με ουσία. Γιατί πολλοί θέλουν να τα ξεχάσουν όλα αυτά. Τι έλεγε λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και αυτοί που του έγραφαν τα κείμενα τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έχοντας απέναντί του τους δημοσιογράφους.
1: Ο κύριος Στέφος από το Έξτρα Ζήγια και να κοιμάζει τον κύριο Συγχωνόμου από τον Αγγελιοφόρο. Κύριε Στέφος, σας παρακαλώ την ερώτηση.
2: Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Θα πιαστώ από την τελευταία σας απάντηση για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας ή για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές και θα σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή τις επιθέσεις που κατά καιρούς σας κάνει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος όμως παράλληλα συνεπής ίσως το δόγμα της δεξιάς πολυκατοικίας αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία μετά τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως και θα σας παρακαλούσα για μια ευθεία απάντηση. Θα ήσασταν διατεθειμένος στην περίπτωση, ξεκαθαρίσατε βεβαίως ότι επιδιώκετε, θέλετε και πιστεύετε στην κυβερνητική αυτοδυναμία. Θα ήσασταν διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα είδος κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καρατζαφέρη, να δούμε δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Λαός, ή ενδεχομένως σε αυτή την κυβερνητική συνεργασία να συμμετάσχει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ή μήπως σκέφτεστε κάποια στιγμή να την καλέσετε να επιστρέψει πίσω στο κόμμα σας? Ευχαριστώ.
3: Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον τόπο μας καλύπτεται απόλυτα από τη Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα. Και η επίκληση και μόνο του όρου κεντροδεξιός απορισμένος δεν τους κατατάσσει και αυτόματα στην παράταξή μας. Ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνήθως συμπορεύονται με την κυβέρνηση και δημιουργούν τις συμμαχίες των προθήμων. Και μιλάω για βασικά θέματα πολιτικής. Εκεί που στα βασικά πηγαίνουν με την κυβέρνηση. Εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει να μιλάω για άλλα κόμματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς χτίζουμε μια κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας. Η κεντροδεξιά στην οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε η καλύβα του Καραγκιόζη. Είναι μια σταυροφορία η δική μας η κεντροδεξιά για τη σωτηρία του τόπου. Χωράει όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες, εκτός αν θέλετε από τους λαϊκιστές και τους κεροσκόπους. Ο χώρος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, επαναλαμβάνω, καλύπτεται απολύτως στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε παράγκα του Καραγκιόζη και καλύπτε παρκώς ο χώρος από την νέα δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, όταν δεν ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, διότι τότε είχαν διαφωνήσει, είχε κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ιδρύσει το κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία και δεν συζητούσαν τη συνεργασία με τον Καρατζαφέρη. Βεβαίως όλοι μετά, ξέρετε, καταλάβατε τι είχε γίνει. Συμπούρμπουλοι πήγαν από το λαό στη Νέα Δημοκρατία και συμμαχήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά έλεγε ότι σχοράει όλος η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, εκτός από τους Ντόρα. Καταλαβαίνετε τι παίζει και πόση ενότητα και γιατί, και γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι τωρινή. Ξεκινάει από την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υπουργός εξωτερικών με το περίφημο μακεδονικό και την ιστορία που μας ταλαιπώρησε 30 και πλέον χρόνια. Επαναλήφθηκε όταν έλαβε την ηγεσία του κόμματος, επικρατώντας σε κομματικές εκλογές της Ντόρας Μπακογιάννη. Και όταν ήρθε τα δύσκολα μετά την εκλογική αποτυχία του κόμματος, το 18%, αναγκάστηκαν φυσικά να συνεργαστούν και να τους καλέσει όλους εκείνους που δεν ήθελαν κτλ. Και όταν αντίπαλοι με τον Ευάγγελο Βενιζέλο του Πασόκ, Πασόκ και Βενιζέλο δεξιά στο τέλος ήταν το σύνθημα, δώστε λίγο βάση, Πασόκ και Βενιζέλο δεξιά στο τέλος. Ο Αντώνης λοιπόν, ο Βαγγέλης και η Ρημάδ, Δημάρ, συνεργάστηκαν και κάνανε, συγκρότησαν κυβέρνηση, γιατί το καλούσε τότε η Εθνική Επιταγή ο τόπος. Και τώρα ξανά μανά το ίδιο πράγμα. Η μόχλευση είναι, κυρίες και κύριοι, για την εξουσία και όχι μόνο, αλλά είναι μέσα και όλη αυτή η προσωπική φιλοδοξία. Το ατελείωτο ίγκο. Έχουμε ήδη αργήσει. Στέφανος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και της τεχνολογίας.
4: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από τα μίδια, διότι είχαμε γεύμα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τη συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, κύριο Ρούπερτ Μέρντοχ. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της Μηδιακής Αυτοκρατορίας, που εκτείνεται από το Fox μέχρι εφημερίδες όπως Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, και κορυφαία στελέχη των μέσων ενημέρωσης, όπως η Ρεμπέκα Μπρούξ, η ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου του, και ο Keith Pool, διευθυντής του New York Post Group. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση για τα μίντια και για, βεβαίως, για τη χώρα μας κατ' επέκταση. Πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου, Βασίλη, επικράτησε μάλλον ένα θρίλερ, διότι συμμορία σχεδίασε την απαγωγή δεκάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ράπερ, επιχειρηματίων και γνωστών ποδοσφαιριστών. Ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα των πιθανών στόχων ήταν και εκείνο του στάρ της Ρεάλ, του Κιλιάν Εμπαπέ. Πάντα σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien. Λοιπόν, βασικός ύποπτος είναι ο Κλεμάν Ελ, ένας 18χρονος με γαλλική και ελβετική υπηκότητα. Βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Βιλπέν στο Σεν-Σεντενί για υποθέσεις ένοπλης ληστείας και μαστροπίας. Επίσης, να σου πω ότι η έρευνα αποκάλυψε πως ακόμη και μέσα από τη φυλακή φέρεται να συνέχιζε να συντονίζει το δίκτυο μέσω των social media, μέσω Snapchat συγκεκριμένα. Και κατάφεραν οι ερευνητές να εντοπίσουν δραστηριότητά του και τον περασμένο Απρίλιο. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με μία είδηση από τη Νέα Υόρκη, διότι η πόλη απαγορεύει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία έως και την τρίτη γυμνασίου, παρακαλώ. Αυτά δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το γραφείο λοιπόν του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζόραν Μαμντάνη, και το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως. Η χρήση σε κάθε περίπτωση του AI θα επιτρέπεται μόνο στο λύκειο, εν τούτης θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση της τεχνολογίας και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Και σήμερα με το New York Times θα απαγορεύονται επίσης τα chatbots, τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.
0: Για αυτό το θέμα μείνετε συντονισμένοι στο Sky 1.3, μετά μεσάνυχτα η Δόκτωρα Αλεξάνδρα πάλι θα είναι μαζί μας.
4: Ναι. Πάρα πολύ. Περιμένουμε.
0: Άκρος επίκαιρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά τα νέα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη. Με μια μικρή αναφορά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με δύο πρωταγωνιστές από το παρελθόν που επανέρχονται φυσικά, εννοείται, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και συνέχεια πάμε στα θέματα κατοικίας και στα προβλήματα που υπάρχουν στην Κυψέλη.
5: Υπό το βάρος βέβαια ενός συντριπτικού σχετισμού δύναμης στην Ευρώπη δεν πετύχαμε όσα επιθυμούσαμε. Πετύχαμε όμως έναν συμβιβασμό που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για το αύριο. Σταματήσαμε την πορεία προς τον κρεμό. Σταματήσαμε τον κοινωνικό και οικονομικό παραλογισμό.
6: Φόρτασε ο λαός μας με απάτες και αυταπάτες. Η κοινωνία απαιτεί ρεαλισμό και αλήθειες. Επιβάλλει τολμηρή αναμέτρηση με την αληθινή πραγματικότητα. Απαιτεί τον τερματισμό της καθήλωσης, στις φαντατσιώσεις, των επιτίδιων, των αδαών και των ανεύθυνων. Θέλουμε πράξεις και πρωτοβουλίες που αξίζουν σε ένα λαό που μορφώνεται πιο πολύ από κάθε άλλο λαό στην Ευρώπη, που κάθε μέρα δουλεύει πιο σκληρά και αν μη τι άλλο, του αξίζουν καθαρές κουβέντες, καθαρές πράξεις και καθαρές λύσεις. Οι πολίτες το ξέρουν, το βίωσαν, το ψέμα έφερε την απελπισία. Τους διαβεβαιώνω λοιπόν, η αλήθεια φέρνει ελπίδα και η Νέα Δημοκρατία, πιστή στην ιστορική της αποστολή, ενώνει για άλλη μια φορά όλους τους Έλληνες που θέλουν να υπερβούν την παρακμή, που θέλουν να κατακτήσουν το μέλλον. Η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η τελευταία που θα ανεμίζει τις κουρελιασμένες σημαίες του παρελθόντος για να κρύψει από τους πολίτες τον ορίζοντα του μέλλοντος.
0: Το 2016 όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγούσε πώς έκανε, είχε ξεκινήσει η δικιά του οδύσσια για να φτάσει στην Ιθάκη με το μνημόνιο που αντιμετώπιζε. 11:22 πρώτα λεπτά, σκάει 100,3. Θα έρθουμε και στο σήμερα με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως τώρα προέχει η κοινωνία, όσοι εγγύονται κυρίες και κύριοι, όσοι έχουν συμβεί στην Κυψέλη, στις πολυκατοικίες από τη λειτουργία του Μετρό Πόντικα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν υποστεί ρήγματα. Υπάρχει και τεχνική ορολογία, θα την ακούσουμε σε λίγο. Ο κ. Νίκος Κρασάκης είναι τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Καλησπέρα, κύριε Κρασάκη, ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
7: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς συγκεντρώσει, κύριε Κρασάκη, τις εκτιμήσεις ή τις αυτοψίες που έχετε κάνει, ποια είναι τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες από τις ζημίες που έχουν υποστεί από τη λειτουργία του Μετρό Πόντικα?
7: Λοιπόν, από τη λειτουργία του Μετρό Πόντικα σε 24 κτίρια, σε 24 πολυκατοικίες, έχουν εμφανιστεί ρογμές σε τυχοποιίες, σε δομικά στοιχεία, κολόνες ως επιτοπλίστων, σε κάποιες κολόνες δηλαδή ως επιτοπλίστων, και σε δάπεδα τα οποία έχουν σηκωθεί βάζοντας συγκεκριμένες λειτουργίες, ας πούμε σε κουφώματα δεν ανοίγουν πόρτες, υποχρεωτικά πήγαν και επιδιορθώθηκαν κάποιες πόρτες για να μπορούν να ανοίγουν, και στα δάπεδα είναι έτσι, έχουν κοιλάδες και βουναλάκια που λέει ο λόγος, ειδικότερα σε δάπεδα ισογείου.
0: Υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων που μένουν μέρα και νύχτα στις πολυκατοικίες?
7: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν...
0: Κατά την πρώτη εκτίμηση, τι πρέπει να γίνει για να μην υπάρχει ασφάλεια αυτή?
7: Αυτό και από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι το... και η απέτηση των κατοίκων, είναι το εξής, ότι με βάση την κατάσταση που υπάρχει, δεν μπορούμε να μένουμε σε κάποιες έτσι εκτιμήσεις με το μάτι, γιατί όλα αυτά είναι κάποιες διαπιστώσεις που υπάρχουν σε σχέση με κάποιες βλάβες. Είναι ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε
0: μελέτες
7: στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, που έχουν πληγεί, και ταυτόχρονα μελέτες, προφανώς μελέτες αποκατάστασης των ζημιών, οι οποίες θα μας δείξουν και το βαθμό ασφάλειας αυτών των σπιτιών. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι σε όλα τα σπίτια υπάρχει θέμα μείωσης, να το πω με έναν σωστό όρο, της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου, που είναι αποτέλεσμα των καθυζήσεων που έχουν γίνει και διαφορετικών καθυζήσεων στις περισσότερες.
0: Μείωση της φέρουσας ικανότητας, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Άιστο και σημαίνει να θυμίσουν.
7: Είναι προφανές. Όταν έχουμε μια κολόνα, ας πούμε, σε ένα σπίτι, η οποία είναι ανερεγματωμένη, σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίρνει όλο το φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί.
0: Ναι.
7: Είτε στατικό είτε δυναμικό. Στατικό.
0: Έχουν εμφανιστεί για παράδειγμα τα σίδερα, κύριε Κρασάκη, στις πολυκατοικίες?
7: Όχι, αν εμφανιστεί τα σίδερα σε κάποιες πολυκατοικίες, θα λέγαμε ότι παιδιά σηκώστε και φύγετε.
0: Ναι.
7: Να το πω λίγο χοντρά.
0: Ναι, ναι. Άρα είμαστε ρηγματώσεις.
7: Πολύ χοντρά. Άρα υπάρχουν ρηγματώσεις, το οποίο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη κολόνα δεν μπορεί να παίρνει τα φορτία.
0: Να αντέξει όλο το βάρος.
7: Να αντέξει όλο το βάρος, το οποίο σε περίπτωση ενός ενδεχόμενου σεισμού, ας πούμε, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Να το πω με έναν απλό τρόπο και κατανοητό.
0: Καταλαβαίνω.
7: Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να γίνουν, να αρχίσουν χθες, όχι σήμερα, και έχει γίνει μεγάλη καθυστέρηση. Και θα πω τώρα και, θα πω και δύο λόγια γι' αυτό. Θα έπρεπε από χθες να αρχίσουν μελέτες στατικής επάρκειας και μελέτες αποκατάστασης των κατοικιών, των πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Mm-hmm.
7: Γιατί πολύ περισσότερο δε.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Το 3, η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
11: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στα 39 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη από το απόγευμα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Νωρίτερα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια Κυκλάδας, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές εγκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σήμερα να μετονομαστούν τα στενοτουρμούς σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα στενοτουρμούς σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: όποιος έχει ζήσει στην Κυψέλη καταλαβαίνει το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος, διότι οι πολυκατοικίες είναι κολλητά η μία στην άλλη και όσοι είναι πολύ κοντά στις οδούς Κυψέλης αλλά και σε άλλους δρόμους στην πλατεία Κυψέλης έχουν βιώσει, το βλέπουμε το πρόβλημα καθημερινά. Πάμε με την νομική διάσταση του θέματος, ο δικηγόρος των κατοίκων των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν πληγεί από τη λειτουργία του εργαλείων του μετρότυπου του λεγόμενου Μετροπόντικα, κ. Στάνας Καμπαγιάννης, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπαγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Διαβάσαμε ότι τα στοιχεία που έδωσε εν τέλει η εταιρεία έχουν στοιχεία εμπιστευτικότητας. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, γιατί, έχετε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, οι εταιρείες, και εγώ αναφέρομαι σε εταιρείες, γιατί έχουμε απέναντί μας την Άβαξ, που είναι η ανάδοχος, την κοινοπραξία της Άβαξ, με τις υπόλοιπες εταιρείες, και έχουμε και την Ελληνικό Μετρό, η οποία εποπτεύει. Δεν είναι δουλειά των κατοίκων να διανύμουν και να κατανύμουν ευθύνες. Εμείς ζητάμε από τις εταιρείες να μας δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να έχουμε απαντήσεις, να υπάρξει διαφάνεια, να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξουν εγγυήσεις. Οι εταιρείες δεν μας δίνανε τα στοιχεία, τελικά τα δώσανε στο Δήμαρχο. Ναι. Τα δώσανε στο Δήμαρχο με αυτούς τους περίφημους όρους εμπιστευτικότητας στους οποίους αναφερθήκατε.
0: Ναι.
1: Από τη δική μας την πλευρά, μιας και υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαβιβάστηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι για κάποιες μόνο πολυκατοικίες,
0: ναι,
1: για όλες, να το πούμε αυτό, σε μένα ως νομικό σύμβολο και στους τεχνικούς συμβούλους και στον κύριο Κρασάκη και στον κύριο Καλιαμπάκο, είναι αυτονόητο ότι από τη δική μας την πλευρά, από τη στιγμή που εκπροσωπούμε το συμφέρον των κατοίκων, δώσαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία στους κατοίκους. Εγώ θεωρώ αδιανόητο το να λες έναν ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, έναν άνθρωπο που έδωσε, ας πούμε, όλη του τη ζωή προκειμένου να καταφέρει να αποκτήσει ένα σπίτι, να του πεις ότι είναι εμπιστευτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και δεν δικαιούσε να ενημερωθείς τι συμβαίνει στο σπίτι σου. Το θεωρώ αδιανόητο. Και εμένα θα με έκανε συνένοχο και συνεργό στη συγκάλυψη. Θα έπαβα να είμαι δικηγόρος υπερασπιστής των εντολέων μου και αυτών τους οποίους έχω ταχθεί να υπερασπίζομαι, και θα έπρεπε να γίνω συνένοχος σε μια συνωμοσία σιωπής. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Αλλά από αυτή την άψη, από την δική μας την πλευρά, αυτή την εμπιστευτικότητα με την οποία προσπάθησε να μας δεσμεύσει η εταιρεία δεν την ακολουθήσαμε, και όσον αφορά, μπορούμε να κάνουμε γενικά μια συζήτηση, όχι όσον αφορά συγκεκριμένα, ας πούμε, στοιχεία τα οποία προήγησαν, που μπορούμε να ενημερώσουμε και έχουμε ενημερώσει ήδη τους κατοίκους, ότι από τα στοιχεία αυτά τα οποία έδωσαν οι εταιρείες προκύπτει καταφανώς ότι είπαν ψέματα. Αυτό δηλαδή είναι.
0: Ψέματα ως προς τι, κύριε Καμπαγιάννη?
1: Θα σας πω αμέσως. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί από τη μια πλευρά άνθρωποι έχουν πληγεί οι περιουσίες τους, φοβούνται να είναι μέσα στα σπίτια τους.
0: Υπάρχει και το παράδειγμα των Πετραλώνων. Έτσι,
1: ναι, προφανέστατα. Που ήταν κάτι το οποίο του συντάραξε και έτσι υπήρξε και η παρέμβαση του εισαγγελέα. Αλλά πάνω σε αυτό, έτσι, το πραγματικό πρόβλημα το οποίο ζουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, έχουμε και ανακοινώσεις και επιστολές της εταιρείας και παρεμβάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρουμε τώρα πλέον με βεβαιότητα ότι όχι μόνο απουσιώπησαν το μέγεθος της κατάστασης, αλλά ήταν και ψευδείς. Δηλαδή ήρθε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Καραδήμας, στο Δημοτικό Συμβουλίο και είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία ζημία στο θέροντα οργανισμό κτηρίου στην Κυψέλη. Και σήμερα γνωρίζουμε από τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε η ίδια η εταιρεία μέσα από τους μηχανικούς της, ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ζημίες στον θέροντα οργανισμό τους. Αυτό το λέει πλέον επίσημα η εταιρεία σε αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να μας δεσμεύσει και με εμπιστευτικότητα, προκειμένου να μην το πούμε δημόσια. Το λέμε δημόσια. Διαψεύδονται δηλαδή από τα ίδια τους τα στοιχεία τη στιγμή που αναμένουμε τις ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες των μηχανικών του ΤΕΕ, που έχουν καταπέτηση των κατοίκων, μπήκε το ΤΕΕ προκειμένου να κάνει κάποιες ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Όχι δηλαδή από μηχανικούς υπαλλήλους της Μετρό. Και φυσικά από δικές μας πραγματογνωμοσύνες, από δικούς μας ειδικούς, όπως ο κύριος Κρασάκης, που τον φιλοξενήσατε πριν, που από την αρχή, μετά από αυτοψίες που έκανε σε πολυκατοικίες, είπε ρητά ότι υπάρχουν ζημίες στον θέροντα οργανισμό. Και άρα αυτό σημαίνει αναγκαιότητα για την ύπαρξη μελετών στατικής επάρκειας και μελετών αποκατάστασης. Αυτό είναι το αυτονόητο αίτημα των κατοίκων αυτή τη στιγμή, που θα έπρεπε να έχει γίνει χθες. Να μας απαντηθεί ρητά και κατηγορηματικά αν έχουν δομικά προβλήματα, και αν υπάρχουν δομικά προβλήματα σε αυτές τις πολυκατοικίες, να αποκατασταθούν άμεσα αυτές. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο αίτημα των κατοίκων αυτή τη στιγμή.
0: Άρα σε ένα αναμονή και των μελετών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Για εν αναμονή και των ενεργειών και του κυρίου Εισαγγελέα, ναι. Να το πούμε αυτό.
0: Γιατί αφορά τους πάντες. Είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γιατί μιλώντας με ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, για πρώτη φορά αισθάνονται περίεργα, δεν αισθάνονται ασφαλείς μπαίνοντας στο σπίτι τους.
1: Μα υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, κύριε Κουφόκλη. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν στα σπίτια τους γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν άνθρωποι που διέχουν τα παιδιά τους και τα στέλνουν στους παππούδες προκειμένου να μην φοβούνται ότι τα παιδιά τους είναι μέσα σε κτίρια τα οποία είναι ανασφαλή. Η εικόνα, ακόμα και μακροσκοπικά, άμα πάτε σε κάποιους δρόμους της Κυψέλης αυτή τη στιγμή, είναι εικόνα σαν να έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι χτυπημένα. Και αυτή τη στιγμή η ίδια η εταιρεία, η οποία υπολόγιζε ότι τα σπίτια θα είναι στο πράσινο, ότι θα περάσει ο Μετροπότικας και θα υπάρξουν πάρα πολύ μικρές μετακινήσεις και πάρα πολύ μικρές καθυζήσεις, η ίδια η εταιρεία μας λέει ότι πλέον τα κτίρια είναι στο κίτρινο και στο κόκκινο. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε από τον κύριο Εισαγγελέα, περιμένουμε από την πολεοδομία, περιμένουμε από όλους τους φορείς να απαντήσουν και να απαντήσει κάποιος υπεύθυνα, ο κύριος Σταχιάος, να βγουν αυτή τη στιγμή και να πούνε είναι ασφαλές το να μένεις σε αυτές τις πολυκατοικίες. Τι θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Αυτά είναι τα οποία περιμένουμε να απαντηθούν και φυσικά θέλουμε βεβαιώσεις και εγγυήσεις και να γνωρίζουμε με πρόσβαση στα έγγραφα ότι δεν πρόκειται να ξαναξεκινήσει το έργο και να έχουμε τα ίδια.
0: Ναι, είναι η επόμενη φάση.
1: Γιατί αυτή είναι η επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο οποίος μένει κάτω από τη Ζακύνθου και περιμένει να έρθει ο Μετροπόντικας, ανησυχεί όλος ο κόσμος. Έτσι, για το τι θα γίνει άμα έρθει και σε αυτόν, δηλαδή οι κάτοικοι μεταξύ σοβαρού και αστείου χρησιμοποιούν τη λέξη τρομοπόντικας αυτή τη στιγμή για το Μετροπόντικα.
0: Για να περιγράψουν την αγωνία τους.
1: Μα αντιλαμβάνεστε τι φοβερό είναι τώρα αυτό για ένα έργο το οποίο το θέλει ο κόσμος.
0: Ναι, μα αυτή είναι η ουσία.
1: Γιατί θα του βελτιώσει τη ζωή του ξαφνικά αυτό το έργο να γίνεται
0: αφορμή. Όπως λένε όλοι, η πρόληψη σώζει και η υπεύθυνη ενημέρωση. Θα αναζητήσουμε και τις απόψεις όλων των πλευρών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπαγιάννη.
1: Ελπίζω και περιμένω να κάνετε τέτοιο τύπο απέτηση προς τη Μετρό για να δούμε αν θα επαναλάβει του ισχυρισμού.
0: Είναι η δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Στανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρο των κατοίκων τη Κυψέλης, των πολυκατοικών που έχουν πληγεί, θα απευθυνθούμε εννοείται και προς το Αττικό Μετρό και προς τον κύριο Ταχιά, γιατί πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν απαντήσεις. Είναι τόσο απλό. Μένουν εκεί. Κανείς δεν θέλει ούτε να σταματήσει το έργο, ούτε όμως να υπάρξει οτιδήποτε άλλο που θα είναι προς. Θα ενδεχομένως να τους βλάψει. Πρέπει η ζωή να κυλάει ήρεμα και απλά.

0: στιγμή ότι πας σκληρό ροκ 2-10-48-0-10-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Έχουμε και Κώστα Λαλιώτη στη συνέχεια της εκπομπής, αν προλάβουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο χώρο της τεχνολογίας σε μετοπική σύγκρουση με την ανθρώπικη οδηγείται η μουσική βιομηχανία. Καθώς η Sony Music και η Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της, κατηγορώντας ότι χρησιμοποίησε παράνομα χιλιάδες έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την ανάπτυξη των μοντέλων της. Οι δύο εταιρείες, Colossi, Sony Music και Warner Music, κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες και πιο κατάφορες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία. Σε μια υπόθεση που αναμένεται να εξελιχθεί σε μια σημαντική δικαστική διαμάχη για τα όρια της χρήσης προστατευόμενου περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη. Κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Δύο.
1: Κοιτάξτε, μεγάλη... ναι, δεν είναι νέο.
0: Ναι,
1: δεν είναι νέο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά έχει σημασία. Δύο ισχυροί Colossi της μουσικής βιομηχανίας, που μοιάζουν πλέον δεινόσαυροι με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας, καταγγέλουν μια την Anthropic που εξελίσσεται ραγδαία για τη μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής και κατάφορης, μεγαλύτερης και πιο κατάφορης κλοπής πνευματικής διοκτησίας στην ιστορία.
1: Προφανώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε για τα παλιά βιβλία. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με την πνευματική ιδιοκτησία, που λογικό είναι οι νόμοι που την προστατεύουν όταν θεσπίστηκαν να μην είχαν διανοηθεί ότι κάποτε θα υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη που θα θέλει να τα καταπιεί, να το πω έτσι, τα πάντα όλα με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι δύο Colossi της μουσικής βιομηχανίας ζητάνε $150,000 για κάθε έργο, κύριε Κουφόπουλε. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, το ποσό είναι αστρονομικό. Προφανώς όλο αυτό θα υπάρξει μια δίκη, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, αλλά θα φτάσει σε κάποιο συμβιβασμό. Η ουσία τώρα όμως είναι άλλη. Έστω ότι η Anthropic θα αναγκαστεί να πληρώσει αυτούς τους κολοσσούς και αυτό θα δημιουργήσει προφανώς δεδικασμένο και domino effect και για πολλά άλλα πράγματα, κάποιο ποσό. Το ερώτημα είναι, η Sony και η Warner θα δώσουν χρήματα και πόσα στους δημιουργούς? Γιατί εδώ έρχεται και πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση για τη συμπεριφορά των εταιριών παραγωγής, κάποτε εταιριών παραγωγής, που τότε είχαν ακριβό εξοπλισμό και για να κατασκευάσουν δίσκους, CD και τα λοιπά σε φυσική μορφή και για να τους διανύμουν σε φυσική μορφή. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι διανομής μέσω ίντερνετ και τίποτε άλλο. Οπότε μια ανάγνωση αυτού του γεγονότος που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τύπου, να το πω λίγο γραφικά, ο κλέψας του κλέψαντος, ο πρώτος εκμεταλλευτής των δημιουργών, φύγεται όταν κάποιοι του κάνουν αυτό που ο ίδιος έκανε σε εκείνους που αν δεν υπήρχαν δεν θα είχαμε αντικείμενο συζήτησης, τους δημιουργούς δηλαδή. Πάμε τώρα λίγο στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι τα βιβλία, είναι η ειδησιογραφία και το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένως. Είναι τα πάντα όλα. Δηλαδή γεννάται το ερώτημα ευρύτερα και έρχεται, τι είναι η πνευματική παραγωγή? Άποψή μου, κύριε Κουφόπουλε, είναι ότι η πνευματική παραγωγή ανήκει σε όλους. Δηλαδή κανείς δεν δικαιούται να τη μετατρέπει σε πλουτοπαραγωγική πηγή και ιδιαίτερα σε τέτοια κλίμακα. Οι εκδοτικές εταιρείες που έδιναν ελάχιστα, αυτό ήταν μόνιμο παράπονο, στους συγγραφείς, είναι ψιλικαντζίδες μπροστά σε αυτό που κάνουν σήμερα οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Όμως ο κατακαιρματισμός και το πλήθος των εκδοτών είναι τέτοιος που οι δημιουργοί δεν ήταν εύκολο ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να διεκδικήσουν, ούτε να αναδείξουν αυτό το θέμα. Σήμερα αυτό αλλάζει, γιατί ο αντίπαλος, να το πω έτσι, είναι 5 εταιρείες. Τώρα, σήμερα οι μεγαλοδιανομείς μουσικής και αύριο θα βρεθούν και αυτοί των ταινιών, διαμαρτύρονται γιατί κάποιος άλλος κλέβει τους ίδιους, ενώ αυτοί είχαν συνηθίσει να είναι μόνο αυτοί οι διαχειριστές της πνευματικής παραγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν πολλές εξελίξεις και πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα, και αυτοί που θα πρέπει να το ξαναδούν κυρίως είναι τα κράτη. Τα κράτη πρέπει να νομοθετήσουν και κυρίως να επιβάλλουν νέους όρους για την υπόθεση της πνευματικής ιδιοκτησίας, όχι για να προστατεύσουν τη Sony, αλλά για να προστατεύσουν και να δώσουν κίνητρο στους δημιουργούς. Στους δημιουργούς κάθε είδους τραγουδιών, ειδήσεων, κειμένων, βιβλίων κτλ. Και επανέρχεται πάλι η συζήτηση πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά ένα πνευματικό προϊόν, ένα οποιοδήποτε πνευματικό προϊόν. Φτιάχτηκε κάποιο πνευματικό προϊόν από παρθενογένεση? Προφανώς όχι. Οπότε γι' αυτό πρέπει να τα δούμε όλα με το σύγχρονο πνεύμα, στις σύγχρονες συνθήκες, και η γνώση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους. Και η καλλιτεχνική παραγωγή να ωφελεί με μέτρο προφανώς όσους την διανέμουν, αλλά και τους δημιουργούς της, γιατί για αυτούς δεν γίνεται κανένας λόγος και δεν θα συζητούσαμε σήμερα αν ένας μεμονωμένος δημιουργός έκανε αυτή την μήνυση, τι ήταν αυτό, προς την Anthropic ή οποιονδήποτε άλλη.
0: Είμαστε μπροστά σε νέες καταστάσεις.
1: Σε ενδιαφέρουσες νέες καταστάσεις.
0: Σε ενδιαφέρουσες,
1: ναι, ομολογουμένως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητή.
1: Να είστε καλά.
0: Σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής Υγειοπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: Σκάει 100,3, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Στέφανος Κολαίδης είναι ξανά μαζί μας.
1: Πρώτο θέμα στο sky.gr για την επικαιρότητα αυτή την ώρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα απόψε στη Θεσσαλονίκη από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της ετραετίας. Υπάρχει αναλυτικά και το σχέδιο για τη φορολογία. Το σχέδιο όχι μόνο για φορολογία, για παιδεία, υγεία, στεγαστικό. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027, κατάργηση τέλους επιδεύματος μεταξύ άλλων και προκαταβολής φόρου βεβαίως για τις ατομικές επιχειρήσεις, διαφθορά ή εντιμότητα το δίλημα των εκλογών όπως ετέθη από τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως είχαμε και πρώτες αντιδράσεις από την κυβέρνηση, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε πως ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, ενώ από την πλευρά του το Πασόκ τονίζει ότι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πηξίδα. Είχαμε και αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μεσοπηγών. Κοστολόγησε επί της ουσίας, να σου πω, Βασίλη Καραγιώργη Σερβίας, στα 13 δις ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απάντησε στις πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι. Για να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα, φαίνεται ότι...
0: Πριν αλλάξει κλίμα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγη ώρα.
2: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα έκανε το pre-game της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, δηλαδή παρουσίασε τις θέσεις του πριν την επίσημη, την πρώτη παρουσία που θα είναι στις επόμενες μέρες.
1: Πολύ σωστά, Βασίλη. Επέταξε το καρφάκι του στην αρχή της ομιλίας, το απέναντι στον Κυριακό.
0: Δεν θα ρωτήσω, ναι, πότε θα έρθει. Καλά, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα, για να αλλάξουμε.
0: Αγώνες διαρκείας, πότε.
1: Σωστά, πρόκειται για μαραθώνιο, έχεις δίκιο. Για να αλλάξουμε κλίμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε την επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, του διοικητή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Μάλιστα, κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Sky όλα όσα ανέφερε επί του θέματος και ο διευθυντής της Καθημερινής, ο Αλέξης Παπαχελάς. Και επίσης είχαμε και απειλές Ερντογάν σήμερα. Υπάρχουν ακόμη και μέχρι και αυτή την ώρα στο sky.gr. Η Ελλάδα κάλεσε ο Τούρκος πρόεδρος στη χώρα μας να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ενώ σύντομα, συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος, θα αποτελεί παρελθόν το ζήτημα των F-35. Και να κλείσω με το State Department, το οποίο αναφέρθηκε στη Μονή Σινά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική της σημασία. Να πούμε βεβαίως ότι η τοποθέτηση της Ουάσινγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καταστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, Βασίλη. Αναμένονται εξελίξεις.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης.

Πάμε γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Χάμος, αυτά είναι τα νέα χαλιά της εκπομπής. Αυτή την ώρα ζωντανή μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Πάω κόφι, ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς τέρματα. 67ο λεπτό της αναμέτρησης, ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Όλοι οι αγώνες του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, έρχεται η πλατφόρμα. Και ποιοι ακόμη έρχονται. Καταρχήν, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, πάτησε ξανά ο Αθήνα Ουναΐ. Για να γίνει η μεγαλύτερη, ακριβότερη, για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της πράσινης ομάδας. Είναι μια υπέρβαση από τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έκανε μια σειρά από εξαιρετικές κινήσεις. Ο τεχνικός και φυσικά υπεγράφει οικονομικά αυτή την σπουδαία μεταγραφή, και φυσικά ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ. Και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και του προπονητή της ομάδας, του Τζέικοπ Νίστρουμ. Και τρέχει ήδη στα social media το υπερβατικό, σχεδόν επικό interaction ανάμεσα στην ΠΑΕ και την ΚΑΕ για την επιστροφή του Ουναΐ. Προσέξτε τώρα. Και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο συνεργάζονται για την επιστροφή του Μαροκινού Άσου, αυτού του μεγάλου και σπουδαίου ποδοσφαιριστή από το Μαρόκο. 4-0 νίκησε ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ για το κύπελο Ελλάδος. Μια καθαρή εμφάνιση. Τον βοήθησε και το γρήγορο γκολ του Γκονζάλες. Και είπα στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Και η ΑΕΛ, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε θετικά και υποδέχεται τον Ζωάο Μάριο. Επιστρέφει ξανά στην, μετά από απουσία ενός έτους, για να είναι στην πρώτη γραμμή της ΑΕΚ. Γεια σου ΑΕΚΑΡΑ, χαρούμενος που είμαι εδώ, όπου ένιωσα σπίτι μου. Ήταν η επίσημη επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Θα σας λέμε και την αθλητική επικαιρότητα, εννοείται, κυρίες και κύριοι, τα βασικά γεγονότα. Είναι η μέρα και η ώρα των μεταγραφών. Να σημειώσουμε στην αθλητική δραστηριότητα ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεχε κατά τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου, συνέχεια καθυστέρηση άνοιξη του Δευτέρου, διότι η νεροποντή ήταν ατελείωτη. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, ζωντανά από τηλεόραση του Sky. 61 το λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ και Όφη, το ζευγάρι του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος την προηγούμενη σεζόν. Ισόπαλες οι δύο ομάδες χωρίς τέρματα και συνεχίζεται η βροχή. 11 και 53 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, έρχεται η 3η του Σεπτέμβρη και θα πάμε σε Κίνα. Τα χρόνια φεύγοντας από τον αθλητισμό, επιστρέφοντας στην πολιτική.

0: από τις ιστορικές δηλώσεις του ιδρυτή και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν για την τύχη του κόμματος του.
1: Ο ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάτοντα αστέρα στα δημόσια πράγματα του τόπου. Ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια.
0: Ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε χαρίζεται, ούτε κληρονομείται, ούτε τεμαχίζεται σε τιμάρια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, θέλοντας να προστατεύσει το κόμμα που έγινε κάποτε κυβέρνηση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα αποκλειστικό από το αρχείο του σταθμού. Μιλώντας για την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ο ιστορικός και διαχρονικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, μιλούσε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky για τα όσα είχαν συζητηθεί πριν και κατά τη διάρκεια και πώς κατέληξαν στο όνομα και όχι μόνο.
2: Και επανέρχομαι στο κείμενο της διακήρυξης. Επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ακόμα και στο τι όνομα θα υιοθετήσουμε. Αν θα είναι πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, αν θα έχει τη λέξη σοσιαλισμό ή αν θα έχει μόνο τη λέξη δημοκρατία. Και υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ παλιών και νέων, ας το πούμε έτσι, πολύ σχηματικά όμως.
3: Ο Βαντράκη
2: θεωρούσε ότι ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, επειδή ποτέ δεν είχε ριζώσει και ήταν μόνο λέσχες σοσιαλιστικές, κατά αντίθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα έπρεπε να είναι.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήθελε να ανοθεύσει την σοσιαλιστική αναφορά του ΠΑΣΟΚ και τον ριζοσπαστικό του λόγο. Γιατί θεωρούσε ότι πρέπει να κάνει μια μαγιά που θα παίξει το ρόλο του καταλήτη που θα σφραγίσει, θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Η παρουσίαση της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη έγινε σε ένα ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. μας, ο Κιν Τζόρτζ. Νομίζω ότι ήταν ιστορικές στιγμές και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από την διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη έκανε την έκκληση για την αυτοοργάνωση. Και χιλιάδες Ελλήνων αυτοοργανώθηκαν παίρνοντας άδεια από τις ιδέες που είχε εκφράσει ο Ανδρέας μαζί με μια χούφτα ανθρώπων που ήταν ιστορική ομάδα, ιδρυτική ομάδα που υπέγραψε την διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη. Αλλά επιμένω ότι αυτό το κείμενο έχει πάθος μέσα στην γραφή του και αλήθεια στις λέξεις του και γι' αυτό είναι γνήσιο και συγκλονιστικό. Γι' αυτό έχει και την διάρκεια του.
0: Κώστας Λαλιώτης εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky μιλώντας, αποκαλύπτοντας πώς ελήφθη η απόφαση για το όνομα του Πασόκ και για το περιεχόμενο του κειμένου της ιστορικής διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Και τα ακούτε μόνο εδώ, διότι ο Sky είναι παλιός, είναι αλλιώς και είναι και μοντέρνος ταυτόχρονα. Είναι όλα μαζί, άρα είναι διαχρονικός. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και μετά την επόμενη ώρα θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι αν θέλουν οι ακροατές μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο τηλεφωνικό κέντρο ή στο skyradio.gr. Η διακοπή τώρα και το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσει σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο. Σημειώνοντας επίσης ότι για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα που δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά το έτος υλοποίησης είναι επιπλέον 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ζηραπετρίτης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, «εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς». Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Περοεσπών. Νωρίτερα χθες βράδυ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η απόφαση ανακρίτρια

0: τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρις για φιλανθρωπικό έργο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα να μετανομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαφτίσουμε τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, έγραψε στο Truth Social. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία υποδίδει στην Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προείδει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Στο μεταξύ, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ο ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετωνικό διαβατήριο και ένα Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Οι αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Επίσης Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σε εξέλιξη χωρίς αποτέλεσμα ακόμα βρίσκεται ο αγώνας ΠΑΟΚ ΟΦΗ που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Κυριακό γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Παγκράτη.
1: Πάμε Παγκράτη, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα, η Μαρίνα Σπανού με αυτό το φοβερό τραγούδι, το ταξίδι το οποίο μας συντροφεύει απόψε. Καλησπέρα σας, είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Είναι 5η-3η του Σεπτέμβρη 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι αγροατές αυτή την εκπομπή, καθώς είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος, συμμετέχουν διαδικτυακά. Δηλαδή στο skyradio.gr, αν θέλουν να αφήνουν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα σας, κυρία πάλι.
2: Καλησπέρα. Ελπίζω να συμμετέχουν πολύ και να μην τους πειράξει που δεν θα συμμετέχουν live.
1: Λέμε. Αλλά το θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι άκρος επίκαιρο και θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε την ψυχολογία του αλγορίθμου.
2: Ναι, να καταλάβουμε λίγο τι ήταν αυτή η δίκη που έγινε πριν λίγες μέρες και που κατέληξε στην Αμερική να στο συμβιβασμό, να δεν καταδικάστηκε, δεν έγινε τελικά η δίκη την τελευταία στιγμή, αλλά που κατά της εταιρείας Meta έγιναν πάρα πολλές αγωγές, από ό,τι διάβασα, από 600 γονείς που χάσαν τα παιδιά τους επειδή είχαν εφιστεί στο διαδίκτυο και που τελικά κατάφεραν να κερδίσουν αυτή την...
1: το συμβιβασμό.
2: Το συμβιβασμό αυτόν, τον δικαστικό, και που το ποσό το οποίο έδωσαν ήταν 17 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι ένα αστρονομικό νούμερο βέβαια αυτό, σαν αποζημίωση, που συνδεόταν έτσι με τον εθισμό των παιδιών αυτών και με τα προσωπικά τους δεδομένα βέβαια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Και βέβαια αυτό μας δείχνει από τη μία πόσο πάρα πολλά χρήματα μπορεί να κερδίσει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο που έχει να κάνει με τα social media από τη μία μεριά, αλλά από και την άλλη μεριά και πόσο πολύ καλά δουλεμένα, οργανωμένα, κατασκευασμένα είναι όλα αυτά. Δηλαδή πόσο έχουν χρησιμοποιήσει τις γνώσεις της επιστήμης για να φτιάξουν τέτοιους αλγορίθμους που πραγματικά να μας εθίζουν σαν μικρά ανθρώπινα όντα και να κολλάμε σε αυτά και να μπορούμε να ξεφύγουμε.
1: Και όπως το λέτε, κολλάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή είναι βαρύτατος ο εθισμός. Μπορεί κάποιος να είναι κολλημένος στην οθόνη για ώρες χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει, αλλάζοντας διαρκώς βίντεο με ρυθμό πολυβόλου.
2: Ναι, είναι μια καταναγκαστική συμπεριφορά στην πραγματικότητα.
1: Καταναγκαστική συμπεριφορά.
2: Ναι, δηλαδή ότι συνηθίζω να βλέπω τα βιντεάκια συνήθως, κυρίως τα βιντεάκια είναι αυτά.
1: Ναι.
2: Έτσι, τα οποία είναι τα υφιστικά, δεν είναι το να μπεις να γράψεις κάτι, να διαβάσεις κάτι.
1: Αλλά είναι πολύ υφιστικά.
2: Αλλά τα βιντεάκια είναι πάρα πολύ υφιστικά, έχουν σχέση με την ντοπαμίνη και είναι στην πραγματικότητα όπως είναι ο τζόγος ή όπως είναι το κάπνισμα ή όπως είναι.
1: Βαρύς εθισμός δηλαδή.
2: Οι ουσίες, το τσιγάρο.
1: Αυτά ως εισαγωγή.
2: Το TikTok.
1: Ναι. Αυτά που λέει, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Η Δόκτωρ Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος είναι μαζί μας. Μικρή ανάσα για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
3: Θα είμαι πιστό στο πνεύμα του τραγουδιού που ακούσαμε στο ταξίδι. Δεν θα ταξιδέψουμε Παγκράτη βέβαια. Θα ταξιδέψουμε.
1: Όχι στο διάστημα, εδώ κοντά.
3: Όχι. Δεν θα είναι στο διάστημα.
1: Πάμε.
3: Κοντά δεν το λες, είναι.
1: Πάμε γρήγορα, χωρίς πρόλογο.
3: Θα πρέπει να πάμε στην εποχή των δεινοσαύρων, διότι υπάρχει ένα απολίθωμα, ένα νέο είδος που περιπλανιόταν στην Αφρική πριν από περίπου 210 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το νέο είδος θα φέρει στο φως μια διεθνής ομάδα επιστημόνων στη λίμνη Καρύμπα, τη Ζιμπάμπουε. Μετά από 8 χρόνια επίπονης ανασκαφής και ανάλυσης απολιθωμάτων, ο Μουσάνγκο, έτσι λέγεται το είδος, πήρε επίσημα το όνομά του σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και έτσι άνοιξε ένα νέο παράθυρο σε μια κρίσιμη περίοδο της προϊστορίας και αν φαίνεται πως αναδεικνύεται το ανεκμετάλλευτο παλαιοντολογικό δυναμικό της Αφρικής. Να πούμε ότι αυτό το όνομα, εντάξει, σημαίνει ζωή στην άγρια φύση, αποτελεί αναφορά στην απομακρυσμένη περιοχή, περιπλανιόταν στα ποτάμια και το θέμα είναι ότι έχουμε πλέον νέα στοιχεία για την εξέλιξη των πρώτων δεινοσαύρων και όπως είπα Βασίλη, φωτίζεται έτσι μια κρίσιμη περίοδος στην προϊστορία της Αφρικής. Να πούμε επίσης ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγα χρόνια, εξερευνώντας τα πιο απομακρυσμένα άκρα του πάρκου, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά, η Διεθνής Ομάδα χρησιμοποίησε ένα τοπικό ποταμόπλιο ως κινητό εργαστήριο, μεταβαίνοντας σε μικρότερα σκάφη για να πραγματοποιήσει το συχνά τρομακτικό ταξίδι προς και από την ακτή. Βέβαια, αυτός ο κίνδυνος, και με αυτό κλείνω, απέφερε επιστημονική ανταμοιβή. Το Μουσάγκο σηματοδότησε τη δεύτερη σημαντική ανακάλυψη της ομάδας στην περιοχή μετά την αποκάλυψη του στενού συγγενή Μουσάνκουα. Τα δύο είδη αυτά θα συνυπήρχαν μαζί με δείπνη χθίες και φυτοσαύρους που μοιάζουν με κροκόδιλους, στον οποίο τα απολιθώματα βρέθηκαν επίσης στην περιοχή. Καθοριστική σημασία σε βρήματα για όσους θέλουν να ανακαλύψουν περαιτέρω μυστικά της περίοδου, κατά την οποία οι πρώτοι δεινόσαυροι εξελίχθηκαν σε κυρίαρχες δυνάμεις του οικοσυστήματος. Και δεν πρόκειται για μια εύκολη εποχή. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη μελέτη για τους παλαιοντολόγους. Ελάχιστα μέρη σε γη διατηρούν τόσα έτσι παλιά ευρήματα, και είναι σημαντικό ευρήμα για την έρευνα, την ιστορική και όχι μόνο.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Και κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θυμάστε ένα παλαιότερο τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και λεγόταν, και είχε το στίχο, «Δώσε μας λίγο πράσινο, κιφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία». Το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, ταιριάζει απόλυτα με την επιστροφή του μαροκινού σπουδαίου παίκτη Αζεντίν Ουναϊ, και το τραγουδάνε πλέον οι φίλοι.

0: Κιφ Μαροκινό, πράσινο Κιφ Μαροκινό, το τραγούδι Κιφ με τον Δημήτρη Μητροπάνο, σε μουσική του Μάριου Τόκα, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, που έχουν περάσει καμιά πόσο, 27 χρόνια όταν πρωτογράφηκε αυτό, αλλά ταιριάζει απόλυτα, κυρίες και κύριοι, με την έλευση του Αζεντίν Ουναΐ, τον οποίο υποδέχονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο και η ομάδα βέβαια. Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε την οικονομική υπέρβαση. Ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής, ανέλαβε να φέρει εις πέρας την ιστορία. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ, σύμφωνος με δύο προπονητές Παναθηναϊκού, με την έλευση του Μαροκινού Άσου. Και αυτός ο στίχος επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Δώσε μας λίγο πράσινο Κιφ Μαροκινό.
1: Με την έννοια βέβαια του μεθυσιού πιο πολύ.
0: Εννοείται.
1: Γιατί το Κιφ είναι προϊόν κάναβης, αλλά και ταιριάζει λίγο και με τον εθισμό και με του τζόγου.
0: Ναι. Αυτό εδώ στο, έχει... στο ποδόσφαιρο έχει. Όταν κάποιος θεωρείται, προσδιορίζεται ως μάγος, γιατί έχει. Έχει όλη αυτή την κουλτούρα την ποδοσφαιρική και μπορεί να μετατρέψει με την μπάλα, να κάνει, να φτιάξει ποιήση. Μπαίνει μαγεία λοιπόν και το μεθύσι που προκύπτει από την ευτυχία του γκολ.
1: Ναι, αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή έτσι, η έντονη ευχαρίστηση που προκύπτει από αυτό. Αλλά αν ξαναπήγαινα λίγο πίσω στην προηγούμενη διήγηση με τους δεινοσαύρους και τους βιολόγους, σκεφτόμουν το εξής, σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύ κοινωνικά όντα και πραγματικά όταν βρισκόμαστε σε σχέση με τους άλλους και όταν έχουμε το ενδιαφέρον των άλλων, είναι οι στιγμές που ανθίζουμε στην πραγματικότητα. Αλλά ότι και δεν θα μπορούσε κανείς να μας παρουσιάσει με δεινόσαυρους, θα μπορούσε να μας παρουσιάσουμε μάλλον με μυρμήγκια. Είμαι διάφορα άλλα είδη ζώων τα οποία πραγματικά βρίσκονται σε ομάδες, αναζητούν τις ομάδες και αναζητούν τη σχέση με τα άλλα ζώα. Οπότε σε αυτή τη διάσταση έχουμε και εμείς μια ομοιότητα και ψάχνουμε πάντα το ευρύτερο σύστημα, την ευρύτερη κοινότητα, τη μεγαλύτερη ομάδα, και μία από αυτές τις ομάδες είναι και τα social media. Οπότε ένα κομμάτι από εμάς είναι και βιολογικά έτσι προκαθαρισμένο το να έχουμε την τάση να εντασσόμαστε σε οτιδήποτε τύπου ομάδες, ακόμα και όταν είναι ηλεκτρονικές αυτές οι ομάδες, και να έχουν το ίδιο έτσι αποτέλεσμα.
0: Άρα γράφοντας στα social media θεωρούμε ότι μετέχουμε σε μια κοινότητα και εκφραζόμαστε πολιτικά, συναισθηματικά, ενημερώνουμε για την κατάστασή μας και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό ως αρχικό όραμα ακούγονταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα όμως έχει διαμορφωθεί μια νέα πολύ διαφορετική πραγματικότητα.
1: Και τώρα τα media αυτά που έχουμε. Τα social media που έχουμε και που χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, τα Facebook και όλα αυτά που γράφει κανείς, πλέον είναι και λίγο παροχημένα. Έχει αρχίσει λίγο η εποχή
0: του. Είναι μεγάλη ηλικία.
1: Ακριβώς. Είναι τρίτη ηλικία σου για λίγο. Έχουν αρχίσει και περνάει η εποχή του και χάνουν το ενδιαφέρον του. Αυτά τα οποία είναι, τα οποία προεξάρχουν παντού, είναι όσα περιέχουν βίντεο. Όσα περιέχουν μικρά σύντομα βίντεο, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, ατελείωτα, διαφορετική ποιότητα. Κάποια μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα, κάποια μπορεί να είναι πολύ βαρετά, κάποια μπορεί να συνεχίζω και να βλέπω κάτι το οποίο να μου κινεί το ενδιαφέρον, κάποιο άλλο να μου κινεί λιγότερο, αλλά εγώ να συνεχίσω και να περιμένω να δω παρακάτω.
0: Αν και είναι ετερόκλητα, δεν έχει σχέση, δηλαδή.
1: Ναι, και άσχετα και ποιοτικά και σαν περιεχόμενο. Ναι. Μπορεί να είναι άλλα ντάλλο, δηλαδή αυτά τα οποία βλέπω το ένα με το άλλο.
0: Δεν τα έχουμε σκεφτεί ή συναντήσει. Ακολουθούν μια αλληλουχία την οποία τη δημιουργεί ο αλγόριθμος.
1: Ακριβώς.
0: Ο περίφημος για τον οποίο δεν μάθαμε τα μυστικά, γιατί μετά τα κράτησε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν παρουσιάστηκα στο δικαστήριο η μυστική συνταγή.
1: Από τα μυστικά λοιπόν αυτά υπάρχουν κάποια λίγα τα οποία είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα και έχουν να κάνουν με το πώς έχουν χτιστεί αυτή η αλληλουχία, πώς έχει χτιστεί αυτός ο αλγόριθμος, που είναι το εξής, ότι συνδέονται με την ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι μια ουσία στον εγκέφαλό μας που έχει να κάνει ένας νευροδιαβιβαστής. Δηλαδή που βοηθάει να μεταφέρεται η πληροφορία από ένα σημείο του εγκεφάλου σε ένα άλλο, από μία σύναψη, από κάποια μεταξύ των κυττάρων. Οπότε μέσω αυτής της ουσίας προκαλείται μία ευχαρίστηση. Δεν είναι μία ουσία η οποία προκαλεί χαρά με τη στενή έννοια της χαράς, αλλά προκαλεί ευχαρίστηση γιατί έχει μερικές λειτουργίες, που αυτές οι λειτουργίες είναι πάρα πολύ καθοριστικές στο πώς λειτουργούμε, στο πώς μαθαίνουμε μέσω της ανταμοιβής. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι, παίρνω μία ανταμοιβή, κερδίζω κάτι από αυτό και αυτό με κάνει να μαθαίνω. Αν αυτή η ανταμοιβή δεν έρχεται πάντα, δηλαδή, αν το βίντεο που βλέπω μετά είναι βαρετό, εγώ συνεχίζω και ξαναπροσπαθώ. Εάν το βίντεο μετά δεν με πολύ αφορά, συνεχίζω και ξαναπροσπαθώ. Γιατί όταν δεν ξέρω πώς θα είναι, πότε θα έρθει η ανταμοιβή, είναι σαν να κολλάω και εγώ να κάθομαι εκεί πέρα και να συνεχίζω και να περιμένω, να περιμένω, να περιμένω μέχρι να έρθει. Αυτό το ξέρουμε και από πολύ παλιότερες μελέτες που έχουν γίνει, που αφού ήταν τα γνωστά ποντικάκια, πολλές φορές λέω σε εκπομπές, που σε εκείνα τα γνωστά ποντικάκια μαθαίναμε ότι όταν πραγματικά μπορούσε κανείς να ταΐσει ένα ποντικάκι κάποιες φορές και όχι συστηματικά, αυτό δεν σταμάτα για να τρέχει στο κουτί και να ψάχνει, βρει το φαγητό. Εάν του δίνει συστηματικά φαγητό, μπορεί και να βαριότανε μόλις άλυπε το φαγητό και να εγκατέλειπε την προσπάθεια. Αλλά το μη συστηματικό είναι πάρα πολύ εθιστικό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Τρομερό είναι αυτό. Το μη συστηματικό,
1: ναι, λοιπόν. Λογικά. Θα πρέπει να είναι το αντίστροφο. Ναι. Να είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά που χτυπάει ένα κουδόνι και βγαίνει το φαγητό, ότι κάθε φορά θα πηγαίνω εκεί πέρα. Αλλά το μη συστηματικό είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε. Επειδή ακριβώς και στη ζωή τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Ίσως αυτό πραγματικά τώρα, αυτό το λόγο σαν ερμηνεία δικιά μου, να έχει να κάνει με την κατασκευή του εγκεφάλου, τη βιολογική και την εξέλιξη. Γιατί στην πραγματική ζωή ποτέ τα πράγματα δεν είναι πάντα παίρνεις αυτό που θέλεις, πάντα έχεις μια άμεση ανταμοιβή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το μυαλό μας είναι έτσι φτιαγμένο που όταν λείπει αυτή η ανταμοιβή, εμείς, αλλά κάποιες φορές την παίρνουμε, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Άρα μπορούμε να μείνουμε ατελείωτες ώρες πάνω σε ένα κινητό και να βλέπουμε τέτοια βιντεάκια μέχρι να μας προκαλέσει την ευχαρίστηση. Και αυτό θα γίνει πολλές φορές σποραδικά, μέσα στην ώρα, μέσα στην μέρα, μέσα στη στιγμή, και αυτό το πράγμα θα μας κάνει ακόμα να μείνουμε παραπάνω εκεί πέρα.
0: Είναι μια τεράστια λειτουργία η οποία γίνεται ασυνείδητα. Ο εγκέφαλος κολλάει. Δεν υπάρχει μηχανισμός ανάσχεσης.
1: Ναι, γιατί η ντοπαμίνη δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα. Είναι γενικά θετική. Μας κινητοποιεί να κάνουμε πράγματα.
0: Μας κινητοποιεί να κάνουμε πράγματα.
1: Έχουμε διάφορες συμπεριφορές, όχι μόνο στα social. Γενικά εννοώ. Είναι κινητοποιητική, έτσι.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι καθελωτική, μάλλον. Δεν σε κινητοποιεί να γυρίσεις, αλλά σε καθυλώνει στη λειτουργία.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σε κάνει να μένεις εκεί πέρα και να μην φεύγεις. Δηλαδή αξιοποιείς την πραγματικότητα ο αλγόριθμος, τη δική μας φύση, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Το ότι όταν έχουν κάποιες ανταμοιβές και πάρουν ευχαρίστηση από αυτές, μετά θα συνεχίσουν να προσπαθούν. Θα συνεχίσουν να προσπαθούν.
0: Μπορούμε να εικάσουμε λοιπόν ότι ο αλγόριθμος είναι χτισμένος στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό το προϊόν έχει.
1: Αναμφίβολα.
0: Μετά από επιστημονικές μελέτες.
1: Αναμφίβολα. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη περίπτωση που κανείς έχει κατασκευάσει αυτούς τους αλγορίθμους με τυχαίους τρόπους ή με σκέτους μαθηματικούς, αλλά σίγουρα παίρνοντας υπόψη τους όλα αυτά που ξέρουμε για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος κέφαλος και πώς αυτό το προϊόν που θέλει να μας πουλήσει θα γίνει πιο...
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Άλεξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νεύτες από τα πάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλή Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε αγροτική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα χθες ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προτείνει σήμερα να μετονομαστούν τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ. Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να ξαναβαφτίσουμε τα στενά τουρμού σε στενά Τραμπ, διερωτήθηκε στο Truth Social. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Μαρίζα Ρίζου, η Μαρίζα Ρίζου σε μια διαφορετική, ατμοσφαιρική, σχεδόν ακαπέλα εκτέλεση ενός μοναδικού τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνά και της Ελένας Νικολακοπούλου, το οποίο είχε ερμηνεύσει μοναδικά η Άλκη της Πρωτοψάλτη, ο λόγος για τη σωτηρία της ψυχής μας απέναντι στον αλγόριθμο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι της... Είναι η βόλτα στην εξοχή, σωστά, κύριε Πάλι.
1: Είναι η σωτηρία της ψυχής σε μια εποχή που οι άνθρωποι συναντιούνται μεταξύ τους και που δεν είναι μπροστά τους πραγματικά όλοι.
0: Στις οθόνες.
1: Και που διαφύσεις έρχονται και συναντιούνται.
0: Λοιπόν.
1: Σε μια αντιστοιχία όμως λοιπόν το συνέστημα...
0: Μισό λεπτό, έχουμε ένα μήνυμα από την Ανά η οποία λέει: πολύ επίκαιρο το θέμα που συζητάτε με την κυρία Πάλι. Βέβαια, είναι λίγο σουρεάλ την πρώτη ώρα να έχετε συνομιλητή σας τον κύριο Λαλιώτη και να αναφέρετε στον περασμένο αιώνα και τώρα με την κυρία Πάλι να μιλάει για αλγόριθμους και τη δίκη Μέτα. Δεν πειράζει, ακούμε εσάς και την κυρία Πάλι πάντα με ενδιαφέρον. Θέλουμε να την ακούμε πιο συχνά, μόνο που είναι πολύ πολύ αργά, βρε παιδί μου, εργαζόμαστε καλό καιρό το μήνυμα της Νανάς. Επιστρέφουμε λοιπόν στον αλγόριθμο και την ντοπαμίνη που μας εθίζει.
1: Και το μότο είναι ότι η ντοπαμίνη μας δημιουργεί ευχαρίστηση και το μότο που έχουμε είναι ότι το θέλω αυτό το οποίο συμβαίνει, αξίζει να το κυνηγήσω, μου είναι σημαντικό. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω να προσπαθώ να δημιουργήσω ξανά τη συνθήκη και να συνεχίσω να παραμένω συνδεδεμένη στα social media ώστε να παίρνω αυτή την ευχαρίστηση. Άκουγα έναν διάσημο ψυχολόγο Αμερικανό, τον Τζόναθαν Χέιτ, ο οποίος είναι πολύ έτσι γνωστό και έχει γράψει πολλά πράγματα για τα social media και έλεγε σε μια εκπομπή της Όπρα ότι το 48% των Αμερικανών δηλώνουν ότι είναι διαρκώς αδιάλειπτα συνδεδεμένοι στα social media όλων των ηλικιών, όχι μόνο παιδιά, έτσι, αλλά ότι ο μισός πληθυσμός δεν σβήνει ποτέ τα social media, είναι πάντα συνδεδεμένος και όπου και αν βρίσκεται είναι λίγο εκεί και λίγο αλλού. Δηλαδή μιλάω μαζί σου αλλά ταυτόχρονα κοιτάω και λίγο τι βιντεάκια έχουν έρθει και τι μηνύματα έχουν έρθει και τι αυτό. Άρα είμαι λίγο εδώ με τον πόδι εδώ και με το άλλο πόδι μέσα στον αλγόριθμο και στην ντοπαμίνη. Ενώ το 40% των δίχρονων παιδιών στην Αμερική σήμερα έχουν iPad ήδη 2 χρονών, όπου το iPad είναι σαν babysitter στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν θέλουν οι γονείς λίγο να ξεκουραστούν, να ησυχάσουν, να απασχοληθούν, τους βάζουν να δουν κάτι, ένα παιχνιδάκι εκεί πέρα και τα παιδιά χαζεύουν πάνω σε αυτό, που είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο αυτό, έτσι. Είναι τρομακτικό το πόσο πολύ εξαπλωμένο είναι. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τους έφηβους και έχουν γίνει μελέτες και τα τελευταία 20 χρόνια μελετώνται πολύ οι έφηβοι και οι εγκέφαλοι των εφήβων σε σχέση με την ντοπαμίνη, γιατί οι εγκέφαλοι των εφήβων δεν είναι διαμορφωμένοι πλήρως όπως το ενήλικα, άρα είναι και πολύ πιο επιρρεπείς σε όλα αυτά τα πράγματα και έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο να εξαρτηθούν. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η επόμενη γενιά που έχουν ένα 40% τα δίχρονα iPad θα είναι μια γενιά που δεν θα φτάνουμε καν να μιλάμε για το πώς εξελίσσεται το εγκέφαλος στην εφηβεία, αλλά θα λέμε τι αλλαγές δημιουργούνται μέσα από τους αλγορίθμους ήδη από την πολύ παιδική ηλικία.
0: Ναι, αλλά ποιος αν τα μεγαλώνει το iPad μέσα από τους αλγορίθμους, δεν θα το κάνουν αυτό οι γονείς τους, δηλαδή δεν θα τους δείξουν τα πρώτα βήματα αυτό που θα κάνουν, δεν θα διαβάσουν μαζί ένα βιβλίο. Δεν θα ακούσουν τραγουδάκια από τους γονείς ή παραμυθάκια από τη γιαγιά. Θα είναι ένα μηχάνημα που θα παίζουν οι πλατφόρμες μέσα, οι όποιες πλατφόρμες, με όποιο περιεχόμενο το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, χωρίς φίλτρο.
1: Ίσως και ναι, ίσως και όχι. Δηλαδή,
0: ίσως και ναι και ίσως και όχι.
1: Θα πω, με την έννοια ότι από τη μία μεριά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι γονείς δεν είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμοι για να ασχοληθούν με ένα παιδί, είτε γιατί δεν βρίσκονται εκεί, είτε γιατί κάνουν κάτι άλλο, είτε γιατί έχουν κάποιες δουλειές άλλες. Οπότε με αυτή την έννοια, ή άλλα παιδιά, οπότε με αυτή την έννοια, εκεί που ένα παιδί πριν θα απασχολεί το λίγο μόνο του, θα χάζευε, θα παρατηρούσε τους άλλους, θα μάθαινε μέσω της μίμησης ή μέσω της παρατήρησης. Τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια οθόνη και χάνει αυτή την ευκαιρία του να σχετιστεί με τα άλλα μέλη της οικογένειας ή το να μάθει κάτι απλά κοιτάζοντας και αντιγράφοντας, και εφίζεται με έναν τρόπο, συνηθίζει δηλαδή μια προβληματική συμπεριφορά που έχει να κάνει με τις οθόνες. Και άρα μπορούμε να περιμένουμε μόνιμο ότι στη συνέχεια μεγαλώνοντας θα αναζητά συνέχεια οθόνες σαν έναν τρόπο οικείο που του προκαλεί ευχαρίστηση και που το βοηθάει και να απασχολείται.
0: Παλιά τον ρόλο αυτό τον είχε η τηλεόραση που αναλάβει για τον ρόλο των γονιών, αλλά εκεί το πρόγραμμα ήταν ελεγμένο. Περνούσε μέσα από τα φίλτρα πριν το YouTube.
1: Αφενός ήταν ελεγμένο το περιεχόμενο και δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αφετέρου όμως και η τηλεόραση δεν έχει αυτή την εθιστική.
0: Και δεν
1: έχει
0: αυτό τον εθισμό.
1: Τον εθισμό, γιατί ταινίες ή ιστορίες πάντα θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Το Netflix δεν θεωρούμε ότι είναι κακό για κανέναν. Ναι. Όλοι έχουμε Netflix ή όλοι θα θέλαμε να έχουμε Netflix και χρόνο για να βλέπουμε. Κανείς δεν βγαίνει να πει ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Οι γενιές, η ανθρωπότητα, οι αιώνες πέρασαν μέσα από ιστορίες. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Και μέσα από τις ιστορίες μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε και δημιουργούμε. Οπότε όλο αυτό δεν βλάπτει όταν δεν είσαι μια ακραία μορφή, ενώ σε μια υπερβολή όπως οτιδήποτε. Δεν βλάπτει. Και οι ιστορίες είναι θετικές και οι ταινίες είναι θετικές και τα θέατρα είναι θετικά και τα βιβλία είναι θετικά και οποιοδήποτε. Τα παραμύθια είναι θετικά. Όλα αυτά είναι. Δεν είναι δηλαδή το μέσο το οποίο μας εμποδίζει, αλλά είναι το τι κάνουμε με αυτό το μέσο. Ακόμη και στα social media, δεν είναι τα social media αυτά καθ' αυτά που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ότι όσο πιο πολλές ώρες είναι ένα παιδί στα social media, τόσο πιο πολύ θα εφιστεί. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το τι κάνει όταν είναι στα social media. Δηλαδή με τι ασχολείται. Γιατί στα social media τα παιδιά μιλάμε τους μαθητές τους. Παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, που στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά τα παίζουν στο διαδίκτυο και είναι συνδεδεμένοι με άλλα γκρουπ παιδιών. Και σχετίζονται με αυτό το πράγμα.
0: Μια παγκόσμια κοινότητα.
1: Ακριβώς. Επικοινωνούν δηλαδή με άλλες ομάδες ή με άλλους συνομήλικους. Μπορεί να έχουν επαφή με την υπόλοιπη τάξη τους. Ακόμα και τα chatbot που έχουν με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ρωτήσουν διάφορα πράγματα που και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Λοιπόν, έχουν διάφορες χρήσεις, θέλω να πω. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό είναι το τι κάνει το παιδί στα social media. Εάν δηλαδή βρίσκεται σε μια συνεχή υπερέκθεση, εάν προσπαθεί να μετράει τον εαυτό του μέσα από αυτά και αν πραγματικά δεν έχει φραγμό και αυτό.
0: Φραγμό, πώς θα τον έχει το φραγμό το παιδί.
1: Αυτό θα πω.
0: Πώς θα το βρει, ναι.
1: Ότι έχει να κάνει πραγματικά με την εκπαίδευση και τους γονείς. Το περιβάλλον βέβαια το δυσκολεύει, έτσι σαφέστατα. Γιατί τα social media φέρνουν τους ανθρώπους από την άκρη της γης κοντά και αυτούς που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο μέσα τους πηγαίνουν μακριά. Αλλά θα το βρει μέσα. Και μέσα και από το σχολείο, αλλά θα το βρει και μέσα από την οικογένειά του.
0: Ναι, αλλά επιμένω ότι. Συγγνώμη.
1: Του γονείς. Ναι.
0: Επιμένω ότι το περιεχόμενο εδώ, όπως διαμορφώνεται από τους αλγόριθμους, είναι ανεξέλεκτο. Δηλαδή, αν καταλάβει ο αλγόριθμος ότι είναι ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, θα του δείξει, για παράδειγμα, τα παιδικά παιχνίδια και όπλα και αυτά, παιδικά όπλα και όλη αυτή την κουλτούρα τη βία. Θα τον πει σιγά-σιγά. Αυτό θα κινούμε ένα σχέδιο που θα είναι λίγο πιο βία και θα φτάσει σε αυτό. Ή αν είναι κορίτσι, μέσα από τις κούκλες θα αρχίσει όλη αυτή η ιστορία του χτενίσματος, τα νύχια, τα ψεύτικα. Θα μπει πολύ πιο νωρίς σε σχέση με την υπόλοιπη.
1: Τρομακτικά νωρίς.
0: Τρομακτικά
1: νωρίς. Φτάνουμε στα 2 χρονών αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: δηλαδή αφού ξεκινάει, ορίστε.
1: Φτάνουμε, λέω, και συζητάμε για 2 χρονών.
0: Ναι, ξεκινάει νωρίς η διαδικασία της εντός εισαγωγικών εκπαίδευσης από τρίτους μέσω τάβλετ, από τους αλγόριθμους. Οπότε πολύ νωρίτερα ένα κορίτσι θα αρχίσει ένα γόρι να συμπεριφέρεται ώστε να είναι πιο μεγάλο και να δίνεται να έχει ανάλογη πρακτική. Αφού όλα αυτά τα έχει δει.
1: Θα έχει διάφορες επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο συγκέντρωσης και προσοχής,
0: και συγκέντρωση, ναι.
1: Αλλά όσο και στο να γίνει, να ονειρεύεται, ναι, να γίνει influencer από μικρό.
0: Ναι. Συγγνώμη, διακόπτω το ζήτημα της προσοχής.
1: Ναι, επίσης.
0: Τρομερό.
1: Ξέρουμε ότι επηρεάζεται, ότι ο χρόνος έκθεσης είναι σημαντικός και ότι το τι κάνει εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και η πίεση, το τι κάνουν τα άλλα παιδιά, τα συνομήλικα,
0: ναι,
1: το οποίο επίσης σε βάζει σε μια τέτοια.
0: Ελεπίδρεση. Ο ένα προσπαθεί να ανταγωνιστεί το άλλο.
1: Και η μίμηση, έτσι.
0: Και
1: όταν βλέπεις ο συμμαθητή σου που είναι 7 χρονών ανεβάζει στο TikTok ένα βιντεάκι, θες και εσύ να ανεβάζεις ένα βιντεάκι και το ζητάς. Και γι' αυτό πάμε σε 2 σημεία. Το ένα σημείο είναι η οικογένεια, πώς οι γονείς αναθρέφουν τα παιδιά. Και δεύτερον, το τι κάνει η πολιτεία. Να πιάσω πρώτα και να πω κάτι για την οικογένεια και το πώς οι γονείς βάζουν αυτά τα όρια και μπορούν να προστατεύουν τα παιδιά. Θα πω ότι είδα μια ταινία χτες στο σινεμά που είναι το Fjord.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
1: Που πήρε έτσι τις Κάνες τώρα το Χρυσοφινικά και που είναι μια σκανδιναβική ταινία που δείχνει στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Δείχνει μια οικογένεια η οποία αυτή η οικογένεια είναι μια πολύ συντηρητική οικογένεια που μετακομίζει στην Νορβηγία και πραγματικά ως πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια προσπαθεί να μεγαλώσει τα 5 παιδιά της με πολύ, πολύ αυστηρές θρησκευόμενες αρχές, χωρίς καθόλου διαδίκτυο, χωρίς κινητά, χωρίς social media και αυτά, σε μια χώρα που είναι η Νορβηγία, που βρισκόμαστε στο αντίθετο πλαίσιο, που εκεί πέρα όλα αυτά είναι ελεύθερα, όλα τα παιδιά έχουν, όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν το social media και η αντίθεση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η εξέλιξη της ταινίας αυτής είναι ότι κάποια στιγμή το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, έχει κάποια μελανιά το ένα παιδί και κινητοποιείται οι υπηρεσίες και θεωρούν ότι αυτό το παιδί έχει κακοποιηθεί από τους γονείς και αφαιρούν τα επιμέλεια των παιδιών προσωρινά μέχρι να γίνουν ανακρίσεις και των 5 παιδιών και είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και μια μεγάλη αντίθεση του πώς η μία κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά της και πώς η άλλη κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά της και πώς πραγματικά τι θα πρέπει πραγματικά να γίνεται, πού δηλαδή πρέπει να είναι το κέντρο βάρους. Ξέρουμε λοιπόν για τους τύπους γονέων ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι γονέων που κάποιοι γονείς είναι πάρα πολύ αυστηροί, όπως και σε αυτή την ταινία στο Φιόρδ, που είναι έτσι αυτή η συντηρητική οικογένεια, είναι εξαιρετικά αυστηρή, δεν αφήνει με τίποτα τα παιδιά της να πάνε σε ένα πάρτι, να πάνε σε οτιδήποτε άλλο εάν δεν έχουν εάν έχουν μπει στο ίντερνετ ή κάνουν κάτι τέτοιο, από τη μία μεριά που θέλουμε να μην είναι κανείς έτσι αυταρχικός, γιατί αυτός δεν είναι ένας καλός τύπος γονέα, αυτός ο οποίος λέει θα κάνεις αυτό, τελεία και παύλα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν γονείς που είναι εξαιρετικά επιτρεπτικοί, δηλαδή οι οποίοι κάπως λίγο λυπώνται τα παιδιά τους και όταν λίγο τα παιδιά τους παρακαλέσουν και πούνε άσε με λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, θα και υποχωρήσουν. Ενώ ήδη θα θεωρούν ότι μάλλον δεν είναι σωστό αυτό, αλλά δεν θα ασχοληθούν πολύ, θα υποχωρήσουν προκειμένου να μην στενοχωρηθεί το παιδί, γιατί η ζωή είναι σκληρή και θα στενοχωριέται όταν μεγαλώσει. Το ακούω αυτό πολλές φορές. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και αφήνουν τα παιδιά στον αυτόματο πιλότο, που επίσης είναι πολύ επιβαρυτικό, και υπάρχει και ένας τύπος γονέα που τον λέμε δημοκρατικό αυτόν τον τύπο γονέα, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει όρια στα παιδιά του ξεκάθαρα, θα συζητήσει με τα παιδιά το νόημα που έχουν αυτά τα όρια, δηλαδή για ποιο λόγο χρειάζεται να μπουν και χρειάζεται να σταματήσουν, χρειάζεται να φύγουν τώρα από ένα πάρτι, χρειάζεται να δουν τόση ώρα social media, χρειάζεται να κοιμηθούν την τάδε ώρα ή να ξαπλώσουν τουλάχιστον στο κρεβάτι τους την τάδε ώρα, και ότι αυτό κάνει στα παιδιά νόημα, και ακόμη και αν δεν πολύ καταλαβαίνουν ή δεν συμφωνούν εκείνη τη στιγμή γιατί να το κάνουν αυτό, δεν πάβουν να, μέσα από αυτές τις συζητήσεις να καταφέρουν να καταλαβαίνουν και συγχρόνως να έχουν και ένα πλαίσιο, να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να κινηθούν και πού σταματάνε.
0: Δίνεται το όριο και νοηματοδοτείται, δηλαδή εξηγεί ο γονέας γιατί συμβαίνει αυτό και πρέπει να πάει το παιδί στις 10 η ώρα για ύπνο.
1: Ακριβώς. Δίνεται το όριο με αυστηρότητα και με συνέπεια, αλλά χωρίς αυστηρότητα.
0: Χωρίς, ναι, με καλοσύνη, δηλαδή, με καλή διάθεση, ας πούμε, χωρίς να είναι απόλυτο.
1: Και πολλές φορές συζητώντας και με το παιδί, ώστε να συνενέσει, δηλαδή, ώστε να βρεθεί μια κοινή λύση στο πού θα βάλουμε αυτό το όριο, αλλά βέβαια με το γονέα πάντα έχοντας τη θέση του, γιατί τα παιδιά χρειάζεται να έχουν το πλαίσιο, χρειάζεται να ξέρουν πού να σταματήσουν. Τα παιδιά μόνο τους δεν μπορούν να σταματήσουν. Ούτε οι έφηβοι μπορούν να σταματήσουν μόνοι τους. Πρέπει κάποιος να τους βάζει το πλαίσιο, αλλά με τρόπο τέτοιο που να το καταλαβαίνουν.
0: Ωραία. Με αφορμή την ταινία Φιόρδ, μια παράμετρος. Γιατί είπατε ότι η κοινωνική υπηρεσία, βλέποντας το παιδί με τη μελανιά στο σχολείο, παρεμβαίνει αμέσως. Και παίρνει τα παιδιά, αν κατάλαβα καλά, παίρνει τα παιδιά προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Σωστά.
0: Αν κακοποιούν ή όχι.
1: Σωστά.
0: Και να κάνουμε μια αντίστοιξη με την πραγματικότητα και με τη φρίκη στην Κυψέλη.
1: Σωστά.
0: Όπου υπήρξαν τρεις φορές τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο παιδών μέσα σε διάστημα 3 μηνών και η πρώτη διαπίστωση και η πρώτη αντίδραση έρχεται 3 μήνες μετά από τον εισαγγελέα ανηλίκων. Αυτό είναι το αν είναι το ένα άκρο, το παρεμβαίνω αμέσως με τη μελανιά, το άλλο είναι η αδιαφορία, το χάος της γραφειοκρατίας.
1: Ναι,
0: και αυτό μάλλον δικαιολογεί το χάος της γραφειοκρατίας. Είναι η αδιαφορία.
1: Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη στην Κυψέλη, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία κανένα σχολείο ποτέ δεν τα αναζήτησε. Παιδιά για τα οποία είχαν καταγγελίες, χαμόγελο του παιδιού, είχαν καταγραφεί, είχαν πάει στα νοσοκομεία. Που το διάβασα ότι τα είχε πάρει αυτός ο πατέρας από το σχολείο, από το νοσοκομείο. Τα είχε τρεις φορές πάρει, κλέψει, απαγάγει, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα μετά από εκεί και πέρα και χωρίς να έχουν παρέμβει οι υπηρεσίες. Ναι, αυτό που βλέπεις στο φιόρτ είναι το ακριβώς αντίθετο. Βλέπεις ότι η προστασία του παιδιού είναι το πρώτο μέλημα άλλων κοινωνιών, των σκανδιναβικών κοινωνιών, και είναι πάρα πολύ αυστηρά. Θα πω ότι εκεί πέρα φτάνουν και στο άλλο άκρο και στην ταινία γίνεται, το φτάνει τελείως στο άλλο άκρο, γίνεται μια κατάχρηση όλου αυτού και γίνεται πάρα πολύ σκληρή η κοινωνία στο σκοπό της να προστατεύσει τα παιδιά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε την απόλυτη παραμέληση.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ιδίως στην Ελλάδα, ακριβώς. Με την αποκάλυψη αυτή, με την Κυψέλη που έγινε, έχουν απέλει παραμέληση πολλών παιδιών και μάλιστα σε συνθήκες που διάβασα ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μέσα εκεί, ο ένας νεαρός είναι χρήστης ή είναι έμπορος, γιατί διάβασα ότι εμπορευόταν σίσα, το οποίο σημαίνει ότι όταν κανείς κάνει χρήση ουσιών, πάρα πολλές φορές μπορεί να παραλογίζεται. Υπάρχουν μορφές ψύχωσης οι οποίες αναπτύσσονται σε ανθρώπους που παραλογίζονται και πιστεύουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εξωπραγματικά, τα οποία πραγματικά χρειάζονται φαρμακευτική θεραπεία, χρειάζονται νοσηλεία, χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις ψυχιατρικές για να μπορεί κανείς να επανέλθει στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, αν δηλαδή αυτή η κατάσταση συνέβαινε στην Νορβηγία, με την πρώτη καταγγελία θα έχει πάει η κοινωνική υπηρεσία.
1: Δεν το συζητώ. Πρώτα απ' όλα με την πρώτη καταγγελία θα είχαν φύγει τα παιδιά, δεν θα είχαν γυρίσει στο σπίτι τους το μεσημέρι. Ναι. Θα είχαν κατευθείαν από το σχολείο, θα τα είχε πάρει και θα τα είχε κρατήσει για να διερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο σπίτι για όσο καιρό.
0: Και να τα προστατεύσει.
1: Φυσικά αυτό.
0: Δεν θα τα άφηνε δηλαδή στο νοσοκομείο, που τα νοσοκομεία καλούνται να εκτελέσουν το ρόλο κοινωνικής υπηρεσίας. Δεν είναι γι' αυτό το νοσοκομείο, δεν είναι.
1: Όχι, βέβαια. Χρειάζεται ειδικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο είναι για να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, για να πει τι ακριβώς παρατηρείται.
0: Εμείς όμως τα φέρνουμε σε χώρα, συγγνώμη, αλλά
1: στην εισαγγελία.
0: Ναι. Εδώ όμως αφήνουμε το νοσοκομείο να εκτελέσει το ρόλο της κοινωνικής υπηρεσίας που δεν εμφανίζεται. Ταυτόχρονα όμως δεν εμφανίζονται και οι άλλοι θεσμοί που είναι καθοριστικοί.
1: Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε πολλαπλά προβλήματα στο σύστημα. Δηλαδή,
0: πολλαπλά προβλήματα στο σύστημα.
1: Ναι. Δηλαδή, από τη μία, το νοσοκομείο έχει να καταγράψει ένα γεγονός και να κινητοποιήσει τις αρχές. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να φροντίσει. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο δεν παρεμβαίνει. Έχουμε μια εισαγγελία η οποία παρεμβαίνει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό, αλλά πάντως όχι επαρκώς σε καμία περίπτωση. Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που επίσης παρεμβαίνουν, αλλά πάλι όχι επαρκώς. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μερικά ξεκομμένα πράγματα, μερικά ξεκομμένες υπηρεσίες που μπορεί και ο καθένας από αυτούς να προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει το καλύτερο που μπορεί, αλλά που είναι ασύνδετες μεταξύ τους, χωρίς συνέχεια, που το ένα έγγραφο πάει από τη μία μεριά στην άλλη και μέχρι να φτάσει το ένα έγγραφο από τη μία μεριά στην άλλη και με τους
0: το υπηρεσιακό έγγραφο που δηλώνει την έκθεση κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό μπορεί να κάνει ένα μήνα μέχρι να απαντηθεί και να κάνει.
0: Ένα μήνα να πάει, ένα μήνα να απαντηθεί και φτάσει να φτάσει με τους δύο.
1: Αν θεωρήσουμε ότι τα δικαστήρια κάνουν 10 χρόνια και να γράψουν, να εκδικάσουν μια απόφαση, ναι, μια δίκη, και για, ξέρω εγώ, κάνουν 6 μήνες για να καθαρογράψουν την απόφαση. Προφανώς αντίστοιχα πράγματα και αντίστοιχες δυσκολίες υπάρχουν και στο κομμάτι που είναι το προνοιακό και της φροντίδας.
0: Άρα είναι δραματικά υποτιμημένο έτσι όπως το περιγράφεται. Όλη η αλυσίδα, όπως λέτε, είναι ασύνδετη. Δεν λειτουργεί. Ασχέτως από των διαθέσεων των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτές.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ασχέτως των διαθέσεων, γιατί νομίζω εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο εισαγγελέων και σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε νοσοκομειακές υπηρεσίες, που έχουν πολύ καλή πρόθεση και ενδιαφέρον στο να κινητοποιήσουν μια κατάσταση, αλλά πλέον πρέπει να την κυνηγάς προσωπικά αυτή η κατάσταση. Δεν είναι θεσμικά έτσι οργανωμένη, που πραγματικά να υπάρχει μια συνεργασία απρόσκοπτη, γρήγορη και αποτελεσματική.
0: Αυτοματοποιημένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μας λένε οι σειρές. Βλέπουμε σειρές του BBC, του ITV, που Βρετανικές, όταν υπάρχει περίπτωση κακοποίηση ή καταγγελία. Παράλληλα με την αστυνομία, με τους ένστολους, του ΔΕΝΤΕΚ κτλ., είναι εκεί η κοινωνική υπηρεσία.
1: Και θα πω ότι στο Φιόρντ δείχνει ότι αυτή η μητέρα που είναι ύποπτη για κακοποίηση έχει ένα βρέφος το οποίο θυλάζει. Και όταν λέει αυτή, μα μην μου πάρετε το παιδί μέχρι να γίνουν οι ανακρίσεις, γιατί θυλάζω, τη λένε: ξέρετε, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε στην υπηρεσία που έχουμε για κακοποιημένες οικογένειες και να μένετε εκεί πέρα για όσο καιρό κάνουμε την ανάκριση με το παιδί σας, για να μην διακόψετε το θυλασμό. Και πραγματικά, επειδή έχω πάει στην Νορβηγία και έχω δει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πώς είναι, είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα.
0: Είναι αληθινές, δηλαδή είναι αυτό που περιγράφει.
1: Είναι αληθινές και αυτή η ιστορία είναι μια αληθινή ιστορία. Αυτή βέβαια φύγει και άλλα πράγματα που έχουν κάνει μετανάστευση και άλλα πράγματα. Αλλά και τη φύγει σε μια κατάχρηση εξουσίας, τη φτάνει στην ακραία μορφή της. Όμως οι υπηρεσίες που έχω δει, που είχα έτσι την τύχη να μπορέσω να δω και να με ξεναγήσουν, είναι πραγματικά έτσι. Γιατί πραγματικά πας σε μια υπηρεσία για κακοποιημένες γυναίκες ή για παιδιά κακοποιημένα και σου έχουν ταυτόχρονα διασύνδεση με τον υπηαγωγείο, με το σχολείο, δασκάλους που θα έρθουν να σε πάρουν, να σου μάθουν πράγματα, να σου βρουν δουλειά, να σε βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Δηλαδή,
0: αντιμετωπίζεις. Και να σε προστατεύσουν από τον κακοποιητή.
1: Φυσικά. Αντιμετωπίζει το άνθρωπο ολιστικά. Δηλαδή, ότι έχω διάφορες ανάγκες. Δεν έχω μόνο ανάγκες κάποιο να μου πει μπαίνει σε μια ανάκριση ή θα πάρω το παιδί ή θα κάνω αυτό. Αλλά ότι πρέπει να δω τις διάφορες ανάγκες που έχεις και αυτό είναι οργανωμένο. Δεν είναι στην τύχη. Δεν είναι αν κάποιο θα πάρει την πρωτοβουλία. Είναι
0: ότι όταν γίνει αυτό.
1: Δεν, αδιανόητο, έτσι.
0: Αδιανόητο.
1: Δηλαδή, εγώ μερικές φορές διαβάζω εδώ στην εφημερίδα που λέει ότι ο τάδε υπουργός ασχολήθηκε με το θέμα.
0: Με παρέμβαση υπουργού.
1: Ναι, με παρέμβαση υπουργού, ξέρω εγώ, σε ένα θέμα υγείας, θα πω πολύ συχνά ή οτιδήποτε άλλα θέματα, γιατί με τα υγεία ασχολούν πιο πολύ, δεν το λέω για άλλο. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή, αυτό είναι παρακμή, δεν είναι ακμή το να χρειάζεται να πάρει κάποιος τηλέφωνο για να γίνει η αυτονόητη δουλειά, σωστά.
0: Είναι αυτοματοποιημένο. Τάκ, παράει, και ενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι υπηρεσίες.
1: Είναι μια θλιβερή συνθήκη την οποία νομίζω ότι πληρώνουν όλοι και η ακρότητά της είναι αυτό που συνέβη στη Κυψέλη. Και στη Κυψέλη είχαμε ένα βρέφος νεκρό με 10 μαχαιριές, κατά τη γνώμη μου, από τις πληροφορίες, από τις εφημερίδες. Αυτό όλο είχε να κάνει με την τρομερή χρήση ναρκωτικών και με τον παραλογισμό που φέρνουν σε μερικούς ανθρώπους οι ουσίες. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε επίσης.
0: Άρα το καμπανάκι έπρεπε να έχει βαρέσει πολύ πιο πριν. Και όλοι ξέρουν ότι ποιος είναι ο διακίνητης στη γειτονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συγκλονιστική παρουσία απόψε, πολύ επίπεδη ανάλυση από την ψυχολογία του αλγορίθμου μέχρι την κατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών στην Νορβηγία και την αντίθεση εδώ στην Ελλάδα. Η δόκτωρα Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος μαζί μας. Τα πούνια για καρφιά στον επίλογο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό κέντρο, Μελίνα Σαμαραδέλη για δημοσιογραφική υποστήριξη, Κωνσταντίνα Βαρσά, μουσική μέλη, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, στη δεύτερη ώρα μαζί μας η Αλεξάνδρα πάλι. Η Αθηνά Μαράκη το δελτίο στη μία και μετά ο Μάνος Βουλάρη.